Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα βέβαια είναι της εποχής, καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Όμως και σήμερα η Κρήτη, αυτή τη φορά όλη η Κρήτη και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες είναι στο πορτοκαλί. Δηλαδή υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι βαθμός 4. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Εκτός από την Κρήτη, στο πορτοκαλί βρίσκονται και η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάλυμνος και η Κος. Και να πούμε, να υπενθυμίσουμε τι πρέπει να αποφεύγονται όλη τη μέρα: η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Βέβαια, εννοείται ότι ισχύει αυτό που ισχύει όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο του καλοκαιριού, της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι 15 Οκτωβρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς καλούμαστε να ειδοποιήσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199. Και αναφέρει σχετικά η πολιτική προστασία: για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να πω μία λεπτομέρεια που μας είχε πει πριν από 2-3 εβδομάδες που είχαμε μιλήσει, όπου υπήρχαν παρόμοιες συνθήκες τότε, ήταν σε πορτοκαλί οι τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Ο κύριος Τσαπάκος μας το είχε πει, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Είναι προτιμότερο να καλούμε το 112, εάν τυχόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα σημείο όπου μπορεί εύκολα να είναι προσβάσιμο από τις κεραίες κινητής. Να καλούμε λοιπόν το 112, επειδή εντοπίζεται κατευθείαν η τοποθεσία και μπορεί να μην μπορείτε να περιγράψετε που βρίσκεστε όταν υπάρχει φωτιά, αλλά το 112 μπορεί να εντοπίσει κατευθείαν που βρίσκεστε και έτσι να στείλει τις δυνάμεις εκείνες για να επέμβουν και να σβήσουν την φωτιά. Τώρα, εάν μπορείτε να το περιγράψετε με ακρίβεια το που βρίσκεστε, μπορείτε να καλείτε βεβαίως και το 199.

Ξεκίνησε ήδη λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας, η όμορφη μέρα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, που στόχο έχει να σας δώσει τη δική της ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Μισιρλάκη, για να μιλήσουμε για ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο έχει θίξει και με ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην εφημερίδα Πατρίς. Θα μιλήσουμε για την τοξικότητα των social media, την οποία βιώνουμε καθημερινά και πρέπει να χτίσουμε μια σπίδα προστασίας απέναντι σε αυτό, και η μόνη σπίδα προστασίας είναι η επιλογή και η διάρκεια παραμονής μας στα social media. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα ελληνικά. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με ένα άλλο συνάδελφο, δημοσιογράφο, αλλά και ιστορικό, τον Γιάννη το Χαραλαμπίδη, για μια εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στη Νεάπολη, στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης, με θέμα την κατοχική βία στην Κρήτη και την Ελλάδα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουν διακεκριμένοι ιστορικοί και άλλοι επιστήμονες. Σίγουρα θα έχει το ενδιαφέρον της αυτή η εκδήλωση, γι' αυτό θα ήθελα να εστιάσουμε και γι' αυτό κάλεσα τον Γιάννη το Χαραλαμπίδη να μιλήσουμε γι' αυτό. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των βιβλιοπολών του Ηρακλείου, τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, καθώς αυτές τις μέρες πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας η έκθεση βιβλίου. Σήμερα να σας πούμε ότι γιορτάζουν ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, ο Κύρικος και η Ιουλίτα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Πόσο επίκαιρο το θέμα, επειδή αυτές τις ημέρες τα παιδιά συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2014 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου. Ο στόχος είναι να αναδείξει τη σημασία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων. Όπως επισημαίνεται, η ανεργία των νέων παγκοσμίως και η αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που μαθαίνουν στα σχολεία και στις δεξιότητες που ζητάει η αγορά εργασίας είναι το θέμα, είναι το πρόβλημα, είναι το ζήτημα. Και η λύση είναι η προώθηση δεξιοτήτων όπως οι ψηφιακές, οι πράσινες και οι κοινωνικές δεξιότητες που βοηθούν τους νέους να βρουν αξιοπρεπή εργασία ή να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Σήμερα είναι και η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Μια ημέρα που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου και θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 ως φόρος τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ή επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή όπως καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες και ξηρασίες. Η συγκεκριμένη μέρα επιδιώκει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και τις κυβερνήσεις για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων τόσο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής όσο και για την προσαρμογή των κοινωνιών στις επιπτώσεις της. Παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της πολιτικής προστασίας και της έγκαιρης πρόληψης απέναντι στις ολοένα συχνότερες φυσικές καταστροφές. Η 15η Ιουλίου επιλέχθηκε καθώς την ημέρα αυτή το 2021
καταγράφηκαν οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη Γερμανία, το Βέλγιο και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 240 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές. Έκτοτε, η μέρα αποτελεί υπενθύμηση του ανθρώπινου κόστους της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης για συλλογική δράση.

Και μια και μιλάμε για τις δεξιότητες των νέων, που σήμερα είναι η ημέρα, η παγκόσμια ημέρα, υπάρχουν νεότερα που δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Δεν ήταν βέβαια παλαιότερα έτσι, ήταν πιο άσχημα τα πράγματα. Ξεπέρασαν τις 31.000 οι κενές θέσεις εργασίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο, καθώς οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν προσωπικό. Μέσα σε ένα χρόνο, οι αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 140.500 άτομα, παρά το γεγονός ότι όσοι παραμένουν εμφανίζουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης. Σε βάθος χρόνου, η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς από το 2008 ο πληθυσμός των αλλοδαπών στη χώρα έχει περιοριστεί κατά περισσότερο από 65%, μειώνοντας αισθητά τη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Η ανεργία δεν αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με τη δημογραφική γύρανση και τη συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πλέον η έβρεση και η διατήρηση εργαζομένων, ώστε να μην φρενάρει η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Αυτά τα αναφέρει στο newsletter του το Βήμα, η εφημερίδα το Βήμα, το site, ο ιστότοπος, το βήμα.gr.

Έχουμε και αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ για τα τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Το ίδιο newsletter αναφέρει ότι μια μέρα μετά την απειλή ότι θα ζητήσει τέλη 20% επί των φορτίων που περνούν τα στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι κανείς σε θέση να χρεώνει τέλη για τα πλοία που περνούν από τα στενά του Ορμούζ και αποκάλυψε ότι του τηλεφώνησαν ηγέτες διαφόρων χωρών και του είπαν ότι θα προτιμούσαν να επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αντί να τους χρεώνει με τέλη. Οι χώρες του κόλπου θα επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι αυτό είναι προτιμότερο, πρόσθεσε. Οι κινήσεις κλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές αλλά και οι εξαγγελίες σχετικά με τον έλεγχο των στενών έχουν προκαλέσει τεράστια αναταραχή στις αγορές και έχουν εκτινάξει την τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να ενισχύεται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό πετρέλαιο να ξεπερνά τα 80 δολάρια στα υψηλότερα επίπεδα περίπου ενός μήνα. Παράλληλα, ο ιστότοπος Άξιος αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και το Λίβανο.

Στο πολιτικό σκηνικό τώρα της χώρας έχουμε συνέχεια των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και μια παρουσίαση της μητέρας των δημοσκοπήσεων που έχει συγκεντρώσει η Προράτα, έχει συγκεντρώσει όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έγιναν από τις 23 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου και έχει βγάλει το μέσο όρο και έχει δημιουργήσει δηλαδή μια μητέρα των δημοσκοπήσεων, όπως αναφέρει εδώ το Earth News στη σχετική δημοσίευση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6% και ακολουθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, που φαίνεται ότι παγιώνεται πλέον στη δεύτερη θέση, το Πασόκ με 11,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,4%, είναι τέταρτο κόμμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση με 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες με 1,4% και άλλο κόμμα, σύμφωνα με αυτή τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, 3,7%.

Και πάμε πάλι στο Βήμα που λέει ότι κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με το εφιαλτικό σενάριο να μείνει ακόμα και με μόλις 9 ή 10 βουλευτές. Και αυτό το σενάριο βρίσκεται στο τραπέζι. Το κόμμα επίσης βρίσκεται σε κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ενώ η κρίσιμη ψηφοφορία που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο ηγεσίας μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Μόνο μέσα σε μια μέρα εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας βρέθηκαν ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, που ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος, καθώς και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη δείξει τις προθέσεις του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία. Στο προσκήνιο ενισχύεται και το όνομα της Ρένας Δούρου. Βουλευτές και στελέχοι φέρονται να τη βλέπουν ως πρόσωπο που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για την επόμενη μέρα, εκτιμώντας ότι υπό τη δική της ηγεσία θα ήταν ευκολότερη η αναζήτηση συνεργασιών με άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Είναι όμως ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως είπαμε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και είναι επίκαιρη ημέρα, καθώς αύριο λύγει η προθεσμία για τους υποψηφίους για τις ανώτατες και ανώτερες σχολές να καταθέσουν το μηχανογραφικό προτίμησής τους. Αύριο, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, είναι η διορία. Για το θέμα έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και με δύο ανθρώπους που το κατέχουν, και ο πιο πρόσφατος είναι ο εκπαιδευτικός πληροφορικής και ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη και συγγραφέας, ο Γιάννης ο Φαρσάρης, ο οποίος μας εξήγησε γιατί τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα καθορίζονται μόνο από το πτυχίο, αλλά και από την ικανότητα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγαλύτερη αξία έχουν η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, όπως είπε, και το προσωπικό ενδιαφέρον του κάθε παιδιού. Να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε ο Γιάννης ο Φαρσάρης.
1: Λοιπόν, αυτό που και εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να μεταδώσω και στους φίλους γνωστούς που ουσιαστικά έχουν αγωνία για τα παιδιά τους, είναι το εξής. Σε ένα κόσμο που δεδομένα, σε ένας κόσμος διαρκών αλλαγών στα επαγγέλματα, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, μέχρι τώρα η ψηφιακή εποχή μας πήρε 20-30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, πλέον η νοητική, η ψηφιακή επανάσταση, η προηγούμενη, η τέταρτη επανάσταση, η νοητική επανάσταση που έρχεται τώρα, ένα κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι η ταχύτητα. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια που τα παιδιά θα κληθούν να βγουν στην αγορά εργασίας, είναι βέβαιο πλέον ότι οι μετασχηματισμοί και οι αλλαγές θα είναι τεράστιες. Σε ένα κόσμο λοιπόν αλλαγών που τα παιδιά σε ένα επάγγελμα θα κληθούν 3-4-5 φορές να επαναπροσδιορίσουν τα συστατικά του επαγγέλματος το οποίο επέλεξαν να κάνουν, εκείνο το οποίο τώρα παίζει μεγάλο ρόλο δεν είναι τα μόρια και τη σχολή πιάνουμε να πάνε σε μια καλή σχολή. Είναι η κρίση, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο, η κρίση και το πάθος του παιδιού. Αν το παιδί δείχνει κάπου, έχει κάπου μια κρίση ή κάπου νιώθει ο γονέας ότι τον ελκύει και του ταιριάζει αυτή η διαδικασία, ας πάει το παιδί εκεί, ανεξάρτητα πια και μια καλύτερη σχολή, γιατί αύριο αυτή η κλίση, το μεράκι και το πάθος του θα είναι ο σύμμαχος του σε μια σκληρή συνθήκη όπου τα πάντα θα αλλάζουν ταχύτατα. Αυτό θα είναι ο μόνος του σύμμαχος.
0: Έτσι, ακριβώς. Οπότε μπορείτε έτσι σε bullets να πείτε 2-3 πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τα παιδιά συμπληρώνοντας τώρα τα μηχανογραφικά τους.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρώτο για μένα,
0: ναι,
1: είναι να δούμε το παιδί, αν ένα παιδί είναι κοινωνικό. Ναι. Αν ένα παιδί έχει
0: το χαρακτήρα του, λοιπόν.
1: Ναι, τα στοιχεία που αποτελούν ένα παιδί, ούτως ώστε να κάνουμε ένα επάγγελμα πιθανόν που θα είναι συμβατό ή ταιριαστό με τις ικανότητες του.
0: Ναι.
1: Δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, όλα τα προηγούμενα χρόνια και η δική μας γενιά επένδυσε πάνω σε τεχνικές δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πραγματικότητα, από μικρή ξεκινήσαμε. Μάθε 2-3 ξένες γλώσσες. Μάθε ECDL, μάθε να φτιάχνεις ιστοσελίδες, πάρε τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες. Πάρε δίπλωμα οδήγησης. Πάρε 2 μεταπτυχιακά εξειδίκευσης. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου η γενιά αυτή τη στιγμή 30-40-50 και στη χώρα μας πρωτίστως φορτώθηκε με τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες, μαντέψτε, στο τεχνικό μέρος κανείς δεν παραταβάλλει με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί αύριο σε 10-20 χρόνια δεν θα χρειάζεται να ξέρει 3 ξένες γλώσσες. Δεν θα χρειάζεται να ξέρει μία, να έχει την κουλτούρα και την αντίληψη και θα έχει εφαρμογές και εργαλεία αυτόματα με τα οποία θα μπορεί να συνοηθεί σε 2-3 διαλέκτους παγκοσμίως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα χρειάζεται να έχει δίπλωμα οδήγησης γιατί όλα τα οχήματα θα είναι αυτόνομα. Δεν θα υπάρχει έννοια οδηγάω αυτοκίνητο. Δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει υπολογιστές γιατί πλέον έχουμε φύγει από την τεχνική δεξιότητα και έχουμε περάσει στη φυσική γλώσσα. Δηλαδή η συνεννόηση με έναν υπολογιστή πια, επειδή ξεκίνησα παλιά από την πληροφορική, ήμουνα σε περιβάλλον DOS, μαύρη οθόνη και έπρεπε να θυμόμαστε 100 εντολές απέξω για να συνοηθούμε με έναν υπολογιστή. Μπράβο, ναι. Και πλέον είναι φωνητικό.
0: Ναι,
1: δείτε,
0: ναι,
1: τώρα ποιο είναι το περίεργο. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα, δηλαδή φανταστείτε, ο οδηγός είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεταφραστής είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό, το πρώτο επάγγελμα που έχει ξεκινήσει ήδη και μετασχηματίζεται είναι η πληροφορική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό αυτό, έτσι, γιατί είμαστε κοντά. Τι εννοώ, ότι εγώ ας πούμε προσωπικά ή αυτή τη στιγμή που λέγανε παλιά, θυμάστε παλιά που λέγανε ότι αντί το παιδί σας να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα, ας μάθει μια γλώσσα προγραμματισμού που είναι η γλώσσα του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και εσείς και οι ακροατές μας ήταν ένα κλασικό έτσι τσιτάτο που λέγαμε πριν 10-20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μαντέψτε. Δεν υπάρχει και καμία ανάγκη να μάθει κανένας καμία γλώσσα.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχουμε περάσει σε vibe coding, έχουμε περάσει σε επόμενες πίστες, όπου τον κώδικα, αυτό που λέμε developer, αυτό που λέμε προγραμματιστής, δεν τον γράφει πια άνθρωπος με το χέρι, τον γράφουν οι ίδιες οι μηχανές και το επάγγελμα ήδη μετασχηματίζεται. Και ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματιστής developer με την πρωτόγονη δική μας έννοια του ώρα, αυτό που σπουδάζαμε εμείς. Υπάρχει αυτό που λέμε, προσέξτε, code curator, επιμελητής κώδικα. Δηλαδή πάμε σε επόμενα.
0: Προσαρμοστικότητα λοιπόν στα νέα δεδομένα, δεξιότητες καινούργιες, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες που βοηθούν τους νέους να βρουν αξιοπρεπή εργασία ή να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Γιατί αυτό είναι το απότερο στο μυαλό τους. Τώρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, για να μπορέσουν να βάλουν στη σειρά τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν. Που επιθυμούν να σπουδάσουν τώρα. Δεν ξέρει τελικά κάποιος εάν αυτό που θα σπουδάσει τώρα τελικά θα το κάνει. Μπορεί να του προκύψουν άλλα πράγματα, άλλες δεξιότητες στο δρόμο. Άλλοι τομείς που θα ήθελε να ασχοληθεί. Αλλά από κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή και ας έχουμε αυτά που μας είπε ο Γιάννης ο Φαρσάρης υπόψη. Πάμε να κάνουμε

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας ένα πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και ιστορικό, τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, για να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης. Εκεί στον αύριο χώρο του θα είναι η εσπερίδα με τίτλο «Ό,τι απέμεινε, όψεις της κατοχικής βίας στην Ελλάδα και την Κρήτη». Και επειδή τον Αύγουστο ξέρουμε έχουμε την επέτειο, το 15 Αύγουστο, την επέτειο του Ολοκαυτώματος στα Νόγια, έχουμε το Σεπτέμβριο στη Βιάνο, σε κάποια άλλη εποχή του χρόνου έχουμε την Κάντανο, την επέτειο του Ολοκαυτώματος της Καντάνου. Έχει αφήσει βαθύ το αποτύπωμα η ναζιστική κατοχή στην Ελλάδα. Χώρια βέβαια τις μάχες, τα γεγονότα, η μάχη της Κρήτης, η απαγωγή του Κράιπε. Όλα αυτά λοιπόν φαντάζομαι ότι θα θυχτούν απόψε σε αυτήν την εκδήλωση. Γι' αυτό ζήτησα από τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη να συνομιλήσουμε και να καλέσουμε κατά κάποιο τρόπο και τον κόσμο που ενδιαφέρεται και που μπορεί να πάει απόψε στη Νεάπολη να παρακολουθήσει αυτήν την εκδήλωση. Γιάννη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.

0: Καλημέρα Νίκο, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να μας πεις από πού οθήθηκε το όλο πράγμα, από το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης, για την ακρίβεια από την Πολιτιστική και Γεωγραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλου, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η διοργανώτρια αρχή και με άλλους φορείς συνδιοργάνωση.
0: Ναι.
1: Για πες μας λοιπόν, πώς έγινε αυτό, πώς εμπνεύστηκε αυτή η εκδήλωση.
0: Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης Λασιθίου πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Καθώς η πολιτιστική και λαογραφική εταιρεία του Απάνω Μεραμπέλου, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, συμπληρώνει 10 χρόνια της δραστηριότητάς της αυτή την περίοδο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Κεντρική θέση μεταξύ των οποίων έχει και αυτή η εσπερίδα, αυτή η εκδήλωση που θα έτσι έχουμε την ευκαιρία να δούμε απόψε στο μουσείο, το οποίο έχει έναν ωραίο χώρο στο κέντρο της Νεάπολης, που για μένα είναι μια ιδιαίτερα όμορφη και
1: είναι όμορφη πολύ η Νεάπολη.
0: Ναι, στην Κρήτη.
1: Ειδικά, λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, Γιάννη, να πω ότι ειδικά η παλαιά πόλη της Νεάπολης είναι πανέμορφη. Δηλαδή, κανείς αξίζει πολύ να περιηγηθεί εκεί στα σοκάκια της και στους δρόμους της. Θυμίζει πάρα πολύ μια εποχή Belle Époque, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Αλήθεια είναι, γιατί είναι μια πόλη η οποία, να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή όταν φτιάχτηκε, προοριζόταν για πρωτεύουσα του νομού.
1: Σωστά.
0: Και είναι συνδεδεμένη με την περίοδο ακριβώς από το πέρασμα από το 19ο στον 20ο αιώνα, με την Κρητική Πολιτεία, με μια νέα αρχή, μια νέα σελίδα της Κρήτης εκείνη την περίοδο, και γι' αυτό ακόμα βλέπει κανείς ότι, ας πούμε, είναι η έδρα των δικαστηρίων κλπ. Έχει διατηρήσει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, προκρίθηκε και μια τέτοια συζήτηση, γιατί τα ζητήματα βεβαίως της κατοχικής βίας είναι το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα έτσι έντονα και ζωηρά στην συζήτηση και μέσα στην ιστορική κοινότητα, αλλά και ιδίως με ένα πέρασμα προς την κοινωνία. Η δεκαετία του 40 συζητιέται πάρα πολύ πια. Την έχουμε αφήσει πίσω μας 80 χρόνια. Είναι ευκαιρία να την επισκεπτόμαστε εντός εισαγωγικών ξανά, με νέες έτσι ερευνητικές ματιές που η κοινότητα των ιστορικών προσφέρει. Μαθαίνουμε περισσότερα, μαθαίνουμε καλύτερα εκείνη την εποχή, την καταλαβαίνουμε καλύτερα, μια πάρα πολύ σκληρή βεβαίως εποχή, στην οποία η Κρήτη είχε ένα ιδιαίτερα έτσι σκοτεινό αποτύπωμα, να το πούμε αυτό. Η κατοχική βία εκδηλώθηκε και στην Κρήτη με έναν τρόπο αρκετά έτσι αδυσόπιτο, σκληρό, σε διάφορες εκφάσεις, ανέφερες τα ανόγια, τη Διάνο κλπ. Ναι. Μάλιστα, η μία από τις τέσσερις ομιλίες, εισηγήσεις που θα έχουμε απόψε, θα είναι από τον Δημήτρη Παπαγιαννάκη, ο οποίος είναι και μέλος της πολιτιστικής εκεί λαογραφικής εταιρείας και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και θα μιλήσει ακριβώς για την βία και την καταστολή και τις καταστροφές και τις εκτελέσεις κλπ. Που εκδηλώθηκαν στις περιοχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας, της επαρχίας Βιάννου και Ιεράπετρας, το 1943 και 1944. Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να έχουμε και άλλους τρεις εξαιρετικούς ιστορικούς φίλους και εξαιρετικούς επιστήμονες, τον Σάντο Δορδανά, αναπληρωτή καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έναν από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα πω εγώ, ειδικούς της κατοχικής περίοδου στην Ελλάδα, συγγραφέα εξαιρετικών πονημάτων, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή και όλα όσα έφεραν αυτά μαζί τους. Θα έχουμε μαζί μας τον Ιάσον Αχανδρινό, ο οποίος είναι ένας από τους ιστορικούς της νέας γενιάς και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα μας μιλήσει για την εχμαλωσία και την εξορία ουσιαστικά Ελλήνων στα στρατόπεδα εργασίας και συγκέντρωσης του Τρίτου Ράιχ. Θα έχουμε τον Βαγγέλη Τζούκα, εδώ εξαιρετικό ιστορικό και κοινωνιολόγο και Ηρακλειώτη σύν της άλλης, ο οποίος θα μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους συνδέθηκε η γερμανική δράση με τη δραστηριότητα της αντίστασης στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα ειδικότερα, θα έχουμε συνολικά, θα λέγει κανείς, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ματιές διαφορετικές, οπτικές όψεις, όπως το λέει και ο τίτλος, όψεις της κατοχικής βίας,
1: ναι,
0: που θα μας βοηθήσουν, θα μας ανοίξουν τη ματιά μας ευρύτερα,
1: ναι,
0: στην εποχή και στις συνθήκες αυτής της πολύ σκληρής περίοδου.
1: Και θα μας βάλουν ενδεχομένως να σκεφτούμε πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί ποτέ για αυτήν την ιστορική περίοδο.
0: Αυτό είναι και η ουσία, έτσι, είναι και το κέρδος τέτοιων εκδηλώσεων. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ωραίο βράδυ, νομίζω, στην Νεάπολη Δασιδίου, και μπορούν και πολλοί φίλοι που ενδιαφέρονται και θέλουν από το Ηράκλειο να έρθουν, είναι πολύ κοντά.
1: Κοντά είναι.
0: Και σαν βόλτα κανείς να το κάνει. Είναι πάρα πολύ
1: 20-25 λεπτά είναι από τον βόρειο δικό άξονα. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Νεάπολη.
0: Ναι, και εντάξει, βέβαια τώρα υπάρχουν και τα έργα εκεί, το εργοτάξιο, αλλά ευτυχώς η Νεάπολη είναι αρκετά στην αρχή του εργοταξίου και
1: ακριβώς
0: δεν θα ταλαιπωρηθούν όλοι. Άλλωστε το βράδυ γενικά πάβει και η δραστηριότητα του εργοταξίου και δεν υπάρχει τέτοια όχληση όπως υπάρχει πρωινές ώρες σε κάθε περίπτωση.
1: Γιάννη, ξέρω ότι έχεις μια υποχρέωση. Την τελευταία ερώτηση θα σου κάνω. Είναι ερώτηση να απευθύνω ως ιστορικό. Ως ιστορικός που είσαι, εκτός από δημοσιογράφος. Για το θέμα αυτό, τι θα έλεγες εσύ, για το θέμα της ουσίας του θέματος, τι θα έλεγε της όψης κατοχικής βίας στην Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα, μια και βρισκόμαστε εδώ στην Κρήτη.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα πονάει εντός εισαγωγικών. Είναι ένα τραύμα το οποίο δεν έχει επουλωθεί πλήρως, διότι εξακολουθεί να επιβιώνει μια συλλογική μνήμη, μια... εν πάση περιπτώσει σύνδεση όχι πια σε προσωπικό επίπεδο, διότι οι άνθρωποι που έζησαν αυτά τα γεγονότα πια ακόμα και οι τελευταίοι εκλείπουν βιολογικά, αλλά παρόλα αυτά η μνήμη αυτών των γεγονότων έχει παραμένει ζωντανή και χρειάζεται λεπτότητα, χρειάζεται διακριτικότητα στον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζουμε, χρειάζεται να γίνουν αυτά τα γεγονότα, τα τραγικά, τα δραματικά, να γίνουν μια γέφυρα κατανόησης του κακού, θα πω εγώ. Μια γέφυρα, αν θέλεις, αντίληψης του πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και ότι δεν πρέπει να ξαναστάσει σε τέτοια επίπεδα. Και μια ευκαιρία να μάθουμε εμείς βεβαίως, αλλά να επικοινωνούνται αυτά, και συμβαίνει με διάφορους τρόπους, αλλά ίσως όχι στην έκταση που θα έπρεπε, να επικοινωνούνται και μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και να μαθαίνουν και οι θύτες, όχι μόνο τα θύματα, τι έγινε τότε, οι θύτες, προφανώς οι απόγονοι των θυτών, όχι ότι υπάρχει καμία ευθύνη προφανώς στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σήμερα για αυτά τα οποία έκαναν οι προγονείς τους, αλίμονο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια αντίληψη της αγριότητας στην οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, υπηρετώντας διάφορες έτσι ιδέες ή καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό του, και να αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ότι η ανθρωπότητα έχει ζήσει πολύ σκληρές και στιγνές περιόδους και στιγμές, και πρέπει να επενδύουμε όσο γίνεται περισσότερο στο μέλλον, στη σύμπραξη, στη συνεργασία, στην κατανόηση, εν πάση περιπτώσει, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, πρέπει να τη συνδέουμε με αυτά τα γεγονότα, πρέπει να συνδέουμε δηλαδή το σήμερα και το αύριο με το γεγονός ότι έχουμε επιβιώσει και έχουμε περάσει τέτοιου είδους, ως άνθρωποι ενώ ως λαοί, έχουμε περάσει τέτοιου είδους καταστάσεις, και ποτέ να μην βάζουμε στεγανά. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι περισσότερο, κάτι καινούριο, να βουτάμε πραγματικά, να κάνουμε μια βουτιά και να αβράχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Γιατί οτιδήποτε, ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε επιστημονικά, πολύ περισσότεροι ομιλητές από μένα βεβαίως που θα ακούσουμε απόψε στην Νεάπολη, δεν πάβουμε ποτέ να μαθαίνουμε κάτι επιπλέον και να χτίζουμε την αντίληψή μας για τα γεγονότα εκείνα που μας έχουν σημαδέψει ούτως ή άλλως συλλογικά όλους.
1: Θα κάνω το εξής σχόλιο. Αυτή τη βουτιά που είπες τελευταία, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει γενικά να την κάνουμε στην ιστορία, όχι μόνο για την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Και προφανώς το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και τώρα είναι και καλοκαίρι, ξεκλέβουμε και μια ώρα παραπάνω. είτε στην παραλία, είτε στο σπίτι, είτε στις διακοπές, οπότε ας ανοίξουμε δύο.
1: Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για βιβλίο εξάλλου. Στη συνέχεια έχω τον πρόεδρο των βιβλιοπολών για την έκθεση που γίνεται τώρα στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Οπότε θα μιλήσουμε. Εξαιρετική γέφυρα κάναμε λοιπόν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ήταν ο συνάδελφος δημοσιογράφος και ιστορικός ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα συντονίσει την αποψινή αυτή εσπερίδα. Επαναλαμβάνω, η εσπερίδα με τίτλο «Ό,τι απέμεινε, όψεις της κατοχικής βίας στην Ελλάδα και την Κρήτη», στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης στις 8 η ώρα. Θα επαναλάβω τους ανθρώπους, τους επιστήμονες που αποτελούν το πάνελ της εκδήλωσης. Ο κύριος Στράτος Δορδανάς, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός του Πανεπιστημίου του Ρέγκενσμπουργκ. Ο κύριος Βαγγέλης Τζούκας, κοινωνιολόγος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και ο Δημήτρης Παπαγιαννάκης, ιστορικός υποψήφιος διδάκτορας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, αλλά πριν περάσουμε στις διαφημίσεις αυτές που θα ακούσετε παρακάτω, να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό πεδίο και να σας πω ότι στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη WinMasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα, από την αρχή της εκπομπής, ένα άρθρο το οποίο είναι απολύτως επίκαιρο, πολύ εύστοχο, κέριο θα έλεγα, μιλάει για την τοξικότητα των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι στα ελληνικά. Είναι το άρθρο που έγραψε ο συνάδελφος ο Γιώργος Μησιρλάκης στην εφημερίδα Πατρίς και έχει τίτλο «Social media, ελευθερία, τοξικότητα, όρια και ευθύνη». Εγώ θα το χαρακτήριζα πιο πολύ ένα δοκίμιο παρά άρθρο. Όμως κάλεσα τον ίδιο τον συνάδελφο και φίλο, τον Γιώργο το Μησιρλάκη, για να συζητήσουμε για αυτό το απολύτως επίκαιρο θέμα. Γιώργο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, δίνοντας μας μια ευκαιρία να συζητήσω με ένα θέμα που ανέπτυξα μέσω της εφημερίδας Πατρίδας. Πάντα φιλοξενεί, βέβαια, θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Όποτε τη στείλω κάποιο άρθρο, κάποιο κείμενο ή οτιδήποτε, πάντα πρόθυμα το δημοσιεύει εδώ και χρόνια. Και ήθελα να πω ότι ναι, πραγματικά έμεινα σε αυτό το κομμάτι με το... διότι το τελευταίο διάστημα με τα social media ίσως έχει παραγίνει το κακό.
0: Έχει γίνει, παραγίνει όντως. Πραγματικά,
1: έχει
0: Γιώργο,
1: παραγίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θες να σου πω την αιτία.
0: Ναι, βεβαίως, να μας την πεις. Ναι, πού ξεκίνησε, ναι. Θα σε ρωτούσα έτσι αλλιώς γι' αυτό. Πού ξεκίνησε για να γράψεις αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, η αιτία ήταν η αυξημένη τοξικότητα, η παραπληροφόρηση και η υποβάθμιση του δημόσιου διαλόγου, τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Καθώς, και να υπενθυμίσουμε κάπως αν θες, εμείς οι πιο παλιοί δημοσιογράφοι, ότι η ελευθερία της εκφράσης προϋποθέτει και αυτή. Κάτι το οποίο υπάρχει στους δημοσιογράφους των ενώσεων συντακτών και είναι αυτό το οποίο μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης, ο ακροατής, ο τηλεθεατής, παρακολουθώντας μέσα της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό ήταν η αιτία, όπως σου λέω. Η αφορμή τώρα ήταν η έξαρση των επιθετικών και ατεκμηρίωτων σχολείων που συνόδευσαν πρόσφατες δημόσιες υποθέσεις, μπορώ να πω και όχι μόνο δημόσιες και προσωπικές, όχι προσωπικές δικές μου, για πρόσωπα συγκεκριμένα,
0: για πρόσωπα,
1: και κοινωνικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις στα social, οι οποίες ανέδειξαν με έναν έντονο τρόπο τα προβλήματα αυτά τα οποία κατά κάποιο τρόπο πραγματεύτηκαν μέσα σε αυτό το, σε αυτό το άρθρο. Ή το δοκίμιο, όπως το είπες εσύ, ανεβάζοντας τα level που λένε και αυτοί που παίζουν παιχνίδια.
0: Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ζωφερή, δυσάρεστη, δημιουργεί συναισθήματα και καμιά φορά και καταστάσεις δυσάρεστες. Σπηλώνονται υπολήψεις και όλα αυτά σε χάρη του γεγονότος ότι μπορείς στα social media να λες ό,τι θες χωρίς έλεγχο. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και
1: αυτό
0: χωρίς ακριβώς. Δεοντολογία, χωρίς κανένα κανόνα.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό που λες. Διότι δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αν θες, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε, και τουλάχιστον οι ίδιοι που γράφουμε, μια αυτολογοκρισία. Με την έννοια, με τη σωστή έννοια του όρου, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πριν το γράψεις, το αγαπημένο, συγγνώμη για τη φράση, έτσι, έλεγξε το και μετά πάντα το έντερ.
0: Ακριβώς.
1: Και σκέψου αυτό το οποίο γράφω και στο άρθρο, ότι αυτό το πράγμα θα το έλεγες στον Αγγελάκη, στον Μησιρλάκη, στον Παπαδάκη, στον οποιοδήποτε γνωστό σου, εάν τον είχες απέναντί σου. Όχι, δεν θα του το έλεγες. Γιατί πολλές φορές κρύπτεσαι, πίσω από ένα πληκτρολόγιο, έτσι, πίσω από μια οθόνη και όποιο πάρω χάρος.
0: Και οι χειρότεροι είναι αυτοί οι οποίοι κρύπτονται και πίσω από ψεύτικα προφίλ.
1: Βέβαια, εντάξει, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Αυτό είναι ίσως, μεγάλη αισχρότητα, μεγάλη χιδαιότητα, έτσι.
1: Και ίσως αυτό θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να τεθεί από τις ίδιες τις πλατφόρμες των social. Αλλά δηλαδή δεν ξέρω αν θα έπρεπε και να παρθούν και κάποια μέτρα από νομοθετικής πλευράς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να γράφεις ανεξέλεγκτα ό,τι σου κατέβει. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Και
1: το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Και θα επαναλάβω, και πολλοί μπορεί να με πούνε υπερβολικού, ότι δηλαδή εμείς που έχουμε ασχοληθεί και με τις εφημερίδες, ξέρουμε ότι το να γράψεις κάτι είναι μια τεράστια ευθύνη.
0: Βέβαια, σαφώς. Μάλιστα, μ' αρέσει που αρχίζεις με μια αναδρομή, στο άρθρο σου αρχίζεις με μια αναδρομή στο παρελθόν για το πώς εκφραζόταν παλιά οι άνθρωποι στην αγορά, στο καφενείο. Χωρίς όμως να απευθύνονται στον άλλο με τέτοια χυδαιότητα και με τέτοια τοξικότητα.
1: Βέβαια, γιατί να σου πω λίγο ένα πράγμα. Η φυσική επαφή λειτουργούσε πολλές φορές ως όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πίσω από κάθε άποψη υπήρχε και η ευθύνη αυτή που με εκφράζει. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι πρώτα, όπως το λες, αυτό το οποίο αναφέρω, που είχαμε τις πλατείες, τα καφενεία, τις διάφορες έντονες των συλλόγων κλπ. Έτσι βρήκε ο δημόσιος διάλογος με άλλους τρόπους για να εκφραστεί. Οι εφημερίδες που έδωσαν χώρο στην ανάλυση, στην τεκμηριωμένη άποψη, αλλά και στον αντίλογο που αναφέρουμε και στο άρθρο. Το ραδιόφωνο που έφερε τη φωνή πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και όχι μόνο, διότι όταν ανοίγεις σε μια συζήτηση, δέχεσαι και τον αντίλογο. Αλλά όταν βγω εγώ για να πω, να μιλήσω και να αντικρούσω μια άποψη δικιά σου, θα πρέπει να έχω κάποια στοιχεία για να την αντικρούσω. Δεν μπορώ να πω στον αέρα ή να βάλω, δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούνται από πλευράς τεχνικής αγίωσης φωγής ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Η τηλεόραση μετέφερε την εικόνα και την ενημέρωση στη συνέχεια σε κάθε σπίτι. Κάθε νέο μέσο άλλαζε τρόπο με τον οποίο η κοινωνία ενημερωνόταν, συζητούσε και διαμόρφωνε. Mm-hmm. Αλλά, πρόσεξε, σε αυτά όλα τα μέσα, παρά τις αδυναμίες και τις υπερβολές, υπήρχαν πάντα φίλτρα, υπήρχαν κανόνες, επαγγελματικές ευθύνες, βασικό αυτό το επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Και κυρίως μια απόσταση ανάμεσα στην προσωπική άποψη και στη δημόσια παρέμβαση. Έτσι, άλλο το τι πιστεύω εγώ και άλλο το τι... Το πώς κάνεις μια δημόσια παρέμβαση σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να αφορά χιλιάδες άτομα.
0: Mm-hmm. Σωστά. Δεν ξέρω, βλέπεις εσύ κάποια διέξοδο από αυτή την ιστορία, από αυτή την κατάσταση, Γιώργο? Τι θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σου για να αμβληθεί τουλάχιστον το φαινόμενο?
1: Κοίταξε να δεις, το μόνο το οποίο βλέπω τουλάχιστον προς το παρόν είναι να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση από όλους που χρησιμοποιούν τα μέσα. Και πρόσεξε, δεν μιλάμε πως είναι η πλειοψηφία, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, σαφώς.
1: Έτσι, δηλαδή
0: σαφώς.
1: Είναι... Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ τον άλλον που θέλει να βρήσει Είτε η κυβέρνηση είναι αυτή, είτε η αντιπολίτευση,
0: είτε ένα κόμμα,
1: είτε ένα οτιδήποτε.
0: Ή ένα πρόσωπο. Έτσι.
1: Ναι, να μου γράφει όπως το έφερα εντελώς χαρακτηριστικά, ναι. Η πόλη μας για παράδειγμα το Ηράκλειο και να καταλήγει το αποδίδει με το Ι, με Ιώτα, το Πο, με Ωμέγα, το Ηράκλειο με Ιώτα και ήταν ο Ομικρόν, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Κάπου πρέπει και ο άλλος να καταλάβει ότι υπάρχει ένας φραγμός. Και αν δεν είσαι σίγουρος πολύ περισσότερο θα μου πεις η ορθογραφία, σε μάρανε. Όχι, δεν με μάρανε η ορθογραφία. Αλλά και αυτό παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο. Δείχνει το επίπεδο. Δείχνει το επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου που γράφει.
1: Ναι. Και μέσα σε αυτά έχουμε και τα γνωστά τρολ, έτσι. Ειδικά τα πολιτικά στρατευμένα.
0: Δηλαδή
1: το τσίχ, ας πούμε, ξέρω εγώ, αμέσως να μπορεί να αναπαραχθεί, να γίνει, να πάει τοξικότητα.
0: Το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε αυτό που λες, Γιώργο, είναι ο ηθοποιός ο Αθερίδης, ο οποίος και συνοθέτης, ο οποίος τόλμησε να πει κάτι καλό για τον κύριο Χρυσοχοίδη και για το καλό που έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. και στην για την έμφυλη βία και όλα αυτά πρόσφατα, και δέχθηκε ο άνθρωπος μύδρους από παντού και εσχρά λόγια και, δηλαδή, είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα που θυμάμαι. Δεν είναι το μοναδικό, έτσι, αλλά επειδή είναι το πιο πρόσφατο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εκεί όμως θέλω να, με βάση αυτό που λες, πραγματικά αυτό ήταν, το θεωρώ και εγώ εντελώς απαράδεκτο, αλλά δεν, το 2002, αν θυμάμαι σωστά,
0: ναι,
1: που εξαρθρώθηκε η 17 του Νοέμβρη,
0: ναι,
1: που ήταν πάλι ο Χρυσοκοΐδης υπουργός, ναι, δημόσιας τάξης,
0: ναι,
1: την εποχή εκείνη,
0: ναι.
1: Ναι, μεν δέχτηκε κάποια πειρά από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν
0: υπήρχε
1: τα μύθια. Σε θεσμικό επίπεδο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι να μην του, του κάνεις κριτική του δημοσίου προσώπου.
1: Όχι.
0: Είναι ο τρόπος που το κάνεις. Έτσι.
1: Σαφέστατα. Και μάλιστα να κάνεις και σκληρή κριτική.
0: Βεβαίως.
1: Και να έχεις και στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι δικαίως αυτά τα οποία λες είναι έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ, Νίκο, θα σου πω και το εξής ακόμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Η όλη αυτή τοξικότητα,
0: ναι,
1: αν θες, που υπάρχει στα μέσα και λοιπά, σαν να μου φαίνεται ότι η Ευαγγελική Ρίση διηγίζεται τον κόσμο και δεν κάμιλο καταπίνεται,
0: ναι,
1: κατά Ματθαίον είναι αυτό,
0: ναι,
1: αποδίδει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα φαινόμενο που κυριαρχεί στο σύγχρονο δημόσιο διάλογο στα social.
0: Μάλιστα.
1: Εκφράζει την ανθρώπινη τάση να αποδίδομαι υπερβολική σημασία σε ασήμαντες λεπτομέρειες, ενώ ταυτόχρονα αδιαφορούμε για τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή βλέπω πολλές φορές δίνουμε μια αυτή σε ένα τυπογραφικό λάθος.
0: Ναι.
1: Σε ένα πρακτικό λάθος. Έτσι, για τον αγάγουμε. Το αναγκάγουμε σαν, ναι, ένα θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αντί να εστιάζουμε στην ουσία, εγκλωβιζόμαστε στα επουσιώδη, χάνοντας το πραγματικό μέτρο της ευθύνης και του δημόσιου λόγου.
0: Mm-hmm. Έτσι.
1: Αλλά θα πω πάλι το εξής, ότι όλοι θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις και σεβαστές οι απόψεις του κάθε ενός, έτσι, αγίμονο, αυτό είναι και η δημοκρατία, αλλά προς Θεού, μη φτάνομαι από την άποψη τη διαφορετική, μη φτάνομαι στην υπερβολή και στη ιδεότητα. Αυτό είναι κάτι που για μένα το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύω, και το πιστεύω και οι περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά και ο περισσότερος κόσμος.
0: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι η αυτοσυγκράτηση που είπες και κάποιοι κανόνες που πρέπει να μπουν από από τις ίδιες τις πλατφόρμες, μπορούν να σώσουν,
1: ναι,
0: την κατάσταση. Γιατί αυτοί οι λίγοι είναι, ναι, μεν λίγοι, όπως είπαμε, αλλά είναι τοξικοί, προκαλούν μεγάλο κακό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Ψυχολογικό κακό, ηθικό κακό, νομικό, δηλαδή καμιά φορά φτάνουν και στα όρια του νόμου, ο οποίος νόμος δεν ξέρω εάν προστατεύει την προσβολή μέσα από τα social media. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει τέτοια, ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Από εμάς πρέπει να ξεκινήσει η αυτοσυγκράτηση, όπως λες και εσύ. Να φιλτράρεις πρώτα αυτά που θες να γράψεις.
1: Πριν τα γράψεις. Πριν τα γράψεις. Δεν είναι... να τα γράψεις. Έτσι. Σαφέστατα. Αφού εκτιμάς ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το κοινοποιήσεις, να μαθευτεί, να ή οτιδήποτε, κάνε το. Αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα αυτά τα μέσα. Έτσι, mm-hmm. Αλλά πρόσεξε όμως, έτσι. Μην ξεχνάς ότι και οι λέξεις που γράφονται δεν χάνονται στο διαδίκτυο.
0: Ναι, σωστά, δεν χάνονται.
1: Έτσι, μένουν.
0: Και τα συγκεκριμένα γραπτά μένουν.
1: Γιατί,
0: όχι μόνο αυτά.
1: Ναι, και τα συγκεκριμένα γραπτά μένουν. Γιατί ξέρεις, παλιά λέγαμε τα script ομάδα και τα σχετικά που λέγαμε όταν υπάρχουν στις βιβλιοθήκες αυτά πως... εφημερίδες, περιοδικά, δεν ξέρω, ναι, τι μπορούσε να βρεις οτιδήποτε. Αλλά αυτό, τουλάχιστον και πριν την ψηφιακή εποχή, ήταν κάπως δύσκολο να μπορείς να αναζητήσεις ακριβώς αυτό που ήθελες. Αλλά τώρα με μια αναζήτηση, με τα συστήματα που υπάρχουν, μπορείς να το βρεις ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι βλέπουμε αυτές τις λέξεις πολλές φορές να πληγώνουν, να στιγματίζουν ανθρώπους, ενώ θα μπορούσαν να φωτίσουν, να ενώσουν και να κάνουν το δημόσιο το διάλογο πιο ανθρώπινο, πιο παραγωγικό, ένα διάλογο που πραγματικά να τον χαίρεσαι τη στιγμή που ανοίγεις ένα μέσο για να παρακολουθήσεις. Βέβαια μπορούμε να ξεχωρίσουμε, να ξεχωρίσουμε τους φίλους μας. Έτσι όταν λέω να ξεχωρίσουμε τους φίλους μας, αυτούς τους οποίους γνωρίζουμε και ξέρουμε, και ξέρουμε πού βαδίζουν, πού πατάνε, τι γράφουν ή οτιδήποτε. Αλλά είναι και πολλοί, γιατί δεν ξέρω και εσύ, πιθανόν και εγώ, όχι πιθανόν και σίγουρα και εγώ, και πάρα πολλοί και ακροατές σας και είπα, έχουμε και κάποιους φίλους τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτός όταν καταλάβεις ότι είναι τρόλ ή είναι κάτι το διαφορετικό, δεν πρέπει και οι ίδιοι να τους απομονώνουμε.
0: Ακριβώς. Ναι, σωστά. Έχουμε αυτή την ευχαίρεια μέσα από τα social media. Αυτό ναι. Είναι αλήθεια. Αυτή την ευχαίρεια την έχουμε. Και εντάξει, καλά θα κάνουμε εφόσον είναι ενοχλητικοί, όσοι είναι ενοχλητικοί.
1: Όχι, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω. Το λέω ότι όταν καταλάβεις τον άλλον ότι ξέρεις είναι ενοχλητικός, δηλαδή σου ανεβάζει το θέμα στο κεφάλι,
0: ναι.
1: Με αυτά τα οποία πιθανόν
0: ναι.
1: Να γράψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μπορείς κατά κάποιο τρόπο να τον αποκλείσεις ή να μην δώσεις, αν θες, την πραγματική την παραμικρή σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ξέρω αν πρόσεξες στο τέλος όπως κατέληγα με το αφέδιο το.
0: Ναι, βέβαια. Το διάβασα
1: άλλο. Το ερώτημα δεν είναι αν τα social είναι καλά ή κακά.
0: Ναι.
1: Είναι εμείς σαν κοινωνία πώς μάθαμε να διαχειριζόμαστε αυτή τη δύναμη που βρέθηκε στα χέρια μας. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια δύναμη.
0: Έτσι, ακριβώς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες. Χαίρομαι που μεταφέραμε το άρθρο σου και στον προφορικό λόγο και στον ραδιοφωνικό λόγο για να διαδοθεί. Μήπως κάποτε, επαναλαμβάνω, διορθωθεί η κατάσταση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ και το εύχομαι και μάλιστα να είναι και ιδιαίτερα σύντομα.
0: Να είσαι καλά. Μακάρι. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα και καλή μέρα στους ακροατές σου. Καλή συνέχεια στην όμορφη μέρα σου.
0: Επίσης, Γιώργο, να είσαι καλά. Γεια. Ήταν ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Μισρλάκης. Και συζητήσαμε για το άρθρο που έγραψε στην εφημερίδα Πατρίδα, χθες δημοσιεύθηκε, social media, ελευθερία, τοξικότητα, όρια και ευθύνη. Αυτό το θέμα συζητήσαμε. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Γιώργος, το οποίο νομίζω είναι το βασικό, την αυτοσυγκράτηση. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο το να αυτοσυγκρατηθείς, όπως και πάρα πολύ δύσκολο να αυτοελέγχεσαι. Θυμήθηκα όταν είπε αυτή την λέξη ένα ρητό του Mark Twain, του Αμερικανού συγγραφέα, που είχε πει, εάν είσαι θυμωμένος με κάποιον, γράψε του ό,τι έχεις να του πεις σε ένα χαρτί και βάλ το στην τσέπη σου. Εάν μετά από 3 μέρες το βγάλεις, το διαβάζεις και αισθάνεσαι το ίδιο, στείλε τούτο. Εάν δεν αισθάνεσαι το ίδιο, σκίσε το και πέταξε το.

Ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα σου.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, να σας πούμε μία δυσάρεστη είδηση, ότι πέθανε η Μάρο Κοντού, η γνωστή, η διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία πρόσφατα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχε. Είχε βγει όμως από το νοσοκομείο και τώρα σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Είναι πριν από 2 λεπτά βγήκε αυτή η είδηση. Στη συνέχεια της εκπομπής, εφόσον έχουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά και στη συνέχεια οι συνάδελφοι στη ροή του προγραμματός μας θα σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την απώλεια της Μάρος Κοντού, η οποία, εάν δεν κάνω λάθος, είχε συμπληρώσει τα 92 έτη. Εάν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θα έχουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, δηλαδή στην έκθεση βιβλίου που πραγματοποιείται, είναι στο φόρτ της θα λέγαμε, στην πλατεία Ελευθερίας. Θα έλεγα ότι θα είναι πιο πολύ ένα φεστιβάλ βιβλίου, με τόσα βιβλία που εκτίθενται εκεί και όπου μπορούμε να πάμε με μεγαλύτερη έτσι άνεση για μια βόλτα στην πόλη μέσα και να περάσουμε και από την έκθεση, να αγοράσουμε ένα βιβλίο, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό που μας είπε και ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, συνομιλώντας για την εκδήλωση στη Νέα Πολύ νωρίτερα. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο των βιβλιοπολών του Ηρακλείου, τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γεωργαλή, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς, η πρώτη ερώτηση. Πώς πάει η έκθεση? Ξεκίνησε στις 8 του μήνα, θα λήξει στις 24. Πώς πάει μέχρι τώρα?
1: Ξεκίνησε καλά. Τελικά έλειψε από τον Ηρακλειώτη και από το,
0: ναι,
1: από το Ηράκλειο.
0: Να πούμε, ναι, ότι είναι επάνωδος, έτσι. Είναι επάνωδος της έκθεσης.
1: Ναι, ναι, μετά από 2 χρόνια, γιατί ναι, η τελευταία έκθεση έγινε το 2023.
0: Ναι.
1: Τώρα μετά από 2 χρόνια ξανά η έκθεση βιβλίου στο Ηράκλειο.
0: Σωστά.
1: Για τεχνικούς λόγους βέβαια έλειψε, έτσι, ναι, για ναι, να λέμε, ήταν τότε που...
0: Ήταν και τα έργα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Το καλό είναι ότι, όπως είπα, ξαναξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Είναι ένας θεσμός με ιστορία σχεδόν 45 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως είναι ένα από τους παλιότερους θεσμούς στην πόλη του Ηρακλείου, με τα καλοκαιρινά δρόμενα, θα έλεγα εγώ, είναι και η έκθεση δύο. Ο Ηρακλείος έχει συνδυάξει το καλοκαίρι την έκθεση. Mm-hmm. Και στο ίδιο σημείο, στην πλατεία Ελευθερίας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχει ξεκινήσει καλά, με την έννοια ότι έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί, όπως σας είπα, του έχει λείψει. Κοιτάξτε, το βιβλίο θα το βρούμε και στα βιβλιοπωλεία. Στην
0: ναι,
1: έκθεση βιβλίων τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Θα κατέβει ο κόσμος με άλλη διάθεση.
0: Ακριβώς.
1: Είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει. Δηλαδή είτε κατέβει για την έκθεση είτε δεν κατέβει για την έκθεση, απλά τη βρίσκει στο δρόμο του, που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσει.
0: Ναι.
1: Θα δει, θα πιάσει το βιβλίο, θα κάνει τη βόλτα του σε όλα τα περίπτερα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος μπορεί να κατέβει στην πλατεία, να επισκεφτεί την έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε βράδυ έχουμε κληρώσεις βιβλίων.
0: Mm-hmm.
1: Με κάθε αγορά, από όποιο περίπτερο και αν αγοράσει κάποιος οτιδήποτε, σε πληρώνει τα στοιχεία του με ένα τηλέφωνο, που στο τέλος κάθε ημέρας γίνονται κληρώσεις βιβλίων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι αξίζει το κόπο να επισκεφτεί.
0: Βέβαια. Εγώ, κύριε Γεωργαλή, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση για τα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου, αλλά και για την προώθηση της φιλαναγνωσίας γενικότερα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί, όπως σας είπα, ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν επισκέφτεται αυτά τα βιβλιοπωλεία, υπάρχει αυτός ο κόσμος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα το επισκεφτεί για το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Θα το επισκεφτεί πολλές φορές μόνο για το χαρτικό, για παροχή υπηρεσιών, για οτιδήποτε άλλο. Θα σταματήσει.

0: αναγνωρίσει. Που σημαίνει τι, ότι ενισχύεται την αναγνωσία, γιατί ξέρετε, είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν βιβλία που ακόμα και αν θεωρεί κάποιος ότι δεν. Ξέρετε, εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω ή δεν διαβάζω, όταν θα ξεφύγει και κάνει τη βόλτα του από τα περίπτερα, σίγουρα θα βρει κάτι που τον ενδιαφέρει.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτό βοηθάει πολύ στο να κάτσει κάποιος και να ασχοληθεί με το διάβασμα. Ανεξαρτήτου ηλικίας βέβαια αυτό, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι την ηλικία. Όπως έχω πει όμως πολλές φορές, αυτό που υπερέχει είναι το παιδικό βιβλίο.
1: Το παιδικό βιβλίο, ναι, μου το έχετε πει πολλές φορές πράγματι αυτό.
0: Πολλές φορές το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπράβο, δηλαδή αυτό είναι καλά νέα είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή αν το παιδί το μάθεις από μικρό να έχει καλή επαφή με το βιβλίο, αυτό θα το έχει σε μεγάλη, σε ένα αρκετά ικανοποιητικό πιστεύω ποσοστό και μεγάλος, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί συνηθίζει κάποιος το διάβασμα.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε, το διάβασμα θέλει και μια τεχνική, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ, ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν μάθει από μικρά να διαβάζουν και το θεωρούν σαν χαλαρωτικό ακόμα και σε περίοδο εξετάσεων. Δηλαδή πέρα από το πόρτο που έχουν ότι πρέπει να διαβάσω γιατί πρέπει να δώσω εξετάσεις, οτιδήποτε εξετάσεις είναι αυτές, είναι πολλά παιδιά που έχουν μάθει το διάβασμα και θα κάτσουν να χαλαρώσουν ένα βιβλίο, να κάνουν ένα διάλειμμα, διαβάζοντας πάλι, αλλά με ένα βιβλίο που αυτά θα τα τραβήξουν, και αυτό είναι λογοτεχνικό, είτε είναι οτιδήποτε βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι το διάβασμα το μόνο σίγουρο είναι ότι σου φτιάχνει την ψυχολογία, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τώρα το καλοκαίρι βέβαια αυτό που βλέπουμε όλοι είναι ότι αυτός που διαβάζει βιβλία τα παίρνει με άλλη διάθεση, πιο καλοκαιρινή διάθεση.
1: Ναι, πιο καλοκαιρινή.
0: Πιο χαλαρή διάθεση.
1: Ναι. Υποθέτω ότι και θα φεύγουν περισσότερο τα βιβλία τα λογοτεχνικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι, που ξεκάνουν
0: όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Όλων των ειδών τα βιβλία φεύγουν αυτή την περίοδο, τουλάχιστον γενικά στα καταστήματα, αλλά και περισσότερο τώρα στην έκθεση, αυτό που βλέπουμε είναι όλων των ειδών. Γιατί είναι αυτό που σας είπα, γιατί είναι κάποιοι που θα κάνοντας τη βόλτα τους στα περίπτερα, θα βρουν ενδιαφέροντα βιβλία που μπορεί και στα βιβλιοπολία μέσα να μην τύχει να το δουν.
1: Ναι.
0: Και έχουν το περιθώριο να δουν από 9 βιβλιοπολία.
1: Ναι.
0: Της πόλης που είναι σε δουλειά, θα κάνει κάποιος τη βόλτα σε 9 βιβλιοπολία.
1: Σε 9 βιβλιοπολία,
0: οπότε,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ σωστά. Να σας πω, πόσο έχει επηρεάσει το διαδίκτυο, τα social media, οι πλατφόρμες ψυχαγωγίας τη σχέση του κόσμου με το βιβλίο. Σας λένε οι άνθρωποι.
0: Ναι. Σίγουρα έχει επηρεάσει.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους χώρους έχει επηρεάσει και στο δικό μας βεβαίως.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που βλέπω εγώ,
1: ναι,
0: είναι ότι ο κόσμος, αν πάμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για να πάμε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
1: Βεβαίως.
0: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, περισσότερο, σαφώς δουλεύει το ηλεκτρονικό εμπόριο και έτσι δεν το συζητώ. Απλά υπάρχει όμως και μία, και κάποιοι άνθρωποι του βιβλίου,
1: mm-hmm,
0: που τους αρέσει το βιβλίο, οι οποίοι θέλουν να πάνε, να το ψάξουν,
1: ναι,
0: να το δουν.
1: Να έρθουν σε επαφή.
0: Να δουν αν τελικά αυτό που βλέπουν από μία περίληψη ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όταν μπορεί να μην αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
0: Ενώ αν θα έρθουν σε ένα βιβλιοπωλείο, θα δουν, δηλαδή διαζώσεις, θα δουν κάτι διαφορετικό. Θα δουν το βιβλίο, θα το πιάσουν, θα το ανοίξουν. Θα δουν αν τελικά είναι αυτό που θέλουν και όχι μόνο η περίληψη.
1: Mm-hmm.
0: Τα περισσότερα καταστήματα έτσι κι αλλιώς,
1: ναι,
0: πλέον υπάρχει και χώρο στο να κάτσουν, να το δουν, να το ξεφυλίσουν.
1: Ακριβώς. Να έρθουν σε επαφή, που είναι εγωιτευτικό αυτό, έτσι. Είναι εγωιτευτικό.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να ρωτήσω, το ηλεκτρονικό βιβλίο και τα audio books, που επίσης είναι ηλεκτρονική μορφή βιβλίου, αποτελούν ανταγωνισμό ή συμπληρώνουν το έντυπο βιβλίο? Ποια είναι τα ειδήσεις που φτάνουν από εκείνο το πεδίο σε εσάς?
0: Σαφέστατα υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά και τα e-books και τα audiobooks. Η διαφορά ποια είναι, ότι εδώ και πάλι θα πω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: τη μερίδα του λέοντος την έχει το έντυπο.
1: Το
0: να έρθει ο άλλος να το πιάσει, αυτό που είπαμε
1: προηγουμένως. Ναι. Ισχύει το ίδιο.
0: Δεν ξέρω τώρα οι νέες γενιές αργότερα πώς θα εξελίξουν, πάντως μέχρι τώρα. Ναι, γιατί ξέρετε, η τεχνολογία είναι ένα καλή τεχνολογία σε πολλά πράγματα, αλλά είναι και κάποια που. Εντάξει, κάποια πράγματα που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο καλή, όπως το στο να ακούς το βιβλίο έχει άλλη γοητεία το να το διαβάσεις από ό,τι
1: σίγουρα. Σίγουρα. Και νομίζω ότι διαβάζοντάς το, το αποτυπώνεις και καλύτερα. Άποψή μου είναι αυτή. Βέβαια υπάρχουν διάφοροι τύποι, υπάρχουν οπτικοί τύποι, υπάρχουν ακουστικοί τύποι. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση ότι το αποτυπώνεις καλύτερα εάν το διαβάζεις. Τώρα, μιλάμε και για το κόστος ζωής. Έχει επηρεάσει το κόστος ζωής στις αγορές των βιβλίων, κύριε Γεωργαλή?
0: Ναι, νομίζω ότι έχει επηρεάσει. Και είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή, διαφορετικά με άλλη. Δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι πιο εύκολα θα αγοράσει κάποιος ένα βιβλίο από ότι το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι και το κόστος ζωής. Γιατί το χειμώνα, με τα σχολεία, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που έχει τα παιδιά, θα πρέπει να πάνε σχολεία, να πάνε φροντιστήριο. Είναι διαφορετικό το κόστος ζωής. Σαφέστατα το έχει επηρεάσει και το δικό μας κομμάτι.
1: Ναι. Το κοσάρικο, ας πούμε, που θα ξοδέψει για ένα βιβλίο τώρα, θα το δώσει το χειμώνα για τα φροντιστήρια, ας πούμε, του παιδιού του. Έτσι.
0: Πολύ
1: ενώ
0: σωστά,
1: το εξοικονομεί τώρα το καλοκαίρι και λέει θα πάρω ένα βιβλίο, εάν το θέλει.
0: Βέβαια. Έχετε δίκιο, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και το χειμώνα θα φύγουν τα βιβλία και το χειμώνα θα πουληθούν τα βιβλία, αλλά θεωρώ ότι είναι, το σκέφτεται λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι η εποχή.
0: Πλέον αυτό που βιώνουμε, ίσως να θέλω να σας διέκοψα, αυτό που βιώνουμε με την οικονομική αυτή
1: δυσπραγία,
0: δυσπραγία ακριβώς. Βάζουμε προτεραιότητες. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι διαφορετικό.
1: Έτσι. Σήμερα να ρωτήσουμε τώρα και για το δικό σας επαγγελματικό πεδίο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα βιβλιοπωλεία, τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν βιβλιοπωλείες όπως ό,τι βιώνουμε στο εμπόριο, ό,τι βιώνει το εμπόριο. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι, όπως σας είπα πριν, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσοι δεν έχουν ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι φορολογίες, δηλαδή όλα αυτά τα οικονομικά που ακούμε σε καθημερινή βάση, αυτά ισχύουν και για μας. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η ενιαία τιμή βιβλίου, γιατί το βιβλίο μπορεί να έχει χαμηλό ΦΠΑ, ανοίξει την κατηγορία του 6% ΦΠΑ. Παρόλα αυτά, δεν το έχει προστατεύσει η πολιτεία. Πριν κάποια χρόνια θυμόμαστε όλοι ότι καταργήθηκε η ενιαία τιμή. Μετά επανήλθε υπό όρους. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το σέβονται το βιβλίο και εδώ προσπαθούν να το σεβαστούν, αλλά νομίζω ότι δεν τα έχουν καταφέρει.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργαλή, μια υποθετική ερώτηση. Πείτε ότι έρχεται εκεί ένας πολίτης ή μια κυρία, μια πολίτης του Ηρακλείου και σας λέει δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλίο. Πείτε μου από πού να ξεκινήσω, τι θα της λέγατε? Είναι υποθετική ερώτηση, λέω.
0: Εντάξει, εκεί πάντα ρωτάς το τι θα άρεσε, τα ενδιαφέροντα του καθενός, ώστε να τον κατευθύνεις στη σωστή, κατά τη γνώμη σου, σωστή επιλογή. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε σε πιο χαλαρά βιβλία.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί σε κάποιους μπορεί να σου πει δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλίο, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα αστυνομικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή να σου πει μου αρέσουν πάρα πολύ τα ψυχολογίας στα βιβλία. Έτσι, οπότε εκεί θα τον κατευθύνουμε. Και υπάρχουν σε κάθε κατηγορία και τα πιο χαλαρά βιβλία που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να διαβάζει, ώστε, ξέρετε, γιατί αν θα πάρει ένα δύσκολο βιβλίο, κατά 90% θα το ξεφυλίσει και θα πει άστο εκεί. Α, κάποια στιγμή θα το διαβάσω, αν θα το διαβάσω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τον βοηθήσουμε και καλό είναι να μας το λένε. Έτσι, γιατί 99% θα το κατευθύνουμε σωστά.
1: Σίγουρα. Με την εμπειρία που έχετε, σίγουρα μπορείτε να την κατευθύνετε σωστά. Κύριε Γεωργαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στην έκθεση. Να πούμε στον κόσμο να κατέβει στην Πλατεία Ελευθερίας. Αξίζει τον κόπο, πραγματικά. Μας περιγράψετε εξάλλου και το κλίμα και την ατμόσφαιρα. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Εγώ θα ήθελα μόνο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς που μας βοήθησαν για την διεξαγωγή της έκθεσης, που είναι η Περιφέρεια Κρήτης, το Κνητήριο Ηρακλείου και ο Δήμος Ηρακλείου. Θα ήταν παράλληλα να μην το πω, δηλαδή πρέπει να το τονίσω.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γεωργαλή. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια
0: σας. Πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Ηλίας Γεωργαλής, ο πρόεδρος των βιβλιοπολών του Ηρακλείου, και μιλήσαμε βεβαίως για το βιβλίο με αφορμή την έκθεση βιβλίου που γίνεται στην Πλατεία Ελευθερίας, το βιβλίο που τόσο πολύ έχουμε εγκαταλείψει λόγω των οθονών. Πετάξτε πέρα τις οθόνες για λίγο. Διαβάστε μισή ώρα να διαβάζετε το βιβλίο την ημέρα, ακόμα και ένα τέταρτο. Αλλά να διαβάζετε συστηματικά κάθε μέρα από ένα τέταρτο, ωφελημένοι θα βγείτε. Ωφελημένοι θα βγούμε, να το πω, να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ έχω αφήσει το διάβασμα του βιβλίου, γιατί είναι τέτοιες οι περιστάσεις οι επαγγελματικές που πάντα είμαστε κολλημένοι σε μια οθόνη, είτε του υπολογιστή είτε του smartphone. Να υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 24 του μήνα θα είναι η έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην Πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Μην ξεχνάμε ότι ο Πολίτικα 89,8 εκπέμπει από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Φαντάζομαι ότι οι φίλοι της Γαλλίας θα έχουν λυπηθεί, γιατί ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ και η παρέα τους χθες έπεσαν σε λούκι. Το λούκι το ισπανικό. Δεν μπόρεσαν να σταυρώσουν παλιά που λέει ο λόγος. Δεν μπόρεσαν να βρουν το ρυθμό τους και έτσι αποκλείστηκαν. Η Ισπανία είναι στον τελικό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι ο ένας αντίπαλος. Ο άλλος αντίπαλος θα προκύψει απόψε. Στον άλλο ημιτελικό του Μουντιάλ, μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Άλλος μεγάλος αγώνας. Να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στη Νέα Υόρκη.

Έφυγε λοιπόν η Μάρο Κοντού, ναι, ήταν 92 ετών, βλέπω εδώ νεότερο δημοσίευμα, πάει να συναντήσει τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Γιατί αναφέρομαι ειδικά στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη, γιατί και αυτός βρίσκεται στους ουρανούς, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε, θα είχε γενέθλια δηλαδή, αν ήταν στη ζωή, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ξέρετε, ο μεγάλος αυτός τραγουδοποιός, ξεχωριστός τραγουδοποιός, χαρακτηριστικός, με τη δική του τεχνοτροπία, εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 στο Ελληνικό Πεντάγραμμο και διέγραψε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι τον 21ο αιώνα. Στις 15 Ιουλίου του 1943 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου του 2017. Λοιπόν, να κλείσουμε με Λουκιανό Κυλαϊδόνη τη σημερινή μας εποχή, που σήμερα μιλήσαμε για βιβλίο, μιλήσαμε για τοξικότητα των social media με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μισερλάκη, μιλήσαμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται σήμερα για την κατοχή στην Κρήτη και στην Ελλάδα, στο Ιστορικό και Ελαιογραφικό Μουσείο της Νεάπολης. Αξίζει τον κόπο, εάν θέλετε να ταξιδέψετε λίγο παραπάνω μέχρι τη Νεάπολη, να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση. Μιλήσαμε για αυτήν με τον συντονιστή, τον δημοσιογράφο και ιστορικό, τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Θα παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Λουκιανός Κυλαϊδόνης, για μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Χάσαμε την Ελενίτσα μας σήμερα. Και μαζί της πολλές αναμνήσεις, παιδικές αλλά και πιο πρόσφατες. Μιας και ο καλός ελληνικός κινηματογράφος συνεχίζει πάρα πολλά χρόνια να μας συνοδεύει.

Σκασμός Αντωνάκη. Δεν θα σταματήσουμε να το ακούμε. Παρότι η τελευταία μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου μας αποχαιρέτησε, η Μάρο Κοντού. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή με αυτή την είδηση, γιατί είναι, παιδί μου, κάποιες έτσι φιγούρες που στιγματίζουν και την παιδική σου ηλικία, όταν, ξέρω εγώ, δεν είσαι οποιαδήποτε άλλη επαφή με τις οθόνες πέρα από την τηλεόραση, και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, τουλάχιστον δεκαετία του 80, είχαμε μόνο την κρατική τηλεόραση, και μέσα από αυτήν ήρθαμε πιο κοντά στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Απόδειξη της αξίας αυτών των αριστουργημάτων για την εποχή τους είναι το γεγονός ότι 50, 60, 70 χρόνια μετά εξακολουθούν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον, εξακολουθούν και προβάλλονται. Για να προβάλλονται, άρα να έχουν διαφημιστικό αντικείμενο, επομένως έσοδα για τα τηλεοπτικά δίκτυα που αγοράζουν τα δικαιώματα προβολής, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι οι θεατές, οι τηλεθεατές, δεν είναι μόνο ηλικίας 60-70 ετών που έζησαν μέσα από αυτές τις γενιές καλλιτεχνών. Έχουν δημιουργηθεί και νεότερες γενιές. Έχουν καλλιεργηθεί και νεότερες γενιές με τον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Και σε αυτό συνετέλεσαν πρωταγωνιστές, θεατράνθρωποι και κινηματοάνθρωποι όπως η Μάρο Κοντού.

παιδί μου, πέρα από την επιβλητική της παρουσία, όμορφη γυναίκα, ακόμη και στα βαθιά γεράματά της ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία. Έχει αυτό, ρε παιδί μου, είχε και αυτό το εκλεπτισμένο που θες δεν θες το παρατηρείς, θες δεν θες εστιάζεις. Ό,τι λείπει, ρε παιδί μου, από την αισθητική της σημερινής εποχής.

άνθρωποι που και στο θέατρο μεγαλούργησαν σε πολλούς θειάσους και έγραψαν ιστορία. Πάμε στο πολιτικό θείασο. Μετά από το φεδιό της Μάρος Κοντού. Πάμε στον πολιτικό θείασο του ΣΥΡΙΖΑ και το φεδιό των βουλευτών. Σας είχαμε προειδεάσει ήδη από χθες ότι επίκυνται τα θέμα ορών, λέγαμε χθες, τέτοια ώρα, και επιβεβαιώθηκε και το απόγευμα χθες και σήμερα το πρωί, θέμα ορών να έχουμε μπαράζ αποχωρήσεων, όπερ και γένετο. Σας είχαμε εγκαίρως ενημερώσει για μια συνάντηση βουλευτών τη Δευτέρα, αρκετών βουλευτών, πάνω από 10, οι οποίοι συζητούσαν τον τρόπο που θα εξέλθουν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τελευταίο 24ωρο, από χθες λέει το μεσημέρι, έχει αρχίσει όλο αυτό να ξεδιπλώνεται και θα κορυφωθεί, κατήστε το αυτό, την Παρασκευή.

Από πού να ξεκινήσουμε, τώρα γιατί καταλαβαίνετε, ο Θείασος έχει πολλά πολλά κομμάτια. Α, ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Έχουμε την αποχώρηση του κύριου Μαμουλάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με δήλωσή του σήμερα, δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μαμουλάκης επικαλέστηκε τις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της κέντρου αριστεράς, τα όσα συμβαίνουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να συνυπάρχει, και έτσι αποφασίζει και ανακοινώνει και προς τον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση. Λίγο πριν, λίγο μετά, διάστημα από λίγων λεπτών διαφορά άντε ώρας, είχαμε τις ανεξαρτητοποίησεις του κυρίου Μεϊκόπουλου και της κυρίας Κοντοτόλη. Έτσι λοιπόν σήμερα, ώρα 2 και 4, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει είναι 17. Λέμε 2 και 4 γιατί μέχρι το τέλος εκπομπής δεν ξέρω αν θα είναι 17, θα είναι 16, θα είναι 15. Μέχρι το τέλος της ημέρας πιθανολογούμε βασίμως ότι δεν θα είναι 17. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, της Παρασκευής δηλαδή, σίγουρα θα είναι κάτω από 15. Θα το προσυπογράφουμε. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά πέφτει πλέον στην τέταρτη θέση μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έπεται συνέχεια.

Προχθές φιλοξενούσαμε σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Μοίρα, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που καλούσε τα στελέχη, τους βουλευτές, τέλος πάντων, που δεν θέλουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουν ή δεν βλέπουν ή καλοβλέπουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να αποχωρήσουν και να αφήσουν πλέον όσους θέλουν να παραμείνουν στο κόμμα, να συνεχίσουν την πολιτική τους διαδρομή και πορεία. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Μοίρας, ερμήνευε την απόφαση του κυρίου Φάμελου να παραιτηθεί 2 ημέρες πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ως μια προσπάθεια μεθόδευσης προκειμένου να ακυρωθεί η Κεντρική Επιτροπή, αυτή που έλαβε τις αποφάσεις για αυτόνομη πορεία, για επιστροφή του Παύλου Πολάκη κτλ. Σήμερα έρχεται ο κύριος Φάμελος να καταγγείλει τον κύριο Πολάκη, τέλος πάντων, και το περιβάλλον του, για μεθόδευση στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συνεδρίαση εξεκινήσει πριν από λίγο, παρόντες από τους 17 που έχουν απομείνει, προσέξτε, είναι μόνο 7 παρόντες βουλευτές. Μόνο 7 πήγαν συνεδρίαση. Άρα δυνητικά 10 ακόμη βουλευτές είναι με το ένα πόδι στην έξοδο. Να μην πω και με τα 2, αν όχι και οι 10, 7-8 είναι με κεφάλι, πόδια, χέρια στην έξοδο, ναι. Και είναι θέμα ωρών, άντε 24 ώρων, να κάνουν το επόμενο βήμα. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Φάμελος δικαιολόγησε για ποιο λόγο, που παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτησή του από την Προέδρια, δικαιολόγησε για ποιο λόγο δεν παρίσταται στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ως απερχόμενος πλέον πρόεδρος, στην λογική ο επικεφαλής, προσωρινά επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Ξανθόπουλος, να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος είχε επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο, που έχει και την πρωτοβουλία της πρόσκλησης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου του εξέφρασε, λένε πληροφορίες, την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας εκλογής προέδρου της ομάδας, που αποτελεί, τιμίζω, μια πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Και αυτό γιατί το λέει ο κύριος Φάμελος, διότι ο ίδιος υποστηρίζει πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχευση να επιστρέψει ανεξάρτητος βουλευτής, και αναφερόνται φυσικά στον κύριο Πολάκη, θυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης είναι ακόμη ανεξάρτητος βουλευτής, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει διαγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με απόφαση του κυρίου Φάμελου είχε διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα, τυπικά ο κύριος Πολάκης είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Λέει ο κύριος Φάμελος λοιπόν ότι μεθοδεύεται η εκλογή γραμματέα, ώστε στη συνέχεια να αποφασιστεί η επαναφορά του κύριου Πολάκη εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, με στόχο στη συνέχεια να είναι υποψήφιος πρόεδρος για την κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι λοιπόν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να μην νομιμοποιήσει την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, μεθόδευση, η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλει το κόμμα και τα μέλη του, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό που λένε οι πολίτες είναι ότι εδώ βλέπουν ένα συναγωνισμό ντροπής. Ποιο θα ντροπιάσει περισσότερο ή λιγότερο αυτό που μέχρι πρώτην ως λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν είναι.

Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατάρρευση με όρους χρηματιστηρίου. Όλοι ξεφορτώνονται κακήν κακό στις μετοχές τους για να προλάβουν να τοποθετήσουν το υστέρημά τους στον Τσίπρα, όπου αναμένουν υψηλότερες αποδόσεις. Το είπαμε απλά, λαϊκά, κατανοητά, με εμπορικούς όρους. Εν προκειμένου, χρηματιστηριακούς όρους. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που φαίνεται ότι βρίσκονται σε κάποια συνεννόηση με τον Τσίπρα και οι οποίοι λένε «ΟΚ, ευχαριστώ στους πολίτες μου, εμπιστεύτηκαν κτλ. Σταματάω κάθε πολιτική μου δραστηριότητα την οποία μου ανέθεσαν να τους εκπροσωπήσω, διότι τώρα μου είναι σημαντικότερο να γίνω αρεστός στον Τσίπρα. Και θα τους καλέσω ξανά, να με ξαναμπιστευτείτε, όσο νούπορ παιδί μου, αλλά μέσα από τις γραμμές πλέον του νέου κόμματος». Α, και γι' αυτό το λόγο επιστρέφω και την έδρα του κόμματος, ενός κόμματος που έχει διαλυθεί και είναι εντελώς άχρηστο για τις επιδιώξεις μου, για να δείτε τι έντιμος, πόσο έντιμος είμαι και πόσο ανεδιοτελής. Αυτή είναι μια κατηγορία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνοι που μάλλον δεν έχουν προσυνεννοηθεί με τον Τσίπρα και παρετούνται πιστεύοντας ότι αυτό θα τους εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση όταν η Ελλάς θα προσλαμβάνει πολιτικό προσωπικό. Αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Τωτό που σκότωσε τους γονείς του για να πάει εκδρομή με το ορφανοτροφείο. Υπάρχει και τρίτη κατηγορία, είναι αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, αλλά μπροστά στην αβεβαιότητα προτιμούν να κρατήσουν την έδρα, να εκπροσωπήσουν τους πολίτες όπως οι πολίτες επέλεξαν να εκπροσωπηθούν, γιατί ποιος ζει αύριο, ποιος πεθαίνει. Έχουμε και μπόνους δύο ακόμη κατηγορίες. Είναι αυτοί που ο Τσίπρας δεν θέλει να τους βλέπει ούτε ζωγραφιστούς και αυτοί που δεν θέλουν να βλέπουν ζωγραφιστό τον Τσίπρα. Καλώς ή κακώς λοιπόν, και οι μεν και οι δε, αυτών των δύο τελευταίων μπόνους κατηγοριών, έχουν επιλέξει να δώσουν την πολιτική τους μάχη βασισμένη στις δικές τους δυνάμεις. Και αυτό οφείλουμε να το αποδεχτούμε και να το σεβαστούμε. Τώρα, τι μπορεί να έχει πάει ρε παιδί μου λάθος και έτσι καταστρέφεται μαζικά η αξιοπρέπεια του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου? Κατά την ταπεινή μας άποψη, δύο γεγονότα έχουν συντελέσει προς αυτή την κατένθεση. Πρώτον, η ίδια η δήλωση του Άλεξη Τσίπρα ότι όποιος θέλει να προσχωρήσει θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα του. Αυτό είναι ηθικολογία, δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι επιλέγω ποιους θα πάρω μαζί μου, τους υποχρεώ να παραιτηθούν και να επιστρέψουν την έδρα τους και τους αξιοποιώ. Το να παραιτούνται και να μένουν ξεκρέμαστοι γιατί θέλω να υπηρετήσω εγώ το δικό μου αφήγημα που έκτισα πριν από μερικούς μήνες, που σας είπα ότι παρετούμε και βγαίνω την πολιτική, αλλά θα επιστρέψω αμόλυντος μπαίνοντας στην κολυμπίδα του Σιλουάμ ενός βιβλίου που λέγεται Ιθάκη και με ξέπλυνε εμένα, με ξεμαγάρισε από όλους εσάς τέλος πάντων και επιστρέφω αμόλυντος. Με συγχωρείτε, αλλά είναι για παραμύθια μόνο. Το να παρετούνται λοιπόν οι βουλευτές και να μένουν ξεκρέμαστοι επειδή το θέλει ο ηγέτης δεν περιέχει κανένα πολιτικό συμβολισμό. Πέραν ίσως του να δίνουν στον κόσμο να καταλαβαίνει ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να περισσώσουν την πολιτική τους σταδιοδρομία. Δηλαδή, αυτός που παραδίδει την έδρα, του λένε όλοι «Α, πουλή, ξεπουλήθηκες» και τα λοιπά και πας για να πας στον Τσίπρα, ξέρω. Αυτός που δεν παραδίδει την έδρα, «Α, κρατάς την έδρα» και δεν την παραδίδεις. Ό,τι και να κάνεις, είναι κακός καμωμένο, δεν υπάρχει σωσμός. Στο λέμε εμείς. Ό,τι και να κάνεις συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όπως τα έχουν κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την γλιτώνουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα τα ακούσουν. Παραδίδεις την έδρα, κακώς την παραδίδεις. Δεν την παραδίδεις, κακώς δεν την παραδίδεις.

υποστηρίζουμε εμείς έτσι. Όλα και αβάσιμα. Το απέδειξαν τα γεγονότα από το 23 και μετά. Δεν είχαν κανένα πλάνο πέρα του να περιμένουν να επιστρέψει ο Τσίπρας στο προσκήνιο και να ελπίζουν ότι θα τους περιμαζέψει κιόλας. Ας πρόσεχαν λοιπόν. Πώς έφτασαν τώρα σε αυτή την κατάπια? Παλιά, ξέρετε, επί συνασπισμού, ο παραγωγισμός εκφραζόταν μέσα από τάσεις με σκληρές ιδεολογικές αναφορές, συγκεντρωτική διάρθρωση και έναν σκληρό αλλά δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Αντικειμενικό σκοπός κάθε τάσης τότε στο συνασπισμό ήταν να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες τους 5, 7, 10 στελέχη που αποτέλεσαν τη φυσική ηγεσία του κόμματος. Αλλά όλο αυτό ήταν τουλάχιστον επενδυμένο με μια πολιτική και ιδεολογική σύγκρουση. Ύστερα δεν ήταν οι μέλισσες, ύστερα ήρθε η εκτείναξη και η δημοσκοπική και η κοινοβουλευτική του 2012 και πολύ περισσότερο του 2015. Η υποχώρηση του Ιουλίου του 2015 και η δεύτερη διακυβέρνηση. Αυτή η δεύτερη διακυβέρνηση, και μιλάμε για τις δεύτερες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, την ώρα που μέλη και οπαδοί του κόμματος βυθίζοντας τον προβληματισμό, την απογοήτευση και την παρέτηση εξαιτίας της κολοτούμπας του δημοψηφίσματος, διαμόρφωσε το πεδίο για ικανοποίηση φιλοδοξιών που διευρύνθηκε αυτό το πεδίο γεωμετρικά. Και κάπου εκεί, χειμώνα του 2015, άνοιξη του 2016, πολιτική και ιδεολογία τελειώσανε. Και όπως ξέρουμε από τα χρυσορυχεία, κυρίως όταν είναι καινούργια, όταν ανακαλύπτουν κοιτάσματα χρυσού, κάθε πεδίο προς εκμετάλλευση, όσο ευρύ κι αν είναι, προσελκύει πολλαπλάσιους επενδυτές, οι περισσότεροι από τους οποίους αποβλέπουν σε άμεσες επενδύσεις, αποδόσεις με συγχωρείτε, και αυτό τους κάνει να υιοθετούν κακές πρακτικές στην εξόρυξη του χρυσού, επιβάρηση του περιβάλλοντος και πάει λέγοντας. Και όπως το υποτιμημένο νόμισμα σε σχέση με το ισχυρό, οι κακές πρακτικές έχουν την τάση να εκτοπίζουν τις καλές και να καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο. Ειδικά αν γίνονται ανεκτές και κάνουμε ή κάνουν ότι δεν τις βλέπουν. Και κάπως έτσι, μετά την ήττα του 2019, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Θα συνεχίσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μείνει στο σημείο της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση το 2019. Τότε λοιπόν, το 2019, αντί να γίνει ένας τίμιος απολογισμός και μια επανεκκίνηση, η βάση αντικαταστάθηκε με μια καινούρια που αποθέωνε τον αρχηγό και έβριζε όλους τους υπόλοιπους πατόκορφα, και στην ηγεσία η περίφημη κίνηση μελών, ενεργώντας στο όνομα του Προέδρου, ανέλαβε να εκτοπίσει όλους τους άλλους και να γίνει το κόμμα στο σύνολό του. Από γραμματεία τοπικής οργάνωσης μέχρι πολιτικό γραφείο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί ένας πολύ μεγάλος αριθμός τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός υπερφιλόδοξων κλακαδόρων, για να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση, έμαθε ότι το σημαντικότερο που έχει να κάνει είναι να βρίσκεται πέριξ του Τσίπρα, στο οπτικό του πεδίο, ρε παιδί μου. Και της ομάδας, αν όχι του ίδιου του Τσίπρα, της ομάδας που μιλούσε εξ ονόματός του. Ανταυτού, το έλεγε για το άλλο αφεντικό, αυτό το αφεντικό, ναι, πέμπαιξαμε τα αφεντικά εδώ. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν είχε πολιτική σημασία. Οι συμπεριφορές ήταν εκεί απλά για να καθορίσουν τα ίδια τα πολιτικά στελέχη. Και προφανώς το σχέδιο αυτό πέτυχε απόλυτα. Διότι στο συνέδριο του 2022 οι προεδρικοί επικράτησαν συντριπτικά και επέβαλαν πλήρως τις θέσεις τους. Έλαμε όμως που όσο το σχέδιο πετύχαινε, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, έχανε έδαφος. Με αποτέλεσμα τη συντριβή του το 2023. Το ίδιο σχέδιο, με προφανώς διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς το βασικό πρόσωπο για το οποίο εκπονήθηκε, πέτυχε για δεύτερη φορά. Πώς? Με την πανηγυρική εκλογή Κασελάκη. Με τα διεύρα της λύσας και της οργής, όπως έμειναν στην ιστορία. Τα βαρύδια επιτέλους πήραν δρόμο, τίποτα αριστερό δεν είχε επισύσει και ένας νέος πολιτικός αστέρας βρισκόταν στην ηγεσία ως μπροστινός, όπως λεγόταν τότε, της κίνησης μελών. Ο ίδιος σήμερα το διαψεύδει. Της κίνησης μελών υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αυτό όμως πήγε καλά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να τον αφαιρέσουν χωρίς αναισθησία. Στο γνωστό μπουζουξίδικο. Ενώ και τα βαρύδια με ισχυρότατη κοινοβουλευτική ομάδα, σχεδόν το σύνολο των δημοφιλέστερων κυβερνητικών στελεχών, πέρασαν εντυπωσιακά κάτω από τον πύχη. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα σήμερα, ότι μέσα σε αυτή την εκφυλιστική πέρα για πέρα διαδικασία, οι σχέσεις του κόμματος με την κοινωνία έχουν πάψει να υφίστανται. Σημασία έχει να βρίσκεσαι στο οπτικό πεδίο του Τσίπρα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Μόνο που στο οπτικό πεδίο του Τσίπρα έχει μαζευτεί ήδη πολλοί κόσμος. Έχει θολώσει πολλές φιγούρες και δεν ξέρω τι θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος.

Πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία. Η μάχη δεν είναι μόνο για τα μάτια του Τσίπρα. Είναι και για τη σφραγίδα του κόμματος. Και ξέρετε, κάτω από τη σφραγίδα, το ντουκ, ξέρω εγώ που ακούγεται με τη σφραγίδα, υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος. Και όσο και αν επιχειρούν με ιδεολογικοπολιτικά φλιναφήματα να κρύψουν τη διάσταση αυτή, τόσο θα υπάρχουν φωνές που θα παραδέχονται ότι η πολιτική σύγκρουση αφορά και στην περιουσία του κόμματος. Να, για παράδειγμα εδώ, χθες, σε αυτήν τη ραδιοφωνική ζώνη, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συζήτηση που είχαμε εδώ στον Πολίτικα, ζήτησε την απόσυρση του κόμματος από τις εκλογές, του κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ, από τις εκλογές, και τη συστράτευση του κόμματός του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορεί να μείνει κανένα εργαλείο στα χέρια της μειοψηφίας όταν η πλειοψηφία επιλέγει άλλη στρατηγική. Και ότι αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Ποια είναι όμως τα πολιτικά αυτά εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας, όπως λένε? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να στο απαντήσουμε, να στο κάνουμε τα λιράκια, να καταλάβετε ποια είναι αυτά τα εργαλεία που δίνεται η μάχη. Και προς τιμήν του γραμματέα της νεολαίας, το παραδέχθηκε δημοσίως. Δύσκολα το παραδέχονται. Πρέπει να τους πιέσει εκεί, τους το βγάλεις με μειευτικής μεθόδου και τα λοιπά. Και αν τα καταφέρεις, εμείς χθες κάτι πετύχαμε, θέλουμε να πιστεύουμε. Προς τιμή του λοιπόν ο κύριος, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία δεν μπορούν να παραδοθούν έτσι αμαχητή στα χέρια της μειοψηφίας από την πλειοψηφία που σε λίγο θα είναι μειοψηφία. Ο κύριος Λαμπρινίδης, κόλλησε και το μυαλό μου, ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης, με τον οποίο συνομιλήσαμε χθες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα περιβόητα εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας. Η συνολική λοιπόν οικονομική αποτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζεται από τους επίσημους ισολογισμούς του κόμματος, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικό καθαρό ενεργητικό περίπου 1,5 με 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά πάγια. Προφανώς, μαζί με αυτό υπάρχει και έντονη πίεση λόγω των λειτουργικών εξόδων των κομματικών μέσων ενημέρωσης. Αυγή και του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Η ανάλυση όμως των επιμέρους οικονομικών στοιχείων με βάση τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες ανατρέξαμε, διαμορφώνεται ως εξής. Η ακίνητη περιουσία του κόμματος, που δεν είναι άλλο από το κτίριο της Κουμουνδούρου, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αποτιμάται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ η λογιστική αξία του ακινήτου. Η εμπορική όμως αξία του ακινήτου είναι υπερπολαπλάσια του εξαόροφου ακινήτου. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στο δεύτερο κρατούμενο. Κρατική χρηματοδότηση. Τα ετήσια έσοδα που αποτελούν και τη βασική πηγή χρηματοδότησης του κόμματος για το 2023 ήταν 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023 και της μείωσης των ποσοστών του κόμματος, η κρατική επιχορήγηση για το 2024, το 2025 και το 2026 έχει υποστεί μια σημαντική ομολογουμένως μείωση. Προφανώς και αυτό έχει περιοριστεί τη ρευστότητα στο κόμμα. Αλλά δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει ακόμη μια ισχυρή οικονομική ένεση στο κόμμα δια της κρατικής χρηματοδοτήσεως. Δεύτερο κρατούμενο. Πάμε στο τρίτο. Τα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Αυγή και στο κόκκινο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει στους ισολογισμούς του συμμετοχές, δηλαδή μετοχικό κεφάλαιο στις εταιρείες των media, ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει καμία αυταπάτη να υποστηρίξει ότι υφίσταται ως αξία, ως εμπορική αξία, αυτή η συμμετοχή των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό ουσιαστικά απομειώνεται κοντά στο μηδέν, καθώς τα συγκεκριμένα μέσα είναι ζημιογόνα και επιδοτούνταν επί χρόνια απευθείας από το Ταμείο του Κόμματος, συσσωρεύοντας παράλληλα και χρέη σε προμηθευτές και δεν δουλευμένα εργαζομένων. Με αυτά τα δεδομένα όμως, και κυρίως
με παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλα τραπεζικά δάνεια όπως Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που χρωστούν 1,2 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ και όπως μας είχε πει πρόσφατο ο κ. Γεωργιάδης δεν πρόκειται να αποπληρωθούν και ποτέ. Μία ρεαλιστική και αντικειμενική αποτίμηση της καθαρής οικονομικής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν το εξετάζαμε ρε παιδί μου αυστηρά με επιχειρηματικούς όρους, μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό ποσό για νέο ή ακόμη και εφιστάμενο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει αν εξισορροπηθούν οι πραγματικές αγοραίες αξίες με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του κόμματος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2025. Έτσι λοιπόν, η πραγματική αξία του εξαόρφου κτηρίου της Κουμουνδούρου, της έδρας του κόμματος, δεν είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι περίπου 3,5 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα δε λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται από γραφεία, εξοπλισμούς, μηχανήματα, οχήματα και τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα, διαμορφώνονται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Προσθέστε τώρα την κρατική επιχορήγηση ως άειλη αξία, παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών και τα λοιπά και τιμής χρηματοδότησης, που από τα 11,5 εκατομμύρια διαμορφώνεται περίπου στα 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως, αποτελούν σε κάθε περίπτωση ένα εγγυημένο, θεσμοθετημένο έσοδο που εξασφαλίζει βασική λειτουργικότητα. Να προσθέσουμε και τη μηδενική εμπορική αξία των μέσων ενημέρωσης, αλλά που έχουν μαζί τους και φέρουν μια μεγάλη πολιτική σημασία ως επικοινωνιακά εργαλεία. Όσο και αν έχουν απαξιωθεί εμπορικά, δεν πάβει να είναι στημένα, έτοιμα, δύο σοβαρά επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως, σε επίπεδο ρευστοποιήσιμης, το είπα, περιουσίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, αποφάσισε αύριο το πρωί, το λέμε με εμπορικούς όρους, να κλείσει το μαγάζι και να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, ό,τι χρωστάει σε προμηθευτές κτλ. Το καθαρό ταμείο του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωνόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το λες και άσχημα για κομματική σερμαγιά.

όλα αυτά τα είπαμε, γιατί παντού θα ακούσετε για τη μάχη των απόψεων των πολιτικών θέσεων, τι υπηρετεί ο Τσίπρας, τι υπηρετεί ο Πολάκης, η Ιδούρου, ο Παπάς, και πάει λέγοντας ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι αυτό, ποιοι, καλά δεν έχετε κανένας, τέλος πάντων, ποιοι μπαίνουν κτλ. Δεν θα ακούσετε από κανέναν όμως για το τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι το μόνο. Προφανώς υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα. Αλλά δεν είναι και μικρό. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου μικρό. Θα έλεγα ότι για ένα νέο κόμμα ή για ένα κόμμα που βρίσκεται υπό επανεκκίνηση είναι αρκετά μεγάλο. Εξαιρετικά μεγάλο. Ζωτικής σημασίας. Αλλά για ευνόητους λόγους ντρέπονται να το πούν δημόσια.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Βόρεια Εύβοια, ο κ. Μητσοτάκης. Σας θέλω, λέει, έτοιμους, σας θέλω τιμοπόλεμους στις επάλξεις, γιατί εκλογές έρχονται. Αλλά δεν έρχονται όσο θέλουν οι άλλοι να έρθουν. Έρχονται όσο θέλω εγώ. Σας έχω πει, άνοιξη του 27, επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεν πείθει πλέον κανέναν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πείσει τον πρόεδρο της Βουλής, δεν έχει πείσει τον ίδιο τον γραμματέα του κόμματός του, τον κ. Κυριανάκη, τον οποίο τον ακούσαμε να κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Δεν έχει πείσει πολλούς βουλευτές του κόμματός του, οι οποίοι στο περιστήλιο της Βουλής δηλώνουν με τον ένα τον άλλο τρόπο ότι ετοιμάζονται κτλ. Η σημερινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη μαθαίνουμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μεγάλης αγωνίας που καταγράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένεκα της προεκλογίας, ότι τραβούν χειρόφρενο επειδή είναι μπαίνει το καλοκαίρι, ενώ μπαίνουν σε μια θερμή ραστόνη πολιτικά τα πράγματα, θα τραβήξουν εντελώς χειρόφρενο και δεν θα λειτουργεί τίποτα. Και αυτό θα δημιουργήσει σωρία προβλημάτων στο σχεδιασμό που έχει γίνει εν ώψη της ΔΕΘ και κυρίως μετά τη ΔΕΘ εν ώψη των εκλογών, όπως έχει σχεδιαστεί από το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη, όπως μας λέει ότι έχει σχεδιάσει το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη. Γι' αυτό υποστηρίζουν ότι οι εκλογές είναι ακόμη μακριά, ώστε να ενεργοποιήσουν υπουργούς και σε δεύτερο επίπεδο και τους βουλευτές να μην τραβήξουν χειρόφρενο και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

Σήμερα έρθει και ο κύριος Πέτσας να μας πει γιατί είναι λάθος οι εκλογές στο φθινόπωρο. Και μάλιστα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός έδωσε και δύο ημερομηνίες ως πιθανότερες κατά την άποψή του, στις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Θεωρεί ότι τα πιο πιθανά σενάρια διεξαγωγής των εκλογών είναι το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Και αυτό γιατί, όπως εκτίμησε, μία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα, όπως λέει ο κ. Πέτσας, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ως γνωστόν οι εκλογές σε αυτή τη χώρα γίνονται για τα συμφέροντα του κόμματος που προκηρύσσει τις εκλογές. Μάλιστα ο κύριος Πέτσας έδωσε και ημερομηνίες, δηλαδή το έχει ψάξει ο άνθρωπος, δεν είπε απλά Μάρτιο-Απρίλιο. 14 Μαρτίου λέει ή 25 Απριλίου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανήκει πλέον στην ιστορία. Όμως το διπλωματικό της παρασκήνιο συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον αλλά και αρκετές συζητήσεις. Μια σύνοδος που όπως όλα δείχνουν εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό σόου του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να μοιράζει υποσχέσεις για άρση των κυρώσεων και επιστροφή της Τουρκίας στα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35. Και το μεγάλο ερώτημα που καίει την Αθήνα είναι αν η Ελλάδα τελικά κέρδισε ή έχασε μέσα από αυτές τις συζητήσεις και τις εξελίξεις που είχαμε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αν βρεθήκαμε δηλαδή σε ρόλο απλού παρατηρητή, αν ανατρέπονται ισορροπίες ισχύως στο Αιγαίο, την ώρα που η χώρα μας παραμένει ο πιο συνεπής και πρωταθλητής στις αμυντικές δαπάνες, σύμμαχος της Δύσης. Για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, να αναλύσουμε την επόμενη μέρα και των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να δούμε πίσω από τις κουρτίνες της Άγκυρας. Έχουμε σήμερα μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγη την γεωπολιτική σκακέρα, τον διδάκτορ καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Μελετόπουλο, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά έχουμε casus belli, δεν κατάλαβα εγώ. Ή δεν έχουμε. Υφίσταται το casus belli ή δεν υφίσταται. Γιατί λίγο μπερδεύτηκα και με αυτά που απάντησε ο κύριος Ερντογάν, αλλά και με τον τρόπο που τοποθετήθηκε και η ελληνική πλευρά, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, το casus belli φυσικά υπάρχει. Mm-hmm. Εγώ ανέτρεξα πάλι στις πηγές και είδα, διάβασα ακριβώς το κείμενο, την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας.
0: Το 1995 λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Η οποία γράφει ότι σαφώς αναφέρει ότι εξουσιοδοτούμε την τουρκική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων για να εμποδίσει την Ελλάδα να ασκήσει την επέκταση των χωρικών εισβολών στα 12 μίλια. Αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Ο Ερντογάν απλά προσπάθησε να την υποβαθμίσει διότι βρισκόταν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ παρόντος του Αμερικανού Προέδρου και θα καθιστούσε, ας πούμε, δυσλειτουργική τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνιακό την ελληνοτουρκική σχέση, κάτι που δεν το θέλουν οι Αμερικανοί. Γι' αυτό και είπε ότι ποιος το ξέρει, ποιος το θυμάται, αν το πείτε στην Τουρκία σε κάποιον ιδέα το ξέρει. Αυτά όμως δεν νέρουν.
0: Αλλά δεν το αποσύρει. Δεν το αποσύρει όμως. Δεν τέθηκε θέμα να αποσυρθεί η διάταξη του Κάζου Μπέλη.
1: Μα φυσικά δεν το απέσυρε και δεν θα το αποσύρει. Και θα σας πω και κάτι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε αυτό όχι να το θέσει σε επίπεδο δημοσιογράφων μετά το πέρας των εργασιών του Συνόδου. Έπρεπε να το θέσει κατά τη διάρκεια του Συνόδου, στη στρογγυλή τράπεζα, να πει ότι εμείς, κύριε Πρόεδρε της Αμερικής, κύριε Πρόεδρε των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, επιθυμούμε μια σχέση λειτουργική με την Τουρκία, σχέση συμμάχων, σχέση γειτόνων, συνεργασίας, φιλίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχει το casus belli, όσο υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, όσο υπάρχει η παρέμβαση στη Θράκη, όσο υπάρχει η κατοχή στην Βόρεια Κύπρο. Αυτά όλα καθιστούν και την ελληνοτουρκική σχέση και εν συνόλο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ δυσλειτουργική και παρακαλώ η Τουρκία να τα λάβει στα υπόψη της και να προχωρήσει στη διόρθωση των ημαρτημένων.
0: Άρα κύριε Μελετόπουλε, αν καταλαβαίνω καλά, μας λέτε, διορθώστε με, μπορεί να μην καταλάβω καλά, ότι ο κ. Μητσοτάκης απλά έθεσε το θέμα στα μέσα ενημέρωση και στους δημοσιογράφους για επικοινωνιακούς λόγους και δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε με πολιτική ουσία να το θέσει ενώπιον των ηγετών εταίρων του ΝΑΤΟ. Ναι.
1: Εντάξει, καταρχήν ο Μητσοτάκης υπέγραψε τη συμφωνία των Αθηνών με την Τουρκία, παρακάμπτοντας, διακηρύσσοντας φιλία και τα λοιπά, παρακάμπτοντας τελείως και τον casus belli και τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπά. Εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται να δεχθεί στην Εθνοσυνέλευση την τουρκική νομοσχέδιο το οποίο θα κατοχυρώνει βάσει του εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας περιοχές που υπάγονται στην ελληνική δικαιοδοσία. Τώρα θα είναι νησίδες, θα είναι βραχονησίδες, θα είναι νησιά, θα είναι θαλάσσιες περιοχές, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν ετέθη στη Σύνοδο. Γιατί δεν ετέθη? Έπρεπε να πει ότι εδώ ο κύριε Ερντογάν ετοιμάζεστε, εσείς έχετε ανακοινώσει επισήμως. Αυτό έπρεπε να τεθεί στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία να εκτεθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Και να αναγκαστεί ο Ερντογάν να απολογηθεί. Να πει, ας πούμε, τη θέση του. Δεν πειράζει. να πει ότι ακούστε, εμείς θεωρούμε συγκεκριμένες περιοχές ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα, δεν ανήκουν στην Τουρκία και ότι θα καταθέσουμε νόμο με τον οποίο θα κατοχυρώμε. Να απαντήσει λοιπόν ο Ερντογάν. Και να ανταπαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει όλο το δίκαιο με το μέρος της. Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να μπορέσει να κατοχυρώσει οτιδήποτε το οποίο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν της ανήκει. Αυτά εγώ περίμενα να τεθούν τέλος πάντων στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αφού βρίσκεται το ΝΑΤΟ σε ένα σημείο καμπής, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή στη συμμαχία. Λοιπόν, δεν υπάρχει συνοχή. Ένας από τους λόγους είναι και η ελληνοτουρκική, ας πούμε, το ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
0: Κύριε Μελατόπουλε,
1: το αποκαλούνται οι Τούρκοι.
0: Θεωρείτε ότι υπηρετήθηκε, επαναλήφθηκε η υπηρέτηση της γραμμής του κατευνασμού που μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα?
1: Ναι, ναι, ο κατευνασμός, κοιτάξτε, εγώ δεν υιοθετώ τώρα ακραίες κατηγορίες περί ανθρωπισμού κτλ. Ναι. Αποδίδω τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη κτλ. Την αποδίδω στο φοβικό σύνδρομο, μην εκνευρίσουμε τους Τούρκους και γίνει καμιά στραβή, στον κατευνασμό, ότι κατευνάζοντας θα μπορέσουμε να ξημερώσουμε το θηρίο. Όλα αυτά ιστορικά έχουν αποδειχθεί εντελώς ατελέσφορα. Έτσι, εντελώς ατελέσφορα και όλα. Λοιπόν, στον κατευνασμό, στην προσπάθεια να προβάλλουμε μια δίθεν φιλική σχέση παρακάμπτοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Μα δεν παρακάμπτε τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αποθρασύνεται. Εδώ, τα τελευταία 30 χρόνια βλέπουμε κάθε χρόνο πηγαίνουμε επί ταχύρω. Οι Τούρκοι διευρύνουν. Θυμάστε που είμαστε το 1975. Εγώ το θυμάμαι, γιατί παρακολουθούσα από τότε ας πούμε, την επικαιρότητα και κυρίως τα γεωπολιτικά. Λοιπόν, κάθε δεκαετία είμαστε σε ένα πολύ πιο αποχωρημένο τώρα αυτή τη στιγμή. Ας πούμε υπάρχει η σκιά αμφισβήτησης πάνω από το Αιγαίο, πάνω από τη Θράκη, το Κυπριακό παραμένει άλυτο, οι Τούρκοι έχουν αναβαθμίσει την παρουσία τους στα κατεχόμενα.
0: Ερώτηση λοιπόν, κύριε Πλετόπουλε, ερώτηση λοιπόν. Ναι. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι η Τουρκία με ένα κάζους μπέλι ενεργό από το 1995, με μια επικείμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, εννοείται με την κατοχή, μιας και βρισκόμαστε στον Ιούλιο, την κατοχή της Κύπρου, με τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν αναπεριόδους όποτε θέλει η Τουρκία να κρίνει τα θέματα αυτά, τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν από τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Τουρκία λοιπόν, παρά τις συνεχείς αυτές αποκλίσεις της, καταφέρει πάντα στο τέλος να επιβάλλει ή να διαμορφώνει, να μην πούμε επιβάλλει, να διαμορφώνει μια ατζέντα που την εξυπηρετεί. Και να αποσπά παραχωρήσεις, όπως είδαμε και για το θέμα των S-400 και για τα F-35 που έχει ανοίξει η συζήτηση, έχει επανέλθει η συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ συγκροτημένος και δυνατός παίκτης με γεωπολιτικούς στόχους, μείζονες. Εμείς να σας κάνω μια ερώτηση. Τι στόχους έχουμε ως κράτος? Η Τουρκία έχει ένα στόχο. Θέλει να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη. Θέλει να ξαναγίνει, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να γίνει ένας από τους 10 παγκόσμιους παίκτες. Έχει στόχο. Έχει ηγέτη που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κατεστημένο που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κοινωνία η οποία ακολουθεί αυτό το στόχο. Εμείς τι στόχο έχουμε? Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αυτομαστιγωνόμαστε, να απολογούμεθα για τη σφαγή της Τριπολιτάς του 1821, να αναπτύσσουμε εθνομηδενιστικές απόψεις στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στην εκπαίδευση, ας πούμε στο δημόσιο λόγο, να αυτοενοχοποιούμαστε διαρκώς για όλα. Δηλαδή τι στόχο έχουμε? Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε στόχο, αλλά δεχόμαστε τους στόχους τους άλλους, των άλλων εις βάρος μας, ως αντικείμενο συζήτησης. Οι Αλβανοί έχουν επαναφέρει το θέμα της Τσαμπουγιάς και εμείς δεν έχουμε και δεν βγάζουμε κύχ για τη Βόρειο Ήπειρο. Κύχ! Ήρθε ο Ράμα στη Θεσσαλονίκη και είπε ξεχάστε τη Βόρειο Ήπειρο, δεν υπάρχει. Οι Σκοπιανοί έχουν καταργήσει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και εμείς δεν βγάζουμε κύχ ούτε εκεί. Δεν είπαμε ότι η συμφωνία δεν τηρείται από τη Σκοπιανή πλευρά και την καταγγέλνουμε, παραδείγματος χάρη. Ή ξέρω εγώ, λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή, ανατρέπονται εις βάρος μας συμφωνίες, συνθήκες στο διεθνές δικαίωμα, εμείς δεν μιλάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, για να μην είμαστε μαξιμαλιστές, εγώ θα ήθελα να τεθεί στο ΝΑΤΟ, που είναι ας πούμε το πιο ισχυρό, η πιο ισχυρή στρατηγική συμμαχία του πλανήτη, να τεθούν τα ελληνοτουρκικά θέματα σε επίπεδο κορυφής, τεκμηριωμένα, σοβαρά, ήρεμα, με μια διάθεση ας πούμε συνεννόησης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν έγινε. Ελέγχθη σε επίπεδο δημοσιογράφων το θέμα του ότι το κάζους μπέλι είναι ανορθογραφία. Εγώ και αυτό το αμφισβητώ. Γιατί είναι ανορθογραφία? Είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι Τούρκοι όλες αυτές τις δεκαετίες? Καθόλου ανορθογραφία δεν είναι. Είναι απολύτως ορθογραφημένο για την τουρκική ορθογραφία. Δηλαδή ότι κατά τα άλλα είμαστε εντάξει με τους Τούρκους και το κάζους μπέλι μας χαλάει τη σούπα της αρμονικής συμβίωσης. Δηλαδή όλα τα άλλα, η Θράκη, η Κύπρος, πού είναι όλα τα άλλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ας πούμε αυτή η λογική ότι μη μιλώντας, μην θέτοντας θέματα, μην μας έχει οδηγήσει σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Προσθέτω ότι η κατάργηση της βίζας στα νησιά έχει οδηγήσει σε πλήρη οικονομική τουρκοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Οι Τούρκοι αγοράζουν τα πάντα. Βλέπετε στοιχείο όπου έγινε γενοκτονία του πληθυσμού από τους Τούρκους, ξενοδοχεία με τουρκικές σημαίες, μαζικές αγορές ακινήτων στη Λέρο, στη Μυτιλίνη, στην Πάτμο, αγοράζουν τα πάντα. Αυτό γιατί το επέτρεψε η κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση κατήργησε την πρόβλεψη την νομοθετική ότι δεν μπολούνται, δεν μεταβιβάζουν τα κίνητα στις ακριβικές περιοχές? Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης δύο φορές βγήκε κατήγγειλε ότι αγοράζουν τα πάντα από τουρκικά φαν στη Θράκη. Δηλαδή θέλω να πω, όλα αυτά συνιστούν μια μη πολιτική. Είναι μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Δεν κατηγορώ κανένα για μειοδοσία, κατηγορώ όμως για αμέλεια, για φοβικό σύνδρομο, για αδράνεια, για ας πούμε πλήρη παραλυσία.
0: Αντιλαμβάνομαι όπως το περιγράφετε ότι δεν θέλετε να κατηγορήσετε κάποιον, αλλά όταν αυτό επαναλαμβάνεται και μάλιστα να μην το περιορίσουμε μόνο στην Τουρκία, γιατί σωστά υπενθυμίσατε και την περίπτωση Αλβανίας και την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας. Όταν λοιπόν όχι απλά επαναλαμβάνεται με αφορμή την Τουρκία, αλλά αποτυπώνεται ως μια ενιαία στάση, δεν είναι δηλαδή μια αμέλεια που αφορά την Τουρκία ή αν θέλετε ένα φοβικό σύνδρομο που έχουμε μονίμως και διαχρονικά απέναντι στην Τουρκία. Εδώ περιγράφεται.
1: Είναι συνολική στάση εξωτερικής πολιτικής.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά το λέτε. Ακόμα και στην Ευρώπη, να σας πω κάτι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βγαίνουν υπάλληλοι, ανώτατοι έστω, αλλά υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ας πούμε, η εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην Ευρώπη είπε ότι το βορειοϋπηρετικό είναι θέμα εσωτερικού δικαίου της Αλβανίας και δεν πρέπει να αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλβανίας. Γιατί να βγει ο Έλληνας πρωθυπουργός και να πει, τι λες, σοβαρό μιλάς, με ερώτησες εμένα. Πήρες άδεια από μένα για να πεις αυτή την
0: τεράστια. Όταν αυτό αφορά μια χώρα που είναι υποένταξη.
1: Δεν είναι δικό μας υπαρξιακό θέμα, η Βόρειος Κύπρος. Και σοβαρά βγαίνει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου, που είναι μια υπάλληλος πληρωμένη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και δεν ακούγεται εκεί θα πει η κανονικά η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει άμεσα την αποπομπή της. Θέλω να πω, εδώ συζητάνε για το Rearm Europe και τη συμμετοχή της Τουρκίας ας πούμε, στη διαμόρφωση του αμυντικού βραχείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν ακούστηκε από την Ελλάδα ούτε μια. Τελευταία μόνο εκφράστηκε μια αντίρρηση για αυτό το θέμα. Ότι αν η Τουρκία συνεχίσει, δεν θα μετάσχει κτλ. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια στιβαρή πολιτική. Ακούστε, κύριε Κόνσα, εγώ έχω την εξής απόλυτη πεποίθηση. Ότι λαμβάνεσαι υπόψη, ακόμα και ως μικρό κράτος, όταν υψώνεις το ανάστημά σου. Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το όχι του Μεταξά και του ελληνικού λαού? Τι θα ήταν η Ελλάδα, ας πούμε, χωρίς το μακεδονικό αγώνα? Θα είχαμε διπλασιαστεί με τους βαλκανικούς. Θέλω να πω ότι για να υπάρξεις πρέπει να δείξεις ότι έχεις άποψη, ότι έχεις φθένος, ότι έχεις πατριωτισμό, ότι υπεραμείνεσαι των δικαίων σου, ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι στην πράξη. Δηλαδή στην πράξη προβάλλοντάς το σε όλα τα διεθνή όργανα. Εμείς δεν προβάλλουμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Είμαστε ανύπαρκτοι, δεν έχουμε στόχο, δεν έχουμε. Τι θέλει λοιπόν η Ελλάδα να έχει, ως τι θέλει να υπάρξει στο μέλλον? Μια χώρα που δημογραφικά καταραίει, που η νεολαία της φεύγει μαζικά στο εξωτερικό. Σήμερα άκουγα από νεαρό Έλληνα φοιτητή στις Βρυξέλλες ότι στις Βρυξέλλες υπάρχουν 50.000 Έλληνες ως επιτοπλίσω νεαρής ηλικίας. Μια χώρα λοιπόν η οποία αφαιμάσεται καθημερινά, μια χώρα η οποία δέχεται ένα καταιγισμό επικισμού από πληθυσμούς της Αφρικής και της Ασίας. Αυτή η χώρα λοιπόν προχωράει έτσι χωρίς πρόγραμμα στο παγκόσμιο χάος στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Τι πιθανότητες έχουμε να μείνουμε αλλόδητοι? Εάν δεν καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι να πούμε εμείς ως έθνος, οι Έλληνες, τι θέλουμε, ως τι θέλουμε να υπάρξουμε στο μέλλον? Θέλουμε να είμαστε, ξέρω εγώ, ας πούμε μια λατινοαμερικανική μπανανία? Θέλουμε να είμαστε μια, ξέρω εγώ, μικρή ευρωπαϊκή χώρα εξαρτημένη από, ξέρω εγώ, ξένα φαντς και τα λοιπά? Θέλουμε να είμαστε ένα ισχυρό, μικρό μεν αλλά ισχυρό περιφερειακό κράτος? φιλοδοξούμε να ξαναγίνουμε πάλι, ξέρω εγώ, leader στην Ανατολική Μεσόγειο, να βάλουμε ένα στόχο. Να συμφωνήσουμε και να τον υπηρετήσουμε. Και τέλος πάντων, εάν δεν συμφωνήσουμε, θα το λύσει το θέμα ο ελληνικός λαός για τον ψήφο του. Αλλά να προβληθούν κάποια σχέδια, να μας πει η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη πού θέλει να μας πάει. Να μας πει το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη πού θέλει να μας πάει. Να μας πει ο κ. Τσίπρας, θα κάνει στο Αιγαίο αυτό που έγινε με τις πρέσπες, με τα Σκόπια, θα κάνει κάτι άλλο. Ας μας το πούνε λοιπόν όλοι αυτοί. Και αν υπάρχουν καινούργια κόμματα, να μας πούνε και τα καινούργια κόμματα ποια είναι η στόχευσή τους. Και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αλλά πάντως πρέπει ο ελληνικός λαός να επιλέξει ένα σχέδιο για το μέλλον. Χωρίς σχέδιο για το μέλλον είμαστε ανύπαρκτοι και καταδικασμένοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μενετόπουλε, τελευταίο ερώτημα. Θέλω να προσθέσω στη συζήτηση μας τον αμερικανικό παράγοντα. Η στάση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν στην Άγκυρα είναι ζήτημα προσωπικής χημίας των δύο ηγετών ή αντανακλά μια βαθύτερη μόνιμη γεωστρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση με κάθε κόστος?
1: Λοιπόν, ακούστε, έχω δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, δεν πιστεύω, όπως οι περισσότεροι αναλυτές, ότι είναι προσωπικό παιχνίδι του Τραμπ και η προσωπική του χημεία με τον Ερντογάν ή και τα προσωπικά του συμφέροντα και επιχειρηματικά με τον Ερντογάν. Αυτά δεν πιστεύω ότι παίζουν ρόλο. Υπάρχει μια γεωπολιτική αντίληψη η οποία υποβάλλεται και στον πρόεδρο Τραμπ και την υπηρετεί. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, η Τουρκία φυσικά θέλει να κρατήσει, η Αμερική φυσικά θέλει να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση, αλλά όχι με κάθε κόστος. Θέλω να πω, η Τουρκία δεν έχει τόση μεγάλη δυνατότητα διαπραγματευτική για να καταβάλει η Αμερική κάθε κόστος ό,τι ζητήσει η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στην Τουρκία να πει ένα ρόλο με κάποιες κόκκινες γραμμές. Μια κόκκινη γραμμή είναι το Ισραήλ. Δεν θα κουμπίσει το Ισραήλ. Μια άλλη κόκκινη γραμμή νομίζω ότι είναι η Ελλάδα. Δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί στην Τουρκία να Τώρα, αν η Τουρκία από μόνη της με δική της πρωτοβουλία προσπαθήσει να πλήξει την Ελλάδα κάπως κάπου, έτσι δεν ξέρω πώς, είτε με αυτή την νομοθεσία που ετοιμάζει για να κατοχυρώσει δήθεν διάφορες περιοχές κτλ., είτε με κάποιον άλλο τρόπο, είτε με κάποια, ας πούμε, δυναμική ενέργεια στο Αιγαίο κτλ., θα βρει μια πάρα πολύ ηχηρή απάντηση και νομίζω ότι δεν θα το κάνει, κύριε Κώστα. Δηλαδή πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει συγκρουόμενη με την Ελλάδα, με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Και να σας πω και κάτι, στη Σύνοδο τις υποσχέθηκαν μεν, δεν τις τα έδωσαν ακόμα δε. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα πάρει η Τουρκία και πότε θα τα πάρει και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τα πάρει.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα αυτό. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω το θέμα για τη σημερινή, νομίζω, διαφορά σας ομιλία. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Καλή απόψη,
0: να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, ένας από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς εκτός συνόρων. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, με ιδιαίτερη εμπειρία στα γεωπολιτικά, με αρκετά βιβλία ως συγγραφέας και μελέτες. Νομίζω πάντα έχει ενδιαφέρον η οπτική του και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο 16 Ιουλίου συμπληρώνεται ακριβώς ένας μήνας, πάμε στην τοπική επικαιρότητα, από την εφαρμογή του νέου μεικτού μοντέλου καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Μιας επιλογής που αποτέλεσε ίσως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της Δημοτικής Αρχής στο συγκεκριμένο τομέα. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, σημαντικό μέρος της αποκομιδής και της καθαριότητας πέρασε σε ιδιώτη ανάδοχο. Με σύμβαση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με βασική δέσμευση ότι η εικόνα της πόλης θα αλλάξει αισθητά και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Είναι γεγονός λοιπόν ότι σε σχέση με την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες, έχουν αρχίσει και παρατηρούνται, διαμορφώνονται, διαπιστώνονται σημάδια βελτίωσης. Σε αρκετές περιοχές η αποκομιδή πραγματοποιείται συχνότερα και η συνολική επιχειρησιακή δυνατότητα της υπηρεσίας έχει ενισχυθεί σημαντικά, αφού έχουν προσθεθεί 150 εργαζόμενοι από τον ανάδοχο, οι οποίοι ήρθαν να συνεργαστούν με το ήδη υπάρχον προσωπικό στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Στο δε κέντρο της πόλης η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα στον τομέα καθαριότητας δραστηριοποιούνται περίπου 520 εργαζόμενοι, συνυπολογίζοντας προσωπικό του Δήμου και του αναδόχου. Ωστόσο, παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η συνολική εικόνα της πόλης εξακολουθεί να απέχει από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί. Σε πολλές συνοικίες, οι κάδοι εξακολουθούν να γεμίζουν ασφυκτικά και να μην αδειάζουν στο χρόνο που πρέπει. Πάρουν παράπονα δηλαδή για καθυστερήσεις στην αποκομιδή, ενώ αρκετοί δημότες δυσκολεύονται να αντιληφθούν στην καθημερινότητά τους μία βελτίωση αντίστοιχη του μεγέθους της επένδυσης. 8,5 εκατομμύρια, είπαμε το χρόνο. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι εύλογο. Όταν η καθαριότητα διαθέτει πλέον περισσότερους από 500 εργαζόμενους, επιπλέον μηχανήματα και σημαντικότερα αυξημένους οικονομικούς πόρους, γιατί η εικόνα δεν είναι αισθητά καλύτερη σε όλο το Δήμο? Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να απαντηθεί αφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του αναδόχου. Παρότι είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι την ενεργοποίηση της σύμβασης στις 16 Ιουνίου, πριν από ένα μήνα δηλαδή, επομένως και ικανό περιθώριο για προετοιμασία, δημόσια καταγράφηκαν αναφορές ότι κατά την έναρξη του έργου υπήρχαν ελλείψεις σε μέρος του προβλεπόμενου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου για την ομαλή εκκίνηση της εργολαβίας του αναδόχου. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από εργαζόμενους του Δήμου. Εφόσον πράγματι διαπιστώθηκαν τέτοιες αποκλήσεις, γεννάται το ερώτημα αν η σύμβαση εφαρμόζεται πλήρως σύμφωνα με τους όρους της και αν έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και κυρώσεων όπου απαιτείται, αν και όπου απαιτείται. Τα λέμε όλα αυτά γιατί το οικονομικό σκέλος της επιλογής αυτής δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η σύμβαση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως αντιστοιχεί σε περίπου 25.000 ευρώ ημερησίως, ποσό που χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουμε όλοι μας ως δημότες του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα, η επιλογή αυτή συνδέθηκε με σημαντική αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με την προσδοκία μιας ουσιαστικής αναβάθμισης των υπηρεσιών. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, η συζήτηση δεν αφορά απλώς και μόνο στο αν υπάρχει ή όχι βελτίωση. Αφορά κυρίως αν η βελτίωση που καταγράφεται ανταποκρίνεται στο οικονομικό κόστος που επομιζόμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δεν είναι αν έχουμε βελτίωση. Από κακού θα ήταν να μην υπήρχε βελτίωση με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 25 χιλιάρικα επιπλέον, 25 χιλιάρικα τη μέρα και 150 εργαζόμενους επιπλέον. Από κακού θα ήταν να μην υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν αυτά τα σημάδια βελτίωσης δικαιολογούνται στο εύρος τους από την επένδυση που έχουμε κάνει. Ή αν η επένδυση δικαιολογεί αυτά τα σημάδια βελτίωσης. Ή αυτό το μέγεθος επένδυσης θα έπρεπε να αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Και ένα μήνα μετά την έναρξη του νέου μοντέλου έχει έρθει η στιγμή μιας ολοκληρωμένης δημόσιας αποτίμησης. Η μεσολαβήση, ικανό χρονικό διάστημα, τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε, ούτε κανένα λόγο. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα το διορθώσουμε τώρα που είναι νωρίς. Περιμένουμε να εδραιωθούν αντιλήψεις και νοοτροπίες και πρακτικές που θα δημιουργούν πρόβλημα αντί να λύνουν. Τα διορθώσουμε τώρα. Αν υπάρχει, λέμε, αν υπάρχει ζήτημα. Αν είναι με τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τους 150 επιπλέον εργαζόμενους να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή τη βελτίωση, να το συμφωνήσουμε.
Από αυτό είναι. Για να έχουμε παραπάνω, θα πρέπει να πάμε ξέρω στα 15 εκατομμύρια το χρόνο. Και στους 300 εργαζόμενους, λέω, παράδειγμα. Αλλά θα πρέπει να μας το πει η Δημοτική Αρχή αυτό. Να καθίσει στα τραπέζα, μας εξηγήσει αυτό και τα λοιπά. Μας πει, παιδιά, τι περιμένουμε τα θαύματα. Αυτό. Με τα 8,5 εκατομμύρια που δίνουμε, αυτό κάνουμε. Για να ξέρουμε κι εμείς. Να αναζητήσουμε και άλλα στοιχεία από άλλους Δήμους. Τι πληρώνουν, τι κάνουν και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το μετρήσιμο. Όχι στη θεωρία, στα χαρτιά. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Να δούμε. Τελικά πληρώνουμε λίγα σε σχέση με το αποτέλεσμα ή πολλά σε σχέση με το αποτέλεσμα. Τα λέμε όλα αυτά γιατί οι δημότες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Όχι γιατί δεν αναγνωρίζουν ότι έγιναν κάποια πρώτα βήματα βελτίωσης, αλλά γιατί χρηματοδοτούν καθημερινά μία από τις ακριβότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει ποτέ στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Και όταν μια υπηρεσία κοστίζει 25 χιλιάρικα την ημέρα, η λογοδοσία και η διαφάνεια δεν αποτελούν πολιτική επιλογή. Όχι. Αποτελούν βαθιά υποχρέωση. Να εξηγήσεις, να πεις, να παρουσιάσεις τι έγινε, πώς έγινε, τι ακριβώς μας κοστίζει.

Αυτή είναι η άποψή μας όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Μετά από ένα μήνα μπορεί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Επανέλθουμε. Μέχρι τώρα η αποτίμηση που κάνουμε είναι, ρε παιδί μου, προφανώς έχουν γίνει κάποια θύματα. Επαναλαμβάνω, από κακού θα ήταν να μην έχουν γίνει. 8,5 εκατομμύρια είναι αυτά, 150 επιπλέον εργαζόμενοι. Το ζήτημα είναι πρέπει να απαντηθεί και δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί. Το πρέπει να γίνει με μια μέθοδο. Πρέπει να απαντηθεί αν η επένδυση αυτή έχει πιάσει τόπο. Το πούμε απλά, λαϊκά. Ή αν δεν έχει πιάσει τόπο. Ή αν μπορούσαμε με λιγότερα να έχουμε περισσότερα, ή αν θα πρέπει να έχουμε επενδύσει περισσότερα για να έχουμε περισσότερα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Γιαμαλάκη. Πάμε επόμενο, κεντρική οδική αρτηρία, επομένως κάντε τα κουμάντα σας. Μητσοτάκη, από αύριο ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Μητσοτάκη. 5 μέρες θα κρατήσουν, άρα πιάνουμε και την Κυριακή. Επομένως κάντε τα κουμάντα σας. Για την κατεύθυνση από την παραλιακή από δυτικά προς ανατολικά, κάντε σχεδιασμούς για να μην ταλαιπωρηθείτε. Τα λέμε από τώρα. Αυτό, ναι. Να είστε αύριο προετοιμασμένοι. Επομένως, όσοι ξεχαστείτε και φτάσετε στην παραλιακή στο ύψος με τη Γιαμαλάκη, καλύτερα να κατευθείτε μέσω του κέντρου προς τα ανατολικά ή να προχωρήσετε. Ναι, νομίζω θα έχει ξεκινήσει το έργο, ναι, στη Μητσοτάκη, δεν μπορείτε, όχι, μέχρι τη Γιαμαλάκη, μέχρι εκεί να μπείτε από τη Γιαμαλάκη που πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για να συνεχίσετε την πορεία σας μέσα από το κέντρο προς τα ανατολικά. Αλλιώς ξεκινήσετε ήδη είτε μέσα από το κέντρο είτε από την Εθνική Οδό αν πρόκειται να κατευθείτε για παράδειγμα προς την Παπαναστασίου ή στην Αλικανασό. Μην κινηθείτε από την παραλιακή τουλάχιστον για τις επόμενες 5 ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, που επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εργασιών θα είναι στις 5 ημέρες, ζητούν την κατανόηση και πολύ σωστά σημειώνουν. Η αναστάτωση είναι προσωρινή, αλλά τα έργα μόνιμα. Άλλωστε, είναι μια λαϊκή απέτηση. Έχουμε πάθει τόσα και τόσα σε αυτή την πόλη, να αποκατασταθεί το τμήμα της οδοποιίας στην πόλη.

Μισό λεπτάκι πριν κλείσουμε να κάνω έτσι ένα πολύ γρήγορο γύρο, δώστε μου λίγο χρόνο, είναι η ώρα 3:51 εδώ. Αν έχει φύγει κανένας άλλος βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ, είπα, μου μείνει 17, δεν ξέρω τα εκπομπή, αυτό προλάβει για κανένα. Δηλαδή, μέχρι το τέλος της ημέρας, 15, 16, ποιος ξέρει, μέχρι την Παρασκευή 8-9, θα δούμε. Τέλος πάντων, κάθε ώρα που περνάει, δεκάλεπτο, τέταρτο, εκεί, όχι παραπάνω από ώρα πάντως, θα πρέπει να κάνουμε ένα refresh, παιδί μου, στην πληροφόρησή μας, για να ξέρουμε πόσους βουλευτές έχει ακόμη αυτό το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα. Και ναι, τα κατάφερε, πέρασε μία ώρα χωρίς να έχει νέα απώλεια. Είναι μια κατάκτηση αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται.

Γεια σας, επιστρέψαμε σήμερα μετά από δύο μέρες απουσίας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και θα είμαστε μαζί και σήμερα 15 του μήνα και αύριο 16 του μήνα και 17 του μήνα, γιατί μετά θα φύγουμε στην πρώτη φάση της καλοκαιρινής μας άδειας για 5 μέρες δηλαδή εκτός απρόπτου. Είναι μια μέρα με πολλά γεγονότα, είναι μια μέρα που έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα στην πρώτη θέση της ειδησιογραφίας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, ήρθε μόλις στην συχνότητα η Πηξίδα και βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά politika.gr.

Είναι μαζί μου η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσάρης, η Μαρία Μαυρομάτη τελεί ενάδεια, ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι απέναντί μου και η Ζέντα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Επιτρέψτε μου να αποχαιρετήσω, ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, την Μάρο Κοντού, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου που έφυγε στα 92 της χρόνια, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα και αφήνει πίσω της πραγματικά μια μεγάλη παρακαταθήκη και στο επίπεδο το επαγγελματικό, δηλαδή ως ηθοποιός που υπηρέτησε και το θέατρο και τον κινηματογράφο και ως άνθρωπος όμως. Νομίζω αυτοί που την γνώρισαν έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα για τη Μάρο Κοντού.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Εάν θέλετε καταρχήν περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε SeaJets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, μιας και από εκεί είναι όλα δίπλα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Θέλω να πω ότι μια ακόμα απώλεια φιγουράρει στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι ο γνωστός ηρακλειώτης φαρμακοποιός Μανώλης Παπαχατζάκης, ένα εξαιρετικό μέλος της τοπικής κοινωνίας, ένας άνθρωπος που και ως φαρμακοποιός υπηρέτησε ουσιαστικά τον τόπο και τον συνάνθρωπο, αλλά και ως αυτοδιοικητικός. Να θυμίσω ότι ασχολήθηκε με το Δήμο Ηρακλείου, είχε θέσει και υποψηφιότητα ως δήμαρχος, δεν τα είχε καταφέρει να εκλεγεί. Υπηρέτησε όμως τη Λότζια από την θέση που τον έταξε το εκλογικό σώμα και βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, της οποίας ήταν ένα δραστήριο στέλεχος. Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις σημερινές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαγγειλωθεί, ωστόσο υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να πούμε σήμερα, μιας και Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη και ο δικός μας ο Χάρης ο Μαμουλάκης είναι οι σημερινές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίζω ότι θα κάνουν το ίδιο εντός ημέρας και ο κύριος Μπάρκας, αλλά και η κυρία Βέτα. Νωρίτερα παραιτήθηκε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι, επιτρέψτε μου να σας πω, τι πολιτική ηθική. Παίρνεις μία έδρα από ένα κόμμα στο οποίο έχεις φύγει και ανεξαρτητοποίησε. Με τον αριθμό των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να μειώνονται στους 17. Αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Είναι ολοφάνερο ότι κάθε φορά που μιλάμε για αριστερούς θυμόμαστε την Μαλβίνα Κάραλη, που έλεγε ξεκάθαρα τι είναι αυτό το κόμμα. Είναι 10 ποπί, να μην το πω αλλιώς, που ψάχνουν καρέκλα. Και οι άνθρωποι αυτοί μας το αποδεικνύουν με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, κάποιοι συνεχίζουν να μας ζαλίζουν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, με την εντιμότητα του κυρίου Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι δεν διαθέτουμε ούτε κοντή μνήμη, ούτε επιλεκτική μνήμη. Ένας πολιτικός ο οποίος έχει υποσχεθεί ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, και δεν το υλοποιεί. Ένας πολιτικός ο οποίος τάζει σκίσιμο μνημονέων και χρεώνει τη χώρα με ένα τρίτο δυσβάστακτο, προσέξτε, όχι απλά ένα τρίτο δυσβάστακτο μνημόνιο 100 δισεκατομμυρίων και 99 χρόνια υποθήκη της χώρας. Ένας πολιτικός που έλεγε ότι είχε plan B και φάνηκε ότι ακόμα και σε αυτό έλεγε ψέματα, δηλαδή να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, έχουμε plan B, αλλά τελικά plan B δεν υπήρχε, διότι αποδείχθηκε, όπως μας είπαν στο χιλιοστό όλοι οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την περίοδο, ότι το plan B το ετοίμασαν με τον κωδικό Αλβανία οι ίδιοι οι ξένοι ηγέτες και οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Και βεβαίως ένας πολιτικός του οποίου οι ίδιοι του υπουργοί του έλεγαν, όπως παραδέχονται σήμερα, ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά που λες από τον μπαλκόνι ή από του βήματος της Βουλής, και εκείνος έλεγε δεν πειράζει αρκεί που αρέσει σε αυτούς που τα ακούν. Στα κουτορνήθια δηλαδή, γιατί έτσι σας βλέπει ο κύριος Τσίπρας όλους εσάς που συντάσσεστε μαζί του. Ένας πολιτικός ο οποίος έδινε θαλασσοδάνεια από την Τράπεζα Αττικής. Ένας πολιτικός που άλλαξε τον ποινικό κώδικα μια εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2019. Ένας πολιτικός που δημιούργησε τη σκευωρία Νοβάρτης, που ήταν υπεύθυνος για πλήθος σκανδάλων. Πετσίτης, Αρτεμίου, τα αυλήματα στη Σαουδική Αραβία, την επιχείρηση ξεπουλήματος του Ελευθέριος Βενιζέλος και τη διάλυση για εκποίηση μετέπειτα της ΔΕΗ που σήμερα μεγαλουργεί. Ένας πολιτικός που συμμετείχε στο θέατρο του συντονιστικού της πυροσβεστικής στο μάτι, λέγοντας ότι δεν ήξερε για νεκρούς όταν ήδη είχαν απανθρακοποιηθεί, είχαν καεί ζωντανοί δεκάδες συνάνθρωποι μας. Ένας πολιτικός που έμεινε στην ιστορία για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ένας πολιτικός που ο ίδιος του αδελφός, ο Δημήτρης Τσίπρας, φέρεται να κατηγορείται ότι διεκδίκησε ένα δημόσιο έργο ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, καταθέτοντας και μάλιστα δύο φορές στις ίδιες αρχές πλαστή ασφαλιστική ενημελότητα. Ένας πολιτικός που φαίνεται να πήγε στο Παρίσι δήθεν για τη Λορεάλ, χωρίς τον Υπουργό Οικονομικών Τσακαλώτο, σε ένα ταξίδι γεμάτο σκιές και αναπάντητα ερωτήματα. Και ένας πολιτικός που βγαίνει, ένας πολιτικός του αντίπαλος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και του λέει όσα του λέει, ότι είναι ανέντιμος δηλαδή, και αντί να του τραβήξει μια μήνυση όσοι η απόσταση Σούνιο, από εκεί που μένει δηλαδή με 500 ευρώ ενίκιο, σχολή Χιλ, εμένα πάντως ο γιος μου, να σας πω, επειδή το κοροϊδηλίκι έχει και ένα όριο, μένει σε ένα στούντιο μικρό ως φοιτητής και πληρώνω 550 ευρώ, έτσι, και όχι σε έπαυλη πάνω στη θάλασσα. Αντί λοιπόν να βγει να μας τραβήξει μία μήνυση, τόσοι όσοι από το Σούνιο και τη βίλα που μένει ως τη σχολή Χιλ, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Σχολή Χιλ, θυμίζω, τα παιδιά σχολή Χιλ, όχι δημόσιο σχολείο. Και βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, νομίζω ότι έχει αξία να ακούσουμε και αυτό.
1: Στο ποιημένη του Τσίπρα, από πού την έχουμε, μας λέει για τη σχέση με τη δικαιοσύνη. Ποιος έχει καταδικαστεί, δεν είναι τώρα θεωρία, δεν είναι σκέψη, δεν είναι ισχυρισμός, δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι ποινική καταδίκη. Ποιος έχει καταδικαστεί γιατί αποπειράθηκε να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης. Ποιος έχει καταδικαστεί, ο Νίκος ο Παπάς δεν έχει παράβαση καθήκοντος γι' αυτό. 13-0, υπουργός του δεν ήτανε. Ποιος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση Νοβάρτης. Ποιος έχει καταδικαστεί. Ο Βαγγελόπουλος δεν έχει καταδικαστεί. Υπουργός δικαιοσύνης του Τσίπρα δεν ήτανε. Αυτός δεν ήταν που είπε ότι βρήκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης στην Νοβάρτη. Πήγε στη... Ακούστε. Πήγε στη Λέσβο ο Αθεόφωβος. Εκεί δεν ήτανε. Ακούστε. Πήγε ο Αθεόφωβος στη Λέσβο. Και είπε πόσο βάρος έχει υποστεί το νησί. Και το οποίο δεν το έχουμε μεταχειριστεί καλά εμείς. Ο άνθρωπος αυτός που στα χέρια του έγινε η Μόρια, στα χέρια του εκείνες τον καιρό είχε 24.000 μετανάστες η Λέσβος και που σήμερα πόσους έχει, 240. Προσέξτε τι λέει. Έχουμε γυρίσει, good old, ακούστε,
2: ακρίβεια, θεσμή, διαφθορά.
1: Good old Τσίπρας. Ξεκινήσαμε πάλι τα παπατζηλίκια. Ξεκινήσαμε πάλι το ότι να είναι. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, ο λαός μας έχει πείρα και έχει εξοικειωθεί και τα ξέρει όλα αυτά.
0: Νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα. Είναι εύκολη η δουλειά εμάς των δημοσιογράφων για να πούμε για την εντυμότητα του Τσίπρα, η οποία φαίνεται από μόνη της, και βεβαίως την πολιτική του συνέπεια. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πιστεύουν και οι οποίοι τον ακολουθούν. Και είναι το 17% της ελληνικής κοινωνίας. Τόσο είναι. Αυτό που μου αρέσει βέβαια όταν κουβεντιάζω μαζί τους, γιατί κουβεντιάζω μαζί τους όπως κουβεντιάζω με όλους, είναι ότι υπάρχει ένα αφήγημα ότι ο Τσίπρας, εντάξει, δεν ετοιμάζεται για τώρα, κατεβαίνει τώρα για να ετοιμαστεί για την επόμενη εκλογική μάχη που θα είναι το 2030, ας πούμε, το 2031. Τότε θα είναι, λέει, έτοιμος να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Είναι και νέος, οπότε αποδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι θα πάμε ακόμα σε μια θητεία Νέας Δημοκρατίας με κάτι άλλο ενδεχομένως. Μαθαίνω ότι έχουν γίνει παρασκηνιακά κοινωνικό συζητήσεις με διάφορα κόμματα από το Μαξίμου για να ντυλάρουν την επόμενη μέρα εύκολα μετά τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης βέβαια από την Εύβοια είπε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε μια άλλη Ελλάδα και ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις πάνω σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ δηλαδή έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό και θα συνεχίσουμε να το λέμε γιατί έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Να λέμε δηλαδή ότι οι εκλογές, οι εθνικές κάλπες θα στηθούν πολύ πιθανόν μέσα στον Οκτώβριο ή κάπου εκεί γύρω, να το πω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Τον περιμένουμε λοιπόν τον Τσίπρα να οριμάσει πολιτικά από το έδρανο της αντιπολίτευσης, το οποίο όμως βρέθηκε, θέλω να θυμίσω, και απέτυχε. Ο Τσίπρας κρίθηκε το 2019, να σας θυμίσω, ως πρωθυπουργός απέτυχε, δίνοντας μια μεγάλη νίκη τότε στο αντίπαλο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Μετά, το 2019 στο 2023, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου δεν τον ακούσαμε, και πήγε ξανά στην κάλπη, όπου απέτυχε ακόμα περισσότερο, δηλαδή κρίθηκε και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά εξαφανίστηκε, ήπια τα μίλη το νερό, έκανε γαργάρες, δεν ξέρω τι έκανε, πάντως δεν μιλούσε, και επανεμφανίζεται τώρα να μας βάλει την υποψηφιότητά του κατά νου για το 2030-31. Θα πω εγώ, μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εύχομαι ο άνθρωπος να ζει, βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ανθρώπινα το λέω αυτό, και εύχομαι να είμαι κι εγώ εδώ και να συζητήσουμε το 2030-31 τι θα κομίσει ο κύριος Τσίπρας τότε για την Πρωθυπουργία. Θα δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι τότε απέναντί του. Σίγουρα δεν θα είναι ο Μητσοτάκης, αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα κι αν είναι Πρωθυπουργός και αυτή την τετραετία, έχει πει ότι τρίτη τετραετία και τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μετά. Το έχει αποσαφωνήσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Ο σημερινός Πρωθυπουργός. Τώρα, επιστρέφω στο θέμα των αποχωρήσεων. Θέλω να πω ότι αυτό που θα μείνει έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία στον χάρτη, τον κομματικό του ΣΥΡΙΖΑ, και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, και έχει ενδιαφέρον για να το ξέρετε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο, θεωρώντας ότι είναι κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Η μάχη λοιπόν δεν είναι μόνο για τα μάτια του Αλέξη, είναι και για την σφραγίδα του κόμματος. Κάτω από αυτήν, να θυμίσω ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο και αν επιχειρούν με ιδεολογικοπολιτικά αφηγήματα να κρύψουν τη διάσταση αυτή, τόσο θα υπάρχουν φωνές που θα παραδέχονται ότι η πολιτική σύγκρουση αφορά την περιουσία του κόμματος. Ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συζήτηση που είχε εδώ στον Πολίτικα 89 και 8 με τον Χρήστον Κόνστα, ζητά την απόσυρση του κόμματος από τις εκλογές και τη συστράτευση με την παράταξη που δημιουργεί τώρα ο Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να μείνει κανένα εργαλείο στη μειοψηφία όταν η πλειοψηφία επιλέγει άλλη στρατηγική. Αυτό, είπε, είναι το πολιτικό διακύβευμα. Ποια είναι όμως αυτά τα εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας, όπως λένε? Η συνολική οικονομική αποτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζεται από τους επίσημους ισολογισμούς του κόμματος, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικό καθαρό ενεργητικό, περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά πάγια. Κάποιοι κάνουν μια πιο συντηρητική εκτίμηση, Δημήτρη μου, μιας και κουνά στο κεφάλι, και λένε ότι δεν είναι 1,7, είναι 1,5 εκατομμύριο, 1,5, δηλαδή 200.000 λιγότερα. Αλλά όπως και να το κάνεις, κυμαίνεται, για να πάρουμε και τη μία και την άλλη περίπτωση και το ένα και το άλλο σενάριο και να το βάλουμε στη σειρά, από 1,5 ως 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε πάγια. Αλλά και η έντονη πίεση λόγω των λειτουργικών εξόδων των κομματικών μέσων ενημέρωσης. Η ανάλυση των επιμέρους οικονομικών στοιχείων με βάση τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται ως εξής. Υπάρχει ακίνητη περιουσία που είναι το κτίριο στην Κουμουνδούρου. Αυτό το πολυόρφο κτίριο που το βάφουνε κόκκινο, ροζ, του αλλάζουν τις τέντες, τα μπαλκόνια κλπ. Το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει λογιστική αξία στον ισολογισμό. Τα πάγια στα οποία συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο διόκτο κτίριο της Κουμουνδούρου, διότι οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίοι να είναι στο Νίκη, είναι νοικοκύριδες. Το ξέρουμε από τον Παπαδημούλη, το Σπιτούλι. Αποτιμώνται σταθερά γύρω στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μια εμπορική αξία. Η πραγματική αγοραία αξία του εξαόρροφου κτιρίου θεωρείται πολύ πάνω από το 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι η κρατική χρηματοδότηση. Τα ετήσια έσοδα αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του κόμματος. Ενδεικτικά, πρέπει να πούμε ότι για το έτος 2023, κυρίες και κύριοι, η συνολική κρατική χρηματοδότηση ανήλθε στα 11,56 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων του 23 και τη μείωση των ποσοστών του κόμματος, η κρατική επιχορήγηση για τα έτη 2024, 2025 και το τρέχον έτος έχει υποστεί σημαντική μείωση, ως που προκαλεί ένα θέμα ρευστότητας. Ξαναλέμε ότι μιλάμε για μια χρηματοδότηση που ξεπερνάει τα 11,5 εκατομμύρια. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει στους ισολογισμούς του συμμετοχές, δηλαδή είναι ακόμα που μετέχει, μια εταιρεία holding, όπως λέμε όσοι ασχολούμαστε με την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το χρηματιστήριο. Μια εταιρεία λοιπόν holding που μετέχει στις εταιρείες των media, των κομματικών media. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό ότι έχει κομματικά media. Ανέρχεται η συμμετοχή στα media περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα κόροιδα, είναι αριστεροί. Έχουμε την απομείωση και τα χρέη. Το ποσό αυτό εμφανίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου απομειωμένο, καθώς τα συγκεκριμένα μέσα είναι ζημιογόνα, και επιδοτούνταν επί χρόνια απευθείας από το ταμείο του κόμματος, συσσωρεύοντας παράλληλα χρέη σε προμηθευτές και δεδουλευμένα εργαζομένων. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετέχει στα δικά του κομματικά μίντια, τα οποία ήταν ζημιογόνα γιατί προφανώς δεν τα άκουγε κανείς, δεν τα διάβαζε κανείς πέραν των κομματικών στελεχών και των αναγνωστών, που πολλοί αμφιβάλλω αν και αυτοί τα άκουγαν, δεν είχαν εμπορική αξία. Μπαίνανε μέσα λοιπόν, όταν ένα μέσο έχει έξοδα 1000 ευρώ και έσοδα 100, μπαίνει μέσα 900 ευρώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάτι τέτοιο συνέβαινε λοιπόν αποδεδειγμένα για πάρα πολλά χρόνια με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως αυτές τις τρύπες ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε φέση σε προμηθευτές αλλά και στα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Θα θυμίσω, το θυμόμαστε όλοι, οι συνάδελφοι πόσες κινητοποιήσεις είχαν γίνει για να πάρουν οι συνάδελφοι, οι κομματικοί συνάδελφοι, γιατί αυτοί που δουλεύουν στα κομματικά όργανα είναι κομματικοί δημοσιογράφοι. Έτσι, εμάς λένε που δουλεύουμε, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε κομματικό μέσο, ότι μπορεί να φοράμε κίτρινα, πράσινα, μπλε, γαλάζια, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί, γυαλιά. Αλλά εμείς, κυρίες και κύριοι, που μας λέτε και μας βάζετε ταμπέλες, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε κομματικό μέσο. Άλλοι δουλεύουν σε κομματικά μέσα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο Κόκκινο, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην Αυγή και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε φέση στους προμηθευτές. Ποιοι είναι οι προμηθευτές ενός μέσου? Μπορεί να είναι αυτός που του αγόρασε ή του πούλησε το πρόγραμμα από το οποίο παίζουν οι διαφημίσεις, που του πούλησε την κονσόλα, που του πούλησε τα ακουστικά που φοράει ο παραγωγός, που του πούλησε το χαρτί που γράφουν οι δημοσιογράφοι, τους υπολογιστές που δουλεύουν στο λογιστήριο και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί δεν είναι προμηθευτές? Είναι προμηθευτές. Και στους εργαζόμενους επίσης, που συνεχώς πηγαίναν σε απεργιακές κινητοποίησεις, διεκδικόνταν τα δεδουλευμένα τους. Με αυτά τα δεδομένα, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλα τραπεζικά δάνεια, όπως έχει ομολογουμένως τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, μια ρεαλιστική και αντικειμενική αποτίμηση της καθαρής οικονομικής θέσης του, αν το εξετάσουμε αυστηρά με επιχειρηματικούς όρους, μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για νέο ή ακόμα και υφιστάμενο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει αν εξισορροπηθούν οι πραγματικές αγορές αξίες με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του κόμματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2025 του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δημοσιοποιημένες. Έτσι λοιπόν, η πραγματική αξία του κτηρίου στην Κουμουνδούρου κυμαίνεται από 3,5 έως 4,5 εκατομμύρια και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, που περιλαμβάνουν περιφερειακά γραφεία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οχήματα και βεβαίως τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα. Επίσης, έχουμε μια κρατική επιχορήγηση ως άειλη αξία. Παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών και της μείωσης της χρηματοδότησης, κοντά στα 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως πλέον, όπως είπαμε, 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως, το ξαναλέω, αποτελεί ένα εγγυημένο θεσμοθετημένο έσοδο που εξασφαλίζει την βασική λειτουργικότητα. Μηδενική εμπορική αξία λοιπόν μέσων ενημέρωσης, αλλά με μεγάλη πολιτική σημασία ως επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως, σε επίπεδο ρευστοποίησης περιουσίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, το καθαρό ταμείο του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωθεί γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Όχι άσχημα τελικά, για κομματική συρμαγιά. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας δώσω μια πληροφορία. Το είχαμε γράψει και πριν από λίγες ημέρες στον Πολιτικάντη. Επιβεβαιώνεται η εξέλιξη που θα ακούσετε τώρα από την Πηξίδα είναι ότι ο Σωκράτης Βαρδάκης στην αποχώρηση Χάρη Μαμουλάκη λέει όχι στην έδρα του. Δεν θα πάρει την έδρα. Ακολουθεί ο κύριος Ιγουμενίδης. Δεν ξέρω τι θα πράξει ο κύριος Ιγουμενίδης. Εκτιμώ ότι θα την πάρει την έδρα, κύριος Ιγουμενίδης, για το υπόλοιπο. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, θα σας θυμίσω ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα C-Jet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν είναι και οικονομικά, στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί όλα είναι εύκολα, δίπλα, γρήγορα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών στον κόσμο σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις

0: Λοιπόν, θα φύγουμε από την καυτή επικαιρότητα. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Δημήτρη Μπατάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπατάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, αν μας ακούτε στην επανάληψη το πρωί της επόμενης ημέρας, δηλαδή της 16ης Εβδόμου. Και βεβαίως θυμίζω ότι η Πηξίδα ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, στις 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Είστε τον τελευταίο καιρό μέσα σε μια δύσκολη αποστολή ο επικεφαλής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, μια θέση που νομίζω ότι μέχρι στιγμής την έχετε πάει εξαιρετικά καλά. Και γι' αυτό το λόγο είπα σήμερα να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί πραγματικά έχει αξία να το αναδείξουμε το θέμα. Σας καλωσορίζω λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα στην Πηξίδα.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Φιλιγάντο. Ευχαριστώ Θεμά για την σημερινή σας πρόσκληση, για τη φιλοξενία και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ποια είναι σήμερα η αποστολή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και ποιες κοινωνικές ανάγκες καλείται να καλύψει, θα ήθελα να μας πείτε.
1: Ξέρετε, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλού επίπεδου ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, να προστατεύουμε και υποστηρίζουμε παιδιά και τον ευάλωτο πληθυσμό, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και πάντα με σεβασμό και αξιοπρέπεια στα δικαιώματά τους. Ενώ παράλληλα προωθούμε μια σύγχρονη αντίληψη για την κοινωνική φροντίδα με έμφαση κυρίως στην αποδειγματοποίηση. Και έχει σημασία να σας πω ότι και οι κοινωνικές πολιτικές στην Ελλάδα, οι σύγχρονες κοινωνικές πολιτικές είναι εστιασμένες στο να υπάρξει η ενίσχυση αποδειγματοποίηση. Να σας πω ένα στατιστικό στοιχείο ότι μέχρι το 2019 τα παιδιά που διαβιούσαν σε ιδρύματα ήταν περίπου 2.000. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν κατέβει στο 50%, είναι στα 1.000 παιδιά. Και έχουμε και μεγάλη βαρύτητα στην ρήξη, στο κομμάτι λίγο της, του θεσμού της αναδοχής.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι και κάτι που ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Τώρα ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές δομές που λειτουργούν υπό την επεκτεία του κέντρου και ποιες κατηγορίες ωφελούμενων εξυπηρετούν οι δομές αυτές.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω για την ιστορία ότι υπάρχουν 12 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας ανά την επικράτεια. Ένα εκ των 12 εδράζεται στην Κρήτη και περιέχει μέσα, αποτελείται πιο συγκεκριμένα από 8 δομές. Οι 3 δομές αφορούν την παιδική προστασία και τα άλλα 5 παρατήματα έχουν να κάνουν με υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία είτε σε ηλικιωμένους ή ακόμα και παιδικό πληθυσμό που χρειάζεται προστασία. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια σταδιακή μετάβαση μοντέλα φροντίδας που ενισχύουν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ωφελούμενων. Γιατί σας ξαναείπα, πλέον τα σύγχρονα μοντέλα φροντίδας επιτάσσουν να υπάρχει μια μετάβαση επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία και στην αποδειγματοποίηση.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Όταν πήρατε την θέση αυτή, να ρωτήσω ποια ήταν η κατάσταση που κληθήκατε να διαχειριστείτε, να κάνουμε έτσι μια παρένθεση σε αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, να είμαι τώρα ειλικρινής και δίκαιος. Παρέλαβα την Προεδρία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας σε ένα πραγματικά κυκαιώνα καταστάσεων και εξελίξεων. Υπήρχαν έτσι σοβαρά ζητήματα λειτουργίας, όμως με προσπάθεια και αγώνα καταφέραμε λίγο και σιγά σιγά έχουμε μεταστρέψει το κλίμα. Υπήρχε αδυναμία έβρεση προσωπικού, αλλά εισάγαμε σύγχρονα μοντέλα προσλήψεων όπως το στήτρος κτήσης. Καταφέραμε λίγο και προσωπικό το οποίο δεν ήταν ξεκάθαρο πώς βρίσκεται στις θέσεις εργασίας του. Καταφέραμε το αποσαφηνίσαμε και το συγκεντρώσαμε εκεί που έπρεπε να είναι. Και παράλληλα όμως σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και δίνουμε μεγάλη έμφαση λίγο στον θεσμό της αποδειγματοποίησης και δημιουργούμε έτσι μονάδες με αυτόνομες διαβίωσης που δεν είχαν καταφέρει να λειτουργήσουν και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πόμπιας στο Ηράκλειο, στη περιοχή της Μεσαράς, θα λειτουργήσουμε την πρώτη μονάδα με αυτόνομες διαβίωσης που θα είναι για άτομα τα οποία προτού εγκαταλείψουν τη δομή θα μπορούν και επιστρέψουν στην κοινωνία, θα έχουν ένα μεταβατικό στάδιο να προσαρμοστούν στις καθημερινές λειτουργίες μετά το ίδρυμα. Οπότε, ξέρετε, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και τα δρομολογούμε τα πράγματα σε μια πιο έτσι, καλύτερη κατάσταση.
0: Το κέντρο συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εθελοντικούς φορείς.

0: πρόνοια εγκρίτιμη.
1: Τώρα το δικό σας το όραμα ποιο είναι, κύριε Μπατάκη, ως πρόεδρος?
0: Το όραμα το δικό μου να παρέχουμε τώρα αναβαθμισμένες υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές, να έχουμε μια ανθρωποκεντρική και οικογενειακεντρική προσέγγιση, με προτεραιότητες στις ΕΡΕΕΣ μας να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, η ενίσχυση του προσωπικού, ο ψηφιακός και ο λειτουργικός εξυγχρονισμός των δομών και πάντα να προωθήσουμε την αποδερματοποίηση και να αναπτύξουμε νέα μοντέλα φροντίδας υποστήριξης που θα ενισχύουν την αυτονομία των ωφελούμενων και την κοινωνική τους επανένταξη.
1: Μάλιστα. Είναι εύκολο αυτό, θα είναι εύκολο αυτό?
0: Κοιτάξτε, κάθε αλλαγή και κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς είμαστε για τα δύσκολα και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο γίνεται. Ήδη από το δικό μας μετερίζει, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει στο σύντομο χρονικό διάστημα που είμαι πρόεδρος, περίπου ένα διάστημα 4 μηνών, έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει αρκετές αλλαγές και βλέπω ότι το αγκαλιάζουν και οι εργαζόμενοι και πρέπει εδώ πέρα να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας που κάτω από αρκετά έτσι δύσκολες συνθήκες με αυταπάρνηση και αυτοθυσία καταφέρουν και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία και στην κρητική κοινωνία γενικότερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρούμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε να συνδράμουμε το έργο σας.
0: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Τέτοια ενδιαφέροντα ζητήματα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, διάλεξα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με την υπόθεση της Μαρφίν και των ανθρώπων που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, προκειμένου να εξιχνιαστεί τόσα χρόνια μετά η δολοφονία των τεσσάρων ψυχών, εγώ λέω τέσσερις ψυχές, γιατί ήταν τρεις άνθρωποι εργαζόμενοι και η ψυχή που έφερε στα σπλάχνα της η μία από τις γυναίκες που κάηκε ζωντανή από το χέρι των τρομοκρατών που πυρπόλησαν την τράπεζα. 204 καρέ μέσα σε ελάχιστα λεπτά, την ώρα που η ομάδα των 5 κουκουλοφόρων πυρπολούσε τη Μαρφίν. Τόσα είναι αυτά που αποθανάτησε με τη φωτογραφική του μηχανή ένας δημοσιογράφος, ο οποίος στη στιγμή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης βρισκόταν στη Σταδίου και ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου για να μην εισπνεύσει τα χημικά από τα επεισόδια. Σε 6 από αυτές τις εικόνες, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν ρυθμίσει τα μέλη της ομάδας των 12. Οι 5 αποκόπηκαν και πραγματοποίησαν την επίθεση, αφήνοντας πίσω τους 3 νεκρούς εργαζόμενους και τη μια ψυχή στα σπλάχνα της γυναίκας. Ο δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στη Μαρφίν, Ηλίας Προβόπουλος, διατήρησε αυτό το υλικό και το παρέδωσε στις αρχές 3 φορές. Μέχρι πρόσφατα, οι φωτογραφίες αυτές δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως προς την ταυτοποίηση των δραστών, γιατί δεν ήταν καθαρές. Μετά το ανώνυμο email που εστάλει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατονόμαζε τους 5 δράστες του εμπρισμού, αλλά και την έρευνα που ακολούθησε, οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας ανέλησαν ξανά και ξανά το συγκεκριμένο υλικό. Το αντιπαρέβαλαν με τις φωτογραφίες των 3 συλληφθέντων που είχαν βρεθεί στο λάπτοπ, στην αποθήκη στο Κουκάκι, και κατάφεραν να οδηγηθούν στα ίχνη τους. Ο συνάδελφος Προβόπουλος περιγράφει όσα θυμάται από το μοιραίο μεσημέρι στην οδό Σταδίου. Η κατάστασή του αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κομβική, στο να προσδιοριστεί ο ρόλος καθενός από την ομάδα των 5 που έκαψαν τις 4 ψυχές στη Μαρφίν. Οι δολοφόνοι, τρομοκράτες. 12:58, σαν αυτή τη στιγμή δηλαδή που είναι 12:58, αρχίζουν επεισόδια μπροστά στον Ιαννό με μπαχαλάκιδες. Περνούν τα ματ. Καθαρίζει και φεύγουμε από το δρόμο όπως ήμασταν με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προφυλαχθούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άτομα που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη. Με τζόκι η χακή, η μισή, με τζόκι η μαύρο η άλλη και μαντήλα. Και μια γυναίκα στο μεταξύ, και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή από την τσάντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που λέμε. Λέει ο δημοσιογράφος, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι οι 12 κουκουλοφόροι έδρασαν συγκροτημένα και οργανωμένα ώστε να πλησιάσουν και να πυρπολήσουν το υποκατάστημα και τους συνανθρώπους μας. Η ομάδα, η μισή από την οδό Εδουάρδου Λό και η άλλη μισή από την Χρήστου Λαδά, συναντώνται, συνεννοούνται και φεύγουν 3 προς τη Μαρφίν. Ένας πάει μπροστά, ένας σπάει τη βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότοφ, και ξαφνικά, παφ, ο τρίπος πετάει κάτι αναμένο μέσα και γεμίζει καπνούς και φλόγες η τράπεζα. Συνεχίζει ο αυτόπτης μάρτυρας, συνάδελφος Προβόπουλος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Και είναι ο ένας που είχε το υλικό σε ένα σακίδιο, ο άλλος που είχε κάτι μπροστά του, που με αυτό έσπασε, την τζαμαρία. Είχαν στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια στολή, επαναλαμβάνει στις πορείες, ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντί ολισθητικά, φόρμα και κασκέτα και μαντήλια. Ο Προβόπουλος πρόλαβε να διακρίνει και τα σωματικά χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας των 12 στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς. Δήλωσε με βεβαιότητα πως οι 7, 8, 9, 11 και 12 είναι εκείνοι που έσπασαν την τζαμαρία και πυρπόλησαν το κατάστημα. Ήταν ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα ξανθή, φαίνονταν πίσω από το μαντήλι της άλλωστε, ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος, αυτός στο σακίδιό του, και ένας με κόκκινο μαντήλι. Αυτό Αυτόν τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν έγινε η επίθεση στο κτίριο της περιφέρειας στη Συγκρού, τονίζει χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια και θα το δούμε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Σήμερα αφήσαμε πίσω τη μνήμη για Αξαρλιάν και Μακάριο στην Κύπρο. Θα τα πούμε όμως αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Μιας και τούτη την ώρα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και επειδή και σήμερα την εκπομπή προσέφερε η Sea Jets, πρέπει να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε ένα από τα πλοία της Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση μάλιστα 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Μπορείτε να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί πολύ απλά Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά, που συντελούμε αυτή την ραδιοφωνική επικοινωνία, την οποία στηρίζετε επιλέγοντας την επικοινωνία σας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με τον γνωστό τρόπο, στη θηρίδα κατά κύριο λόγο υποδοχής στο Messenger. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ!
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
8: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι καλοκαιρινός βεβαίως της εποχής και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό προβλέπει και για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά οι άνεμοι θα είναι και σήμερα δυνατοί. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Και σήμερα είναι πορτοκαλί ο χάρτης για την Κρήτη και η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με αυτόν τον χάρτη, το χάρτη δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εν όψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Όπως αυτές είναι και οι δυνάμεις που βρίσκονται ακόμα στο μελιδοχώρι για τυχόν αναζωπήρωση της φωτιάς. Μια φωτιά για την οποία ήδη έχει γίνει μια σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος έκανε του κεφαλιού του. Δηλαδή, δεν έκανε όσα λέει η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική να μην κάνουμε σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Έκανε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν ξέρω τι ακριβώς εργασίες, θα μάθουμε στη συνέχεια της ημέρας. Και έτσι πήρε φωτιά ο τόπος όπου εργαζόταν και χρειάστηκε ολόκληρο ελικόπτερο να σηκωθεί πολλές φορές για να δαμαστεί η φωτιά, και τώρα υπάρχουν εκεί, όπως είπαμε, δυνάμεις για τυχόν αναζωπήρωση. Είχαμε όμως και τη φωτιά στην αληθινή του Δήμου Φεστού. Το μελιδοχώρι είναι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, να σημειώσουμε, η οποία φωτιά στην αληθινή οριοθετήθηκε χθες μετά από μεγάλη κινητοποίηση και εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά, λέει το ρεπορτάζ του politica.gr, περιορίστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων, ομάδας της ΕΜΟΔΕ, αλλά και τη συνδρομή πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποίησε ρήψη νερού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 7 πυροσβεστικά οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό. Ξέδωσε και ο Δήμος Φεστού μια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η κατάσταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αληθινής του Δήμου Φεστού νωρίτερα το μεσημέρι. Χθες εκδόθηκε αυτή η ανακοίνωση. Παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικράτησαν σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τη μορφολογία της περιοχής, η έγκαιρη ανάπτυξη των επίγειων δυνάμεων, η συνδρομή των εναέριων μέσων και η συνεχής επιχειρησιακή συνεργασία είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση. Ιδιαίτερη, λέει η ανακοίνωση, ήταν η συμβολή των κατοίκων και εθελοντών, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες αρχές, ακολουθώντας τις οδηγίες των υπηρεσιών και επιδεικνύοντας ψυχραιμία και υπευθυνότητα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Ελάτε να τα ξαναπούμε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμού 9 κάθετος του 2024 πυροσβεστικής διάταξης απαγορεύεται η καύση πολυμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών. Η εκτέλεση θερμών εργασιών. Η χρήση υπαίθριων ψισταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων ως εξής. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στα δάση, Σίμης, Ρούβαζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα, Επανοσύφη. Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, στο Αζιλακόδασος. Και στα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Καλού Χωριού και Μεσελέρων, Σελάκανου, Κρούστα, στο Κυπαρισσόδασος στην Κριτσά και στο Φινικόδασος στο Βάι. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, στα δάση
Ευλυγιά προφήτη Ηλία Αγίου Ιωάννη. Κισού Αγκουσελιανών Αγίου Ιωάννη. Φαράγγι Μήλων, Φαράγγι Μαργαριτών, Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, στην αναλασσοτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και στο αλσίλιο της περιοχής Παραδείσου Αρμένων. Όσον αφορά στα Χανιά, απαγορεύεται η παραμονή στα ευρωπαϊκά μονοπάτια Μπάλου Φαλάσσαρνας, Κρύου Ελαφωνησίου, Σούγιας Γιαλισκαρίου, Σούγιας Αγίας Δρούμελης, στο πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά, στα δάση Περβαντόριου Πεύκων, Αγίου Ιωάννη, Κόρφου και στο περιαστικό δάσος Άγιος Ματθαίος. Και είπαμε, παίρνουμε τηλέφωνο μόλις αντιληφθούμε φωτιά και λέμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 199 το πυροσβεστικό σώμα, 112 ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, 1591 επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής, 100 η ελληνική αστυνομία, 108 το λιμενικό σώμα, 166 το ΕΚΑΒ. Με αυτές λοιπόν τις προειδοποιήσεις, τις οποίες θα επαναλαμβάνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, διότι πιστεύουμε ότι αναμεταδίδοντάς τις δημιουργούμε και τη συνείδηση να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις για πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές κοστίζουν, κοστίζουν από πολλές πλευρές, κοστίζουν στη φύση, κοστίζουν στη ζωή μας, κοστίζουν χρήματα στο κράτος για να πάει να τις σβήσει. Λοιπόν, ας προσέχουμε. Με αυτές λοιπόν τις προειδοποιήσεις ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, και θα μιλήσουμε βέβαια για την ανεξαρτητοποίησή του. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μαμουλάκης, ανεξαρτητοποιήθηκε, έφυγε δηλαδή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η ανεξάρτητη μέσα στη Βουλή είναι πιο πολύ και από την αντιπολίτευση, γιατί βέβαια δεν είναι μόνο ο κύριος Μαμουλάκης, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, που εις τα εξών συνετέθη έχει βρεθεί. 7 άτομα χθες συνεδρίασαν στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα κι όλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για την ανεξαρτητοποίησή του. Θα μιλήσουμε επίσης και με τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, διότι έκανε μια πάρα πολύ αξιοσημείωτη παρέμβαση στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής σχετικά με τα τροχαία στην Κρήτη, και θα μας δώσει και εμάς αυτά τα στοιχεία, έτσι να ενημερωθούμε πάντα με σκοπό να αυξήσουμε τη συνειδητοποίησή μας, να βρεθούμε σε μια κατάσταση υψηλής συνείδησης όσον αφορά το πώς πηγαίνουμε στο δρόμο οδηγώντας. Όταν οδηγούμε, πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε. Καταπολέμηση δηλαδή των τροχαίων, αυτού του, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ανόητου έγκλημα που συντελείται σε αυτή τη, εγκλήματος που συντελείται σε αυτή τη χώρα. Επίσης θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδωνίας στη Βιάνο, τον κύριο Παναγιώτη Τζανάκη, για να δούμε κάποιες πλούσιες, γι' αυτό λέω κάποιες, είναι πλούσιες πραγματικά οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα στην Ψαρή Φοράδα.
Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 197η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθηνογέννη, Επισκόπου Πυθαχθώης και των 10 μαθητών του. Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο, γιορτάζουν τα ονόματα Αθηνογέννης και Αθηνογένεια. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια βεβαίως σήμερα.

Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, του κανονικού, έτσι, όχι του ανθρώπινου, του κανονικού φιδιού, αυτού που ζει στη φύση δηλαδή. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα φιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής ΜΚΟ, υπερασπιστές, μη κυβερνητικής οργάνωσης δηλαδή, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων το sansimera.gr και καταλήγει τη σχετική δημοσίευση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσει κάποιος την Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Σύμφωνα με την ΜΚΟ αυτή, τη μη κυβερνητική οργάνωση που το καθιέρωσε, μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια, να δει φίδια σε ζωολογικούς κήπους ή πάρκα ερπετών, να κάνει μια δωρεά σε μια οργάνωση διάσωσης ή διατήρησης φιδιών και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα μη δηλητηριώδη φίδια και την απειλή με εξαφάνιση ορισμένων ειδών τους. Και μας προτρέπει να μην ξεχάσουμε να προωθήσουμε τον εορτασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag World Snake Day. Εάν έχουμε ένα κατοικίδιο φίδι, είναι καλό να μοιραστούμε θετικές ιστορίες και φωτογραφίες του κατοικιδίου μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα. Τα περισσότερα φίδια πραγματικά. Και εδώ θέλω να πω κάτι που πριν από πολλά χρόνια μας είχε πει ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής σήμερα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Μιλωνάς, ο κύριος Μωυσής Μιλωνάς, τότε που έφτιαχνε το μαζί με τους συνεργάτες του Πανεπιστημίου Κρήτης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που του κάναμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ήταν τότε στα Σπάργανα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μας είπε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια στην Κρήτη. Δεν υπάρχει τίποτα δηλητηριώδες στην Κρήτη. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Μην τα κυνηγάμε λοιπόν τα καημένα τα ζωάκια όταν τα βλέπουμε ή τα φίδια. Είναι τρομακτικά βέβαια για ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι άκακα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα σχετικά με τα φίδια. Επαναλαμβάνω, στην Κρήτη.

0: Χθες έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών όπως συνηθίζουμε να λέμε, στα 92 της χρόνια, η δημοφιλής Ελληνίδα, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Μάρο Κοντού. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής από ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Μάρο Κοντού σε μια θρυλική θεατρική παράσταση, την Οδό Ονείρων, όπου τα τραγούδια τα είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Πριν ακούσουμε όμως τη Μαύρη Φόρτ, θα ήθελα να ακούσουμε τι είπε η ίδια η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Βινίλιο του Sky, όταν η ίδια εξιστόρησε την ιστορία για την Μαύρη Φόρτ. Να ακούσουμε τι είπε η Μάρο Κοντού.
1: Στατικό αν τελείωσες, για την Οδό Ονείρων.
2: Ναι.
1: Ήμουνα 3 χρόνια πρωταγωνίστρια πλάι στο χώρο. Και τον 4ο χρόνο μου λένε έλα να παίξεις στην Οδό Ονείρων. Πρώτη φορά επιθεώρηση. Χατζηδάκης μουσική, Σολωμός νομίζω σκηνοθεσία. Τον Αλέξανδρο Σολωμός. Σκηνικά ο περιβόητος, ξεχνά ονόματα, μεγάλος. Και έρχεται η μέρα να μας πούνε τα κείμενα, τι θα παίξουμε, τι θα υποδηθούμε. Και μου δίνουν ένα τραγούδι να πω. Το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται πάνω από τον ουρανό. Ωραίο τραγούδι. Μετά λέω τι θα παίξω. Έπαιζα ρολάρες 3 χρόνια με το χορ. Α, λέει θα παίξετε και τις αδελφές Τατά. Βάζω τα κλάματα και λέω φεύγω. Και πάω σπίτι μου. Έρχεται ο Μακρύδης, με παίρνει ο Τάκης ο Χόρν τηλέφωνο. Τίποτα, εγώ στη μάνα μου με κλάματα, με κοροϊδεύετε, δηλαδή από πρωταγωνίστρια θα με κάνετε τσικό και αυτά. Και τελικά με παίρνει ο Χατζηδάκης. Στη μαμά μου το σπίτι. Είχε ο Μακρύδης τα τηλέφωνο. Μου λέει Μάβο, έλα γρήγορα εδώ. Σου έχω μία έκπληξη. Λέει, ακούω και του Χόρν τη φωνή. Έλα γρήγορα, σου έγραψε όσο λείπεις κάτι καταπληκτικό. Και γυρίζω, τρεχάλα. Και έχει ένα πακέτο τσιγάρα άσο άφιλτρα από πίσω και μου λέει άκου τι σου έγραψα, μου λέει ο Χατζηδάκης. Μια μαύρη default, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Περίμενε! Είχε ρυθμό που τέλειωνε στα 3 και εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Και ξαναφεύγω με κλάματα. Με πιάνει ο Χόρς στην πόρτα και μου λέει έλα εδώ βρε. Μπιπ.
2: Γιαγιά.
1: Βλάκα. Όχι, έλα εδώ βρε. Μα. Μπιπ. Ξέρεις τι θα μείνει από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η μαύρη Φόρτ. Το κοιτάω εγώ. Άκου που σου λέω, μου λέει ο Τάκης, κάντο. Μηδέν ιδέα είχα, μηδέν πείρα ότι αυτό το πράγμα το φανταζόσουν εσύ ποτέ πριν γίνει επάνω στη σκηνή. Μια μαύρη φόρτ μοντέλο του 21.
2: Γραμμένο σε ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Μέχρι να πάω σπίτι και να γίνουν τα τηλέφωνα, το έγραψε.
0: Έτσι, μεγάλες δημιουργίες σε ένα πακέτο τσιγάρα γραφότανε. Μην ξεχνάμε και τον Γιώργο το Μιτσάκη και την Ευτυχία την Παλιανοπούλου. Οι μεγάλες, ο Μάνος Χατζηδάκης, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μια ιδιοφυΐα μουσική, έτσι. Δεν ήξερε να διαβάζει νότες. Έγραφε με το αυτί. Και έπαιζε με το αυτί. Ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Όπως πολύ μεγάλη, σπουδαία ηθοποιός ήταν και η Μάρο Κοντού. Να την ακούσουμε λοιπόν στη Μαύρη Φόρτ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συνελήφθη και οδηγείται στο αυτόφορο άνδρας που πραγματοποίησε εργασίες με τροχό στο σημείο όπου ξέσπασε χθες η μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τους ανέμους και τις φλόγες, ενώ η πυρκαγιά που έκαψε ήδη καλλιέργειες και ζώα είναι σε ύφεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στο νησί μας. Τελευταία βουτιά χθες για μία 78χρονη αλλοδαπή σε παραλία των Χανίων. Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να στηθούν κάλπες για την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφο διεκδικούν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Μητσοτάκη σήμερα στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του μηχανογραφικού. Έως τις 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή οι συγκρούσεις με το Ορμούζ στο επίκεντρο και την παγκόσμια ναυσιπλοεία υπό ασφυκτική πίεση. Ανατροπή έπος και πρόκριση στον τελικό για την Αργεντινή με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2 νίκησε 2-1 την Αγγλία και πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
8: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
7: Και τώρα για μία μόνο βραδιά

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Αγαπητοί φίλοι, ιδιαίτερα εσείς γονείς και υποψήφοι για τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, μια σημαντική υπενθύμηση. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, ένα λεπτό για την ακρίβεια πριν τα μεσάνυχτα, θα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Υπενθυμίζεται, λέει η σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr και να μην το θυμάστε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μηχανογραφικό και είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί η σελίδα, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας και να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Από το Υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Επισημαίνεται ακόμη ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, είτε για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε για τις δημόσιες σχολές ανώτερης εκπαίδευσης. Με το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικών δελτίων θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, δηλαδή από 20 μέχρι 20-21 Ιουλίου έως 30-31 Ιουλίου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων. Μάλιστα, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου. Έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά, θα έλεγα, με το θέμα αυτό από την εκπομπή μας. Έχουμε συνομιλήσει και με τον Δημήτρη τον Σαμσονίδη, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, και με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα και ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη, τον Γιάννη το Φαρσάρη. Η κοινή συνισταμένη των δύο είναι να σκεφτούν τα παιδιά πώς θα είναι τα πράγματα σε 10 χρόνια. Και να λάβουν υπόψη τους σοβαρά την τεχνητή νοημοσύνη,

διότι πρέπει να ζήσουν, να συζήσουν αν θέλετε με αυτήν. Αλλά πάνω απ' όλα να ακούσουν τη δική τους καρδιά, τη δική τους επιθυμία. Θα ξαναπώ το κλασικό, το γνωρίζουμε σχεδόν όλοι πλέον. Είναι καλύτερα ένας καλός υδραυλικός παρά ένας κακός γιατρός. Ας μη σπουδάσουν τα παιδιά πράγματα που δεν επιθυμούν. Ό,τι και είναι αυτό. Όποιος κάνει με όρεξη αυτό που κάνει, είναι και αυτός ο οποίος θα επιτύχει. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη και τα σύγχρονα δεδομένα, τα παιδιά με άνεση θα έλεγα δεν χρειάζονται ούτε άγχη ούτε τίποτα, να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους και να τους ευχηθούμε να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

0: Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να εξομολογηθώ δημοσίως κάτι. Ότι μέχρι σήμερα πίστευα ότι γίνονται εκδηλώσεις σε κάποια μέρη, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, που βέβαια πολύ καλά κάνουν και γίνονται αυτή την εποχή σε όλη την Ελλάδα. Αλλά πίστευα ότι οι εκδηλώσεις, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ανάλογο του μεγέθους του τόπου όπου γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Ένας μικρός τόπος δηλαδή θα έχει ένα φτωχό πρόγραμμα, αν δεν έχει μια, δύο, τρεις εκδηλώσεις. Όμως, επαναλαμβάνω, έσφαλα. Και έσφαλα στην περίπτωση της Ψαρής Φοράδας. Διότι εχθές, κάνοντας έτσι την ψηφιακή μου έρευνα, έπεσα πάνω στο φεστιβάλ Σιδονία 2026. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα bestmagazine.gr: «Η Ψαρή Φοράδα γίνεται ξανά σημείο συνάντησης πολιτισμού, αθλητισμού και δημιουργίας». Πράγματι, δεν είναι υπερβολικός ο τίτλος. Διότι εάν μπείτε κι εσείς να δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ, των εκδηλώσεων αυτών, είναι πλουσιότατο. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν, γι' αυτό επικοινώνησα με τον καταρχάς διοργανωτή, να το πούμε έτσι, και καταρχήν διοργανωτή, ένα από τους διοργανωτές, γιατί διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ από τον Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο Καλαμίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμίου Σιδονίας, με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάννου. Επικοινώνησα λοιπόν με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδονίας, τον κύριο Παναγιώτη Τζανάκη, ο οποίος, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Τζανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας υποτίμησα, αλλά με πληρώσατε με το καλύτερο νόμισμα, το πλούσιο πρόγραμμα που έχετε φτιάξει. Λοιπόν, για πείτε μας, η Σιδονία είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν είναι καινούριο, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Το Φεστιβάλ Τεχνών και Αθλημάτων, όπως το ονομάζουμε, Σιδονία, αποτελεί έναν θεσμό πλέον, ο οποίος ξεκίνησε το 1994. Υπάρχει δηλαδή για περισσότερο από 30 χρόνια και αποτελεί μια σειρά από κοινωνικές και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία της Ψαρής Φοράδας, μια κοινωνία που, όσοι γνωρίζουν, βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή, και γι' αυτό το λόγο έτσι θέλουμε να προσφέρουμε αυτό το πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό έργο.
0: Υποθέτω ότι συγκεντρώνεται εκεί κόσμο και από το Ηράκλειο και από την Ιερά Πέτρα και γενικότερα από το Λασίθι. Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μπορεί να συναντηθούν και οι δύο περιφερειακές ενότητες, χώρια βέβαια τους επισκέπτες που θα έχετε είτε από την Κρήτη, είτε από την άλλη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Ναι. Έχουμε επισκέπτες και από το Ηράκλειο και από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βιάννου, ωστόσο και από την Ιερά Πέτρα, καθώς, όπως πολύ σωστά είπατε, η περιοχή μας συνορεύει με τον Ομό Λαστείου. Επομένως υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα, παρόλο δηλαδή που είμαστε λίγο μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Παρά τα αυτά, συγκεντρώνουμε κόσμο από αρκετές περιοχές. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο μας στηρίζει ο κόσμος. Ενδεικτικά να πω ότι οι συμμετοχές στην αθλητική μας εβδομάδα, η οποία ξεκινάει στις 27 Μαΐου, ξεπερνούν τις 600 κάθε χρόνο. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, και αυτό μας δίνει μάλιστα και αυτή την όθηση και το μεράκι για να συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο την ιστορία του φεστιβάλ. Πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε μέχρι εδώ?
1: Όπως σας είπα, το Φεστιβάλ των Σιδωνίων ξεκίνησε το 1994. Οι άνθρωποι τότε ένιωσαν την ανάγκη, εφόσον είμαστε μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, και σιγά σιγά αυτό άρχισε να αναπτύσσεται. Και εμείς, παραλαμβάνοντας τα τελευταία περίπου 10 χρόνια αυτή την παρακαταθήκη των παλαιότερων, συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση, με το ίδιο μεράκι, προσπαθώντας κάθε φορά να αναπτύσσουμε αυτό το φεστιβάλ, να το κάνουμε καλύτερο, προσφέροντας δράσεις πολιτισμού, δράσεις αθλητισμού, αλλά και κοινωνικές δράσεις. Και γι' αυτό το λόγο τώρα καταλήξαμε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είπατε και εσείς, το οποίο αναδεικνύεται, το οποίο περιλαμβάνει τρεις μουσικές εκδηλώσεις, τρεις θεατρικές παραστάσεις. Τη βραδιά και μετά που είναι σήμερα και μαζί ξεκινάνε οι πολιτικές μας εκδηλώσεις.
0: Σήμερα στις 9.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρής Φοράδας. Βραδιά κινηματογράφου.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία από την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Και βεβαίως η στιγμή του δώρατος είναι η αθλητική εβδομάδα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι σε όλες τις και πολιτικές και αθλητικές δράσεις πλην των μουσικών εκδηλώσεων η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπορεί δηλαδή ο καθένα, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται και θέλει να συμμετάσχει ή να παρακολουθήσει, μπορεί να το κάνει χωρίς κάποιο κόστος.
0: Mm-hmm. Έχετε λοιπόν σήμερα βραδιά κινηματογράφου, έχετε μετά συναυλίες κριτικής μουσικής, από ό,τι βλέπω εδώ, κουκλοθέατρο.
1: Έχουμε δύο παιδικές παραστάσεις. Έχουμε την βραδιά κουκλοθέατρου και άλλη μια παιδική παράσταση. Και στις 5 Αυγούστου έχουμε και την θεατρική παράσταση για ενήλικες.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο για την αθλητική πλευρά του πράγματος, δηλαδή ποια αθλήματα είναι αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη διάρκεια του φεστιβάλ.
1: 27 Ιουλίου ξεκινάει η αθλητική μας εβδομάδα. Έχουμε αρκετά αθλήματα στα οποία και ατομικά και ομαδικά τουρνουά, ποδόσφαιρο, σάρκερ δηλαδή, μπάσκετ, αυτά είναι για τις ενήλικες αλλά και για παιδιά, διελκυστίντα, τον δρόμο των 1500 μέτρων, δρόμο 400 μέτρων για τα παιδιά, καθώς επίσης και μπαλάκι 200 γραμμαρίων πάλι για τα παιδιά. Μετρήσεις όλα αυτά, όπως προείπα, είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, κύριε Τζανάκη, δύο πράγματα εκεί για την ζωή στη Βιάνο και πώς εσείς ως πολιτιστικός σύλλογος αντιμετωπίζετε τα πράγματα, τι είναι αυτό που σας απασχολεί, τι είναι αυτό που σας προκαλεί, δηλαδή αντιμετωπίζετε κάποιες προκλήσεις που θέλετε να ξεπεράσετε. Τι είναι αυτό για το οποίο αγωνίζεστε, εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχάς να πω για το Δήμο Βιάνου και για την Ψαρή Φοράδα, την περιοχή δηλαδή όπου μένουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα απομακρυσμένο μέρος, ωστόσο έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή και ήπια τουριστική ανάπτυξη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εμείς σίγουρα αγαπάμε την περιοχή μας, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε με όλα αυτά. Και έχουμε ως βασικό σκοπό το γεγονός ότι ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και οι απομακρυσμένες περιοχές αξίζουν ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε μέσα από όλα αυτά να σταθούμε απέναντι σε όλη αυτή την αστικία και κάνουμε δράσεις οι οποίες στηρίζουν την αποκέντρωση, προσπαθώντας έτσι να περάσουμε ένα μήνυμα συλλογικότητας. Ειδικά σε μια εποχή όπου, όπως γνωρίζουμε, επικρατεί ο ατομικισμός. Η Κρήτη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, στο προσκήνιο δυστυχώς για λάθος λόγους. Ωστόσο εμείς θέλουμε να ρίξουμε και ένα άλλο πρόσωπο.
0: Που αυτό είναι και το πραγματικό πρόσωπο, έτσι, γιατί τα άλλα είναι εξαιρέσεις.
1: Της αλληλογνωριμίας, της φιλίας, αφήνοντας έτσι ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το καλοκαίρι τώρα υπάρχει μια πλούσια δραστηριότητα, πάντα το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Το χειμώνα πώς αντιμετωπίζετε τα πράγματα εκεί στην περιοχή σας?
1: Καταρχάς να πω ότι ο πολιτιστικός σύλλογος έχει έργο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα δηλαδή από τις εκδηλώσεις που κάνουμε το καλοκαίρι, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες ως μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και το χειμώνα. Ωστόσο το χειμώνα η αλήθεια είναι ασχολιόμαστε.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας ακούμε με διακοπές, κύριε Τζανάκη. Αν θέλετε να μετακινηθείτε, δεν ξέρω.
1: Τώρα ίσως με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λέγατε λοιπόν ότι το χειμώνα.
1: Ναι, το χειμώνα οι άνθρωποι περισσότερο ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, με τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων που έχουμε εκεί κάτω. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες εκεί τον χρόνο, γι' αυτό και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Μέσα από δράσεις πάλι τις οποίες κάνουμε, προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά. Ειδικά σε μια περιοχή όπου οι επιλογές είναι σχεδόν ελάχιστες, που οι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν αν θέλουν να κάνουν δραστηριότητες να βγουν εκτός του χωριού. Εμείς προσπαθούμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε και πράγματα εντός της περιοχής.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τζαράκη, μια και αναφερθήκατε στην παραγωγή, για την Ψαρή Φοράδα μιλώντας, μιλάμε για οποροκυπευτικά κυρίως, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά και θερμοκρατικές καλλιέργειες. Πολύ σωστά.
0: Ναι, προκυπευτικά. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, ξεκινάνε λοιπόν σήμερα οι εκδηλώσεις, Σιδόνια 2026.
1: Σήμερα οι εκδηλώσεις.
0: Και λήγουν.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθουν, να μας στηρίξουν, βεβαίως, να λάβουν μέρος στα αλυτικά μας τουρνουά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Γενικά το περιβάλλον Ζερή Φοράδα είναι εξαιρετικά φιλόξενο.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως θεωρούμε ότι όποιος έρθει θα τον κάνουμε και εμείς και ο κόσμος ο οποίος είναι ήδη κάτω και οι εθελοντές μας. Σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχει μεγάλη βοήθεια και από τους κατοίκους της περιοχής αλλά και από τους επισκέπτες, οι οποίοι τόσα χρόνια στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και από τους επαγγελματίες της περιοχής και από το Δημοπιάνο, όπως είπα, και από την περιφέρεια Κρήτης. Επομένως καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να μας στηρίξει, να λάβει μέρος και να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία την οποία προσπαθούμε εμείς να προσφέρουμε.
0: Δεν απομένει παρά να σε ευχηθώ να περάσετε όμορφα, κύριε Τζανάκη, και όλος ο κόσμος θα έρθει στην Ψαρή Φοράδα αυτό το διάστημα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη. Να είστε καλά και εσείς.
0: Επίσης, γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να υποστηρίζουμε τέτοιους τόπους, να μετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις διατηρούμε να συνεχίζουν για να αποκτούν ζωή και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Βιάνος και η Ψαρή Φοράδα. Και αλλάζουμε και εντελώς παραστάσεις εδώ που τα λέμε. Όμορφος τόπος, ωραίες εκδηλώσεις, υπέροχη φιλοξενία, τι άλλο χρειάζεται κανείς για να περάσει όμορφα.

Να σας υπενθυμίσουμε μια και βρισκόμαστε στο πεδίο του πολιτισμού και την έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας, την έκθεση βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Υποστηρίζουμε το βιβλίο πάντα. Το βιβλίο είναι μια διέξοδος, το βιβλίο είναι θεραπευτικό μέσο, το βιβλίο είναι μέσο αναψυχής, το βιβλίο είναι μέσο ψυχαγωγίας. Αφήστε τις οθόνες. Παραμελήστε λίγο τις οθόνες, τα smartphones, τα laptops, τα tablets. Αφήστε τα λίγο. Επαναλαμβάνω, θέλω να πω ότι 1/4, ακόμα και 10 λεπτά την ημέρα να διαβάζετε ένα βιβλίο, αλλά να το κάνετε συστηματικά, η ζωή σας θα βελτιωθεί πάρα πάρα πάρα πολύ. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Γεωργαλή, τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπολών Νομού Ηρακλείου, και μας είπε και εκείνος, μας επιβεβαίωσε βέβαια τη γοητεία του βιβλίου. Μας έδωσε ορισμένα στοιχεία, μας είπε ότι το παιδικό βιβλίο είναι εκείνο το οποίο είναι πρώτο σε πωλήσεις, το είδος δηλαδή αυτό είναι πρώτο σε πωλήσεις, και μπράβο στους γονείς αυτούς που οδηγούν τα παιδιά τους στα βιβλιοπολία ή φέρνουν από ένα βιβλιοπωλείο ένα τουλάχιστον βιβλίο στο παιδί τους για να το διαβάσει ή να το διαβάσουν οι ίδιοι σε εκείνο, αναλόγως στην ηλικία του παιδιού, που πάνε στην έκθεση βιβλίου τα παιδιά τους για να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο. Και έχει ένα βαντάζ που μας το σημείωσε, μας το είπε και αυτό ο κύριος Γεωργαλής εχθές όταν μιλήσαμε, η έκθεση, ότι δηλαδή εκεί μπορείς να δεις τα βιβλιοπολία μαζεμένα. 9 βιβλιοπολία που είναι στην έκθεση είναι μαζεμένα. Οπότε δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνεις εκεί που βρίσκεται το βιβλιοπωλείο, έχει αυτό το αβαντάζ η έκθεση. Πας, τα βλέπεις μαζεμένα και διαλέγεις το βιβλίο που θα ήθελες να διαβάσεις. Όταν μάλιστα του έκανα την υποθετική ερώτηση, όταν έρθει κάποιος και σας ζητήσει να του πείτε να διαβάσει, ποιο βιβλίο να διαβάσει, γιατί δεν έχει διαβάσει ποτέ στη ζωή του βιβλίο, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, απάντησε ο κύριος Γεωργαλής ότι το πρώτο που θα το ρωτήσω είναι τα ενδιαφέροντά του. Τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει. Και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του θα του δώσω και ένα βιβλίο. Διότι αν του δώσω ένα δύσκολο βιβλίο θα διαβάσει 2-3 σελίδες, θα κουραστεί, θα το βάλει στη βιβλιοθήκη και θα πει ας θα το διαβάσω άλλη φορά. Τα ενδιαφέροντα λοιπόν είναι το κίνητρο για να αποκτήσετε κάποιο βιβλίο. Το λέω αυτό για όσους ποτέ δεν έχετε έρθει σε επαφή με βιβλίο. Θα πάμε σε μια διαφημιστική και μουσική διακοπή, αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις θα σας βάλω εγώ πρώτα σε διαφημιστικό πεδίο λέγοντάς σας, η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, στη Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, μέχρι πρότινος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι περνάει βαθιά κρίση το κόμμα της αντιπολίτευσης και μάλιστα προηγουμένως είδα εδώ στην κρατική, τηλεόραση, στην Dirt News, ότι μόλις 7 άτομα συνεδρίασαν εχθές τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση είναι πραγματικά ζωφερή για ένα κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα και τώρα βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε πολύ βαθιά κρίση. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γελάκη και καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας.
0: Από τα συμφραζόμενα τόσο καιρό, μάλλον η ανεξαρτητοποίησή σας, αυτή είναι δημοσιογραφική εκτίμηση, έτσι, ήταν αναμενόμενη. Όμως εμείς θέλουμε να δούμε τα γεγονότα και να μας πείτε τι είναι αυτό που σας οδήγησε στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε.
1: Αναμφίβολα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι η κατάσταση σήμερα, αλλά αυτή η κυοφορούμενη κατάσταση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ήταν δηλαδή ένα το γεγονός, αλλά ήταν μια σειρά από γεγονότα και σίγουρα οι ευρύτερες, κύριε Αγγελάκη, πολιτικές μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το ζήτημα δεν είναι να υπάρχει ένα κόμμα απλά για να υπάρχει. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας φορέας, ένας πολιτικός οργανισμός που να εκφράζει τους πολίτες, να τους εμπνέει και να δημιουργήσει εν τέλει ένα αντίπαλο πόλο, ένα διαφορετικό πόλο, ένα εναλλακτικό πόλο απέναντι σε μια κυβέρνηση που 7 χρόνια τώρα είναι αναμφίβολο. Πια το ζούμε, το καταλαβαίνουμε όλοι, το βιώνουμε καθημερινά. Έχει χειροτερέψει την ζωή των πολιτών. Αυτό είναι το κρίσιμο. Να υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να εκφράσει πια αυτό. Και όχι μόνο τούτο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο. Και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την παρούσα στιγμή. Άρα το ελάχιστο που οφείλω να κάνω απέναντι και στους πολίτες που με στήριξαν το 2023 και με εξέλιξαν πρώτο βουλευτή στην Κρήτη με τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν να εξηγήσω την κατάσταση πώς έχει. Είναι πολύ δύσκολη συγκυρία το γεγονός ότι υπάρχει ένα ντόμινο, ένα μπαράζ παρετήσεων αρχής γενομένης από προχθές και κατάληξη λογικά την Παρασκευή. Μιλάμε, κύριε Γκελάκη, για πάνω από 10 βουλευτές μέσα σε λίγα 24 ώρα. Δεν είναι τυχαίο. Άρα δεν είναι μια μεμονωμένη άποψη ενδεχομένως του Χάρη Μαμουλάκη, του Νίκου Αγγελάκη, κάποιου βουλευτού. Είναι ευρύτερο κλίμα το οποίο έχει επιδεινωθεί έτη περαιτέρω και νομίζω ότι οι αλλαγές και οι μεταβολές είναι πιο επιβεβλημένες από ποτέ. Όσον αφορά την απόφαση,
0: ήταν μια δύσκολη
1: απόφαση, αλλά ήταν αναγκαία. Αναγκαία γιατί ο χρόνος τρέχει και νομίζω ότι αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι λύσεις και όχι παραπάνω ισοστρέφεια. Τόση ισοστρέφεια που πολλές φορές είναι τόσο πολύ μεγάλη που δεν μπορείς να την καταναλώσεις. Αυτό συνέβαινε με το ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα πλέον μπαίνουν σε μια διαφορετική πορεία και δεν αναφέρομαι ατομικά. Το βλέπετε και εσείς, τις μεταβολές που συντελούνται στο κεντρικό πολιτικό πεδίο είναι πάρα πολλές. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να μείνουμε.
0: Κύριε Μαμουλάκη, θα περίμενε, μάλλον να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Μάλλον περιμένατε, δηλαδή θέλατε να δείτε αν υπάρχει κάποιο αδιέξοδο σωτηρίας για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή περιμέναμε, ας πούμε, να είστε από τους πρώτους, λέω εγώ τώρα μια υποθετική εκτίμηση, που θα εξαρτοποιηθόταν. Όμως ήσασταν τώρα, πριν λίγες, χθες μόλις, έτσι. Πέρασε ένας χρόνος. Μάλλον το σκεφτόσασταν. Τι ακριβώς συνέβη μέσα σας, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Και έπονται και άλλοι βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν από τους πρώτους, αλλά υπάρχουν και άλλοι πολλοί βουλευτές που είναι σε μια αναχωρητική διάθεση.
0: Είναι η Πατμόν που λέμε.
1: Ναι, η Πατμόν. Κοιτάξτε, ναι, και από την αντίληψη που έχω γύρω από την πολιτική, θεωρώ ότι ποτέ δεν πρέπει να παίρνεις βεβαιασμένες αποφάσεις. Αυτό που λέει και πολλές φορές ο Φρανσουά Μιτεγάν, ότι πρέπει να δίνεις τα πράγματα πάντοτε χρόνο στο χρόνο. Αυτό έκανα. ώστε η όποια απόφαση πήρα, όπως η πρόσφατη, να εδράζεται σε μια στέρεη βάση και να έχει αφήσει τον χρόνο, τον πανταμάδο χρόνο, να αποδείξει, να αναδείξει, να καταδείξει τα πάντα. Νομίζω ότι είναι πάντοτε πιο χρήσιμη και σοφή αυτή η προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα δεν είναι τι κάνει κάποιος ατομικά. Παραλαμβάνω, είναι το τι γίνεται ευρύτερα, κεντρικά. Και νομίζω ότι το υποδιαμόρφωση πολιτικό τοπίο θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αφενός για την κοινωνική αριστερά που κανένα δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αφετέρου βλέπουμε και από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος, όπου αν μη τι άλλο υπάρχουν πολλά πολλά στοιχεία, ειδικά εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας και κόμματα βέβαια, είτε οι κόμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή άλλα που βρίσκονται υπό καθεστώς ανακοίνωση, όπως του κ. Σαμαρά. Όλο αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα νέα στοιχεία που προστίθενται στο καμβά της συζήτησης και της ανάλυσης, νομίζω ότι δημιουργούν μια νέα συνθήκη.
0: Κύριε Μαμουλάκη, όσο ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στην ηγεσία του κόμματος, ήταν εμφανής η υποστήριξή σας προς το πρόσωπό του, το πρόσωπο δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, οπότε ο άμεσος συνειρμός είναι ότι θα υποστηρίξετε και πάλι τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Σωστά?
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του, κύριε Αγγελάκη. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά για μένα ο τρόπος με τον οποίο κινούμε στην πολιτική είναι τελείως διαφορετικός. Θα βλέπω πολλούς οι οποίοι έσπευσαν να ανακοινώσουν μετά την ανεξαρτητοποίηση, αποχώρησή τους, να ανακοινώσουν την επιδίωξη να πάνε στην δράση του Αλέξη Τσίπρα. Είπα και πριν ότι κανένα δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο στον χώρο της κεντροαριστεράς στο νέο αυτό εγχείρημα. Αλλά νομίζω ότι κάθε πράγμα πρέπει να είναι στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή, δεν σας κρύβω, το ζήτημά μου, η έννοια μου είναι μέχρι να τελειώσει η Βουλή τέλος του μηνός, να ολοκληρώσω τις διαδικασίες τις οποίες με τιμή συμμετέχω, της συνταγματικής αναθεώρησης. Άλλο ένα στοιχείο κομβικής σημασίας που νομίζω ότι θα πρέπει να αναδειχθεί, δεν είναι τόσο απλό και εύκολο για τον πολίτη, αλλά είναι κομβικής σημασίας για τη δημοκρατία μας. Άρα έχουμε μπροστά μας πολλά ζητήματα. Και βεβαίως και το θέμα της Ελλάς είναι κάτι το οποίο προφανώς και ενδιαφέρει τους και οποιονδήποτε άνθρωπο που κινείται προοδευτικό τόξο, αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα, γιατί συζητήθηκε και αυτό εχθές σχετικά με την παρέτησή σας και από το κοινοβουλευτικό αξίωμα. Θα επέλθει κάποια στιγμή και αυτό, το έχετε κατά νου, θέλετε να κάνετε κάποιες υποχρεώσεις όπως είπατε προηγουμένως. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Αν το συνδυάζετε και με την γνωστή πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για το προαπαιτούμενο να μην είναι κάποιος ελληνικός βουλευτής, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό εξετάζεται. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οφείλει ο καθένας να το βλέπει με αυτή την οπτική. Ναι, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί καθόλου.
0: Κύριε Μαμουλάκη, επειδή αναφερθήκατε και στις διαδικασίες για την αλλαγή του συντάγματος, των άρθρων του συντάγματος, τώρα η Βουλή έχει περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές από ό,τι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό πώς θα επιδράσει όχι μόνο στο θέμα της αλλαγής του συντάγματος, γενικά στο όποιο κοινοβουλευτικό έργο από εδώ και πέρα?
1: Είναι σίγουρα οι αλλαγές στις νόρμες, σε βασικές νόρμες του συντάγματος, θα πρέπει να είναι τέτοιες που να φουγκράζονται τις επικείμενες αλλαγές που βιώνουμε. Αυτό το περιστατικό που αναφέρετε ή αυτή η κατάσταση που επιχειρήσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβληματίσει και το συνταγματικό νομοθέτη και θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε και δομικές αλλαγές μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα και σε τέτοιου είδους άρθρα του συντάγματος. Και είναι κάτι το οποίο μάλιστα οφείλω να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι και οι κρίσιμες συνεδριάσεις στην Ελληνική Βουλή γύρω από το ζήτημα αυτό. Είναι δηλαδή τα άρθρα, τα κρίσιμα που θα αποκρισταλωθούν η αναθεώρησή τους ή όχι.
0: Θέλω να σας κάνω μια υποθετική ερώτηση. Πείτε ότι κάποιος δεν την ξέρει όλα αυτά, γιατί δεν ασχολούνται και πολλοί από την, με την πολιτική, έτσι, δεν ασχολούνται μάλλον όλοι με την πολιτική, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σας ψήφισε και ίσως να ξαφνιάστηκε από τη χθεσινή σας απόφαση. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ψηφοφόροι σας και ξαφνικά ανεξαρτοποιηθήκατε?
1: Νομίζω ότι η κίνησή μου αυτή δεν ξάφιασε κανέναν. όλοι το περίμεναν αυτό, τουλάχιστον και οι προσλαμβάνουσες που είχα και εγώ από την κοινωνία του Ηρακλείου ήταν σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή οι ψηφοφόροι, οι άνθρωποι που μας στήριξαν το 19 και το 23, νομίζω ότι ήδη έχουν μετακινηθεί, κύριε Αγγελάκη. Mm-hmm. Και δεν βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το βιώνω μέσω από τέρπλητες προσλαμβάνουσες που έχω, συνομιλώντας με τον κόσμο, τους πολίτες καθημερινά στο Ηράκλειο. Αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο επίσης για οποιαδήποτε λήψη απόφασης. Είναι διαφορετικά να αποχωρείς από ένα κόμμα το οποίο οι υποστηρικτές σου παραμένουν εντός, και είναι διαφορετικά όταν η συντριπτική, το τονίζω, πλειονότητα των ανθρώπων έχουν ήδη μετακινηθεί. Άρα ουσιαστικά μια μετακίνηση δική σου εναρμονίζεται με την περιραίουσα ατμόσφαιρα που άπτεται των υποστηρικτών σου.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, ως βουλευτής Ηρακλείου, να εστιάσουμε λίγο στα τοπικά θέματα. Ως βουλευτής Ηρακλείου, ποια είναι τα θέματα που θα συνεχίσετε να πιέζετε ανεξάρτητα από την κομματική σας ένταξη? Και να κάνω και μια υποθετική ερώτηση επίσης. Υπάρχει κίνδυνος να αποδυναμωθεί η εκπροσώπηση της Κρήτης, ή πιστεύετε ότι η ανεξαρτητοποίηση σας θα δώσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε εσάς?
1: Όχι, νομίζω ότι το ζήτημα παραμένει πάντα το ίδιο. Η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τους ανθρώπους εκεί έξω. Στην Κρήτη και γενικότερα, αλλά ειδικά στο Ηράκλειο που τα ζητήματα είναι πολλά. Ζητήματα υποδομών, διαχείριση υδάτινων πόρων, καθημερινότητα του πολίτη, η ακρίβεια που βέβαια και στην Κρήτη βλέπουμε πόσο ατιθάσευτη έχει παραμένει από μια κυβέρνηση που προφανώς δεν επιθυμεί να λύσει το πρόβλημα. Ζητήματα τα οποία αφορούν δήμους με πολλά πολλά προβλήματα, αυτοδιοίκηση, το ξέρετε κύριε Αγγελάκη, έχει διευθυντεύσει. Έχει πάρα πολλά ζητήματα,
2: έχει.
1: Όχι μόνο χρηματοδότησης, ενίσχυσης πόρων, υλικών και άλλων, αλλά και δομικού ελλείμματος, οράματος από μια κεντρική πολιτεία που θα βλέπει την αυτοδιοίκηση ως συνεργάτη και όχι ως υποκόμο. Και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο που δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση 7 χρόνια θεωρεί την αυτοδιοίκηση απλά το μακρύ της χέρι για να εκτελεί κάποια project του Ταμείου Ανάκαμψης για ιδίων όφελος. Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει μια διάθεση χάραξης κεντρικής στρατηγικής για μια αυτοδιοίκηση που παραπέει, υποχρηματοδοτείται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Το βλέπουμε και στο Ηράκλειο και παντού. Δεν είναι το ζήτημα, είναι ευρύτερο. Την ώρα που η Ευρώπη κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ενισχύει αδρά, με γενναιότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, και γι' αυτό βγαίνουμε στην Ευρώπη και βλέπουμε πόλεις που δεν τρεπόμαστε να περπατήσουμε. Βλέπουμε πόλεις καθαρές, λειτουργικές, μετά από το συνεπάγεται. Άρα, κλείνοντας, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του μηνός. Τα θέματα είναι πολλά. Οι επίκαιρες ερωτήσεις που απασχολούν το Ηράκλειο θα παραμείνουν. Ζητήματα τα οποία αφορούν τις υποδομές, μεγάλο ζήτημα αυτό, 7 χρόνια τώρα είναι μια τεράστια ιστορία το ζήτημα των υποδομών στο νησί και ο τρόπος που εκτελούνται ή δεν εκτελούνται έργα κλπ. Νομίζω που και λόγω της ιδιότητός μου μπορώ να το υποστηρίξω καταλλήλως και πολλά πολλά άλλα. Είναι σημαντικό να υπάρχει η εκπροσώπηση και δεν το λέω μόνο γιατί μου και το ξέρετε, έχει πεντοκρίτης ο πρώτος βουλευτής σε παρεμβάσεις, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι να υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων και σίγουρα ανάδειξη αυτών των προβλημάτων εννοώ. Mm-hmm. Οπότε μια συμμετοχή θα παραμείνει και θα έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι το ζήτημα της ατομικής εκπροσώπησης καθενός. Το ζήτημα είναι να υπάρξει και η πολιτική μεταβολή. Αυτό που λένε οι πολίτες και το λένε πια τόσο ευδιάκριτα και διακαώς που δεν μπορείς να μην το παρατηρήσεις, είναι ότι η επιθυμία της πολιτικής αλλαγής. Και αυτό θα πρέπει να παραμείνει ως μια σταθερά. Και αυτό το αίτημα θα πρέπει να το ακούσουν όλοι οι συμμετέχοντες στην πολιτική. Και αναφέρομαι για τους πολλές επιδιώξεις για μοναχικούς δρόμους υπό την έννοια της μη δημιουργίας συνθήκων ευρύτερου μετόπου. Εδώ χρειαζόμαστε μία ξεκάθαρη αλλαγή πολιτικής. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα από μία περιχαράκωση στις ιδεολειπτικές προσεγγίσεις του παρελθόντος.
2: Κύριε Μαμουλάκη, να δούμε λοιπόν, να δούμε λίγο και το κόμμα που αφήσατε πίσω σας. Καταρχάς να ρωτήσω, εάν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ πείτε ότι αύριο σας παίρνουν τηλέφωνο το ΣΥΡΙΖΑ και σας πούνε γυρίστε πίσω, θα το κάνετε?
1: Όχι.
2: Όχι. Είναι οριστική δηλαδή η απόφασή σας?
1: Είναι όταν με ρωτήσετε για πριν, για την απόφαση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κάποιες φορές μπορεί να παίρνει χρόνο. Όταν παίρνει όμως χρόνο η απόφαση, ναι, ναι, είναι στέρη και βεβαία.
2: Μάλιστα. Πείτε μου όμως, αφήνοντας πίσω σας το ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον βλέπετε τώρα γυρώντας το κεφάλι πίσω? Πώς κρίνετε την εικόνα που παρουσιάζει αυτή την εικόνα εις τα εξών συνετέθη?
1: Είναι παρεκκλεισμένη και προς απίσθραση. Νομίζω τα λέει όλο αυτό. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί και αυτή είναι και η εικόνα που εκπέμπεται.
2: Θέλετε να πείτε κάτι για τους δύο υποψηφίους προέδρους, τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου?
1: Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο, ειλικρινά. Ο καθένας βλέπει, κρίνει. Νομίζω ότι δεν θέλω πραγματικά να κάνω κανένα σχόλιο.
2: Κύριε Μαυλάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Όχι, τίποτα. Νομίζω ότι ευχηθώ καταρχάς ένα καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι το βήμα της εκπομπής σας, κύριε Αγγελάκη, θα μας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε περαιτέρω το επόμενο διάστημα.
2: Σίγουρα.
1: Και αυτό που μόλις είπατε, τα προβλήματα των ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Αυτό όπως έχει εσείς διαχρονικά και μέσα από το λειτουργήμα που εκτελείτε, διαχρονικά έχετε ενσκύψει τα ζητήματα των ανθρώπων. Έτσι νομίζω οφείλει ο καθένας από τον δικό του μετερίζει να το ακολουθήσει.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ακούσατε, οριστική είναι η απόφασή του και δεν θέλει να κάνει κανένα σχολείο ούτε για τον κύριο Πολάκη ούτε για την κυρία Δούρου. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα προβλήματα του Ηρακλείου. Εντάξει, δεν το λέει ευθαρσός, γιατί δεν είναι ακόμα ώρα, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, όπως είπε, αλλά εντάξει, είναι όλοι αυτοί που παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρουν το δρόμο για την Ελλάς, τον Ελλάς. Την Ελλάς μάλλον, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βέβαια, είναι θηλυκή. Οπότε αρχηγός και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας και όλα βεβαίως θα κριθούν στο τέλος. Πού είναι το τέλος? Οι εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, λέει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Υπάρχουν βέβαια οι εκτιμήσεις ότι θα γίνουν το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να το γυρίσει ο πρωθυπουργός και να πει όχι, εντάξει, δεν θα γίνουν την Άνοιξη, αλλά θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν ξέρω. Είδομεν. Αλλά σίγουρα ότι είναι ότι όλα κρίνονται τελικά στην κάλπη. Και όλα αυτές οι εκτιμήσεις που κάνουμε εμείς τώρα είτε επιβεβαιώνονται είτε διαψεύδονται. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συνελήφθη και οδηγείται στο αυτόφορο άνδρας που πραγματοποίησε εργασίες με τροχό στο σημείο όπου ξέσπασε χθες η μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τους ανέμους και τις φλόγες, ενώ η πυρκαγιά που έκαψε ήδη καλλιέργειες και ζώα είναι σε ύφεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στο νησί μας. Τελευταία βουτιά χθες για μια 78χρονη αλλοδαπή σε παραλία των Χανίων. Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να στηθούν κάλπες για την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφο διεκδικούν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Μητσοτάκη σήμερα στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του μηχανογραφικού. Έως στις 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή οι συγκρούσεις με το Ορμούζ στο επίκεντρο και την παγκόσμια ναυσιπλοεία υπό ασφυκτική πίεση. Ανατροπή έπος και πρόκριση στον τελικό για την Αργεντινή με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2 νίκησε 2-1 την Αγγλία και πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gentikoule.gr. Ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίνη. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας.

Να δούμε τώρα τα νεότερα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που τόσο πολύ επηρεάζει τη ζωή μας, πιο πολύ βέβαια επηρεάζει τη τσέπη μας, διότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος τόσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου και τόσο όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου αυξάνονται και οι τιμές στα προϊόντα και στα αγαθά. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, το οποίο και να ανακοινώνει βεβαίως ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από drones. Ανακοίνωσε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στη στρατιωτική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με το Αμάν να επιβεβαιώνει την αναχέτηση 8 Ιρανικών πυράβλων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε υπαρξιακό πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται τόσο ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει συμφωνία, όσο και ότι θα ιτηθεί σύντομα. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 9 η ώρα Ανατολικής Ακτής Ηνωμένων Πολιτειών της 15ης Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Επίσης, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβίας εναντίον στόχων σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρ Αμπάς, με στόχο, όπως υποστηρίζει, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στη Μεγάλη Τούμπ, όπου σύμφωνα με την CENTCOM έπληξαν εγκαταστάσεις παράκτειας άμυνας και θέσεις πυράβλων κρούζ. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήσαν τα ξημερώματα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, όπως είπαμε. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σύμφωνα με το Ιράν, καθώς το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Και να αφήσουμε για λίγο τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, και να έρθουμε και πάλι στη χώρα μας για να πούμε τα νεότερα σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν. Συνεχίζονται, λέει το Earth News, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στο μεταξύ, οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών τους. Σημαντική ήταν και η συμβολή των φωτογραφιών του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος αποκάλυψε στο Earth News πως ο διαφορετικός ρουχισμός και ο εξοπλισμός της ομάδας τον ώθησαν να απαθανατήσει τους 5 δράστες λίγο πριν από την επίθεση στην τράπεζα. Επιπλέον, κατά το σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών, οι δύο συλληφθέντες είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων αν αφαιθούν ελεύθεροι με όρους, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Η ίδια δημοσίευση αναφέρει ότι την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει δικαστικές αρχές. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούν

προηγούμενοι που μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστές για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου. Στο διατακτικό προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορμένων, ανακρίτρια και εισαγγελέας επικαλούνται τους ειδικούς λόγους που κατά την κρίση τους επιβάλλεται το συγκεκριμένο δικονομικό μέτρο.

Αυτά λοιπόν σχετικά και με την υπόθεση της Μαρφίν. Μέχρι στιγμής έχει δηλώσει η 46χρονη που συνελήφθη στην Βρετανία ότι θέλει να εκδοθεί στην Ελλάδα. Θα αποφασίσουν όμως οι Βρετανικές αρχές εάν θα εκδοθεί ή όχι και πότε. Και όπως είπαμε, ψάχνουν και άλλους εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νίκο Σκουλά, τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, αλλά δεν απαντάει το τηλέφωνο του, παρόλο που είχαμε κλείσει να μιλήσουμε. Ίσως είναι απασχολημένος με κάτι άλλο ο άνθρωπος, παρόλο που μας είπε ότι θα να μην ανησυχούμε και ότι θα μιλήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι έδωσε κάποια στοιχεία στην Ειδική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, τα οποία είναι άξια αναφοράς, μόνο και μόνο για να αρχίσουμε να αυξάνουμε ακόμη περισσότερο τη συνείδησή μας και την προσοχή μας όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο. Είπε ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς ο αριθμός των οχημάτων έχει αυξηθεί από περίπου 120.000 το 1993 σε 538.000 σήμερα, εκ των οποίων περίπου τα 130.000 είναι ενοικιαζόμενα λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, και παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μεν ότι το 2025 ήταν μια καλύτερη χρονιά, καθώς μειώθηκαν, ήταν η καλύτερη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, όμως το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφεται πάλι νέα αύξηση θανάτων από τροχαία στην Κρήτη. Φαίνεται ότι η πρώτη πρεμούρα με το φόβο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι σαφώς πιο αστηρός, φαίνεται πως πέρασε, αυτό είναι η δική μου εκτίμηση. Άσκησε κριτική στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας ότι δίνει υπερβολική έμφαση στην τιμωρία αντί στην πρόληψη, και πρότεινε τα πρόστιμα να συνδέονται περισσότερο με τη σοβαρότητα της παράβασης, ακόμη και με το εισόδημα του παραβάτη, όπως συμβαίνει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Επεσήμανε επίσης νομοθετικό κενό σχετικά με τα πλαστικά κολονάκια και τα σαμαράκια, ζητώντας να προβλεφθούν ρητά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως μέτρο οδικής ασφάλειας. Και νομίζω ότι έχει ένα δίκιο σε αυτό ο κύριος Σκουλάς. Δείτε με τα κολονάκια. Τα κολονάκια, όσο καιρό ήταν στους δρόμους του Ηρακλείου, υπήρχε μια σχετική τάξη. Δεν τα προστατεύει όμως ο νόμος. Ξυλώθηκαν τα κολονάκια και άντε πάλι τα ίδια. Παράδειγμα, ας πούμε, η οδός Μητσοτάκη στην παραλία του Ηρακλείου. Και άλλες περιπτώσεις τώρα που δεν θυμάμαι. Ζήτησε επίσης να ενισχυθεί η τροχέα με περισσότερο προσωπικό και σύγχρονα οχήματα. Ζήτησε επιτάχυνση και στενή παρακολούθηση των έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και βελτιώσεις στις οδικές υποδομές και παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Τα λέμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μήπως ευαισθητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο και οδηγούμε στον δρόμο πιο προσεκτικά. Κυκλοφοριακή αγωγή, δώστε την στα παιδιά σας από νωρίς. Ό,τι βλέπει το παιδί σας να κάνετε εσείς στον δρόμο, θα το κάνει και αυτό μεθαύριο όταν θα οδηγεί. Αν το θέλετε αυτό και να έχετε λαχτάρες, κάντε το.

Διάβασα ένα τίτλο που έλεγε ότι έπρεπε να φτάσουμε στον ημιτελικό για να δούμε ματσάρα. Λοιπόν, και μιλάω για τον ημιτελικό τον χθεσινό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ή Αγγλίας και Αργεντινής, όπως προτιμάτε, εάν προτιμάτε. Και διαβάζω εδώ στο Earth News τώρα, στα Earth Sports, η Αγγλία κρατούσε στα χέρια της για 85 λεπτά την ιστορική πρόκριση σε τελικό Μουντιάλ μετά από 60 χρόνια. 60 χρόνια έχει να πάρει Μουντιάλ η Αγγλία. Όμως η Αργεντινή του Μέση το πίστεψε και πέτυχε μια τεράστια ανατροπή με 2 γκολ, στο 85 ο Φερνάντες και στο 92 ο Μαρτίνες. Και πήρε αυτή το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και τέταρτο συνολικά. Η Αγγλία του Τούχελ πλήρωσε ακριβά την τακτική της να κρατήσει, λέει, επαναλαμβάνω, η δημοσίευση από το earthsports.gr. Πλήρωσε λοιπόν ακριβά την τακτική της να κρατήσει το αποτέλεσμα μετά τον γκολ του Γκόρντον στο 55 και έπαιξε με τη φωτιά, εκεί όπου η παγκόσμια πρωταθλήτρια από το 2022 ο Αργεντινή απέδειξε ότι έχει τον τρόπο και το μέταλλο να παίρνει αυτό που θέλει. Τα 19 φάουλ που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού και το πάθος που επέδειξαν οι παίκτες της Αγγλίας και της Αργεντινής ήταν τα στοιχεία στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς. Διότι από πλευράς θεάματος και ευκαιριών δεν υπήρξε τίποτα που θα μπορούσε να αποτυπωθεί. Το 0-0 σε όλα ήταν αυτό ακριβώς που παρουσίασαν 22 παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το αποτέλεσμα που μπήκαν οι ομάδες στα αποδυτήρια και γίνεται μετά όλη η περιγραφή και του αγώνα και οι συνθέσεις των ομάδων. Έτσι λοιπόν, τέλος του Μουντιάλ. Θα τελειώσει δηλαδή με φαντασμαγορικό τρόπο στον τελικό. Θα έχουμε πιο μπροστά τον μικρό τελικό το Σάββατο. Γαλλία-Αγγλία, all time classic, και μετά Αργεντινή-Ισπανία. Σε αυτόν τον μεγάλο τελικό που θα είναι, όπως είπα, φαντασμαγορικό. Στο ενδιάμεσο των δύο μηχρών θα γίνει show και με διάσημοι τραγουδιστές, Μαντόνα, Σακύρα, θα βγουν να εμφανιστούν, να τραγουδήσουν, θα γίνει μεγάλο σοου. Εξάλλου οι Αμερικανοί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, είναι μανούλες αυτά. Στο στήσιμο ενός σοου είναι μανούλες. Λοιπόν, ο τελικός θα είναι πολύ θεαματικός και από άποψη ποδοσφαίρου και από καλλιτεχνική, αν θέλετε, άποψη. 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής και την ίδια ώρα το Σάββατο είναι ο μικρός τελικός. Το Μουντιάλ του 2026 λοιπόν περνάει και αυτό στην ιστορία. Θα δούμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, ή η Αργεντινή θα είναι ή η Ισπανία. Και με το Μουντιάλ νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετούμε, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη ημέρα κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού. Μ' άρεσε πολύ αυτή η ατάκα που της είπε ο Χόρν όταν αυτή έκλαιγε που της έδωσαν τη μαύρη φόρντα να τραγουδήσει, όπως έκλαιγε και για το πρώτο τραγούδι και για τότε γεγονός ότι δεν της δώσαν μεγάλο ρόλο στην Οδό Ονείρων, σε αυτή την θρυλική παράσταση που έχει περάσει στην ιστορία του καλλιτεχνικού στερεώματος της Ελλάδας και του ιστορίας του πολιτισμού, μεγάλα ονόματα, ο Χόρν, ο Χατζηδάκης, οι συντελεστές. Ο Χατζηδάκης έγραψε τραγούδια. Τους έδωσαν λοιπόν την μαύρη Φόρντ και έκλαιγε πάλι, δεν την ήθελε, την τραγούδισε τελικά, διότι ο Χόρν της είπε ότι η μαύρη Φόρντ και το ηθοποιός σημαίνει φως, είναι ό,τι θα απομείνει από την Οδό Ονείρων. Και δεν είχε καθόλου άδικο ο τεράστιος επίσης αυτός ηθοποιός. Μιλήσαμε και για τα Σιδόνια 2026, τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα στην Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάνου. Πραγματικά αναζητήστε το πρόγραμμα, είναι πλουσιότατο. Να πάτε σε μια περιοχή που δεν πηγαίνετε συχνά, γιατί είναι μακριά, όμως
αυτή η περιοχή αποδεικνύει πως μπορεί να δημιουργήσει ένα πλούσιο πολιτιστικό και αθλητικό πρόγραμμα. Μπορείτε να συμμετάσχετε και να απολαύσετε και τα κάλλη των νοτίων παραλιών της Κρήτης. Μιλήσαμε και με τον ανεξάρτητο βουλευτή πλέον, Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μέχρι πρότινος και ανεξαρτοποιήθηκε. Όλα δείχνουν ότι βαδίζει και εκείνος προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τα πράγματα με τον καιρό τους, όπως είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη που μας παραχώρησε αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίησή του. Κατά Σεπτέμβριο μεριά θα δούμε αν ενδεχομένως παραιτηθεί και από την βουλευτική έδρα. Εξάλλου είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει και ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας. Τους θέλει παραιτημένους αυτούς που θέλει να εντάξει στην δικιά του ομάδα. Τώρα αν θα είναι και στην κοινοβουλευτική ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κ. Μαμουλάκης, αυτό θα το μάθουμε από την κάλπη. Πάντως ό,τι είναι πρώτος σε ψήφους βουλευτής στην Κρήτη με το ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιαφυσβήτητο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα είναι και οι εξελίξεις οι πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν έχει γίνει φύλλο και φτερό. Όπως σας έλεγα, 7 συνεδρίασαν χθες για να δούνε πότε θα γίνει το συνέδριο, πώς θα βγάλουν αρχηγό, και είμαι περίεργος πόσοι θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν, αν και θα βγει από την κοινοβουλευτική ομάδα από ό,τι διαβάσα, αυτοί όσοι απέμεινε δηλαδή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ή ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου. Είδαμε και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Προσέξτε πάρα πολύ το τι, πώς χρησιμοποιείτε τη φωτιά στην Ήπεθρο. Να μην τη χρησιμοποιείτε καθόλου δηλαδή. Αυτό. Είναι μέσα στο πορτοκαλί. Εχθές ένας άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη σήμερα, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος, έκανε εργασίες στο μελιδοχώρι με τροχό. Δηλαδή ό,τι απαγορεύει ο νόμος. Και άρπαξε φωτιά το μελιδοχώρι. Και σηκώθηκαν ελικόπτερα και πήγαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να σβήσουν τη φωτιά. Προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά. Είμαστε στο πορτοκαλί και σήμερα, σε όλη την Κρήτη. Διάβασα τις σχετικές οδηγίες στην αρχή της εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε. Να περάσετε μια όμορφη μέρα από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα. Να έχετε πάντα όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.

0: Ανάχαθητε προμόδωρα μεσημεριάτικα. Να ησυχάσει κανείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Και σήμερα εδώ, που άλλο θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε μαζί σας, κοντά σας, έτσι να αφουγκραστούμε όλα όσα επιθυμείτε να ακούσετε και να σας τα μεταδώσουμε στο δίωρο το οποίο ακολουθεί. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί λοιπόν θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Από ό,τι βλέπω σήμερα κάποια γιορτούλα δεν έχουμε, θα στείλω όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να είσαστε γεροί, να είσαστε ευτυχισμένοι, να έχετε τύχη και ό,τι άλλο επιθυμείτε στη ζωή σας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο φίδι, λέει, Παγκόσμια ημέρα φιδιού η σημερινή. Η Παγκόσμια ημέρα φιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπερασπιστές για την διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τα φίδια είναι επιμήκη, χωρίς άκρα, σαρκοφάγα, ερπετά, που αποτελούν την υποτάξη οφίδια. Υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών που απαντώνται σε όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο κεντρικό Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με τη γνώση, την σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μία σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Σε ορισμένες θρησκείες, ωστόσο, όπως ο χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την γνωστή ιστορία της Εύας, που εξαπατήθηκε από ένα φίδι στον κήπο της Εδέμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο χριστιανισμός, όπως και άλλες θρησκείες, συνέβαλε στην κακή φήμη των φιδιών. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να φοβούνται τα φίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τείνουν να τα παρουσιάζουν ως επικίνδυνα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο περίπου 600 από τα σχεδόν 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη και μόνο το 1/3 από αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Τα φίδια ως αρπακτικά αποτελούν σημαντικό μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος. Δυστυχώς, ένας σημαντικός αριθμός ειδών φιδιών αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού τους, όπως η δίωξη από τον άνθρωπο λόγω της αδικαιολόγητης φήμης τους, το κυνήγι για τροφή, η απώλεια οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και τα χωροκατακτητικά, ξένα είδη. Η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού προωθείται σε μεγάλο βαθμό από την Advocates for Snake Preservation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα της ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 1994 για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τα φίδια, να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και φιδιών και να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα φίδια αλλά και τη σημασία της διατήρησής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσει κάποιος την παγκόσμια
ημέρα φιδιού. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια, να δει φίδια σε ζωολογικούς κήπους ή πάρκα ερπετών, να κάνει μια δωρεά σε μια οργάνωση διάσωσης ή διατήρησης φιδιών και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα μη δηλητηριώδη φίδια και την απειλή με εξαφάνιση ορισμένων ειδών τους. Και βεβαίως μας προτρέπει να μην ξεχάσουμε να προωθήσουμε και τον εορτασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag World Snake Day. Εάν έχουμε ένα κατοικίδιο φίδι, είναι καλό να μοιραστούμε θετικές ιστορίες και φωτογραφίες του κατοικιδίου μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα τελικά. Αυτά σε σχέση με τα φίδια και την σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Πάμε τώρα στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1054, όπου σαν σήμερα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1963 και σαν σήμερα οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς το όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, Honeymoon Song. 1969 και σαν σήμερα εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong και Buzz Aldrin αλλά και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 2015 και σαν σήμερα με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών. Ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016 και σαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογκάν που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάν Γκιουλέν που ζει στις ΗΠΑ ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με την θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. 2016 και σαν σήμερα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. 1933 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλη, η οποία έφυγε από την ζωή τον Οκτώβριο του 2023. 1976 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1985 έφυγε από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, Γερμανός συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια λέει με λίγες βροχές έως τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 από 4. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.
Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο, Βυτική, Βόρειο-Βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 στα ηπειρωτικά, έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρει, βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, όμως για να μην ξεχνιόμαστε, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που αξίζει όλοι εσείς να επισκεφθείτε, μιας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, τη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν στην 1821 στον αριθμό 29 και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στη συνέχεια.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθηκε ο οδηγείτες στο αυτόφορο άνδρας που πραγματοποίησε εργασίες με τροχό στο σημείο όπου ξέσπασε χθες η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τους ανέμους και τις φλόγες, ενώ η πυρκαγιά που έκαψε ήδη καλλιέργειες και ζώα βρίσκεται σε ύφεση. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές. Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να στηθούν κάλπες για την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφο διεκδικούν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε πλέον να εκφράσει τους πολίτες, δήλωσε σήμερα μιλώντας στον Πολίτικα ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη πολιτική του κίνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του μηχανογραφικού των υποψηφίων για τις ανώτατες και ανώτερες σχολές. Έως 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν για 5η συνεχόμενη μέρα, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ανατροπή και πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ για την Αργεντινή με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2, νίκησε 2-1 την Αγγλία και πέρασε τον τελικό του Μουντιάλ της Κυριακής με την Ισπανία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Επιστροφή και στην ροή της εκπομπής μας. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Μέρος δεύτερο λοιπόν, και μπαίνουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα. Politika.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Επίσης, να σας πω πως μέσω του Πολίτικα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7, όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου μας. ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου με 16 βουλευτές στο κόμμα. Ο ΠΚΕΠΕ, ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Χαλκιδική, ξεκληρίστηκε η οικογένεια σε τροχαίο, χαροπαλεύει η ανήλικη κόρη. Η έρευνα αποκάλυψε κάναβη σε αυτοκίνητο και σπίτι. Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άνδρα που προκάλεσε φωτιά στο ακροτήρι εν μέσω ισχυρών ανέμων. Αυτοκίνητο κύλησε μέχρι την παραλία στην Ιεράπετρα. Τούμπαρε αυτοκίνητο στις Καλύβες, 3 οι τραυματίες. Χανιά, έστειλε μήνυμα σε φίλο και αυτοπυροβολήθηκε. Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού, η τελευταία της επιθυμία. Τελευταία βουτιά εχθές για αλλοδαπή σε παραλία των Χανίων. Ηράκλειο, απολογείται ο Γερμανός, ο οποίος πέταξε για Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Μελιδοχώρη, σε ύφεση φωτιά που έκαψε καλλιέργειες και ζώα στο αυτόφορο άνδρας. Ψυχή παγκόσμιων πρωταθλητών και επική ανατροπή της Αργεντινής. Ακούσατε λοιπόν κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politika.gr. Πάμε τώρα να δούμε κάποια από αυτά έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές. Στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Τσαπανίδου γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Όπως διευκρινίζει στο εξής, θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι εχθές Τετάρτη με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Όλα δείχνουν μάλιστα ότι το κύμα φυγής θα συνεχιστεί με αποτέλεσμα το πάλε ποτέ κυβερνητικό κόμμα να περιοριστεί σε μια ομάδα ελάχιστων βουλευτών.

Αλλάζουμε θέμα. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την EPPO, οι 3 από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, ένας από τους 4 βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η EPPO στην Αθήνα, άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, η EPPO διεξάγει αρκετές έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης, στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ο ΠΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση των ερευνών της EPPO σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά με αναζήτηση τόσο ενοχοποιητικών όσο και αθωτικών στοιχείων. Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στην διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων των ελέγχων καθώς και έκδοση ψευδών βεβαίωσεων. Χαλκιδική. Ξεκληρίστηκε η οικογένεια σε τροχαίο. Χαροπαλεύει η ανήλικη κόρη. Μάχη λοιπόν για να κρατηθεί στην ζωή. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου δίνει ένα 7χρονο κορίτσι σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε εχθές το απόγευμα και στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς του αλλά και το βρέφος της οικογένειας από την Μολδαβία. Το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Σιθωνίας κοντά στην Μεταμόρφωση. Όταν το αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειας τουριστών συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με βιτιοφόρο. Το όχημα της οικογένειας με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η σύζυγος του οδηγού και η μόλις 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Λίγη ώρα αργότερα έφυγε από την ζωή. Παράλληλα, τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου.

Πάμε τώρα στην Ιεράπετρα, όπου εκεί αυτοκίνητο κύλησε μέχρι την παραλία. Ένα λευκό γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο δίπλα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, βρέθηκε εχθές το μεσημέρι να έχει πέσει από τον πεζόδρομο στην παραλία σε ένα περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε τραυματισμούς. Η οδηγός του οχήματος είχε κάνει μια σύντομη στάση στο σημείο και μέσα σε λίγα λεπτά αντίκρισε το αυτοκίνητό της να έχει κυλήσει και να έχει ακινητοποιηθεί στα σκαλοπάτια που οδηγούν στην παραλία. Κατά την στιγμή του συμβάντος, ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του radiolasifi.gr, η πιθανότερη αιτία είναι βλάβη στο ηλεκτρικό χειρόφρενο του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι από το πρωί της Τετάρτης πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην Ιεράπετρα, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε και στην ακίνηση του σταθμευμένου οχήματος προς την κατηφόρα. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνελήφθησαν εχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Λασιθίου, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την απρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς των ανωτέρων υπηρεσιών, εχθές μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αλλοδαποί, και στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένουν, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 233 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, το χρηματικό ποσό των 1.140 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και ένας τρίφτης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης, όπου εκεί διενεργείται και η προανάκριση.

Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άνδρα που προκάλεσε φωτιά στο ακροτήρι εν μέσω ισχυρών ανέμων. Η σύλληψη άνδρα στο Μελιδοχώρι για φωτιά δεν ήταν η μόνη στην Κρήτη. Συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους των Χανίων. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Ακροτηρίου στα Χανιά, και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα για μία μόνο βραδιά. Οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, όπου εδώ θα δούμε έτσι μαζί κάποια θεματάκια λίγο πιο πρακτικά, κάποια θέματα που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν αρκετούς από εσάς, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με όλα εκείνα που ενδεχομένως μας απασχολούν σε σχέση με επιδόματα, σε σχέση με την υγεία, σε σχέση με την ΑΔΕ κλπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία είδηση που έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΑ, μιας που δίδεται παράταση, λέει, στις αιτήσεις για τα βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων βραβείων του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας, που κανονικά έλυγε εχθές 15 Ιουλίου, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον άμεσα δικαιούχο των παροχών, έτσι, του ΟΠΕΚΑ, μητέρα ή μονογονέα πατέρα, στην ειδική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση idika.gr, κάθετος ΛΑΕ, παύλα μητέρες, έως, όπως είπαμε, και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 11:59 μετά μεσημβρίας. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες ή σε μονογονείς πατέρες τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΛΑΕ, παύλα, μητέρες, στα λατινικά, παπάκι, opeka.gr. Περισσότερες βεβαίως πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του οργανισμού opeka.gov.gr.

Ο χρόνος όμως, για να αλλάξουμε θέμα, μετρά αντίστροφα για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει την επιδότηση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass. Η προθεσμία εξαντλείται την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, όταν οποιοδήποτε να απομείναν χρηματικό ποσό στην προπληρωμένη κάρτα θα επιστρέψει οριστικά στα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Το ύψος της οικονομικής στήριξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο παίζει η κατηγορία του οχήματος που έχουν, η μέθοδος που επέλεξαν για την παραλαβή των χρημάτων, καθώς και η γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν μόνιμα σε νησιωτικές περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη δικαιούνται υψηλότερη ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για κατοίκους των Σποράδων, της Θάσου, της Κύρου, της Αμοθράκης και της Αμουλιανής. Συγκεκριμένα λαμβάνουν 60 ευρώ όταν επιλέγουν την χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ενώ το ποσό μειώνεται στα 50 ευρώ εφόσον προτιμηθούν οι άλλοι τρόποι, όπως παράδειγμα η απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αυξήσεις χωρίς κόφτη από το 2027 για 670.000 συνταξιούχους. Μόνιμη αύξηση στο εισόδημά τους θα δουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 περίπου 670.000 συνταξιούχοι, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων. Πρόκειται για μια αλλαγή που αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έβλεπαν τις αυξήσεις να χάνονται, καθώς συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά. Από το νέο έτος αυτό σταματά οριστικά. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την αύξηση, που θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο, ενώ η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά ως ξεχωριστό ποσό. Με απλά λόγια, όσοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά δεν θα χάνουν πλέον την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους. Η αύξηση θα περνά αυτούσια στην μηνιαία πληρωμή τους, ενισχύοντας μόνιμα το εισόδημά τους. Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε μετά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε πολλές περιπτώσεις η νέα σύνταξη που προέκυπτε ήταν μικρότερη από εκείνη που ήδη λάμβανε ο συνταξιούχος. Για να μην υπάρξουν μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις, η διαφορά διατηρήθηκε ως ξεχωριστό ποσό, η λεγόμενη προσωπική διαφορά. Όταν όμως επέστρεψαν οι αυξήσεις στις συντάξεις από το 2023, εφαρμόστηκε ο συμψηφισμός, δηλαδή αντί η αύξηση να προσθεθεί στη σύνταξη, χρησιμοποιούνταν για να μειωθεί σταδιακά η προσωπική διαφορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να ακούνε κάθε χρόνο ότι δόθηκαν αυξήσεις, χωρίς όμως να βλέπουν ουσιαστική διαφορά στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, περίπου 800.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν στο σύνολό τους τις αυξήσεις της περίοδου 2023-2025, καθώς αυτές απορροφήθηκαν από την προσωπική διαφορά. Τι αλλάζει τώρα από το νέο έτος? Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο συμψηφισμός καταργείται οριστικά. Η προσωπική διαφορά δεν χάνεται και δεν περικόπτεται. Συνεχίζει να καταβάλλεται κανονικά, αλλά δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για να μειώνει την ετήσια αύξηση. Έτσι, κάθε αύξηση που θα αποφασίζεται θα περνά ολόκληρη στη σύνταξη του δικαιούχου και θα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα υπολογίζονται και οι επόμενες ετήσιες αναπροσαρμογές. Πρόκειται για μία μόνιμη αλλαγή που δίνει πραγματικό όφελος στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν θετική προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 670.000 συνταξιούχοι θα επωφεληθούν άμεσα, καθώς θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την ετήσια αύξηση, ανεξάρτητα από το ύψος της προσωπικής διαφοράς που διατηρούν. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά ή την έχουν ήδη μηδενίσει, δεν θα δουν κάποια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων, καθώς ήδη εισπράττουν το σύνολό τους.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα κινηθεί τουλάχιστον στο 2,9%, υψηλότερα από την αρχική πρόβλεψη για 2,6%. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί στο τέλος του 2026 με βάση τον μέσο όρο του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Αλλάζουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Σαρωτικές διασταυρώσεις για κρυφά εισοδήματα, μερίσματα και κρυπτονομίσματα. Η ακτινογραφία από την ΑΔΕ σε 93 χώρες. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων ελέγχων. Μπορεί οι υποβολές δηλώσεων φόρου εισοδήματος να συνεχίζονται έως τις 24 Ιουλίου. Η ΑΔΕ όμως ήδη ετοιμάζεται για το πώς θα ελέγξει όσους παραλείπουν να δηλώσουν εισοδήματα που είχαν από το εξωτερικό, για τα οποία πρέπει να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Αντλώντας λοιπόν δεδομένα από 93 χώρες, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός ανοίγει ένα νέο εκτεταμένο κύκλο διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ξεκινούν από τραπεζικούς τόκους και φτάνουν μέχρι τα κρυπτονομίσματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος, οι σαρωτικές διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση έως 31 Ιουλίου. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΔΕ καλούνται να επεξεργαστούν τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραληφθεί από το εξωτερικό, με έμφαση στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν για τις δηλώσεις εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Δεύτερη φάση έως 31 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Σε αυτό το στάδιο η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία τους. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι εν λόγω πολίτες υποχρεούνται να δηλώνουν το παγκόσμιο εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής του. Ωστόσο, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν μόνο σε όσους έχουν ήδη δηλώσει κάποιο εισόδημα αλλοδαπής. Το δίχτυ απλώνεται και σε φορολογούμενους για τους οποίους έχουν ληφθεί πληροφορίες από ξένες αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία σχετική αναφορά στις ελληνικές φορολογικές τους δηλώσεις. Η πιο τυπική αμέλεια συνήθως αφορά την ίσπραξη τόκων από καταθέσεις εξωτερικού. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν νόμιμα τόκους ύψους 207,75 εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς του εξωτερικού, με τον μέσο όρο να προσεγγίζει τις 9.764 ευρώ αναφορολογούμενο. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ δεν θα αναζητήσουν όμως μόνο τραπεζικούς τόκους, αλλά ένα ευρύ φάσμα εισοδημάτων όπως μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής, μερίσματα και επιχειρηματικά κέρδη, κάθε άλλη μορφή εσόδου που αποκτήθηκε εκτός Ελλάδας. Το δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών παρέχει πλέον στην ΑΔΕ πρόσβαση σε στοιχεία που προέρχονται από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, e-money, παρόχους ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικούς λογαριασμούς και ασφαλιστικά προϊόντα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παράλληλα και όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Οι αρχές θα εξετάσουν εξονυχιστικά εάν πληρούνται οι πραγματικές και νόμιμες προϋποθέσεις για αυτή τη μεταβολή, όπως ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής εκτός Ελλάδας, κανόνας των 183 ημερών, αλλά και το πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο των προσωπικών, οικογενειακών και οικονομικών του συμφερόντων. Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις των οποίων θα εντοπιστούν αποκλήσεις καλούνται για εξηγήσεις προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον οι διαφορές δεν τεκμηριωθούν επαρκώς, η ΑΔΕ θα προχωρήσει άμεσα στον καταλογισμό των αναλογούντων φόρων. Σε αυτά τα ποσά θα προσθεθούν
οι νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία για απόκρυψη εισοδήματος. Στο μικροσκόπιο λοιπόν της ΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Έχουμε και άλλα να πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας μέρος. Οπότε πριν να περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή, να σας θυμίσω έτσι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την Win Masters. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει να σου προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα, συγγνώμη, Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει, και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα. Οπότε εκμεταλλευτείτε το.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, με 16 βουλευτές μένει το κόμμα. Ανετράπη το πρωί αυτοκίνητο στις Καλύβες Χανίων, 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στο αυτόφορο, άνδρας που πραγματοποίησε εργασίες με τροχό στο σημείο που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Σε ύφεση η φωτιά που έκαψε καλλιέργειες και ζώα. Πρόστιμο 1.500 ευρώ επιβλήθηκε και σε άνδρα που κατηγορείται ότι προκάλεσε χθες φωτιά σε χόρτα στο ακροτήρι Χανίων. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί στον Άγιο Νικόλαο για κάναβη σε σπίτι και αυτοκίνητο, ενώ κατασχέθηκαν 1.100 ευρώ. Εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σήμερα στην οδό Μητσοτάκη, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Νυχτερινό σφυροκόπημα στο Κίεβο, τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Ανατροπή έπος και πρόκριση στον τελικό για την Αργεντινή, με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2 νίκησε 2-1 την Αγγλία και πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
5: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας βρίσκεται και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε, για να μας πει έτσι 2-3 πραγματάκια τα οποία συζήτησε σήμερα με τους καλεσμένους του στην εκπομπή του «Όμορφη ημέρα». Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα για σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Έρχονται, λέει, οι καύσονες.
1: Εσένα δεν ρωτάω, είσαι καλά, γιατί είσαι συνέχεια καλά.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, μην το λες τώρα ότι είμαι συνέχεια καλά.
1: Σου, η εκμάδα σου είναι παροιμιακή, δηλαδή και παροιμιώδης. Προς παράδειγμα.
0: Εντάξει.
1: Γυμνάζεσαι, είσαι καλή φυσική κατάσταση, είσαι fit.
0: Ναι, προσπαθώ. Προσπαθώ. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να βρίσκουμε τρόπους, πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους, να είμαστε καλά.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να μην είμαστε μίζεροι, να έχουμε όσο πιο καλή ψυχολογία γίνεται, γιατί αυτό βοηθάει και μοναχά εμάς, βοηθάει και τους γύρω μας. Ξέρεις, το τι εκπέμπουμε είναι πολύ βασικό.
1: Για όσους δεν σε ξέρουν, δεν σε έχουν δει στην τηλεόραση, στα εξώφυλλα που έκανες παλιά.
0: Στα εξώφυλλα, ναι.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και την εικόνα σου, γιατί σε ακούνε και δεν ξέρουν τι είναι πίσω από αυτή τη φωνή.
0: Τι κρύβεται.
1: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είναι μια κυρία η οποία είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
0: Έκανε και πρόσφατα εξετάσεις, Νίκο, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Άψογη συγγύη.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Ξέρεις, άμα είσαι υγιής, φαίνεται και απ' έξω. Έτσι. Άμα δεν είσαι υγιής μέσα σου, είτε οργανικά είτε ψυχολογικά.
0: Ναι, αυτό εκπέμπει
1: αυτό, ναι, βέβαια,
0: και στην εξωτερική εμφάνιση.

0: εσύ λάμπεις.
1: Μακάρι, μακάρι. Να είμαστε όλοι καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, σήμερα μίλησες
0: με το πρόσωπο της ημέρας.
1: Με το πρόσωπο της ημέρας.
0: Αν και χθες μάλλον πρέπει να το πιο πολύ το πρόσωπο της ημέρας, γιατί χθες έγινε ένα εξαρτοποίηση.
1: Ναι,
0: και μιλάμε βέβαια για τον βουλευτή.
1: Για τον κύριο Μαμουλάκη.
0: Ακριβώς. Μιλάμε, ο οποίος είναι πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, έτσι.
1: Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Μαμουλάκης ήταν και πρώτος σε ψήφους βουλευτής σε όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Είχε βγει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα.
1: Έτσι που πάνε τα πράγματα.
0: Ναι, και ήταν σήμερα.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά το Σάββατο. Το Σάββατο νομίζω δεν θα.
0: Ναι, ναι, το Σάββατο είναι η συνεδρίαση για να βγάλουν πρόεδρο.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε ότι. Να πούμε καταρχάς ότι φαντάζομαι το είδες ότι η κυρία Τσαπανίδου παραιτήθηκε σήμερα.
1: Ανεξαρτοποιήθηκε και εκείνη.
0: Τώρα, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση σχετικά με την έδρα. Είπε ότι μάλλον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για, τουλάχιστον προς το παρόν για παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, λέγοντας ότι το εξετάζει. Αλλά σίγουρα θα παραμείνει μέχρι να τελειώσει η συζήτηση για την αλλαγή του συντάγματος, για την αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Επίσης απέδωσε την ανεξαρτητοποίησή του στη βαθιά κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το κόμμα δεν μπορεί πλέον να εκφράσει την κοινωνία. Δεν αποκάλυψε όμως αν θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως κάθε πράγμα στον καιρό του, και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα της Κρήτης, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, τη λειψιδρία, την αυτοδιοίκηση και την ακρίβεια.
1: Οπότε κρατά κλειστά τα χαρτιά του, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι, για τα συμφραζόμενα, να το πούμε έτσι, με αυτή την έκφραση να το πούμε, έχουμε καταλάβει ότι θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή ήταν και φιλικά διακείμενος και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει γι' αυτό αποτελεί προς το παρόν γρίφο. Το είπε και ο ίδιος ο κύριος Μαμουλάκης. Έχει ζητήσει την παραίτηση όσων θέλουν να τον ακολουθήσουν από το βουλευτικό αξίωμα. Εκεί είναι σωστό, δηλαδή δεοντολογικά σωστό είναι αυτό, έτσι. Και οπότε γι' αυτό κρατάει κλειστά ο κύριος Μαμουλάκης, και οι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους. Προφανώς θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τον κατάλληλο χρόνο να παραιτηθούν και από την έδρα, ούτως ώστε να βάλουν υποψηφιότητα μετά με την Ελλάς, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Πάντως υπάρχει μια αναμπουμπούλα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μεγάλη
1: αναμπούλα. Στην αριστερά, δεν το συζητάμε.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα υπάρχει. Ναι.
1: Και η μία είδηση διαδέχεται την άλλη, και η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη.
0: Έτσι.
1: Ναι, όπως οπότε θέλει. Φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι αρκετό υλικό το οποίο θα σχολιάσουμε. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εκτός από τον κύριο Μαμουλάκη, όμως φιλοξένησες και τον κύριο Παναγιώτη Τζανάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδωνίας, με τον οποίο συζητήσατε για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Ψαρή
0: Φοράδα. Τα Σιδόνια 2026 είναι. Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό κάλεσα τον κύριο. Προφανώς έχουν οριμάσει πλέον, γιατί από το 1994 γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και πολιτιστικές και αθλητικές. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πλούσιο πρόγραμμα που έχει. Είναι μέχρι τον Αύγουστο, εάν θυμάμαι καλά, μέχρι 31 Αυγούστου είναι. Ξεκινάνε σήμερα, ξεκινάνε με βραδιά κινηματογράφου οι εκδηλώσεις και λήγουν 31 Αυγούστου. Και μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Βεβαίως. Μου έκανε εντύπωση το πλούσιο πρόγραμμα που έχουν καταρτήσει. Και γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Τζανάκη, ο οποίος μου είπε βέβαια ότι κάνουν ό,τι μπορούν, ούτως ώστε η περιοχή από απομακρυσμένη να μην γίνεται απομακρυσμένη. Γιατί ξέρουν, η Ψαρή Φοράδα θέλει μια διάρκεια να φτάσει μέχρι εκεί κάτω. Φαντάζομαι τώρα, αν κάποιος θέλει να πάει από την άλλη Ελλάδα, γιατί είναι πανελλήνιας, να πούμε, εμβέλειας οι εκδηλώσεις, είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα. Έτσι. Ότι είναι, φαντάζομαι τώρα, από την Αθήνα, λέω από την Αθήνα για να μην πω πιο μακριά, έτσι, να θέλει να πάει στην Ψαρή Φοράδα. Θα κάνει μεγάλη διαδρομή. Κι όμως πηγαίνουν. Συντηρούνται, διατηρούνται οι εκδηλώσεις αυτές, διότι πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν η συμμετοχή. Και η συμμετοχή και η παρακολούθηση, δηλαδή, όχι μόνο η συμμετοχή, γιατί και στα αθλήματα μπορεί να συμμετάσχει όποιος το θέλει, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά τα αθλήματα. Είναι ποδόσφαιρο στην άμμο, είναι beach volley, είναι διελκυστίδα. Έχει διάφορα τέτοια αθλήματα.
1: Αθλοπαιδιές δηλαδή, για εκείνους που αντέχουν.
0: Ακριβώς, για εκείνους που αντέχουν.
1: Καλή φυσική κατάσταση, ναι, που λέγαμε λίγο πριν.
0: Και να πούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις στην Ψαρή Φοράδα πιάνουν μια εμβέλεια μέχρι και τα νότια του νομού Λασιθίου, Ιεράπετρα δηλαδή, και τις άλλες περιοχές εκεί του νομού Λασιθίου. Συγκεντρώνεται δηλαδή κόσμος εκεί και από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και από την άλλη Ελλάδα. Πώς πούμε, χώρια τους ξένους τουρίστες που κάποιοι προτιμούν πολύ την Νότια Κρήτη, όπως γνωρίζεις, mm-hmm. και κάνουν διακοπές στη Νότια Κρήτη.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και η Ψαρή Φοράδα είναι μια πολύ ωραία παραλία.
1: Ωραίες παραλίες. Ναι. Άγριες παραλίες είναι, ναι, τώρα προς τα,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι. Εντάξει. Θα έλεγα ότι αποκτάει, μας το είπε και ο κύριος Τζανάκης αυτό, ότι αποκτάει πολύ ζωή το καλοκαίρι, ειδικά η περιοχή.
1: Έχει
0: και
1: τουριστικό ενδιαφέρον,
0: έχει
1: δηλαδή.
0: Τουριστικό ενδιαφέρον
1: που την επισκέπτεται.
0: Και υπάρχει και έντονη ζωή λόγω και αυτών των εκδηλώσεων που είναι σχεδόν 2 μήνες. Ένα μισή μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Διαρκούν.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Προτείνουμε
1: Ψαρή Φοράδα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Οπότε
0: ακριβώς
1: θα πρέπει να κάνουμε τα πλάνα μας, να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και να βρεθούμε σε κάποια παραλία, να κάνουμε τις βουτιές μας, να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Σε άλλες ειδήσεις τώρα, υπέρ λέει της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η Αμερικανική Βουλή. Ο Τραμπ είχε γράψει ότι η αλλαγή δύο φορές το χρόνο είναι χρονοβόρα και γελία διαδικασία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ψήφισε την Τρίτη την καθιέρωση της θερινής ώρας ως μόνιμης με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά. Άρα διακομματική συνένεση με αρκετές διαφωνίες πάντως. Ο ρεπουμπλικανός Σκοτ Ντέζερλεϊ, ο οποίος προείδρευσε της ψηφοφορίας, έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here comes the sun», έρχεται δηλαδή ο ήλιος, στο κινητό του, κατά την διάρκεια της τελικής καταμέτρησης, όπως αναφέρει το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής της ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο κομμάτων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στον Λευκό οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως της ημέρας το απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας είναι γνωστή ως θερινή ώρα, Daylight Saving Time. Συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά την αδιάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλή στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1966 ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή της ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη και η Αριζόνα, καθώς και τα αμερικανικά εδάφη του Πέρτο Ρίκο και των Παρθένων νήσων, έχουν επιλέξει να μην την εφαρμόζουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Μάιο, ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, για να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία δύο φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ας το κάνουμε, είχε γράψει.

Και θα κλείσουμε με μία είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Το 1566 απέκτησε δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς. Δύο νέοι ψηφιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν να οργανώνουν την πληροφορία για τους πολίτες και να υποστηρίζουν τους εκπροσώπους στη διαχείριση αιτημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πιο ενεργά στην εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα υγείας. Μέσα λοιπόν από δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς που εντάσσονται στο πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών 1566. Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ώστε να έχουν δύο διακριτούς ρόλους. Ο πρώτος απευθύνεται στους πολίτες, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει τους εκπροσώπους του 1566 που διεκπεραιώνουν καθημερινά τα αιτήματα. Στόχος είναι η καλύτερη αναζήτηση πληροφοριών, η σαφέστερη καθοδήγηση και η πιο αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων. Ο AI βοηθός για τον πολίτη παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη καθοδήγηση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, τις προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς, τα φάρμακα υψηλού κόστους, την ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και την υποβολή παραπώνων ή καταγγελιών. Ο ψηφιακός βοηθός για το κοινό λειτουργεί μέσα από την ιστοσελίδα του 1566 και την εφαρμογή για ψηφιακές συσκευές. Ο πολίτης μπορεί να περιγράψει το αίτημά του και να λάβει οργανωμένες πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Τώρα, ο AI βοηθός για τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης διευκολύνει τις ομάδες του 1566, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και επιταχύνοντας τη διαδικασία εξυπηρέτησης με στόχο την παροχή πιο γρήγορων και αξιόπιστων απαντήσεων προς τους πολίτες. Ο ψηφιακός βοηθός έχει ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων και τους δίνει άμεση πρόσβαση σε διαδικασίες, υπηρεσίες και κρίσιμες πληροφορίες. Η εν λόγω λειτουργία είναι σημαντική, κυρίως όταν ένα αίτημα αφορά περισσότερους από έναν φορείς ή απαιτεί συνδυασμό δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος μπορεί να εντοπίζει πιο γρήγορα την κατάλληλη απάντηση και να καθοδηγεί ακόμη πιο αποτελεσματικά τον ενδιαφερόμενο. Οι δύο ψηφιακοί βοηθοί είναι ήδη διαθέσιμοι, ο βοηθός για τον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας 1566.gov.gr και της mobile εφαρμογής του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης 1566 και ο βοηθός για τον εκπρόσωπο, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία των ομάδων εξυπηρέτησης. Η αναβάθμιση του 1566 συνδέεται και με μία ακόμα ψηφιακή αλλαγή στο ΕΣΥ. Από την 1η Ιουλίου του 26, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού καταχωρούνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη πρόσβαση του κοινού. Παράλληλα παραμένει η δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας με το νοσοκομείο ή φυσικής παρουσίας στη δομή, με την κράτηση να δεσμεύεται και πάλι στο ενιαίο σύστημα. Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν εκτός τακτικού ωραρίου και αφορούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν νοσηλεία, όπως ιατρική εξέταση, παρακολούθηση νοσημάτων, συνταγογράφηση, έκδοση γνωματεύσεων και επανέλεγχος μετά από νοσηλεία ή επέμβαση. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια εξυπηρέτηση δεν κρίνεται μόνο από την ταχύτητα των απαντήσεων. Ιδίως στο χώρο της υγείας, όπου τα αιτήματα συχνά αφορούν ευάλωτες ομάδες ή σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, η ακρίβεια, η επικαιροποίηση της πληροφορίας και η δυνατότητα παραπομπής σε άνθρωπο παραμένουν οι πρωταγωνίστριες. Το 1566 επιχειρεί να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Από τη μία πλευρά ενισχύει την αυτοεξυπηρέτηση του πολίτη, από την άλλη δίνει στους εκπροσώπους ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα αλλά και τη συνοχή των απαντήσεων. Πολύ ευχάριστο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, για όλους εμάς τους πολίτες.
με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Ελάτε να τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα μία ακόμη εβδομάδα εκπομπών. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Να μου είσαστε λοιπόν όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
10: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
11: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
12: Τέρτη. 107,7.
13: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στην επεξίδα του Πολίτικα που ξεκινά μόλις στην ζωντανή της μετάδοση. Σήμερα, 16 Εβδόμου, επιτρέψτε μου να σας πω, όσο και αν αυτό θα σας στενοχωρήσει, αλλά από σήμερα το καλοκαίρι μετράει αντίστροφα. Γιατί μου στεναχωριέσαι και μου κάνεις έτσι τα χυλάκια σου, επειδή θα φύγεις φανταρός ή επειδή τελειώνει το καλοκαίρι? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διόλου δεν με ενδιαφέρει που θα έχει τελειώσει το καλοκαίρι ή που μετράει αντίστροφα, διότι θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι μας στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά, κυρίως θερμιδικά. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισπράττω. Έχουμε κάθε μέρα υποχρεώσεις, παρέες, βόλτες από εδώ, από εκεί, παραπέρα, και η αλήθεια είναι ότι το πληρώνουμε πολύ ακριβά στη ζυγαριά. Εγώ τουλάχιστον, ό,τι αφορά εμένα. Συν του ότι αυτή η αυξημένη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες εμένα δεν μου ταιριάζουν. Με κουράζουν, μου δημιουργούν έτσι μια κόπωση κλπ. Συνεπώς είμαι χειμωνάκιας, οφείλω να το απολογήσω. Το μόνο που μου αρέσει με το καλοκαίρι είναι ότι φοράς λιγότερα ρούχα και είσαι πιο εύκολος στο τι θα βάλω σήμερα, πώς θα φύγω από το σπίτι, χωρίς να κρατάς πολλά. Αυτό είναι το μόνο καλό του καλοκαιριού. Και άντε, γιατί μου αρέσει στην άλλη πλευρά, η σύναξη και η μάζοξη με ανθρώπους που συχνά πυκνά σε μπαλκόνια, σε αυλές, σε κήπους, έξω, στα μαγαζιά της εστίασης δηλαδή, από το απόγευμα και μετά που θα αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κυρίες και κύριοι, αφού στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρατζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, έχουμε μία δίωξη πλημελιματικού χαρακτήρα, βέβαια. Θέλω να το τονίσω αυτό και θα το πούμε και στη συνέχεια, για Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και τον δικό μας, τον Μάξιμο το Σενετάκη. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο κουβέντες και να αποσαφηνίσουμε και ορισμένα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα. Ο άλλος ακούει δίωξη, ακούει και δίωξη για την Μαρφίν, ακούει δίωξη για μεγάλα εγκλήματα. Όλα διώξεις είναι, αλλά είναι κατηγοριοποιημένα. Είναι τα πτέσματα, είναι τα πλημελήματα, είναι τα κακουργήματα και πάει λέγοντας. Είμαστε εδώ με την φιλία της Σαριδάκη και το Μανώλη του Σαρή. Μαρία Μαυρομάτη τελεί ένα αδεία. Ο Δημήτρης Ζωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Είναι μαζί μας η Ζέδα Οικολοβού, σταθερά στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Αλλά μαζί μας είναι η μεγάλη, η μεγαλύτερη στον κόσμο, παρακαλώ, ακτοπλοϊκή ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία μας έχει, θα έλεγα, λύσει τα χέρια όσον αφορά τις επιλογές σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο, κυρίες και κύριοι, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αναφέρομαι γενικώς με τη C-Jets Pass παντού. 50 προορισμοί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών στους προορισμούς του Αιγαίου. Πού θες να πας? Πες μου πού θες να πας, να σου πω πώς θα πας. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Τώρα, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι εάν κλείσετε εισιτήρια αναχώρηση και επιστροφή μαζί, το αλερετούρ που λέμε, ρε παιδί μου, έχετε έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Στις Κυκλάδες, που επίσης πρέπει να πούμε, ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά, δίπλα. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να άξω από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ μας και στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Καλά, καταλαβαίνουμε ότι αν δείτε τη στατιστική στην δικαστική εξέλιξη των πλημελημάτων θα καταλάβετε ότι αυτό λέει ο νόμος. Λέει τι προβλέπεται για, για την περίπτωση του πλημελήματος. Και βεβαίως εδώ θέλω να πω ότι αν μπείτε, γιατί δεν θέλω να κάνω τώρα μάθημα νομικής σε καμία περίπτωση, αν μπείτε όμως πολύ εύκολα στο διαδίκτυο και αναζητήσετε τη διάκριση των εγκλημάτων σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα σε κακουργήματα και πλημελήματα ή στα πτέσματα, θα καταλάβετε τη διαφορά που υπάρχει. Και από εκεί θα βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα χωρίς να θέλω να πω περισσότερα πράγματα για όλα αυτά. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ουρά στο θέμα και έτσι κι αλλιώς μέχρι την ώρα των εκλογών ίσως δούμε και άλλα πράγματα να παίζουν μπροστά. Έχουμε μια επίθεση σε εισαγωγικά από τον εκπρόσωπο, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει να ζητήσουν τώρα συγγνώμη το Πασόκ και όσοι μίλησαν για κυβέρνηση υποδίκων. Υπογραμμίζει για τους 4 ότι πάνω απ' όλα υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, όπως αναφέρεται ρητά, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σταθώ όμως και θα το μοιραστώ μαζί σας και σε μια άλλη πτυχή της τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι προειδοποίησε το πολιτικό προσωπικό, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή, ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής υπονομεύει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και κακά τα ψέματα, εδώ συντάσσομαι απόλυτα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει απόλυτο δίκιο.

Επειδή κάποιοι με ρωτούσαν πριν έρθω τι πιστεύω ότι θα γίνει με τους τέσσερις, τίποτα δεν θα γίνει με τους τέσσερις. Έχουμε δει πολύ πιο σοβαρά αδικήματα, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο της πολιτικής σκηνής και πηγαίνουν στο δρόμο που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Τα τέσσερα πρόσωπα που είναι αυτή τη στιγμή στο κάδρο, δηλαδή η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Σενετάκης, νομίζω ότι θα ακολουθήσουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο το δρόμο των άλλων, δηλαδή Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη, που οι υποθέσεις τους επί της ουσίας πήγαν στο αρχείο και είναι 100% απαλλακτικές.

Πάμε να δούμε την υπόλοιπη δυσιογραφία και επικαιρότητα. Να πω ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα τα κουβεντιάσω τώρα, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχω κοντά μου τηλεφωνικά τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα και θα τα κουβεντιάσουμε φόλης της ύλης. Χθες μίλησα μαζί του, οφείλω να σας πω, και οφείλω να πω ότι για μια ακόμα φορά άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Σωκράτη ως συνομιλητή. Έχουμε μια παλιά σχέση από την εποχή που ήταν πρόεδρος στο εργατικό κέντρο. Έχουμε συμφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά θέματα, αλλά θέλω να σας πω και τον Σωκράτη Βαρδάκη, παρότι ιδεολογικοπολιτικά δεν συμφωνούμε, έχω βρει σε πολλά σημεία τον ίδιο να είναι με μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα απέναντι στα θέματα, και γι' αυτό κιόλας ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα μαζί.

Τώρα θέλω να σας πω ότι η μεγάλη συζήτηση, μιας και μπήκαμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, είναι, συνεχίζει να είναι μάλλον σωστότερα, η ημερομηνία διεξαγωγής στις κάλπες. Χθες μίλησα με κάποιους, μου είπαν ότι ενδεχομένως να είναι και η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη. Εγώ θα είμαι από αυτούς που υποστηρίζουμε τον Οκτώβριο, δηλαδή δεύτερη, τρίτη ή και πρώτη. Πρώτη, δεύτερη, το βάζω τον Οκτώβρη. Εγώ το βλέπω τον Οκτώβρη να στείνεται το παραβάν για το ψηφοδέλτιο και η κάλπη. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι, με βάση από αυτά που καταλαβαίνω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πει ότι μην κάνετε σχέδια, έχω τους λόγους μου. Ο ίδιος μίλησε, θυμίζω, πριν από λίγες μέρες από την Εύβοια και είπε για την Άνοιξη. Επέμεινε στην Άνοιξη. Εγώ θεωρώ ότι θα την αποφύγει την Άνοιξη για πολλούς και διάφορους λόγους, εκτός κι αν μέσα στο καλοκαίρι έχουμε δύσκολα γεγονότα, όπως να καεί, ας πούμε, όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί να καίγεται όλη η Ελλάδα ή να έχει καεί, να έχει μείνει από καίδια πίσω από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και να πάει σε κάλπες. Επίσης είναι πολλές οι ζυμώσεις που συμβαίνουν δεξιά-αριστερά και θέλω να σας πω ότι χθες επίσης σχολιάζαμε με ένα συνάδελφο δημοσιογράφο την επόμενη μέρα και τα σενάρια, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων που κάνουμε μεταξύ μας είναι για τα θέματα που παρακολουθούμε, ο καθένας λέει την εκτίμησή του, είτε στη σύσκεψη είτε στις κατηδίαν συναντήσεις. Συμφωνήσαμε με τον συνάδελφο, με τον συγκεκριμένο, γιατί πάνω κάτω το ίδιο λέω και εγώ. Εκείνος το είπε όμως με ένα δικό του τρόπο που μου άρεσε, και επειδή εγώ μ' αρέσει να δανείζομαι από φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, πράγματα που εγώ δεν έχω πει, ακόμα και αν πιστεύω ακριβώς το ίδιο πράγμα, θα σας πω όπως ακριβώς μου το είπε για την επόμενη μέρα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μια συμμαχία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είναι πιθανή, αλλά μετεκλογικά, δηλαδή για να συγκυβερνήσουν, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να πέσει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης δεν θέλει, άρα αν πέσει ο Ανδρουλάκης με ένα μικρό ποσοστό στην πρώτη κάλπη και τον φάνε, τον καθαρίσουν, τον πιέσουν να φύγει και υπάρξει νέα ηγεσία αμέσως μετά με κάποιο τρόπο, τότε είναι βέβαιο ότι μπορεί στη δεύτερη κάλπη να έχουμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, μια τέτοια συνεργασία. Και ο Ανδρουλάκης λέει ότι μπορώ να συνεργαστώ με την Δημοκρατία, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως έλεγε ο συνάδελφος χθες, είναι ένας γρίφος μεν για δυνατούς λίτες, αλλά όπως το βάζει ο συνάδελφος, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανότερο να καθαρίσουν τον Ανδρουλάκη την πρώτη Κυριακή, αν το ποσοστό είναι μικρό, και να ανοίξει ο δρόμος της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για μια πιθανή συγκυβέρνηση.

Λοιπόν, να σηκώσει χέρι τώρα εδώ όποιος έχει μπει στον κόπο να ερμηνεύσει το Ζάβαρα Καταρανέμια και να μου στείλει μέχρι τις και μισή μήνυμα, αλλά αν το έχει κάνει όχι μην το κάνει τώρα, τίμια, έντιμα, καθαρά, εγώ σας έχω εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει Ζάβαρα Καταρανέμια και τι ουσιαστικά θέλει να πει ο ποιητής με το Ζάβαρα Καταρανέμια. Δεσμεύομαι ότι πριν κλείσουμε το μέρος αυτό, εγώ θα τους δώσω τις απαντήσεις, γιατί το είχα ψάξει από πολύ παλιά και κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, το μυαλό μου πάει έτσι στο λεξικό. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα και αναπαράγουμε πράγματα, Δημήτρη μου, τα οποία δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει, αλλά επειδή το τραγουδάει όλος ο κόσμος, το τραγουδάς ας πούμε και εσύ και δεν μπαίνεις στον κόπο να πεις τι είναι αυτό το Ζάβαρα Καταρανέμια, ρε παιδί. Τι σημαίνει, τι θέλει να πει νέμια ας πούμε, τι σημαίνει το λάμα, τι σημαίνει νάμα, γιατί λέει ήλαιος. Για να δω, θα στείλει κανένας μήνυμα να μου το εξηγήσει. Ξαναλέω, χωρίς να μπείτε όμως τώρα στη Wikipedia ή σε Google Search για να βρείτε, να μου πείτε έντοιμα, εγώ το ήξερα, το είχα ψάξει παλιότερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Τι θα πει, το ήξερα? Δεν το ήξερα, δεν γεννιέσαι για να ξέρεις σημαίνει Ζάβαρα Καταρανέμια. Το λέω αυτό για να σας πω ότι καλό είναι πολλές φορές, και γι' αυτό επέλεξα και το τραγούδι αυτό σήμερα στο playlist της Πηξίδας, να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, όταν η Μαλβίνα έλεγε ότι ο συνασπισμός δεν είναι κόμμα, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι 10 ποπή που ψάχνουν καρέκλα, αυτή δεν το είπε με το ποπή, το είπε με την κανονική λέξη του ποπού, έτσι, που τη λέμε κι εμείς. Δεν λες ποπός, πονάει ο ποπός μου, λες πονάει κάτι άλλο. Αλλά επειδή το εσουρού είναι πολύ αυστηρό και πρέπει να το σεβόμαστε, αποφεύγουμε τη λέξη αυτή και λέμε το ποπός. Να λοιπόν που σήμερα η Μαλβίνα για μια ακόμα φορά δικαιώνεται από εκεί ψηλά που είναι, η αείμνηστη, η συγχωρεμένη, η αξέχαστη, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην σφαίρα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, ένας μόνο, ο Θάνος, ευχαριστώ πολύ. Θάνο, είσαι μέσα. Σε πιστεύω ότι το ήξερες και το έστειλες. Δηλαδή, είδα και το χρόνο, άρα είχες άμεση αντίδραση. Ναι, είναι όπως το λες. Και βεβαίως, εμείς, επειδή σε λίγο, άφησα πολύ λίγο χρόνο, δεν είχα και περισσότερο, θα πάμε να το εξηγήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί νομίζω ότι καλό θα είναι κάθε φορά που θα ακούτε αυτό το τραγούδι να θυμάστε τι ακριβώς σημαίνει και πώς επί της ουσίας προέκυψε αυτή η περίεργη λέξη, το ζάβαρα κατρανέμια. Είναι μια τεχνητή λέξη επί της ουσίας, χωρίς λεξικογραφική έννοια από μόνη της. Βεβαίως, η λέξη αυτή κυκλοφορεί πρώτη φορά το 1968 από το εμβληματικό ομώνυμο τραγούδι του κριτικού του Γέρα Πετρίτη, συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο ίδιος ο συνθέτης έχει αποκαλύψει ότι η λέξη είναι ένας συνδυασμός αρχαιοελληνικών και βυζαντινών όρων με συμβολικό χαρακτήρα διαμαρτυρίας. Αποτελείται από τρεις συνθετικές λέξεις: το ζάβαρα, που σημαίνει τα λάβαρα, κάτρα, που ως γνωστόν από το κατράμι σημαίνει τα μαύρα, και το νέμια, που σημαίνει ανέμισαν. Αντίστοιχα το λάμα, λάμα-λάμα που έλεγε ο Ξυλούρησε, δηλώνει το μαχαίρι, το νάμα το βάπτισμα, το λέμε, και το ήλιος σημαίνει έλεος. Ολόκληρο το απόσπασμα συμβολίζει το μήνυμα «μαύρα λάβαρα ανέμισαν και παρακαλούνε για ήλεος». Αυτό είναι το τραγούδι, το ακαταλαβίστικο για πολλούς, που σήμερα μπήκαμε στη διαδικασία να το εξηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα την πηξίδα και σήμερα προσφέρει η Sea Jets. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και οι βουλευτές Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Συνελήφθη άνδρας που έκανε εργασίες με τροχό στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τους ανέμους και τις φλόγες, ενώ η πυρκαγιά που έκαψε ήδη καλλιέργειες και ζώα βρίσκεται σε ύφεση. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές. Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να στηθούν κάλπες για την εκλογή νέου Προεδρίου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφο διεκδικούν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε πλέον να εκφράσει τους πολίτες, δήλωσε σήμερα μιλώντας στον Πολίτικα ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη πολιτική του κίνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Δύο άνδρες και μια γυναίκα συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, περί ζωοκλοπής και παραβάσεις νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Λασιθίου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του μηχανογραφικού των υποψηφίων για τις ανώτατες και ανώτερες σχολές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ανατροπή και πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ για την Αργεντινή με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2 νίκησε 2-1 την Αγγλία και πέρασε τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή με την Ισπανία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές,

0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Όλη μου η ζωή.
2: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Επειδή ξέρετε ότι το playlist, δηλαδή τη μουσική που ακούτε, επιλέγω αυστηρά, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά το δεύτερο μέρος, έχοντας προαναγγείλει εμέσως πλησαφώς και τον καλεσμένο μου, τον οποίο θα καλωσορίσω σε λίγο, αλλά αυτό το τραγούδι νομίζω ότι αντικατοπτρίζει απόλυτα αυτά που είδαμε χθες να συμβαίνουν στην επταμελή κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα και που με δικαίωσε επί της ουσίας για όλα όσα ακολούθησαν όταν έπεφτε το 2019. Δηλαδή ότι θα εξαϊλωθεί και θα εξανεμιστεί. Παρόλο που θα τους ξαναβρούμε πάλι μπροστά μας, γιατί κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτά τα οποία πουλάει ο ηγέτης. Και βεβαίως αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, που αφού διέλυσε το κόμμα του και είδαμε να συμβαίνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και πουθενά, δηλαδή να είναι όλοι σε ένα κόμμα και να θέλουν να φύγουν από αυτό το κόμμα, να το κλείσουν για να πάνε στο άλλο κόμμα. Περίεργα πράγματα, τα αφήνω στην κρίση σας. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι με τον Σωκράτη το Βαρδάκη γνωριστήκαμε όταν έγινε επί της ουσίας και ανέλαβε πλούσια δράση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, και πάντα είχαμε έτσι μια πολύ έντιμη και καλή σχέση, ακόμα και αν σε πάρα πολλά πράγματα ιδεολογικοπολιτικά θα μπορούσα να πω ότι διαφωνούσαμε. Διαφωνούσαμε πάρα πολύ όμορφα όμως, και έχω να αναγνωρίσω στο πρόσωπό του την εντιμότητα, την πολιτική εντιμότητα και καθαρότητα, το θάρρος του και την αξιοπρέπειά του. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, και χαίρομαι που χθες, αφού μιλήσαμε ιδιωτικά, αποδέχτηκε την πρότασή μου σήμερα από την Βιάνο, που είναι, γιατί δεν είναι εδώ, αλλιώς θα τον είχα δίπλα μου, να τον έχω τηλεφωνικά κοντά μου. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι προνόμιο να βρεις στη Βιάνο, ειδικά
0: όταν υπάρχουν... έτσι.

0: τέτοιες εξελίξεις σε ένα χώρο που αν μη τι άλλο μας έχει στιγματίσει όλους, είτε αρνητικά είτε θετικά. Κοιτάξτε τώρα, το κατάλαβα αμέσως όταν βάλατε το τραγούδι.
1: Ήμουν σίγουρο, επειδή σας ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν ακούσατε τους στίχους, φαντάζομαι ότι μηδιάσατε και γελάσατε λίγο.
0: Εφτά νομά σε ένα νομά. Σωστά είπατε, αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, ίσως να μην είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για να απαντήσω σήμερα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρατήσω και το στόμα μου κλειστό. Γιατί βλέπουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Και βέβαια, κύριε Σιλιγάρδο, δικαίωμα... να σας πω εξ αρχής ότι από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα το τι θα έκανα εγώ ή το τι θα κάνω, είχα διαφωνήσει και δημόσια μάλιστα με την εισήγηση του Σοκράτη του Φάμελου που έγινε μετά απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ένα κόμμα να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό στα παγκόσμια χρονικά, τα πολιτικά, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και να λέω ότι θέλω να κερδίσω ο Παναθηναϊκός. Για να το πω απλά...
1: Εγώ θα το πω ακόμα χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που λέτε. Να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ή η ομάδα του Ολυμπιακού και να παίζω με τον Παναθηναϊκό στον τελικό την Κυριακή και να θέλω να φύγω από τον Ολυμπιακό για να πάω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού να κερδίσω τον Ολυμπιακό που είμαι.
0: Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και βέβαια, κύριε Σιλιάνο, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι δικαίωμα. Δικαίωμα του καθενός να κάνει τις επιλογές του, αλλά κρατήστε το αυτό που θα σας πω, αλλά δεν μπορεί κανείς από εμάς, κανείς, ειδικά οι πολιτικοί, να αξιοποιεί, γιατί η συγκυρία ήταν, να αξιοποιεί μια συγκυρία για να εμποδίσει τις επιλογές των άλλων. Αυτό έγινε και αυτό γίνεται. Η στάση δηλαδή στελεχών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνουν ότι είναι σε ένα κόμμα αλλά θα ψηφίσουν ένα άλλο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, φύγουν την ίδια την ουσία της πολιτικής και μάλιστα θέλω να πω ότι αυτή η στάση, εκτός το ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πρωτόγνωρη, είναι απαξιωτική και για τους πολιτικούς, αλλά και για την ίδια την πολιτική. Και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θυμάστε, οι σημερινοί βουλευτές, δεν θέλω, γι' αυτό αρνούμε να παίρνω θέση, γιατί βγαίνουν πράγματα από μέσα μου που ίσως, δεν ξέρω, δεν θέλω να δημιουργώ εντάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε, οι βουλευτές σήμερα που ανεξαρτητοποιούνται, κάντε μια αναδρομή πίσω, να δείτε τι έλεγαν όταν πήραν τις έδρες τους οι βουλευτές που έφυγαν τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Ξέρετε τι έλεγαν?
1: Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, εσείς θα μας το πείτε.
0: Ανηθικότητα και όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν τότε.
1: Με οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια να βάλω ένα δημοσιογραφικό ερώτημα που ξέρω ότι θα μου το απαντήσετε. Υπάρχει στο αρχείο καταγεγραμμένο μία πολιτική και κομματική συμφωνία την οποία φαίνεται ότι σήμερα κάποιοι όχι απλά δεν τίμησαν το λόγο τους σαν να μην φορούν πατελόνια ή να μην τιμούν τα πατελόνια τους, αλλά την έχουν παραβιάσει κιόλα. Θυμήστε μου, αν είμαι σωστός σε αυτό που λέω, ή επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε με, κύριε Βαρδάκη, και ξέρω ότι θα το κάνετε αν λέω ψέματα, θα με διαψεύσετε, αλλά ξέρω ότι θα πείτε ότι έτσι είναι, ότι εκλήθησαν όλοι αυτοί και υπέγραψαν φαρδιά πλατάκια με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους μια συμφωνία που έλεγε ότι αν διαφωνήσω με τις αρχές και το καταστατικό του κόμματος και αποχωρήσω, θα αφήσω την έδρα μου γιατί δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στο κόμμα και στους ψηφοφόρους του. Είναι έτσι ή όχι?
0: Απόλυτα, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Και το 19. Και το 19. Και να σας θυμίσω ότι εκλέχτηκα και το 23, την πρώτη Κυριακή. Πράγματι, και μάλιστα υπογραφή ολογράφους. Ακριβώς όπως το είπατε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εδώ συμβαίνουν αλλοπρόσαλα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως ότι δικαίωμα έχει ο καθένας στην επιλογή του και κρίνεται γι' αυτό. Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μια συγκυρία για να παρεμποδίζει τις επιθυμίες άλλων. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα Να το πω. Αυτή τη στιγμή δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, το καλός ή κακός θα το γράψει η ιστορία, και ήδη έχει γράψει. Αλλά κοιτάξτε, δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που δεν χρωστάει σε κανένα. Και ξέρετε γιατί δεν χρωστάει σε κανένα? Ούτε σε τράπεζες, ούτε σε παρόχους, ούτε σε ιδιώτες. Γιατί το 15-19, και αυτό με θλίβει, κύριε Σιλιγάρδο, το 15-19 το χρέος των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεπληρώσαμε οι βουλευτές του 15-19, και να βγαίνουν σήμερα στελέχοι και βουλευτές, ειδικά στελέχοι που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα, να μιλούν για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Ανεξάρτητα το αν πιστεύω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θα κάνει το σωστό βήμα. Για να είμαι ξεκάθαρος. Και πιστεύω να το καταλαβαίνετε και να το καταλαβαίνει και ο ακροατές μας. Δίναμε τη μισή μας βουλευτική αποζημίωση για να ξεχρεώσουμε το χρέος, και το ξεχρεώσαμε το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει σε τράπεζες με ενέχειρο την Κουμουντούρου. Σήμερα όλα τα κόμματα χρωστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει. Γιατί υπήρξε μια εντυμότητα και μια σωστή διαχείριση. Και έρχονται σήμερα αυτοί που δεν προσέφεραν οικονομικά, ούτε και πολιτικά θα έλεγα, ενώ τα καινούργια στελέχη που αναδεικνύονται, βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε μέρα.
1: Ναι, στην παράταξη.
0: Με βαρύγδουπες δηλώσεις. Δεν συνεισφέραν. Δεν συνεισφέραν πουθενά. Αυτό εμένα με ενοχλεί και με στραγωρεί. Και πάλι λέω, διαφωνείς με το κόμμα σου. Μάλιστα. Τίμησε την υπογραφή σου, όπως είπατε προηγουμένως. Τίμησε την υπογραφή σου. Παράδοση την έδρα σου και πήγαινε στα 7 καλά του Θεού. Δεν θα σου πει κανείς γιατί το έκανες. Γιατί η επιλογή σου είναι δική σου επιλογή και θα κρυφείς από την κοινωνία. Αλλά όχι μπαίνουμε, βλέπουμε πώς μπαίνουμε. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Επιτρέψτε μου.
0: Στις αρχές και στις αξίες του καθενός.
1: Επιτρέψτε μου να υπερθεματίσω, να τονίζω και να συμφωνήσω μαζί σας. Ότι ακόμα και όταν δεν έχεις υπογράψει αυτό, άρα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικά ανέντιμος. Όταν υπογράφεις, όταν δεσμεύεσαι κοινωνικά και πολιτικά και στη συνέχεια σκίζεις την υπογραφή σου και την κάνεις ξεσκονόπανο για τα παπούτσια, καταρχήν δείχνεις το ποιόν σου. Συγγνώμη που θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η υπογραφή, το ξέρετε ότι συμβολίζει την αποδοχή ή την συμφωνία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μια ομάδα ή ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον άνθρωπο. Όταν το πράττεις αυτό, τι εμπιστοσύνη και τι κύρος μπορεί να δείχνεις προς την κοινωνία και να ζητάς να σε εμπιστευτεί όταν δεν τιμάς την ίδια σου την υπογραφή? Αυτό είναι το κρατούμενο. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί κάτι τέτοιο, εγώ καταλαβαίνω ένα πολύ απλό πράγμα, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί ή όσοι ασχολούνται με τα κοινά πηγαίνουν μαγκαζέ όλα αυτά τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτό είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο προορισμός, η αποστολή, να πηγαίνουμε μαζί και πηγαίνουμε μαζί. Με τα καλά και με τα κακά. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω ότι το πρώτο πράγμα που διαλέγει ένας ψηφοφόρος είναι ένα κόμμα για την ιδεολογικοπολιτική του ταύτιση και την πεποίθηση ότι αυτό το κόμμα ή αυτός ο δημοτικός συνδυασμός μπορεί να φέρει ένα καλύτερο για τον τόπο και την κοινωνία. Και μετά πας και επιλέγεις το Βαρδάκι, το Σιλιγάρδο και ούτω καθεξής. Βεβαίως υπάρχει και το αντίθετο, ότι εγώ μπορεί να έχω ιδεολογικό πολιτικά μια αντίθετη άποψη, αλλά να πάω να ψηφίσω εσάς που είστε κάπου αλλού. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αυτός που ψήφισε το Βαρδάκι τον συνάντησε και τον βρήκε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Και το πρώτο πράγμα που ψήφισε ήταν το κόμμα. Γι' αυτό είναι και το λογότυπο του κάθε κόμματος ψηλά πάνω και από κάτω έχουν συμβολισμό όλα αυτά. Και από κάτω είναι η λίστα με τα ονόματα. Αλφαβητικά μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί αυτό το χαρτί, αν διαφωνείς με το κόμμα και θέλεις να φύγεις, είναι βεβαίως αναφέρετο και αναπαλωτρίο το δικαίωμα, αλλά πρέπει να παραδώσεις την έδρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ τουλάχιστον, αν ήμουν μέλος ενός κόμματος και διαφωνούσα, θα έφευγα, και όσοι με ξέρουν καλά το ξέρουν ότι το εννοώ, και θα άφηνα την έδρα μου στο κόμμα να την πάρει ο επόμενος που συμφωνούσε με αυτά για τα οποία εγώ διαφωνώ. Δυστυχώς, οι πρώην σύντροφοί σας έδειξαν άλλα πράγματα.
0: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε, να συμφωνήσω. Να συμφωνήσω αυτό που λέτε. Αυτή την άποψη έχω κι εγώ. Και την έχω διατυπώσει όχι σήμερα, την έχω διατυπώσει διαχρονικά. Και θα θυμάστε, επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω, γιατί οι συνέπειες είναι τεράστιες. Συνέπειες που δεν φαίνονται σήμερα, μάλλον φαίνονται, αλλά θα φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερο. Επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω για ένα δευτερόλεπτο. Και θα το κάνω επειδή το ξέρετε, γιατί το είχαμε συζητήσει και κατηδίαν, αλλά και σε εκπομπές δικές σας, σε τηλεοπτικό σταθμό δημόσια. Ήμουν από τους βουλευτές που το 15-19 πήγα κόντρα και σκληρή κόντρα. Οι εφημερίδες έγραψαν τότε σκληρή κόντρα Βαρδάκη υπουργού, να μην λέω ονόματα. Και δεν ήταν ένας υπουργός. Εγώ πήγα απέναντι σε δύο και τρεις υπουργούς της κυβέρνησης τότε το 15-19. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα στην πορεία για τις θέσεις και τις απόψεις που είχα διατυπώσει έναντι των απόψεων και των θέσεων των υπουργών σε συγκεκριμένα νομοσχέδια. Δικαιώθηκα εκ των υστέρων, το πλήρωσα πολιτικά αυτή μου την αντίδραση, όμως δεν διαπραγματεύτηκα ποτέ αρχές, αξίες και αξιοπρέπεια. Και έτσι προχωρώ και μέχρι σήμερα. Και όπου φτάσουμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα να σας πω για τις παρενέργειες που εγώ βλέπω μπροστά μου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν εδώ και 1,5 χρόνο, αυτό πριν 2 μήνες πίσω, είχαμε βρεθεί 10-15 πρώην βουλευτές και στελέχη από διάφορα κόμματα, του λεγόμενου θα έλεγα εγώ, γιατί πλέον δεν μπορούμε να πούμε, να λέμε για προοδευτικό τόξο, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου, και είχαμε κάνει άπειρες συζητήσεις και μάλιστα είχαμε δημόσιες στήλοι επιστολές, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν και στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ τότε και σε άλλα κόμματα. Δεν στείλαμε σε άλλα κόμματα γιατί πάγαμε πόρτα από τη Νέα Αριστερά. Τι έλεγε? Ότι η σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων, έστω σε μια προγραμματική βάση, θα είναι ικανή να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πόλο απέναντι στις πολιτικές σήμερα που διαφωνεί, αν θέλετε, όχι ο Βαρδάκης, βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, το 75% του ελληνικού λαού. Δεν εισακουστήκαμε. Δεν εισακουστήκαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τότε υπήρχε μια ιδιοτέλεια και κανείς δεν έβαζε μπροστά το εμείς έναντι του εγώ. Αυτό πληρώνουμε και σήμερα. Και κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το ευτράπελο που δεν το έχει. Δηλαδή πρέπει να το βάζεις με το κουτάλι στο στόμα του Έλληνα πολίτη για να το καταλάβει. Που εμένα για άλλη μια φορά πραγματικά με θλίβει. Όταν απίθυνα το ερώτημα σε αυτούς τους ανθρώπους και λέω, πέστε μου, Κωνσταντοπούλου, Πάσο, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν τότε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έγινε μετά και έγινε και μια συζήτηση και με κάποιους από αυτούς. Πέστε μου πού διαφωνούν όσον αφορά τα εργασιακά, όσον αφορά τη 13η σύνταξη, το ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο κοινωνικό κράτος, στα θέματα παιδείας, στα θέματα υγείας. Πέστε μου πού διαφωνούν. Δηλαδή, για να το προευθύνω στο σήμερα, να το πάω στο σήμερα, να πω. Οι βουλευτές παρατήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί εμένα κάποιος να μου πει και τα πάνεκα ανεξαρτοποιήθηκαν. Δεν παρατήθηκαν, ακόμα χειρότερα ανεξαρτοποιήθηκαν. Μπορεί κάποιος από αυτούς να μου πει το λόγο. Το λόγο. Και ας αφήσουν τα γελία αυτά για τοξικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και στις αγλαμάδες. Μπορεί να μου πούν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα. Έχει εκπονήσει και ένα άλλο πρόγραμμα, ημιτελές θα έλεγα, περιμένουμε το επόμενο διάστημα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πρόγραμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόγραμμα το Πασό. Να μου πει κάποιος σε τι διαφωνεί από αυτά, γιατί αυτά δεν είναι ακούσει η κοινωνία. Ειδικά σήμερα που βάλετε πραγματικά, κύριε Σιλιγάρδο. Εδώ δεν φτάνει ο μισθός τη 16η μέρα του μήνα. Βλέπουμε η εσχροκέρδεια, η διαφορά και η ακρίβεια να μας στείλει την ελληνική κοινωνία. Και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο, άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία, η αντιπολίτευση που έχει περισσότερη ευθύνη από την κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου, η αντιπολίτευση να είναι, ακούστε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αντιπολίτευση σήμερα στη χώρα, σε μια χώρα που έχει ανάγκη από ιδέες, πράξεις, για αυτός ο κόσμος να λύσει τα προβλήματά του. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή το αλληλομαστίγωμα που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η διάλυση του ΧΥΠΣΗ κόμματος. Βγάλει μια κραυγή αγωνία ο Έλληνας εργαζόμενος. Ο Έλληνας πολίτης, ότι εγώ θέλω λύσει τα προβλήματά μου για να μπορώ να σπουδάσω τα παιδιά μου, για να μπορώ να αντέξω, να πάω παρακάτω. Και πού είναι οι αντιπολίτες? 40-45 βουλευτές καταρτίζουν πλέον την αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλάβατε ποια είναι η απόρρια όλων αυτών που συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη, εγώ τα καταλαβαίνω.
0: Πώς θα πάει αύριο ο Έλληνας πολίτης? Δηλαδή,
1: είναι...
0: δεν πείθει, δηλαδή. Βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές. Ένα τελευταίο επιτρέψτε μου. Τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Και από την άλλη μεριά, λέει ο ελληνικός λαός ότι το 75%, να δείτε που έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο. Το 75% του ελληνικού λέει, δεν το λέει ο Βαρδάκης ο συνεργάτης, λέει ότι εγώ θέλω αλλαγή πολιτικής. Αυτό λοιπόν το 75% μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος που να το πείσει ότι εγώ είμαι ο πόλος αυτός που θα σου δώσει λύση στα προβλήματά τους. Εσείς πιστεύετε με όλα αυτά τα καρογιοζηλίκια τώρα, φεύγω, μπαίνω, βγαίνω, ανεξαρτοποιούμε, πάω στην Ελλάδα, φεύγω από την Ελλάδα, πάω στον άλλο. Η κοινωνία θα πιστεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος? Αυτά θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Ακόμα και με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και με... Δεν ξέρω τι μπορεί να υποθέσει αυτή τη στιγμή...
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη. Εχθές ανεξαρτοποιήθηκε ο συνάδελφός, ο πρώην συνάδελφός σας, αλλά βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Μαμουλάκης. Είστε ο πρώτος επιλαχών. Αν παραιτηθεί αύριο ο κύριος Μαμουλάκης, παρότι λέει ότι δεν θα παραιτηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, θα πάρετε την έδρα?
0: Κοιτάξτε, με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, με όλα αυτά που σας είπα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια υποθετική ερώτηση που μπορεί να μην η απάντηση, θα δώσω σαφή απάντηση, δεν υπερθέτω. Που θα έλεγα ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, όπως το λένε αυτοί κάποιοι, δεν εννοώ το Χάρη και άλλοι, ξέρω εγώ, βουλευτές που έφυγαν ανεξαρτοποιητοί οι αγαπητές. Εάν κρίνω, που αυτό δεν φαίνεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ανακάμψει ή να δημιουργήσει προοπτικές του συγκεκριμένου πόλου που σας έλεγα, πιθανό να κρατήσω την έδρα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι δεν θα κρατούσα την έδρα εάν έβλεπα ότι θα μπορούσα να πάω σε ένα άλλο κόμμα που θα με εξέφραζε καλύτερα από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δεν μπορώ δηλαδή να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί να δω τις εξελίξεις. Ποιες εξελίξεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί στα πόδια του? Θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Αλλά όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μάλλον δεν θα την κρατήσω την έδρα, γιατί νομίζω ότι ας την κρατήσει κάποιος άλλος που να μπορεί να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να μαζί με άλλους συντρόφους να δημιουργήσουν προοπτικές καλύτερες. Εγώ είμαι σε μια θέση τώρα, αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για μένα. Δύσκολο για μένα.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Χωρίς να έχω καμία συμφωνία ή να έχω συζητήσει με κάποιον να πάω κάπου αλλού.
1: Πρόσφατα οι πληροφορίες, ναι, πιθανότερο η απενεργοποίηση. Το πρέπει να ρωτήσω, και ξέρω ότι επίσης θα είσαστε απόλυτα ειλικρινείς, όπως είστε πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε, ξέρω ότι υπήρξε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ζήτησε, εδώ στο Ηράκλειο, σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας να ακολουθήσετε το πολιτικό του εγχείρημα?
0: Όχι. Και κοιτάξτε να δείτε. Με τον Τσίπρα, με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ναι, πράγματι μιλήσαμε, και μπορώ να πω ήμουν από τα μοναδικά στελέχη που μίλησε με τον Τσίπρα, μαζεύτηκαν και κάποιοι 2-3 άλλοι μετά, κάναμε μια κουβέντα για γενικά θέματα και το πώς πήγαινε το βιβλίο κλπ. Δεν μου ζήτησε ούτε να είμαι δίπλα του, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές. Ήξερε και ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ παραμένω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω φύγει. Και αυτό λέει πολλά. Και είναι και μια απάντηση όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε προηγουμένως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ο Τσίπρας, καλός ή κακός, τη γραμμή την έδωσε με την έννοια ότι παραιτήθηκε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να κάνει το εγχείρημα που κάνει, και μπράβο του θα έλεγα, όπως και ο Σωκράτης ο Φάμελος, παρότι διαφωνήσαμε κάθετα, ήρθαμε σε αντιπαράθεση με τον Φάμελο για την απόφαση που πήρε. Δηλαδή στην ουσία να μην κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο, για μένα ήταν τελείως λάθος, παρά το ότι διαφωνήσαμε, μπράβο του που παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας βέβαια ότι η πρότασή του δεν μπορούσε να υλοποιηθεί σε καμία των περιπτώσεων, γι' αυτό το είχαμε δει εμείς από την αρχή, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας το εγχείρημα, θέλοντας μάλλον να κάνει το εγχείρημα που έκανε μετά, παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τον τιμά σε μεγάλο βαθμό. Και αιτιολόγησε και τον λόγο. Τώρα κύριε Συνδικάτο, δηλαδή με ποιο σθένος οι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Και θέτω εγώ να επιτρέψω να θέσω και ένα ερώτημα. Δεν θα εξέσουν τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο, γιατί ο κόσμος δεν έχει κοντή μνήμη. Δεν έχει μνήμη χρυσόψα. Ο Τσίπρας σε όλους τους τόνους, ακόμα και χθες, το πρωί εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Φωνικολάκου, είπε ότι εμείς εμένουμε στην αρχική μας θέση ότι με ενεργεία βουλευτές δεν θα κατέβουμε στις εκλογές.
1: Αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λίγο υποκριτικό. Θα το πω έτσι πολύ, πολύ, πολύ μαλακά υποκριτικό, με την έννοια ότι εγώ βλέπω ορδές εν ενεργεία βουλευτών που θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα. Αυτό βλέπω. Άρα εκεί ο Τσίπρας παίζει ένα παιχνίδι επικοινωνίας, θα μου επιτρέψετε να πω, που δεν ξέρω αν θα του βγει τελικά σε καλό ή σε κακό, όχι για τους δεδομένους του ψηφοφόρους, αυτούς τους έχει έτσι κι αλλιώς. Πόσο μπορεί να πείσει να πάρει από τη δεξαμενή του κόμματος των αναποφάσιστων, να το πω πολύ απλά, ένα μερίδιο που θα του δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει στην παρούσα φάση τα δημοσκοπικά του νούμερα και τα εκλογικά του νούμερα αύριο πολύ περισσότερο. Θα κλείσω την συζήτησή μας και πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Βαρδάκη. Ρωτώντας το εξής, τι τύχη πιστεύετε ότι θα έχει το κόμμα Τσίπρα στις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν εσείς θα είστε στις λίστες του κόμματος ή όχι?
0: Κοιτάξτε, κύριε Συνδικάτο, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι, σας το εξήγησα προηγουμένως, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση στη χώρα. Δεν θα μπορώ να σας απαντήσω ευθέως, φαίνεται, δημοσκοπικά βέβαια, το βλέπουμε όλοι, ότι ήδη το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα έχει εδρεωθεί σαν αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερο κόμμα και με διαφορά μάλιστα από το τρίτο. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το Σεπτέμβριο, είτε έτσι και αλλιώς. Μετά το Σεπτέμβριο δηλαδή θα αρχίσει να φαίνεται η πραγματική εικόνα για κάθε κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Υπάρχει έκθεση Θεσσαλονίκης που εκεί θα ανακοινωθούν τα προγράμματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αρκετά από τα κόμματα δεν έχουν κάνει ένα προγραμματικό σχεδιασμό επί όλων των θεμάτων και να τον έχουν ανακοινώσει. Οπότε μετά την Θεσσαλονίκη θα δούμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης θα τις καθυστερήσει τις εκλογές, γιατί ο Μητσοτάκης είναι πανέξυπνος. Θα νομίζω ότι τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα θέλει να εφαρμοστούν και στην πράξη, να βγουν οι εφαρμοστικοί νόμοι δηλαδή. Άρα πάμε για το Γενάρη. Τώρα θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του Αλέξη, φαίνεται, του Τσίπρα έχει, φαίνεται να έχει μια δημοσκοπικά τουλάχιστον μια άνοδο. Από εκεί και πέρα, κύριε Συριάδο, σας λέω, ο χρόνος θα το δείξει αυτό και σύντομα. Και σύντομα.
1: Τις κάλπες πότε τις βλέπετε να στείνονται?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι σίγουρα, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που βλέπω και από την εμπειρία που έχω, σας είπα, ο Τσίπρας, ας σου πω ένα παράδειγμα, ο Τσίπρας παράδειγμα εξήγηλε την 13η σύνταξη το 19 και ίσα ίσα που την εφάρμοσε και ο κόσμος πίστηκε από το Μητσοτάκη τότε ότι δεν ήταν η 13η σύνταξη αλλά ήταν ένα επίδομα. Και ακούστε τώρα, χθες άκουσα, ειδικά σας το λέω, δηλαδή εδώ σηκώνεις, επιτρέψτε μου αυτή την παρέμβαση γιατί αξίζει, άκουσα την Υπουργό Εργασίας, την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Ευθυμίου, να λέει ότι κατήργησαν, με το που είπε κατήργησαν, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουνα αυτός που εισηγήθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, 120 δόσεις και την 13η σύνταξη. Δεν ήταν ολόκληρη, σαφώς κουτσουρεμένη, σαφώς η μισή θα έλεγα, αλλά ήταν νόμος του κράτους. 46-11 άρθρο 120. Άκουσα την κυρία Ευθυμίου που πριν τρεις μήνες έλεγε ότι δεν ήταν σύνταξη αλλά ήταν επίδομα. Θες να μας λέει ότι την κατήργησε, λέει, ακούστε κύριε Συνδικάτο, δέστε να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Την κατήργησε, λέει, γιατί το ζήτησαν οι συνταξιούχοι, γιατί το θεωρούσαν επίδομα. Η υπουργός που ξέρει ότι ο νόμος του κράτους Ένα νόμος του κράτους καταργείται με νόμο. Άρα εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, επειδή λέω ότι έχει ένα καλό επιτελείο, πιστεύω ότι ό,τι μέτρα εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα περιμένει να εφαρμοστούν. Άρα πάμε Γενάρη-Φλεβάρη. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε στη Βιάνο αυτόν τον καιρό. Καλό καλοκαίρι. Ίσως τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη.
0: Ξεκουραζόμαστε.
1: Καλά το κάνετε. Καλά το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σας.

Στην Έλλη και στην Τέπη θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις πολύ ωραίες τους αναφορές για το Ζάβαρα Κατρανέ, μια που ήρθαν καθυστερημένα αλλά πολύ σωστά και ορθά. Πολύ αεροδρόμιο σήμερα μου φαίνεται.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
9: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
10: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις κατά Σκρέκα, Μπουκόρου, Σενετάκη και Παπακώστα. Εχμές του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση. Πειρά από το ΠΑΣΟΚ. Συνέντευξη στον Πολίτικα του Χάρη Μαμουλάκη μετά την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ. Με 16 βουλευτές μένει το κόμμα. Δρυμία κριτική στην ελληνική εξωτερική πολιτική άσκησε ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης Μελέτης Μελετόπουλος μέσω του Πολίτικα. Στο αυτόφορο άνδρας που πραγματοποίησε θερμές εργασίες στο σημείο που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Σύλληψη για φωτιά και στα Χανιά. Βουτιά έως 12% στις κρατήσεις των ξενοδοχείων. Πού οφείλεται το φαινόμενο, εξηγεί ο πρόεδρος των ξενοδόχων στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία ή ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Ταυτόχρονα στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7 βουλευτές. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και σαφείς εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος που είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Θα θυμίσω ότι ο κύριος Φλωρίδης είχε ζητήσει πριν από μερικές εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν είχε επισκεφτεί την χώρα, να τελειώνουμε με αυτή τη διαδικασία και να μην πηγαίνουμε σε αργό σερβιριστό μενού. Διότι αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, δημιουργεί μια δυσλειτουργία στην τακτική της πολιτικής επικοινωνίας της κυβέρνησης και του Μαξίμου. Όταν κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει ένα θέμα, όπως αυτό που βγήκε σήμερα, με 4 βουλευτές, οι οποίοι, πρόσεξε, είναι πλημεληματικού χαρακτήρα η δίωξη, και στέκομαι σε αυτό γιατί ο κόσμος ακούει δίωξη, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ότι δίωξη μπορεί να είναι και για πλημέλημα, δίωξη μπορεί να είναι για κακούργημα. Με βάση τον ποινικό κώδικα, άλλο είναι το πλημέλημα, άλλα προβλέπονται για το πλημέλημα, άλλα πράγματα περιλαμβάνει το κακούργημα και άλλα προβλέπονται ή επισύρονται για τις περιπτώσεις κακουργήματος, χωρίς να θέλω να εισέλθω περαιτέρω σε νομική ανάλυση. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι πάλι μια μικρή κυβερνητική κρίση με βάση αυτές τις εξελίξεις. Προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, χωρίς να είμαι νομικός, είναι ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες χωρίς συνέπειες για τους 4, όπως και για τους υπόλοιπους που η υπόθεση τους πήγε στο αρχείο. Και ορθά ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω ότι ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει τώρα συγγνώμη για το χαρακτηρισμό που έκαναν οι πράσινοι πολιτικοί τους αντίπαλοι περί κυβέρνηση υποδίκων. Mm-hmm. Στην ουσία του πράγματος θα έλεγα ότι η κυβέρνηση λέει ότι όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε με αυτό, τόσο πιο άνετος θα είναι ο δρόμος για την κάλπη. Και εδώ θα μου επιτρέψει να πω ότι παίζεται ένα σκληρό πόκερ ανάμεσα στο Μητσοτάκη και την Κοβέση. Διότι ο Μητσοτάκης περιμένει να τελειώσει η Κοβέση τις ανακοινώσεις της και να φύγει για να προκηρύξει τις κάλπες, και η Κοβέση έχω την αίσθηση ότι περιμένει το Μητσοτάκη να προκηρύξει τις εκλογές για να ανακοινώσει τα υπόλοιπα, αν υπάρχουν υπόλοιπα, και μετά να φύγει. Αντιλαμβάνεσαι το παιχνίδι τακτικής και πολιτικής επικοινωνίας που υπάρχει και από τον Πρωθυπουργό, που είναι εύλογο, διότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας παίκτης. Η κυρία Κοβέση είναι ένας λειτουργός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζει και θολώνει πλέον για κάποιους το τοπίο και για κάποιους άλλους ξεκαθαρίζει το τοπίο. Εξυπηρετεί συμφέροντα, λένε κάποιοι, η κυρία Κοβέση τελικά, με τον τρόπο με τον οποίο αναμειγνύεται στα εσωτερικά της χώρας ή όχι. Πρέπει να κάνει όσα κάνει είναι κάποια από τα ερωτήματα τα οποία ακούγονται κάτω από το γενικό τίτλο, τον οποίο προσυπογράφουμε όλοι, όλα στο φως. Και βεβαίως, αν υπάρχουν ένοχοι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφασίσει για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να τιμωρηθούν ή όχι. Αυτά συμβαίνουν σε μια χρονική στιγμή που φτάσαμε στο πολιτικό σκηνικό η αξιωματική αντιπολίτευση να μην είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Σε μια χρονική στιγμή που ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πολλά τα χρόνια που κυβέρνησε πριν, 15-19, δηλαδή μια δεκαετία πριν ανήλθε στην κυβέρνηση και κυβερνούσε μέχρι και το 19, πριν από 7 χρόνια. Περιορίστηκε σε μια συνεδρίαση που επί της ουσίας θα έλεγα ότι απεικονίζεται στους στίχους του τραγουδιού του 7 νομάς αναδομά. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι έχουμε μπει εδώ και αρκετό καιρό σε μία λεωφόρο πολιτικής τακτικής και πολιτικής επικοινωνίας, όπου η κυβέρνηση θα προσπαθεί να εκμεταλλεύεται τους άσους που έχει στο μανίκι της αναφορικά με τις πρωτοβουλίες και τις παροχές, και η αντιπολίτευση θα προσπαθεί, συλλήβδινη αντιπολίτευση, να οργανώνεται ώστε να τον καλύτερα, προκειμένου και δημοσκοπικά να κρατάει τα νούμερα τα οποία θέλει, αλλά και όταν θα πάμε στην κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε αρκετά πράγματα μπροστά. Έχω την αίσθηση ότι πολύ εύκολα θα διαψευθούν αυτοί που κάνουν προβλέψεις και εκτιμήσεις, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, γιατί το πράγμα δείχνει ότι έχει μια τάση η οποία απλά ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα κομματικά και ιδεολογικοπολιτικά γυαλιά που φοράς ή τους ρόλους που εξυπηρετεί η καρέκλα πάνω στην οποία κάθεσαι. Σήμερα, πριν από λίγο, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική συνέντευξη, συζήτηση με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, ο οποίος καυτηρίασε και πολύ ορθά, νομίζω, μετά από δικό μου ερώτημα, που παραπέμπει σε μια συμφωνία τιμής των πρώην συναδέλφων του, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ανεξαρτητοποιήθηκαν, οι οποίοι είχαν υπογράψει φαρδιά πλατιά με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους βεβαίως, μια συμφωνία με το κόμμα που έλεγε ότι αν για οποιονδήποτε λόγο θα διαφωνήσετε και θα αποχωρήσετε, θα παραδώσετε την έδρα. Ρωτώ ποιος από αυτούς έχει τιμήσει την υπογραφή του. Αρχίζει γενομένης από το Φαραντούρη, που έφυγε και πήγε στο ΠΑΣΟΚ, τον Ευρωβουλευτή, και βεβαίως όλους αυτούς που το τελευταίο διάστημα αποποιούνται επί της ουσίας την κομματική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάνε την έδρα και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια και τα δικά τους παζάρια. Ξέρεις, αυτό δεν θα στοιχήσει μέσω μακροπρόθεσμα στους ψηφοφόρους που έχουν αποφασίσει είτε έτσι είτε αλλιώς να πάνε στο Τσίπρα. Θα στοιχήσει όμως πάρα πολύ στην προσπάθεια που κάνει ο Τσίπρας να πάρει κόσμο είτε από άλλα κόμματα της αριστεράς ή της κέντρο αριστεράς, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε βρίσκεται πιο αριστερά, και βεβαίως από τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ο Σοκράτης Βαρδάκης, στη συνέντευξη του οποίου θα αναρτηθεί σε λίγο και στο politica.gr για να την ακούσουν όσοι δεν κατάφεραν να την ακούσουν ή όσοι δεν κατάφεραν να την ακούσουν ολόκληρη, έχει πολύ ενδιαφέροντα σημεία και στοιχεία, χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό πολύ έξυπνο και το επιτελείο του πολύ ικανό. Θεώρησε ότι η εκλογική μάχη θα γίνει από το Γενάρη και μετά. Οι κάλπες δηλαδή θα πάνε όντως το 27, όπως το λέει ο Μητσοτάκης, και όχι το φθινόπωρο. Και επίσης είπε ότι συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να του ζητηθεί να τον ακολουθήσει ως υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο του νέου κόμματος. Εκτίμησε επίσης ότι το νούμερο που λαμβάνει ο Ελλάς στις δημοσκοπήσεις, απλά τον καθιστά τούτη την ώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση στο πεδίο της θεωρίας, της πολιτικής θεωρίας, διότι δημοσκοπικά απέχει πάρα πάρα πολύ από το τρίτο και καταϊδρωμένο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Βαρδάκης στην εκπομπή σου.
2: Ανεξάρτητα το τι θα έκανα εγώ ή τι θα κάνω, είχα διαφωνήσει και δημόσια μάλιστα με την εισήγηση του Σοκράτου Φάμελου που έγινε μετά απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ένα κόμμα να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό στα παγκόσμια χρονικά, τα πολιτικά, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και να λέω ότι θέλω να κερδίσω ο Παναθηναϊκός. Για να το πω απλά...
3: Εγώ θα το πω ακόμα χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που λέτε. Να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ή η ομάδα του Ολυμπιακού και να παίζω με τον Παναθηναϊκό στον τελικό την Κυριακή και να θέλω να φύγω από τον Ολυμπιακό για να πάω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού να κερδίσω τον Ολυμπιακό που είμαι.
2: Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και βέβαια, κύριε Σιλιάνο, αυτό που έχει σημασία να πούμε, είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τις επιλογές του, αλλά κρατήστε το αυτό που θα σας πω, αλλά δεν μπορεί κανείς από εμάς, κανείς, ειδικά η πολιτική, να αξιοποιεί, γιατί συγκυρία ήταν, να αξιοποιεί μια συγκυρία για να εμποδίσει τις επιλογές των άλλων. Αυτό έγινε και αυτό γίνεται. Η στάση δηλαδή στελεχών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνουν ότι είναι σε ένα κόμμα αλλά θα ψηφίσουν ένα άλλο χωρίς όρους και προϋποθέσεις, φύγουν την ίδια την ουσία της πολιτικής, και μάλιστα θέλω να πω ότι αυτή η στάση, εκτός το ότι όπως σας είπα προηγουμένως είναι πρωτόγνωρη, είναι απαξιωτική και για τους πολιτικούς αλλά και για την ίδια την πολιτική, και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θυμάστε οι σημερινοί βουλευτές, δεν θέλω, γι' αυτό αρνούμε να παίρνω θέση, γιατί βγαίνουν πράγματα από μέσα μου που ίσως δεν ξέρω, δεν θέλω να δημιουργώ εντάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε, οι βουλευτές σήμερα που ανεξαρτητοποιούνται, κάντε μια αναδρομή πίσω να δείτε τι έλεγαν όταν πήραν τις έδρες τους οι βουλευτές που έφυγαν τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Ξέρετε τι έλεγαν?
3: Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, εσείς θα μας το πείτε.
2: Ανηθικότητα και όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν τότε.
3: Με οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια να βάλω ένα δημοσιογραφικό ερώτημα που ξέρω ότι θα μου το απαντήσετε. Υπάρχει στο αρχείο καταγεγραμμένο μια πολιτική και κομματική συμφωνία, την οποία φαίνεται ότι σήμερα κάποιοι όχι απλά δεν τίμησαν το λόγο τους, σαν να μην φορούν πατελόνια ή να μην τιμούν τα πατελόνια τους, αλλά την έχουν παραβιάσει κιόλα. Θυμήστε μου, αν είμαι σωστός σε αυτό που λέω, ή επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε με, κύριε Βαρδάκη, και ξέρω ότι θα το κάνετε αν λέω ψέματα, θα με διαψεύσετε, αλλά ξέρω ότι θα πείτε ότι έτσι είναι, ότι εκλήθησαν όλοι αυτοί και υπέγραψαν φαρδιά πλατάκια με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους μια συμφωνία που έλεγε ότι αν διαφωνήσω με τις αρχές και το καταστατικό του κόμματος και αποχωρήσω, θα αφήσω την έδρα μου, γιατί δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στο κόμμα και στους ψηφοφόρους του. Είναι έτσι ή όχι?
2: Απόλυτα, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Και το 19. Και να σας θυμίσω ότι εκλέχθηκα και το 23, την πρώτη Κυριακή. Πράγματι, και μάλιστα υπογραφή ολογράφος. Ακριβώς όπως το είπατε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εδώ συμβαίνουν αλλοπρόσαλα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως ότι δικαίωμα έχει ο καθένας στην επιλογή του και κρίνεται γι' αυτό. Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μια συγκυρία για να παρεμποδίζει τις επιθυμίες άλλων. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα, να το πω. Αυτή τη στιγμή δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, το καλός ή κακός θα το γράψει ιστορία, και ήδη έχει γράψει, αλλά κοιτάξτε, δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που δεν χρωστάει σε κανένα. Και ξέρετε γιατί δεν χρωστάει σε κανένα? Ούτε σε τράπεζες, ούτε σε παρόχους, ούτε σε ιδιώτες. Γιατί το 15-19, και αυτό με θλίβει, κύριε Σιλιγάρδο, το 15-19 το χρέος των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεπληρώσαμε οι βουλευτές του 15-19, και να βγαίνουν σήμερα στελέχη και βουλευτές, ειδικά στελέχη που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα, να μιλούν για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό δεν το θέλω.
0: Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να στηθούν οι κάλπες για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει να φιλορροεί το κόμμα που μένει με 16 βουλευτές μετά τη σημερινή ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου. Στον Νίκο Αγγελάκη μίλησε και ο Χάρης Μαμουλάκης μετά την απόφαση της ανεξαρτητοποίησης του και τη χθεσινή αποχώρησή του από το κόμμα.
4: Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι η κατάσταση σήμερα, αλλά αυτή η κυοφορούμενη κατάσταση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ήταν δηλαδή ένα το γεγονός, αλλά ήταν μια σειρά από γεγονότα, και σίγουρα οι ευρύτερες, κύριε Αγγελάκη, πολιτικές μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το ζήτημα δεν είναι να υπάρχει ένα κόμμα απλά για να υπάρχει. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας φορέας, ένας πολιτικός οργανισμός που να εκφράζει τους πολίτες, να τους εμπνέει και να δημιουργήσει εν τέλει ένα αντίπαλο πόλο, ένα διαφορετικό πόλο, ένα εναλλακτικό πόλο απέναντι σε μια κυβέρνηση που 7 χρόνια τώρα είναι αναμφίβολο. Πια το ζούμε, το καταλαβαίνουμε όλοι, το βιώνουμε καθημερινά. Έχει χειροτερέψει την ζωή των πολιτών. Αυτό είναι το κρίσιμο. Να υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να εκφράσει πια αυτό. Και όχι μόνο τούτο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο. Και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την παρούσα στιγμή. Άρα το ελάχιστο που οφείλω να κάνω απέναντι και στους πολίτες που με στήριξαν το 2023 και με εξέλιξαν πρώτο βουλευτή στην Κρήτη με τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν να εξηγήσω την κατάσταση πώς έχει. Είναι πολύ δύσκολη συγκυρία. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα ντόμινο, ένα μπαράζ παρετήσεων, αρχής γενομένης από προχθές και κατάληξη λογικά την Παρασκευή, δηλαδή κύριε Γκελέκη, για πάνω από 10 βουλευτές μέσα σε λίγα 24 ώρα. Δεν είναι τυχαίο. Άρα δεν είναι μια μεμονωμένη άποψη ενδεχομένως του Χάρη Μαμουλάκη, του Νίκου Αγγελάκη, κάποιου βουλευτού. Είναι ευρύτερο κλίμα το οποίο έχει επιδεινωθεί έτη περαιτέρω, και νομίζω ότι οι αλλαγές και οι μεταβολές είναι πιο επιβεβλημένες από ποτέ. Όσον αφορά την απόφαση, ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν αναγκαία. Αναγκαία γιατί ο χρόνος τρέχει, και νομίζω ότι αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι λύσεις και όχι παραπάνω ισοστρέφεια. Τόση ισοστρέφεια που πολλές φορές είναι τόσο πολύ μεγάλη που δεν μπορείς να την καταναλώσεις. Αυτό συνέβαινε με το ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Άρα, νομίζω ότι τα πράγματα πλέον μπαίνουν σε μια διαφορετική πορεία, και δεν αναφέρομαι ατομικά. Το βλέπετε κι εσείς. Οι μεταβολές που συντελούνται στο κεντρικό πολιτικό πεδίο είναι πάρα πολλές. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να μείνουμε.
3: Κύριε Μαμουλάκη, θα περίμενε, μάλλον να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Μάλλον περιμένατε, δηλαδή θέλατε να δείτε αν υπάρχει κάποιο αδιέξοδο σωτηρίας για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, περιμέναμε, ας πούμε, να είστε από τους πρώτους, λέω εγώ τώρα μια υποθετική εκτίμηση, που θα εξαρτοποιηθόταν. Όμως ήσασταν τώρα, πριν λίγες, χθες μόλις, έτσι. Πέρασε ένας χρόνος. Μάλλον το σκεφτόσασταν. Τι ακριβώς συνέβη μέσα σας, να το πούμε έτσι.
4: Ναι. Και έπονται και άλλοι βεβαίως.
3: Ναι.
0: Και να σας ενημερώσουμε ότι ανεξαρτητοποιούνται ακόμη από το ΣΥΡΙΖΑ η Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα. Αλλάζουμε θέμα. Στο αυτόφορο άνδρας που πραγματοποίησε θερμές εργασίες στο σημείο που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.300 ευρώ. Η φωτιά προκάλεσε εφιαλτικές στιγμές. Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα. Και μένουμε στο θέμα, καθώς κοντά μας τηλεφωνικά είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, είναι ο κύριος Αντωνακάκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ και εγώ για το κάλεσμα στην εκπομπή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αντωνακάκη, νομίζω πρωτίστως και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, δημιουργεί οργή το γεγονός ότι έχουμε δύο συλλήψεις στην Κρήτη για θερμές εργασίες, για πρόκληση φωτιάς, τη στιγμή που είχαμε ισχυρούς ανέμους χθες. Μία από αυτές τις φωτιές ήταν και στο Μελιδοχώρι. Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτή η εξέλιξη, το γεγονός δηλαδή ότι οδηγήθηκε σήμερα αυτός ο άντρας στο αυτόφορο και δεν ξέρω αν ξέρετε και τι εξήγηση έδωσε?
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πολιτεία έχει εξαντλήσει πλέον κάθε τι πρόσφορο μέσο να ενημερώνει τον πολίτη ότι τέτοιες μέρες με ιδιαίτερες θερμοκρασίες όπως η χθεσινή να μην προβαίνουν σε θερμές εργασίες. Ο κόσμος νομίζω ότι δεν το έχει πάρει στα σοβαρά. Το διαπιστώνουμε φυσικά τώρα με την ενέργεια του δημότη μας εδώ στο Δήμο Αρχανός Θερουσίων, αλλά και των υπόλοιπων εκεί στα Χανιά. Πιστεύω ότι πλέον τελειώσανε θα το πω σε εισαγωγικά τα αστεία. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Κάθε θερμή εργασία, ορίστε τι μπορεί να φέρει.
0: Στην προκειμένη περίπτωση τι προκάλεσε?
5: Από όσο έχουμε ενημερωθεί, θερμή εργασία, μάλλον από τροχό, κάτι προσπαθούσε εκεί να κόψει αυτός ο 35χρονος, με αποτέλεσμα ο σπινθυρισμός να προκαλέσει φωτιά.
0: Και μάλιστα κατέστρεψε και πολύ μεγάλες εκτάσεις γης, με την έννοια ότι ήταν και καλλιέργειες, από ό,τι ξέρουμε καήκαν και ζώα.
5: Ήταν η έκταση μια μεικτή ζώνη, χορτολιβαδική έκταση με γεωργικές εκτάσεις και εκτινοτροφικές μονάδες στην άμα. Εκτιμούμε ότι περνάει τα 3.500-4.000 στρέμματα και να σημειώσουμε ότι και ο Δήμος είχε ζημιές στις γεωτρήσεις του εκεί, που σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υπάρχει πρόβλημα ίδρευσης και άδρευσης της ευρύτερης περιοχής.
0: Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη καταστροφή και νομίζω το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απειλήθηκαν προς στιγμήν και οικισμοί. Ευτυχώς δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς ούτε τέτοια εξέλιξη, αλλά αν δεν κάνω λάθος ή διαψεύστε με, χρειάστηκε η εκένωση οικισμών.
5: Η πρώτη εκτίμηση ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα ενημερωτικό στους κατοίκους.
0: Το 112, έτσι.
5: Ναι. Η δεύτερη εκτίμηση, και γι' αυτό πήραμε και απόφαση σαν Δήμος να στείλουμε 112 προληπτικές εκένωσης, ήταν ότι λόγω του πολύ αέρα η φωτιά είχε πλησιάσει στον οικισμό χωριά Μελιδοχώρη και όπως φυσούσε ο αέρας δημιουργούσε νέες αστείες. Όντας λοιπόν έχοντας πλησιάσει κοντά, αποφασίστηκε να κάνουμε μια προληπτική εκένωση της περιοχής για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Ευτυχώς οι ισχυρές δυνάμεις που ήταν εκεί της πυροσβεστικής, τόσο εν αέρια και όσο επίγεια, απέτρεψαν να έχουμε προβλήματα εντός του οικισμού.
0: Έχετε κι εσείς μια πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και όλα αυτά τα χρόνια

0: Κρήτης, να έρθει η Ηράκλειο. Είναι ένας αρκετά μεγάλος χρόνος. Το είδαμε το Έριξον πώς επιχείρησε στο ΠΕΣ, στο Μελιδοχώρι. Όλοι διαπίστωσαν την τεράστια διαφορά. Ήταν εκεί 11 εναέρια μέσα. Το Έριξον, όχι πως τα άλλα τα υποτιμούμε, κάνουν και αυτά τη δουλειά τους, αλλά το ανάγλυφο της Κρήτης επιβάλλει Έριξον. Το βλέπαμε με τα άλλα ελικόπτερα ότι τα ρεύματα, τα ανωδικά, τα καθοδικά τους δημιουργούσαν προβλήματα. Το Έριξον κανένα πρόβλημα. Ήρθε, έκανε μία ώρα ρήψης και είχαμε το αποτέλεσμα που σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια οριοθετημένη κατάσταση που όχι μόνο βέβαια τα εναέρια, έτσι και με τις επίγειες δυνάμεις το καταφέραμε. Ναι, το Έριξον απαιτείται, να το λέω για άλλη μία φορά, να εγκατασταθεί στην Κρήτη.
1: Κλείνοντας, επειδή η κυρία Αντωνακάκη, και είπαμε το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, φαίνεται ότι δεν βάζουμε μυαλό, και στα Χανιά χθες στο ακροτήρι είχαμε πρόκληση φωτιάς σε ξερά χόρτα, σε οικοπαιδικό χώρο από έναν άνδρα και πρόστιμο. Ούτε τα πρόστιμα δεν πτώουν πλέον κανένα, και θα ήθελα να κλείσουμε με τη δική σας έκκληση, με τη δική σας έτσι συμβουλή, με αυτό που ζήσατε χθες, με φόντο πάντα αυτή την εμπειρία χθες από την πολύ μεγάλη φωτιά, να απευθυνθείτε στους πολίτες.
0: Σήμερα πολλοί φίλοι δημότες, όταν είδαν πλησίον τα σπίτια τους να είναι έτοιμα να καούν, διαπίστωσαν τον πόσο σοβαρό είναι αυτό. Οι ίδιοι μου έλεγαν πριν αρκετό καιρό, όταν τους έλεγα δεν ανάβουμε ψυχαριές, δεν εκτελούμε θερμές εργασίες, ακόμα και τα αυτοκίνητά μας τα καταλυτικά δεν τα βάζουμε πάνω σε ξηρά χόρτα, έλεγαν όχι βρε αδερφέ υπερβάλλεις. Πες μου, έλεγαν, πόσο δίκιο έχεις. Δηλαδή πρέπει να το νιώσουμε στο πετί μας για να καταλάβουμε ότι πλέον πρέπει να προσέχουμε. Είναι τόσο απλό, δηλαδή γιατί να βάλουμε μια φωτιά ενώ έχουμε τόσο αέρα. Γιατί?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ερώτηση στην οποία ποτέ δεν έχουμε βρει την κατάλληλη απάντηση. Εκκρεμεί αυτό το ερώτημα, θα λέγαμε. Ελπίζουμε τουλάχιστον από εδώ και στο εξής να βάλουμε μυαλό.
0: Όλα τα μέσα τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Έχουμε με το καλό, με το κακό, μέσα από τα μέσα τα δικά σας, μέσα από πρόστιμα. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
1: Ας μην θέτουμε τουλάχιστον σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Ας σκεφτούμε αυτό, ιδιαίτερα και σήμερα που και πάλι βρισκόμαστε σε κίνδυνο και είναι πολύ, πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πάλι στην Κρήτη. Κύριε Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για φωτιές, αλλά ξέρω ότι είναι δύσκολο.
0: Εγώ θα ευχαριστώ κλείνοντας ότι και αύριο θα έχουμε μια δύσκολη μέρα. Θα είναι υψηλός δείκτης επικινδυνότητας 4. Θανά έκκληση, όχι θερμές εργασίες. Όχι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σας ευχαριστώ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στη σύλληψη και τέταρτου ατόμου ενός 26χρονου φοιτητή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο φοιτητής φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που λειτουργήσε ως ορμητήριο τα κλειδιά του σπιτιού. Ο 26χρονος είναι αυτός που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη έδωσε στη συνέχεια τα κλειδιά στο ζευγάρι που φέρεται να κρύβεται πίσω από την επίθεση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 7χρονο κοριτσάκι μετά από φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική και στήχησε τη ζωή στους γονείς της και στη μικρή της αδερφή μόλις 6 μηνών. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το γιοταχή όπου επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Δρυμία κριτική στην ελληνική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα ακολουθεί διαχρονικά μια στρατηγική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, η οποία όπως είπε όχι μόνο δεν αποδίδει αλλά ενισχύει την τουρκική αναθεωρητική πολιτική, άσκησε ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης και ιστορικός Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας τον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Με αφορμή τη συζήτηση για το κάζους Μπέλι, τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τη Γαλάζια Πατρίδα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συνολικότερη γεωπολιτική θέση της χώρας, ο κ. Μελετόπουλος έκανε λόγο για υπαρξιακό αδιέξοδο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα στερείται εθνικού σχεδίου και στρατηγικού προσανατολισμού.
2: Κάνω μια ερώτηση. Τι στόχους έχουμε ως κράτος? Η Τουρκία έχει ένα στόχο. Θέλει να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη. Θέλει να ξαναγίνει, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να γίνει ένας από τους 10 παγκόσμιους παίκτες. Έχει στόχο. Έχει ηγέτη που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κατεστημένο που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κοινωνία η οποία ακολουθεί αυτό το στόχο. Εμείς τι στόχο έχουμε? Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αυτομαστιγωνόμαστε.

0: ασχολούμαστε, να απολογούμεθα για τη σφαγή της Τριπολιτσάς του 1821, να αναπτύσσουμε εθνομηδενιστικές απόψεις στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στην εκπαίδευση, ας πούμε στο δημόσιο λόγο, να αυτονοχοποιούμαστε διαρκώς για όλα. Δηλαδή τι στόχο έχουμε? Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε στόχο, αλλά δεχόμαστε τους στόχους τους άλλους, των άλλων εις βάρος μας, ως αντικείμενο συζήτησης. Οι Αλβανοί έχουν επαναφέρει το θέμα της Τσαμπουγιάς και εμείς δεν έχουμε και δεν βγάζουμε κύχ για τη Βόρειο Ήπειρο. Κύχ! Ήρθε ο Ράμα στη Θεσσαλονίκη και είπε ξεχάστε τη Βόρειο Ήπειρο, δεν υπάρχει. Οι Σκοπιανοί έχουν καταργήσει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και εμείς δεν βγάζουμε κύχ ούτε εκεί. Δεν είπαμε ότι η συμφωνία δεν τηρείται από την Σκοπιανή πλευρά και την καταγγέλουμε, παραδείγματος χάρη. Ή ξέρω εγώ, λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή, ανατρέπονται εις βάρος μας συμφωνίες, συνθήκες στο διεθνές δικαίωμα, εμείς δεν μιλάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, για να μην είμαστε μαξιμαλιστές, εγώ θα ήθελα να τεθεί στο ΝΑΤΟ, που είναι ας πούμε το πιο ισχυρό, η πιο ισχυρή στρατηγική συμμαχία του πλανήτη, να τεθούν τα ελληνοτουρκικά θέματα σε επίπεδο κορυφής, τεκμηριωμένα, σοβαρά, ήρεμα, με μια διάθεση ας πούμε συνεννόησης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν έγινε. Ελέγχθη σε επίπεδο δημοσιογράφων το θέμα του ότι το κάζου Μπέλ είναι ανορθογραφία. Εγώ και αυτό το αμφισβητώ. Γιατί είναι ανορθογραφία? Είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι Τούρκοι όλες αυτές τις δεκαετίες? Καθόλου ανορθογραφία δεν είναι. Είναι απολύτως ορθογραφημένο για την τουρκική ορθογραφία. Δηλαδή ότι κατά τα άλλα είμαστε εντάξει με τους Τούρκους και το κάζου Μπέλ μας χαλάει τη σούπα της αρμονικής συμβίωσης. Δηλαδή όλα τα άλλα, η Θράκη, η Κύπρος, πού είναι όλα τα άλλα? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ας πούμε αυτή η λογική ότι μην μιλώντας, μην θέτοντας θέματα, μην μας έχει οδηγήσει σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Προσθέτω ότι η κατάργηση της βίζας στα νησιά έχει οδηγήσει σε πλήρη οικονομική τουρκοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Οι Τούρκοι αγοράζουν τα πάντα. Βλέπετε στοιχείο όπου έγινε γενοκτονία του πληθυσμού από τους Τούρκους, ξενοδοχεία με τουρκικές σημαίες, μαζικές αγορές ακινήτων στη Λέρο, στη Μυτιλίνη, στην Πάτμο, αγοράζουν τα πάντα. Αυτό γιατί το επέτρεψε η κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση κατήργησε την πρόβλεψη την νομοθετική ότι δεν μπολούνται, δεν μεταβιβάζουν τα κίνητα στις ακριτικές περιοχές? Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης δύο φορές κατήγγειλε ότι αγοράζονται τα πάντα από τουρκικά φάντη στη Θράκη.
1: Απολογείται σήμερα στο Ηράκλειο ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Η απίστευτη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Αμουδάρα. Η κοπέλα ήρθε για διακοπές στην Κρήτη μετά το χωρισμό της με τον νέο φίλο της και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος την αναζητούσε, κατάφερε να την εντοπίσει. Αφού βρήκε το ξενοδοχείο που διέμενε, πραγματοποίησε έφοδο στο δωμάτιό της και άρχισε να τη χτυπά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Καλυβών Χανίων. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα όχημα εξετράπει τις πορείες του και στη συνέχεια ανετράπει. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία επέβαιναν εντός του οχήματος, που κατάφεραν να βγουν μόνα τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Επιχείρηση της Ελλάς στο Μυλοπόταμο. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 3 άτομα για όπλα, ζωοκλοπή και παραβάσεις του νόμου περί ευζοίας ζώων συντροφιάς. Πρόκειται για έναν 26χρονο, έναν 50χρονο και μία 23χρονη. Για βουτιά στις κρατήσεις έως και 12% στην καρδιά του καλοκαιριού, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι η εικόνα που κυριαρχεί στα αεροδρόμια δεν αποτυπώνεται και στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, αναφέρθηκε μάλιστα σε ανησυχητική κατάσταση εάν διαρκέσει έως το τέλος του καλοκαιριού, αποδίδοντας την εικόνα στις ανατιμήσεις και τη λειτουργία των Airbnb.
2: Δηλαδή, στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία μείωση, η οποία μάλιστα είναι και μπορεί να φτάσει σε διψήφιο νούμερο σε κρατήσεις. Δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή, ενώ είχαμε πληρότητες γύρω στο 92% αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάνε το 80% οι πληρότητες των ξενοδοχείων. Οπότε βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη, και θα δούμε και μια μείωση στα έσοδα σίγουρα ένα μήνα. Οπότε είναι όντως ένα ανησυχητικό θέμα, το οποίο βέβαια λίγο ήταν αναμενόμενο λόγω, και λόγω του, από τη μια του πολέμου και λόγω των αυξήσεων ότι θα έχουμε, αλλά έχουμε μεγάλη διασφορά από τα Airbnb.
3: Mm-hmm. Είπατε κύριε Χαλκιαδάκη ότι εκτός απρόοπτου θα πάμε και σε μείωση έως και διψήφια σε ό,τι αφορά τα ποσοστά, σε διψήφια νούμερα. Πόσο εκτιμάτε ότι είναι αυτή η μείωση, γιατί εδώ μιλάμε για ανησυχητικά πρώτα δεδομένα?
2: Σίγουρα είναι ανησυχητικά, διότι όταν βλέπουμε τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο τέτοια νούμερα, σίγουρα είναι ανησυχητικά και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα, διότι μπορεί ένα 10% κάτω να μην επηρεάσει πολύ κάποια επιχείρηση, αλλά σίγουρα την επηρεάζει και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί και πώς δεν θα έχουμε η κάθε επιχείρηση αυτό το θέμα πάνω.
1: Συνελήφθη 60χρονος για κάναβη σε μορφή σοκολάτας και λαθρέα τσιγάρα στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια έρευνας της αστυνομίας εντοπίστηκαν 366 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβη σε μορφή σοκολάτας, 165 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν σχετική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, και 58 συσκευασίες τσιγάρα, προκειμένου να ελεγχθεί η περιεκτικότητά τους. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου τρεις αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Έκρυβαν κάναβη στο αυτοκίνητο και στο σπίτι και 1.100 ευρώ τα οποία κατασχέθηκαν. Τελευταία βουτιά χθες για αλλοδαποί στα Χανιά. Η 78χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κάτω Οσταλού Χανίων. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για το νησί, έχοντας την ευθύνη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευάλωτων συμπολιτών μας. Στην Πηξίδα και τον Κώστα Σιλιγάρδο μίλησε ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αποστολή και το κοινωνικό αποτύπωμα του φορέα, τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του και τους ανθρώπους που εξυπηρετούν. Να ακούσουμε τον κύριο Μπατάκη.
4: Τελείται το συγκεκριμένο από 8 δομές. Οι τρεις δομές αφορούν την παιδική προστασία και τα άλλα 5 παρατήματα έχουν να κάνουν με υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία, είτε σε ηλικιωμένους ή ακόμα και παιδικό πληθυσμό που χρειάζεται προστασία. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια σταδιακή μετάβαση μοντέλα φροντίδας που ενισχύουν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ωφελούμενων. Γιατί σας ξαναείπα, πλέον τα σύγχρονα μοντέλα φροντίδας επιτάσσουν να υπάρχει μια μετάβαση επανένταξης αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία και στην αποδηματοποίηση.
5: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Όταν πήρατε την θέση αυτή, να ρωτήσω ποια ήταν η κατάσταση που κληθήκατε να διαχειριστείτε, να κάνουμε έτσι μια παρένθεση σε αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα.
4: Κοιτάξτε, να είμαι τώρα ειλικρινής και δίκαιος. Παρέλαβα την Προεδρία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας σε ένα πραγματικά κυκαιώνα καταστάσεων και εξελίξεων. Υπήρχαν έτσι σοβαρά ζητήματα λειτουργίας, όμως με προσπάθεια και αγώνα καταφέραμε λίγο και σιγά σιγά έχουμε μεταστρέψει το κλίμα. Υπήρχε αδυναμία έβρεση προσωπικού, αλλά εισάγαμε σύγχρονα μοντέλα προσλήψεων όπως το στήτρος κτήσης. Καταφέραμε λίγο και προσωπικό το οποίο δεν ήταν ξεκάθαρο πώς βρίσκεται στις θέσεις εργασίας του. Καταφέραμε το αποσαφηνίσαμε και το συγκεντρώσαμε εκεί που έπρεπε να είναι. Και παράλληλα όμως σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και δίνουμε μεγάλη έμφαση λίγο στον θεσμό της αποδερματοποίησης και δημιουργούμε τις μονάδες με αυτόνομες διαβίωσης που δεν είχαν καταφέρει να λειτουργήσουν και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πόμπιας στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Μεσαράς, θα λειτουργήσουμε την πρώτη μονάδα με αυτόνομες διαβίωσης που θα είναι για άτομα τα οποία προτού εγκαταλείψουν τη δομή θα μπορούν και επιστρέψουν στην κοινωνία, θα έχουν ένα μεταβατικό στάδιο να προσαρμοστούν στις καθημερινές λειτουργίες μετά το ίδρυμα. Οπότε, ξέρετε, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και τα δρομολογούμε τα πράγματα σε μια πιο καλύτερη κατάσταση.
1: Την εκτίμηση ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα βρεθεί λύση ώστε οι 43.000 δικαιούχοι του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας να συνεχίσουν δωρεάν τη θεραπεία τους, εξέφρασε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η κυρία Αγαπηδάκη εξήγησε ότι χορηγούνται δωρεάν σε άτομα με υψηλό καρδιακό κίνδυνο και δείκτη μάζας σώματος 37 και άνω. Το Φεστιβάλ Σιδόνια 2026 ανοίγει σήμερα την αυλαία του στην Ψαρήφορα Δαβιάνου, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1994 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής. Με δωρεάν πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, οι διοργανωτές φιλοδοξούν και φέτος να φέρουν κοντά κατοίκους και επισκέπτες από όλη την Κρήτη. Μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδονίας, Παναγιώτης Τζανάκης, τόνισε ότι ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
6: Το Δήμο Αβιάνου και για την Παρηφοράδα, την περιοχή δηλαδή όπου μένουμε εμείς, είναι ένα απομακρυσμένο μέρος, ωστόσο έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή και ήπια τουριστική ανάπτυξη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εμείς σίγουρα αγαπάμε την περιοχή μας, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε με όλα αυτά. Και έχουμε ως βασικό σκοπό το γεγονός ότι ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και οι απομακρυσμένες περιοχές αξίζουν ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε μέσα από όλα αυτά να σταθούμε απέναντι σε όλη αυτή την αστικία και κάνουμε δράσεις οι οποίες στηρίζουν την αποκέντρωση, προσπαθώντας έτσι να περάσουμε ένα μήνυμα συλλογικότητας. Ειδικά σε μια εποχή όπου, όπως γνωρίζουμε, επικρατεί ο ατομικισμός. Η Κρήτη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, στο προσκήνιο δυστυχώς για λάθος λόγους. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να ανοίξουμε και ένα άλλο πρόσωπο.
7: Αυτό είναι και το πραγματικό πρόσωπο, έτσι, γιατί τα άλλα είναι εξαιρέσεις.
6: Της άμυλας, της αλληλογνωριμίας, της φιλίας, αφήνοντας έτσι ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Το καλοκαίρι τώρα υπάρχει μια πλούσια δραστηριότητα, πάντα το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Το χειμώνα πώς αντιμετωπίζετε τα πράγματα εκεί στην περιοχή σας?
6: Καταρχάς να πω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει έργο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πέρα δηλαδή από τις εκδηλώσεις που κάνουμε το καλοκαίρι, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες ως μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και το χειμώνα. Ωστόσο, το χειμώνα η αλήθεια είναι ασχολιόμαστε.
7: Ναι, νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας ακούμε με διακοπές, κύριε Τζανάκη. Αν θέλετε να μετακινηθείτε, δεν ξέρω.
6: Τώρα ίσως με ακούτε καλύτερα.
7: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λέγατε λοιπόν ότι το χειμώνα...
6: Το χειμώνα οι άνθρωποι περισσότερο ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, με τις καλλιέργειες των δρομοκηπίων που έχουμε εκεί κάτω. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες εκεί τον χρόνο, γι' αυτό και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, μέσα από δράσεις πάλι τις οποίες κάνουμε, προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά, ειδικά σε μια περιοχή όπου οι επιλογές είναι σχεδόν ελάχιστες, που οι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν αν θέλουν να κάνουν δραστηριότητες να βγουν εκτός του χωριού. Εμείς προσπαθούμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε και πράγματα εντός της περιοχής.
7: Ναι. Μάλιστα.
1: Και πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρία από τον Sport FM.
8: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη, σ' ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα. 89,8 η Αργεντινή, με μια επική ανατροπή με 2 γκολ από το 85 μέχρι τις καθυστερήσεις, επικράτησε της Αγγλίας με 2-1 στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής στις 10 με αντίπαλο την Ισπανία. Στην τοπική επικαιρότητα, σήμερα το βράδυ στις 9 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος τη Super League 1, ενώ ο Όφη βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 33χρονου διεθνούς Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ακούμε την κυρία Πολάκη για σήμερα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πρώτη θετική συνεδρίαση για αυτήν την εβδομάδα. Βλέπουμε ότι διαπραγματεύεται ο Γενικός Δείκτης αυτή τη στιγμή στις 2.490 μονάδες στο ΣΥΝ 019 με έναν ικανοποιητικό τζίρο για την ώρα στα 100 εκατομμύρια. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο τραπεζικός δείκτης στις 2.790 μονάδες στο ΣΥΝ 026. Και η διεθνής εικόνα φαίνεται πιο ήπια, παρότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκηνικό της Μέσης Ανατολής, όπου τα στενά του Ορμούζ είναι ξανά αποκλεισμένα. Παρ' όλα αυτά, οι επενδυτές δείχνουν ψυχραιμία. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης στο μείον 0,75, ο δείκτης Γαλλίας στο μείον 0,71 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο μείον 0,16. Το πετρέλαιο Brent έχει σταθεροποιηθεί στα 85 δολάρια ανά βαρέλι, στο μείον 20 αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς και όπως ακούσαμε εντείνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ερχόμενο Σάββατο με σκοπό να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Αναστάτωση σε παραλία της Φλόριντα προκάλεσαν τα αεροσκάφη της διάσημης ομάδας επιδείξεων Blue Angels. Στη διάρκεια εξαιρετικά χαμηλής διέλευσης πάνω από την ακτή, προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα που σήκωσε στον αέρα άμμο, ομπρέλες, καρέκλες και σκηνές. Στο σκηνικό του καιρού, ζέστηκε σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς και ισχυρά μελτέμια αναπνέουν στο νησί μας. Στη νότια Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 16 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

ερχόμουν από το κέντρο μέσω τη παραλιακή και θες λέγαμε, ρε παιδί μου, ενημερώνω του πολίτε βάσει τη ανακοίνωση που έκανε ο Δήμο Ηρακλείου ότι η οδό Μητσοτάκη θα είναι κλειστή από σήμερα και για 5 ημέρες εξαιτία των εργασιών αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα του συγκεκριμένου δρόμου. Και λέγαμε χθες στο κλείσιμο της εκπομπής ότι θα πρέπει να ανασχεδιάσουν οι φίλοι οδηγοί τις διαδρομές τους προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν, να αποφύγουν την πολύωρη ταλαιπωρία, τέλος πάντων το συνωστισμό ή ενδεχομένως τα μπρος πίσω από τη στιγμή που θα έβλεπαν κινούμενοι επί της παραλιακής από δυτικά προς ανατολικά, θα έβλεπαν κάποια στιγμή το κλείσιμο του δρόμου. Ξεκίνησαμε και εμείς από το κέντρο, ξεχαστήκαμε. Εμείς που το λέγαμε χθες, ξεχαστήκαμε και κατέβηκα για βαλάκι αυτό, κόψαν δεξιά, λέω εκεί κάπου εκεί, τυπωτικά, ότι ξεκινήσει ασφαλτόστρωση. Έχει ξεκινήσει μάλλον η ασφαλτόστρωση. Αλλά όσο προχωρούσαμε το αυτοκίνητο μέχρι να δούμε πού μπορούσαμε να μπούμε σε κάποιο στενό, τέλος πάντων να αλλάξουμε, να ανασχεδιάσουμε την πορεία μας για να φτάσουμε προς τη βιομηχανική περιοχή, διαπίστωνα ότι ήταν συνεχώς ανοιχτός ο δρόμος. Δηλαδή, έλεγα τώρα στο επόμενο, θα υπάρχει ταμπέλα ότι κάπου εδώ πρέπει να κάνετε αναστροφή ή να γυρίσετε από άλλη κατεύθυνση. Πέρασα τη Γιαμαλάκη, πέρασα τα πρώτα μέτρα της Μητσοτάκη, όπου είναι ο δρόμος που μου διαφεύγει οδός μετά τον Άγιο Πέτρο για να μπεις προς το κέντρο. Λέω, δεν μπορεί. Αμέσως μετά θα υπάρχει κάποια πινακίδα. Ξαφνικά βλέπω κάτι εργαζόμενους του συνεργείου εκεί, στη σκιά εκεί, αραγμένοι, στο πεταμένα καπέλα, ξέρω εγώ, γυλαίκα κτλ. Κατά μήκος της Μητσοτάκη, παρκαρισμένα, ακινητοποιημένα για την ακρίβεια, φορτηγά οχήματα, και από κάτω, στο ασφαλτοτάπητα εννοούμε, δεν έχει παιχτεί πενιά. Η ώρα ήταν 1:30. Λες, δεν μπορεί, αφού από το πρωί θα ξεκινήσει οι εργασίες. Έλαμε όμως που δεν ξεκίνησαν ποτέ. Μία βλάβη έθεσε εκτός τον αρχικό σχεδιασμό, μία βλάβη σε ένα μηχάνημα του εργολάβου, των συνεργείων, με αποτέλεσμα να μετατεθεί η έναρξη των παρεμβάσεων. Δεν ξέρουμε αν θα καταστεί εφικτό οι παρεμβάσεις να ξεκινήσουν μέσα στην ημέρα, μέχρι και 1:30-2 παρά που περάσαμε από το σημείο, τα πάντα θύμιζαν τη Μητσοτάκη που ξέραμε, με εξαίρεση ότι δεν είχαμε παρκαρισμένα οχήματα, γιατί υπήρχε προετοιμασία για την ασφαλτόστρωση, και επίσης, σημαντικό αυτό, εκεί που λέγαμε ότι θα εγκλωβιστούμε τώρα γιατί ξεχαστήκαμε να διασχίσουμε το συγκεκριμένο σημείο, ενώ δεν θα έπρεπε, το περάσαμε τσουρί. Διότι ο κόσμος ενημερωμένος ότι ένα από τα πιο προβληματικά σημεία, κυκλοφοριακά εννοούμε, της πόλης, ενημερωμένος ότι από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες, προφανώς είχε κάνει άλλες επιλογές κυκλοφοριακά και έτσι είχε μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος από την οδό Μητσοτάκη. Απόδειξη και προς επίρρωση αυτού που λέμε είναι ότι η δημοτική αστυνομία που τις τελευταίες εβδομάδες έχει τοποθετηθεί σχεδόν μόνιμα τις πρωινές ώρες, τουλάχιστον το απόγευμα είναι κάτι άλλο, το Ηράκλειο αλλάζει. Ναι. Τέλος πάντων, τις πρωινές ώρες στην πλατεία 18 Άγγλων για να ρυθμίσει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, είχε καταλήψει το σημείο, είχε πάει για καφέ. Κάτω από το Ανασκιανό, δύο υπάλληλοι δημοτικής αστυνομίας είχαν πάει για καφέ, γιατί η κυκλοφορία ήταν πάρα πολύ ομαλή.

Επομένως, είναι ναι μεν ανοιχτή η οδός, δεν ξέρουμε πότε. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά τώρα, εσείς μας ακούτε και κινείστε στη Μητσοτάκη, να δείτε κάποια στιγμή, οπ, να μπαίνει η πινακίδα, γεια σας. Όσοι περάσετε, περάσατε κτλ. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας, μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε απρόοπτον, να δείτε την ώρα που κινείστε ήδη εντός της Μητσοτάκη, να κλείνει η οδός και ενδεχομένως αυτοί που θα φτάνουν εκείνη τη στιγμή την είσοδό τους προς την οδό Μητσοτάκη να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς το παρόν τουλάχιστον για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενώ υπήρχε ένα προγραμματισμός μέχρι την Κυριακή να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, άντε βαριά Δευτέρα, αυτό τώρα φανταζόμαστε ότι μετατίθεται αντίστοιχα με το χρόνο έναρξης των εργασιών. Αυτά εισαγωγικά, ξεκίνησαμε έτσι με κάποιες χρηστικές πληροφορίες για την κίνησή μας σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης.

Η είδηση της ημέρας σήμερα είναι η άσκηση ποινικών διώξεων κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 4 εν ενεργεία βουλευτές, ένας από την Κρήτη, και εκεί περιμένει, παιδί μου, να υπάρχει μια συστολή από την κυβέρνηση. Ότι, παιδί μου, υπάρχουν 4 βουλευτές που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η δικαιοσύνη, έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και γι' αυτό ασκούνται και ποινικές διώξεις, σε αντίθεση με 7 βουλευτές, 7 ακόμη βουλευτές, οι οποίοι αρχικώς ενεπλάκησαν στην υπόθεση, αλλά τελικά για εκείνους η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Λες, παιδί μου, δεν παίρνει μια συστολή. Από τη συστολή έχουμε πάει στα πανηγύρια. Δηλαδή, η κυβέρνηση εμφανίζεται να θριαβολογεί, διότι, και να καλεί μάλιστα και τα κόμματα στην αντιπολίτευση, λέει, να ζητήσουν συγγνώμη. Το κάνει και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, για ανθρώπους, λέει, που διασύρθηκαν κτλ. Ναι, να ζητήσει, λέει, συγγνώμη η αντιπολίτευση, γιατί, λέει, δεν διασύρθηκαν τόσοι όσοι αρχικώς λέγανε. Δηλαδή, να ζητήσουμε συγγνώμη επειδή ασκήσαμε κριτική, και να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τελικά οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι βάσει των ποινικών διώξεων είναι τελικά λιγότεροι. Το πρώτη φορά το ακούμε σαν επιχειρηματολογία. Είναι, ρε παιδί μου, είχαμε χθες φοβερό ντερμπι, Αργεντινή, Βρετανία, πώς τα κατάφεραν ξανά η Βρετανία, έτσι, δεν, εντάξει, κτλ. Είναι σαν να βγουν οι Βρετανοί μετά το στραπάτσο που έπαθαν, με αυτό το αδικαιολόγητο αμυντικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ανοίγουμε μια σοβαρή παρένθεση, είναι σαν να βγουν οι Βρετανοί χθες, που θα έπρεπε κατά την άποψή μας να πανηγυρίζουν, γιατί έφαγαν μόνο 2 γκολ. Έπρεπε να φάρει τουλάχιστον 4-5 χθες, μόνο σε ένα 20 λεπτό. Είναι σαν να έβγαιναν οι Βρετανοί να πανηγυρίσουν, γιατί έφαγαν μόνο 2 γκολ τελικά. Αυτό θυμίζει η κυβέρνηση σήμερα.

Καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνουμε στο σημείο μια κυβέρνηση να πανηγυρίζει, να παρουσιάζει μάλλον τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές που διώκονται ποινικά ως επιχείρημα δικαίωσης, καταλαβαίνετε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Εμείς δεν κατανοούμε σωστά τα πράγματα, δεν ξέρω, αλλά μιλάμε πέρα για πέρα για μια ξεκάθαρα επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Και αυτό απέδειξε και η δήλωση σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποστήριξε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτά στο σημείο αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να υποστηρίξει ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.

Αλλά από μόνη της η παραδοχή ή ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι, εγκαλώντας την αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη διότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, φανταζόμαστε ότι αυτό το αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης για τους 7 για τους οποίους αρχαιοθετήθηκε η υπόθεση. Αλλά και οι υπόλοιποι 4 εξακολουθούν να έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Με αυτή τη διάκριση που κάνει ο Πρωθυπουργός, ότι οι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν κτλ. Κτλ. Ουσιαστικά δείχνει ότι είναι 4 μόνο, αυτοί που τέλος πάντων έχουν πρόβλημα με την δικαιοσύνη. Για τους υπόλοιπους όμως 7 θα πρέπει να απολογηθείτε γιατί λέγατε αυτά που λέτε. Είναι σαν να παραδέχεται έμεσα ότι για τους υπόλοιπους 4 δεν ξέρω, μην απολογηθείτε για τους υπόλοιπους 4.

Κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, η Κατερίνα Παπακώστα και ο Ηρακλειώτης, ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών αφορούν κατά περίπτωση τα αδικήματα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία και της ηθικής αυτοργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Ενώ για την κυρία Παπακώστα, η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, το δρόμο για το αρχείο παίρνει η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη από το Ρέθυμνο, Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Συνολικά οι ποινικές διώξεις, θα επανέλθουμε για τους, για κάποιους εκ των βουλευτών οι υποθέσεις των οποίων μπήκαν στο αρχείο, βάζουμε μια ανατελεία. Να συνεχίσουμε όμως με το ρεπορτάζ. Καθώς οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΚΠ, όπως ο πρόεδρος του οργανισμού του 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων. Κρατήστε το και αυτό, γιατί σχετίζεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα για κάποιους εκ των οποίων η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για άλλους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κοινοτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και τα στοιχεία αυτά, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δείχνουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Δύο από τις περιπτώσεις λοιπόν βουλευτών που μπήκε η υπόθεσή τους στο αρχείο, και θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, για τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και για τον κύριο Κώστα Τσιάρα, μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, η υπόθεσή τους, για τον εξής λόγο. Το μαθαίνουμε εμείς. Διότι ισχυρίστηκαν, σας είπαμε ότι διώκονται και πρόσωπα που ήταν στελέχη πολιτικών γραφείων. Διότι οι δύο πολιτικοί, ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Τσιάρας, ισχυρίστηκαν ότι οι ιδιαίτεροι τους έπραξαν χωρίς την εντολή τους. Αυτοβούλως δηλαδή. Ισχυρίστηκαν δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι αυτή δεν είναι η λειτουργία πολιτικού γραφείου και ότι τα αποδεδόμενα συνιστούν παράνομες πράξεις, αλλά ότι αυτές τελέστηκαν εν αγνία τους. Έτσι λοιπόν, στις περιπτώσεις Τσιάρα και Κεφαλογιάννη δεν διώκονται οι ίδιοι, αλλά ο ιδιαίτερος διευθυντής του ενός και συνεργάτης πολιτικού γραφείου του άλλου. Θυμίζω, πέρυσι το καλοκαίρι, κύριος Τουρλινός, διευθυντής πολιτικού γραφείου και η σειρά ετών, το δεξί χέρι του κυρίου Κεφαλογιάννη, παραιτήθηκε ακριβώς μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι λοιπόν, επειδή οι δύο συνεργάτες των δύο αυτών βουλευτών έχουν χρεωθεί ό,τι έγινε, γι' αυτό το λόγο ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Τσιάρας δεν διώκονται.

οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίπτωση όπου οι ελεγχόμενοι δεν θα ήταν βουλευτές και πρώην υπουργοί, θα αρκούσε ο ισχυρισμός «Δεν γνώριζα τι έκανε ο συνεργάτης μου για να μην ασκηθεί ποινική δίωξη»? Ρωτάμε εμείς. Αλλά φανταζόμαστε, αξινομικοί δεν είμαστε, αλλά επειδή ρωτήσαμε κάποιους νομικούς έμπειρους, αν ένα παιδί μου αυτό αποτελεί μια συνήθι διαδικαστική, δικαστηριακή, με συγχωρείτε, καθημερινότητα, ειδικά σε επίπεδο προδικασίας. Δύο από τους τρεις με τους οποίους συνομιλήσανε συμφώνησαν ότι είναι αστείο και μόνο που ακούγεται. Ο τρίτος δεν πήγε καν στη διαδικασία να μας απαντήσει.

Γιατί θεωρούν ότι όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα θα διώκονταν και θα καλούνταν στο ακροατήριο για να αποδείξουν την αδότητά τους. Είναι, μας είπαν και οι τρεις τελικά δικηγόροι, ότι είναι η βασική αλφαβήτα των νομικών. Εμείς εδώ από το Α πήγαμε στο Δ και από το Δ πήγαμε στο Ε και πάει λέγοντας, δηλαδή φάγαμε κάποια γράμματα, το αντιλαμβάνεστε αυτό,

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρου, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, επισήμανε από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να παραδώσουν τις έδρες τους ζητά από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ακόμη λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 26χρονο φοιτητή. Πρόστιμο 9.300 ευρώ για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι σε άνδρα που εκτέλεσε θερμές εργασίες στο σημείο. Στη φυλακή ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Συνελήφθη 60χρονος στο Ρέθυμνο για κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ελαφρέα τσιγάρα. Αντίστροφη μέτρηση για το Fuel Pass μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάουτσερ. Τραγωδία στην Αλγερία με νεκρούς σε ορφανοτροφείο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Άλλη μία κορυφή για τον Λιονέλ Μέση, έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό του θεσμού, πιάνοντας τον Βραζιλιάνο Καφού. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και παραμένουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, ανοίγοντας αυτό το μέρος εκπομπής την πολιτική συζήτηση. Πριν να πω προκαταβολικά ότι είχαμε κλείσει αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού νωρίτερα από τις σημερινές εξελίξεις. Και νομίζω έχει τη σημασία του να υποθεί αυτό. Και είναι ευτυχή συγκυρία που έχει προγραμματιστεί πριν τη σημερινή εξέλιξη και την δημοσιοποίηση της άσκησης ποινικών διώξεων εις βάρος τεσσάρων βουλευτών, αλλά και την αρχαιοθέτηση για 7 ακόμη. Και έχουμε ζητήσει να συνομιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγιανάκη. Καλησπέρα, κύριε Αυγιανάκη. Χάσαμε τον κύριο Αυγιανάκη. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.

0: Ούτε.
1: Ναι, ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από την είδηση που επισκιάζει τη σημερινή πολιτική επικαιρότητα και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την εξέλιξη που είχαμε και για την που αφορά στην αρχιοθέτηση υποθέσεων που αφορούν σε συναδέλφους σας, αλλά και σε ό,τι αφορά το σκέλος της άσκησης ποινικών διώξεων σε 4 συναδέλφους σας.
0: Καλά μεσημέρα και εσάς και στους ακροατές. Σας οφείλω να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Ναι. Ακούω πολύ, δεν σας ακούω καθαρά και δεν ακούω ολόκληρες ερωτήσεις σας. Οπότε θα προσπαθήσω από τα συμφραζόμενα να καταλάβω.
1: Θα προσπαθήσουμε και εμείς να το αποκαταστήσουμε. Ναι, ναι, ναι, κύριε Βιαννάκη.
0: Ναι, ούτε και προηγούμενο άγγελο το παραμικρό. Κοιτάξτε, έχουμε λοιπόν γεγονότα και εξελίξεις που όντως κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην πολιτική επικαιρότητα. Και αναφέρομαι στην απόφαση όπου 7 συνάδελφοι βουλευτές απαλλάσσονται και 4 πλέον καλούνται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά με πλημελήματα και φυσικά χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Θα βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Ξεκαθαρίζοντας για πρωτή φορά ότι είμαι υπέρμαχος της θεσμικότητας και δηλώνω δημόσια απέναντι εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, εφόσον φυσικά λειτουργεί εντός των πλαισίων και των ορίων που ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει. Θεωρώ ότι στις περιπτώσεις αυτές που συζητούμε τώρα, νομίζω ότι κάπου χάθηκε το μέτρο. Δηλαδή ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έφτασε να είναι, όπως είπε ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός σήμερα, όχι παρεμβατικός, για να συντάσσεται δηλαδή με θέσεις και τοποθετήσεις των αντιπολιτευμένων κομμάτων, που και έρχομαι τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς στοιχεία, χωρίς τεκμήρια, έσπευσαν την προηγούμενη περίοδο να κανιβαλίσουν και να καταδικάσουν, χωρίς φυσικά να υπάρχει το τεκμήριο καν της αθωότητας ή το δικαίωμα της απολογίας. Είναι, υπάρχουν στοιχεία αδιάσυστα, παρόλα αυτά έσπευσαν να καταδικάσουν τους 11 συναδέλφους. Και σήμερα τι έχουν να πούν αλήθεια, όταν οι 7 από αυτούς απαλλάσσονται γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο έχουν πράξει και ένα χρόνο πριν, να θυμίσω. Όταν δηλαδή ήρθε η πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πριν δουν τη δικογραφία, έσπευσαν να πούν για τον Αυγενάκη και τον Βορύδη τα 1000 μύρια. Να θυμίσω επίσης ότι υπήρξε 5 μήνες λειτουργήσε εξεταστική επιτροπή. Κλήθηκαν πάνω από 70, αν δεν απατώμε, πρόσωπα, τα οποία καταθέσαμε. Απαντήσαμε τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά και τον κύριο Βορύδη μας, τη βασική πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, στα πάντα. Και δίχως τεκμήρια, δίχως στοιχεία, δίχως ένα υλικό που να προκύπτει μέσα από τις ατελείωτες ώρες δουλειάς και έρευνας, έστωσαν και πάλι να υιοθετήσουν απόψεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Τσιχεροπούλου τότε, που όμως στη συνέχεια με δικό της έγγραφο πρόσφατο αναιρεί τον εαυτό της, λέγοντας για καμία σχέση με τα νούμερα του τότε με το σήμερα και φυσικά προσγειώντας το όλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πραγματική του διάσταση.
1: Και για να και αν αυτό που περιγράφεται αφορά τους 7 που όντως για τους οποίους η υπόθεση πήγε στο αρχείο, δεν μπορεί να αφορά όμως και τους 4, αλλά πω ότι δεν ξέρω.
0: Ένα.
1: Δεν ξέρω πόσο ικανοποιητικό είναι. Να θέσω όμως το ερώτημα εγώ. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιητικό είναι και θα πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, να αισθάνεται ικανοποιημένη ότι 4 βουλευτές ενεργεία βουλευτές τους ασκούνται ποινικές διώξεις. Για πλημέλημα ή πλημέλημα.
0: Θα απαντήσω σε όλα. Σε όλα και πολύ προσεκτικά, διότι όντως είναι γεγονότα που συνδέονται μένα, αλλά έχουν και μια διαφορετικότητα μεταξύ τους. Και η κάθε περίπτωση όλων των βουλευτών είναι τελείως διαφορετική από την τόπο.
1: Προφανώς.
0: Ξεκάθαρο. Έτσι. Δεν είναι σε ύβδινη πάντες μια σκούπα, περνάμε, πετάμε λάσπη και τελειώσαμε, ούτε καταδικάζουμε μέσα από το πληκτρολόγιο ή μέσα από τα τηλεδικαστήρια. Σαφώς δεν συμβαίνει αυτό. Πάμε λοιπόν. Υπήρξαν υπερβολές κατά την περίοδο της πρώτης οικογραφίας και την περίοδο της λειτουργίας εξετάσεις επιτροπής. Απίστευτες υπερβολές.
1: Συμφωνώ μαζί σας, δεν το συζητάω. Συμφωνώ μαζί σας.
0: Υιοθετήθηκαν τοποθετήσεις και απόψεις και δηλώσεις της πρωταγωνίστριας περίοδου εκείνης και πολλών άλλων στελεχών, αλλά ξεχωρίσω μία περίπτωση, την κυρία Τσιχεροπούλου, υιοθετήθηκαν χωρίς καμία προσπάθεια διασταύρωσης και επιβεβαίωσης όλων αυτών των στοιχείων από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως για ποσά μύθητα και για ζημία και. Βεβαίως. Στη συνέχεια θυμόμαστε όλοι ότι υπήρξε έγγραφο με υπογραφή της κυρίας Τσιχεροπούλου που κάθε άλλο παρά επιβεβαίωνε όλα αυτά τα νούμερα και όλο αυτό το μέγεθος της ζημίας που είχε επικαλεστεί την περίοδο την προηγούμενη. Αλήθεια ακούσατε να ψελίζεται έστω και κάτι ελάχιστο από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που την είχε κάνει σχεδόν σημαία τους. Όχι. Πάμε στην τελευταία περίπτωση λοιπόν, με τις υπογραφές των 11 βουλευτών.

0: Θυμάστε τις δηλώσεις με το που είπε, με το που υπόθηκε ότι στέλνει μονάχα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δικογραφίες με το αίτημα να έρθει η ασυλία τους, πράγμα το οποίο τήθηκαν ήδη οι βουλευτές, οι 11, όπως και εμείς οι δύο με τον κύριο Βορύδη, φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά τήθηκαν, ναι. Ζήτησαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη κάθε περίπτωση ξεχωριστά ο κάθε συνάδελφος βουλευτής, ναι. 7 από αυτούς δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για περαιτέρω διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη η εξωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που είπαν πράγματα και θάματα και κουβέντες ακραίες, σαφέστατα. Έχουμε και 4 περιπτώσεις συνάδελφων που διώκονται η κάθε μία διαφορετική από την άλλη. Και εγώ λοιπόν έχω να βάλω το εξής για πλημελιματικού χαρακτήρα ζητήματα. Έχω να πω το εξής. Κύριε Κώστα, πρέπει να είμαστε κοντά ή όχι στους πολίτες? Πρέπει να βοηθούμε ή όχι? Πρέπει να ακούμε αιτήματα, προβλήματα, ζητήματα της καθημερινότητας, ζητήματα που τους αφορούν, που για μας μπορεί να είναι ένα απλό τηλεφώνημα, για κάποιους μπορεί να είναι βουνό? Ναι. Πρέπει να έχουμε ενεργεία πολιτικά γραφεία.
1: Να απαντήσω, επειδή δεν θα απαντήσω. Όχι, όχι, σας απαντάω εγώ, αν υπερβαίνει την νομιμότητα. Όχι, αν υπερβαίνει την νομιμότητα.
0: Και το τελευταίο ερώτημα. Πρέπει να έχουμε ή όχι ενεργεία και καλά οργανωμένα πολιτικά γραφεία? Ναι, η δικιά μου απάντηση, το λέω δυνατά και καθαρά, τα οποία επίσης πρέπει να λειτουργούν με κανόνες διαφάνειας, σοβαρότητας, υπευθυνότητας, εμπιστευτικότητας, αλλά και πάνω απ' όλα νομιμότητας. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να λέω μισές κουβέντες, ούτε να στρογγυλεύω τα λόγια μου, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέγιστη υποκρισία. Και υπάρχει μια προσπάθεια κανιβαλισμού συναδέλφων, αλλά και ανθρώπων που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, στο όνομα ενός πολιτικού ωφέλους. Η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, εκ των πραγμάτων έκανε και θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της για κάθε περίπτωση εκ των εμπλεκομένων. Αλλά για όλους αυτούς, για όλους εμάς που δεν υπήρξε το παραμικρό στοιχείο και απέναντίας κανιβαλιστήκαμε σε μέγιστο βαθμό, τι έχουν να πούν όλοι αυτοί που έσπευσαν αλήθεια να ρίξουν κατηγορίες, να κάνουν δηλώσεις και να αφιερώσουν εργατόρες είτε στο πληκτρολόγιο είτε στα κανάλια και στα τραπέζια των συζητήσεων? Τι έχουν να πούν αλήθεια? Αλήθεια, εμείς δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε προσωπικότητα, δεν έχουμε ανθρώπους δικούς μας που κι αυτοί στεναχωρήθηκαν με όλο αυτό το διασυρμό για την υπερβολή που υπήρξε. Πού ήταν τότε η ευαισθησία τους? Το αναφέρω διότι κάποιοι άλλοι, όταν αφορούσε δικό τους πρόσωπο ή τους ίδιους, έσωσαν να πούν κανιβαλιζόμαστε κτλ. Και διωκόμαστε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν η τοξικότητα, και εδώ θέλω να καταλήξω, δεν πρέπει να έχει χώρο στη δημοκρατία μας. Τα όργανα και οι θεσμοί οφείλουν να γίνουν να λειτουργούν καλά και ακόμα καλύτερα. Και αποστολή μας εμάς ως μέλη του Κοινοβουλίου, είτε ως κυβέρνηση, όποιοι ήμασταν στην κυβέρνηση παλιότερα ή τώρα, είναι να θεσπίζουμε και να οργανώνουμε και να οχυρώνουμε τους θεσμούς, έτσι ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εμπιστεύομαι απέραντα την ελληνική δικαιοσύνη ότι έκανε και θα συνεχίσει να κάνει τη δικιά της δουλειά απερίσπαστα και ανεπηρέαστα.
1: Πολύ σύντομα ερωτήματα για να το κλείσουμε, γιατί θέλω να πάω στη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό για τα θέματα που απασχολούν τον νομό Ηρακλείου. Πρώτο ερώτημα. Η άσκηση διώξεων εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και στελεχών.
0: Πλημελιματικού χαρακτήρα.
1: Πλημελιματικού, θέλω πλημελιματικού. Εντάξει. Πλημελιματικού.
0: Έτσι. Όχι, δεν εντάξει, είναι.
1: Ωραία, πλημελιματικού. Πλημελιματικού. Εντάξει. Αυτό καθορίζεται από το ύψος του ποσού. Από το ύψος του ποσού καθορίζεται το αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα.
0: Και από την ενέργεια, διότι δεν έκανε κάτι να πλουτίσουν οι ίδιοι. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ένα σκάνδαλο. Έτσι. Ένα σκάνδαλο. Έχει σημασία.
1: Και μένει να αποδειχτεί και στο δικαστήριο εν τέλει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Συμφωνούμε. Ωστόσο.
0: Για τους ακροατές, ένα σκάνδαλο έχει αξία όταν. Έχει δύο περιπτώσεις, δύο ενδεχόμενα. Όταν είναι σκάνδαλο, όταν κάνεις μια απόφαση, πάρεις μια πρωτοβουλία για να πλουτίσεις ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Αποδεικνύεται κάτι τέτοιο για τους 4 συναδέλφους? Όχι. Ή για να πλουτίσει ένας από τον περιβάλλον χώρο σου. Αποδεικνύεται μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο για τους 4 συναδέλφους? Όχι.
1: Αν παίρνανε παράνομα. Για το δεύτερο διαφώνω. Αν παίρνανε παράνομα επιδοτήσεις και κατηγορούνται κάποιοι από τους συναδέλφους σας ότι βοήθησαν στο να λάβουν με διάφορους τρόπους, είτε να βεβαιωθεί, να μην βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο ή διαφορετικές περιπτώσεις ενώ των βουλευτών. Αν έχουν προσποριστεί κάποιοι από το πολιτικό τους περιβάλλον κέρδος, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Και γι' αυτό κατηγορούνται. Γι' αυτό κατηγορούνται. Αλλιώς θα ήταν μαζί με τους υπόλοιπους 7. Δεν θα ήταν 7, θα ήταν 11 στο αρχείο. Για κάποιο λόγο δεν πήγαν στο αρχείο.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά
1: τα λέω λίγο γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα εδώ πέρα ότι δεν είναι και τίποτα άλλο αυτό. Πώς, πυρικές διώξεις είναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν υιοθετώ κανένα από έτσι, αυτά, τίποτα από αυτά το που περιγράψατε. Σε
1: κάνουμε το βουνό θάλασσα. Πάμε στα δύο ερωτήματα. Επανέρχομαι. Η άσκηση διώξεων εναντίον τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Δημοκρατίας και τεσσάρων στελεχών του οργανισμού αποδεικνύει ή όχι ότι το σκάνδαλο αυτό είναι γαλάζιο. Αυτό που σας κρυώνει δηλαδή αντιπολίτευση.
0: Πρώτον, δεν πρόκειται για σκάνδαλο. Εγώ είμαι σαφής.
1: Ωραία.
0: Για μια δυσλειτουργία. Επιτρέψτε να σας απαντήσω. Ναι. Πρόκειται για μια μακρόχρονη δυσλειτουργία ενός οργανισμού ο οποίος με ευθύνες τόσο κατά περίοδους διοικήσεων αλλά και ένα μεγάλο μέρος και ήδη εργαζομένων στελεχών είχε καταστεί ένας όχι ανενεργός, θα έλεγα ανοργάνωτος και δίχως την ακατάλληλη οχύρωση οργανισμός ώστε να μπορεί να λειτουργεί με διαφάνεια και κυρίως με δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το χαοτικό σύστημα να επιτρέπει και λάθη ή και παρεμβάσεις.
1: Συγγνώμη κύριε Γιαννάκη, αν εγώ σας έχω βοηθήσει.
0: Συγγνώμη,
1: Αν εγώ σας έχω βοηθήσει για να πάρετε μια επιδότηση χωρίς να τη δικαιούστε, αυτό είναι δυσλειτουργία.
0: Καμία σχέση. Φυσικά δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Αυτό. Εντάξει. Όχι, για να καταλάβω τι εννοείται δυσλειτουργία.
0: Όχι. Δυσλειτουργία εννοώ όταν για παράδειγμα το πληροφοριακό σύστημα. Παρά τα χρόνια.
1: Εγώ δεν μιλάω γενικότερα για την υπόθεση. Εγώ μιλάω για τις τέσσερις τώρα. Για τις τέσσερις περιπτώσεις.
0: Ξέρω την υπόθεση των τεσσάρων. Ένα λεπτό. Για να συντονίσουμε για την κουβέντα, γιατί είμαστε σε άλλες συχνότητες. Ένα λεπτό. Με ρωτάτε για τους τέσσερις. Δεν γνωρίζω σε βάθος τη δικογραφία.
1: Ωραία, το δέχομαι αυτό, το σέβομαι. Και κλείνει εκεί πέρα. Μου το απαντάτε έτσι και κλείνει εκεί.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω.
1: Εγώ για τους τέσσερις δεν ρώτησα. Δεν ρώτησα γενικότερα για την παθογένεια του ΠΚΠΕ.
0: Δεν γνωρίζω. Ωραία. Δεν θα πω στη διαδικασία να συζητήσω.
1: Κλείνει αυτό. Επόμενο ερώτημα.
0: Θα πω γιατί δεν είναι και σωστό, δεν είναι και δίκαιο και κυρίως θα ήταν και πολλαιότε από μέρους μου.
1: Το δέχομαι.
0: Την ώρα που η δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι, όπως και όλοι μας εμπιστευόμαστε, καλύτερα να κάνει τη δουλειά της σωστά.
1: Το δέχομαι.
0: Εγώ μιλούσα γενικότερα και με συγχωρείτε γιατί είναι παρανόηση.
1: Παρακαλώ. Δεύτερο ερώτημα και το κλείνω με αυτό. Επειδή και εσείς αναφερθήκατε, αλλά και τον Πρωθυπουργό, άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφήνει κάποιες αιχμές, σκιές, ενόχληση, επισήμανση, παρατήρηση, ένσταση, πείτε ό,τι θέλετε, για τη λειτουργία και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το αφήσατε κι εσείς με έναν τρόπο έτσι να.
0: Ναι, έχω άποψη.
1: Ναι, το δέχομαι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Η μία υπογραφή έφερε και εμένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω άποψη.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι απαλλάχθηκαν 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ή όχι ότι είναι έολες οι κατηγορίες από όσους απευθύνθηκαν περί πολιτικής σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Διότι δεν μπορεί.
0: Θα σας απαντήσω με δύο ερωτήματα για να καταλάβετε. Ερώτημα πρώτο. Ήρθε η πρώτη δικογραφία με δύο ονόματα, Βορύδη Αυγενάκη. Μετά από τόσους μήνες εξετασίας επιτροπής που ελέγξαν τα πάντα και οι πάντες. Τόσα υλογραφία, τόσο. Υπήρξε ένα στοιχείο και εντός της δικογραφίας και μέσα στη δικογραφία, στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ενεργό συμμετοχή, την άμεση συμμετοχή του ενέσου ή του άλλου. Όχι.
1: Αν σας απαντούσε τώρα κάποιος την αντιπολίτευση, επειδή αυτό ελέγχθηκε στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Κύριε Κώστα, επιτρέψτε να απαντήσω.
1: Επειδή δώσατε την απάντηση γι' αυτό.
0: Δεν υπήρξε. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι και μετά το πέρας της Εξεταστικής Επιτροπής, που εκεί υπήρξε χρόνος άπλετος, λειτουργούσε ως ανακριτική επιτροπή αρχή. Η Εξεταστική Επιτροπή ζήτησε έγγραφα, ογκώδες έγγραφα, εκάλεσε μάρτυρες, εξέτασε τους πάντες τα πάντα. Προέκυψε και ένα στοιχείο, ένα email, ένα τηλεφώνημα, μια απόφαση, μια υπογραφή του ενός ή του άλλου. Όχι. Ακούστηκαν τα χίλια μύρια και ήρθε μια δικογραφία η οποία δεν εμπεριείχε μέσα τεκμήριο ενοχής. Βεβαίως. Άρα υπάρχει ένα θέμα αμφισβήτησης τελικά της ενέργειας αυτής. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Αλήθεια, μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν καλέσει όλα αυτά τα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια διευκρίνηση, για μια επιτάχυνση μιας διαδικασίας ενός χι πολίτη.
1: Χωρίς να έχω τα στοιχεία, σας λέω όχι, σε καμία περίπτωση δεν αφορά μόνο τους βουλευτές της Δημοκρατίας.
0: Αλλά δεν είναι τυχαίο, λέω εγώ τώρα, ότι ήρθε μονάχα δικογραφία με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τυχαίο. Καταλάβατε, δηλαδή όλα αυτά εκ των πραγμάτων.
1: Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι από το 2019, σωστά?
0: ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας υπάρχει και σωστά υπάρχει και στηρίζεται όπως έχει υποθεί.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Λειτουργεί. Ο ρόλος.
1: Μα να σε απαντήσω. Τι ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Αγγελία, για ποιο λόγο δεν έχει πάει πρώτο 19. Να απαντήσω. Η εισαγγελία η Ευρωπαϊκή ιδρύθηκε το 19. Δεν έχει την αρμοδιότητα να λέξει πρώτο 19.
0: Αγαπητέ κύριε Κώστα, στην πρώτη δικογραφία, την οποία έχω ξεψαχνίσει, την έχω πάει πάνω κάτω δεκάδες φορές, εμπεριέχει συνομιλίες βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτή σήμερα? Είδατε καμία δικογραφία τους? Απέναντίας, είδαμε δικογραφίες μονάχα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη.
1: Άρα λέτε ευθέως ότι υπήρχε έχει στηθεί μια δικογραφία με πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην αποστολή της, στο ρόλο της. Την ίδια στιγμή όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε ως κοινοβούλιο και κυρίως ως παράταξη διατεθειμένοι με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση υπόθεση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να έρθει στη Βουλή και να μην ετηθεί ευθύς αμέσως ο ίδιος την άρση της υγείας του για να προχωρήσει η εξέταση κάθε υπόθεσης του στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλήθεια, και εκτός ο Πέτσι, για άλλες περιπτώσεις. Αλήθεια, τέτοια στάση, τέτοια συμπεριφορά έχετε να πείτε για τα πρώην μέλη βουλευτές της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ? Είδατε εσείς αυτή την ευθύτητα και αυτή την αμεσότητα στην οποιαδήποτε περίπτωση? Ναι, ζητώ την άρση της υγείας μου. Πείτε μου, κανένα άλλο κόμμα δεν είχε αυτή τη σταθερή στάση και συμπεριφορά απέναντι σε υποθέσεις και πέρα και έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλου είδους. Ακόμη πιο καθημερινές υποθέσεις. Είναι μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη συμπεριφορά και μια άλλη αντίληψη την οποία εμείς έχουμε και υπηρετούμε ευλάβεια. Κρατήστε το κι αυτό και αξιολογήστε όπως εσείς κρίνετε. Ή όσοι μας ακούνε, θα αξιολογήσετε όπως εκείνοι κρίνουν.
1: Θέλω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν θέλω να μείνουμε παραπάνω, γιατί δεν θέλω να χάσω και την ευκαιρία της αρχικής αφορμής για την οποία κανονίσαμε σήμερα να συνομιλήσουμε ραδιοφωνικά, που ήταν η συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό για μεγάλα θέματα του νομού Ηρακλείου. Θέλω να ξεκινήσω από το νότιο οδικό άξονα. Νιώσιμε και γέρασα. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα, ποιες είναι οι προθέσεις, ποια είναι η προετοιμασία?
0: Ήμασταν νέοι, γεράσαμε που δεν γεράσαμε, κάθε άλλο παραμένουμε νέοι και είμαστε ενεργητικότατοι, αλλά είναι αρκετά τα χρόνια, αγαπητέ κύριε Κώστα, όπου ακούγαμε μικρά παιδιά, μεγαλώσαμε, σαν και μπήκαμε στην παραγωγή, στη ζωή και συμμετείχαμε και σε συζητήσεις και σε σκέψεις, σε διεκδικήσεις για τον βόρειο ειδικό άξονα. Σωστά,
1: σωστά.
0: Σήμερα κατασκευάζεται με ρυθμό ταχύτατο και η Κρήτη είναι ένα απέραντο εργοτάξιο από άκρη σ' άκρη. Από τον Άγιο Νικόλαο να πάει μέχρι και στα Χανιά και ευχόμαστε πολύ σύντομα να επεκταθεί το εργοτάξιο και προς τη Σιτία και προς το Καστέλι της Σάμου. Το ίδιο ακούγαμε και συμμετείχαμε σε διεκδικήσεις για το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι τέλος του 27 έως του 28 το νέο διεθνές αεροδρόμιο θα λειτουργεί. Νότιος οδικός άξονας. Ναι, εδώ υπάρχει σοβαρότατη καθυστέρηση. Το φέραμε πάνω στο τραπέζι, εκεί που ήταν κάτω από το τραπέζι, για μια μακρά περίοδο και κόντευε να πενταχτεί, παρακαλώ, το έργο αυτό, το έργο, οι μελέτες αυτές για τα δύο τμήματα, Καστέλι, Μεσαράς, Στάβλης, Πρωτόρια. Αυτά τα δύο τμήματα κόντευαν να πενταχτούν μελετητικά από το υποδομών. Το σώσαμε, δόθηκε η παράταση, συνεχίζεται και φυσικά διεκδικούμε το κομμάτι Πρετόρια με σύνδεση του νέου αεροδρομίου και βγαίνουμε μετά. Αυτό το τμήμα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί, να γίνει η μελέτη. Χάραξη και μελέτη. Γιατί δεν υπάρχει χάραξη. Και όταν ρωτούν πόσα χιλιόμετρα είναι ακόμα, όπως ήταν στην κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, δεν γνωρίζουμε, διότι η χάραξη θα υποδείξει αν θα είναι 20, 18, 23 για παράδειγμα, λέω ανοιχτικά. Από πού θα περάσει, με ποιο τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει χθες. Γιατί αν θέλουμε να συζητάμε, και αυτό ήταν και η επιχειρηματολογία μου στον Πρωθυπουργό, πρέπει να το κατανοεί πλήρως παρεπτόντως. Αν θέλουμε να συζητάμε για ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, μιας Κρήτης που πραγματικά δουλεύεται, σκάβεται από άκρη σ' άκρη, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το νότιο Ηράκλειο, το νότιο Ρέθυμνο και το νότιο Λασίθι. Διότι ο νότιος ειδικός άξονας, αυτές τις τρεις ενότητες, νότιο, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, θα τις εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό. Άρα λοιπόν θέλουμε να ισορροπήσει η κατάσταση και θέλουμε να υπάρχει άμεση και ασφαλής πρόσβαση όλων αυτών των περιοχών με το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν, όσον ούπο, ελπίζω ότι έχουμε ευχάριστα νέα και θα το επιδιώξουμε και θα το παλέψουμε μέχρι ότου δούμε να γίνεται πράξη, να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν οι μελέτες άμεσα για τη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τα Πρετόρια, νέου διεθνές αεροδρόμιο.
1: Σας έδωσε την εικόνα ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει το χρηματοδοτικό κενό, περιθώριο μάλλον, για να...
0: Εγώ ζήτησα ξεκάθαρα να συνταχθεί, να συμπληρωθεί στα συνοδά έργα του αεροδρομίου, ώστε να επιτεθεί με διαδικασίες. Μην πάμε τον κλασικό διαγωνιστικό τρόπο. Και αυτό μας δίνει τα χέρια σε χρόνους. Να κερδίσουμε χρόνο θέλουμε. Έδειξε να τα κατανοεί πλήρως. Έχει άποψη. Και έχει αγωνία και εκείνος. Αυτά που δεσμεύσε στο ξεκίνημα της θητείας του το 19 θα γίνονται πράξη. Αναφέρομαι στα μεγάλα έργα υποδομής που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Άρα, βάζω στο τραπέζι και το τρίτο σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη που είναι ο ΝΟΑΚ. Θεωρώ ότι η Κρήτη, ναι, μπορεί να θυμάται την περίοδο Κυριάκου Μητσοτάκη όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσει, όταν έρθει η ώρα και να αποχωρήσει, με μια περίοδο χρυσή για την Κρήτη. Αλλά αυτό θα συμβεί όταν έχουμε και ένα νότιο δικό άξονα, το ίδιο σύγχρονο, το ίδιο ασφαλή, τον ίδιο γρήγορο και λειτουργικό όπως το βόρειο δικό άξονα που κατασκευάζεται.
1: Επειδή κατά το παρελθόν, και θα ήθελα τη σκέψη σας να ακούσουμε, κατά το παρελθόν υπάρχει μια αντιπαράθεση με αφορμή τις τοποθετήσεις του Υφυπουργού Υποδομών του κ. Ταχιάου για το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο και αν υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Ναι. Θα ήθελα τη σκέψη σας.
0: Ήταν μια κακή στιγμή του καλού μου φίλου του Νίκο. Είχε βγει μάλιστα παρεπτόντως από χειρουργείο, οπότε ήρθε στη Βουλή, ήταν και εξαιρετικά φορτισμένος, ταλαιπωρημένος. Ήταν μια κακή στιγμή την οποία θέλω να την ξεχάσω και εκείνος το έχει ξεχάσει, πάμε μπροστά. Κανένας δεν έχει να αντιπαραθέσει με τον άλλο, θέλουμε να βοηθήσουμε όλοι και θέλουμε το κοινό καλό. Και γι' αυτό το λόγο και επανέλαβα ότι οι μελέτες πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το κουμπαρά της κατασκευής του νέου αδερφούς αεροδρομίου και να εισπληρωθούν ως συνοδά έργα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και χρήματα θα ρεύσουν πολύ πιο, θα τρέξουν γρηγορότερα και οι διαδικασίες θα είναι ταχύτερες. Απαντώ σε αυτό το ερώτημά σας και φυσικά αφήνω πίσω και αυτό το περιστατικό, το ατυχέστατο περιστατικό στη Βουλή με τις ατυχές δηλώσεις του Νίκο Ταχιάου.
1: Δεν ξέρω αν αποτέλεσε σημείο, φαντάζομαι είναι όχι δευτερεύουσα σημασία, αλλά μπας ερτός δεν είναι από τα μείζωνα, αλλά έχει προκύψει το ζήτημα αυτό. Ίσως όμως να έχετε εικόνα για το πώς μπορεί να καλυφθεί η ιστορία με το πολύπαθο κομμάτι εξαιτίας των γεωλογικών ζητημάτων που παρουσιάζονται του κάθε του άξονα, δηλαδή του τμήματος του οδικού προς Μεσαρά, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας. Ναι, ναι. Όπου ξανά έχουμε προβλήματα εκεί. Και
0: Δεν ασχοληθήκαμε για αυτό το θέμα με τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι γνωστό σε μένα θέμα, πολύ γνωστό και ως μηχανικός και ως κατασκευαστής παλιότερα. Ο πατέρας μου ειδικά έχει κάνει σωρό έργα και στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρω δηλαδή ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν γεωλογικά φαινόμενα τα οποία ξέραμε εξ αρχής ότι θα δυσκόλευαν την κατασκευή του έργου αυτού και ειδικά στα συγκεκριμένα σημεία. Και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Ξέρω ότι έχουν ενεργοποιηθεί αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και τρέχουν έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα πόρισμα και να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή αυτή. Είναι γνωστό πολλά χρόνια τώρα.
1: Τεχνικά δεν υπάρχει λύση, γιατί επιστρέφουμε στο πρόβλημα. Δηλαδή, ήδη είχαν δοθεί κάποια χρήματα για την αποκατάσταση και επιστρέφουμε ξανά στο πρόβλημα αυτό. Τεχνικά δεν υπάρχει λύση.
0: Μη με ρωτάτε να σας απαντήσω, όταν οι ίδιοι οι αρμόδιοι τεχνικοί προϊσταμένοι και υπάλληλοι έχουν σπεύσει να ερευνήσουν και να δουν τελικά το μέτρος και να προτείνουν σενάρια αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Θα περιμένουμε σίγουρα να ακούσουμε τους αρμοδιότερους που είναι καθημερινά πάνω σε αυτό το αντικείμενο, πάνω σε αυτό το χώρο. Μπορεί να είμαι μηχανικός, αλλά δεν σημαίνει ότι γνωρίζω τα πάντα με τη λεγόμενη οφθαλμομελέτη. Σαφώς και όχι. Δεν θα υποκαταστήσω αυτούς που είναι κάθε μέρα στο πεδίο και παρακολουθούν και επικαιροποιούν διαρκώς τα δεδομένα τους. Πάντως είναι γνωστό στην περιοχή και σε μένα προσωπικά το πρόβλημα αυτό, το γεωλογικό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πάω στο ΒΟΑΚ να τρέξω πολύ γρήγορα. Η εικόνα που έχετε, τι συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό στην πορεία υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου?
0: Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός χρηματοδοτικών εργαλείων. Έχουμε τρεις κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες τρέχουν πυρετοδόσει κάθε μία με το δικό τους τρόπο, με το δικό τους μηχανισμό, να καταστήσουν εργοτάξια, να ξεκινήσουν έργα και να ενισχύσουν όσο γίνεται περισσότερο το μηχανισμό το οποίο διαθέτουν ήδη και έχουν μεταφέρει στο νησί μας. Ειδικά τα έργα τα οποία ήταν ενταγμένα, είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και αναφέρουμε σε τμήματα του Χερσόνησου Άγιο Νικόλαο, έχουν ολοκληρωθεί και θα εγκαινιαστούν παρουσία του Πρωθυπουργού κάποια στιγμή, λίγο πριν το καλοκαίρι πιθανότατα. Και το διευκρινίζω αυτό, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, ότι ξέραμε όλοι ότι ό,τι είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, έργα ιδιωτικά ή δημόσια, μέχρι τις 1 του Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, διαφορετικά θα πεταχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένας όρος απαράβατος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μας έχει δημιουργήσει αρκετές δυσκολίες και σε πολλά άλλα έργα, όπως για παράδειγμα το χρηματολόγιο ενδεικτικά. Άρα λοιπόν τρέχει, εξελίσσεται, προβλήματα εντοπίζονται. Παρ' όλα αυτά όμως αντιμετωπίζονται άμεσα με την παρέμβαση ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Όχι μία και δύο φορές, αρκετές φορές. Αρκετές είναι οι φορές που παρεμβαίνει, γιατί θέλει με κάθε τρόπο το έργο αυτό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Προσέξτε, είναι το τελευταίο αναπτυξιακό οδικό έργο της χώρας μας που δεν είχε γίνει. Είναι αδιανόητο, και όμως ναι, η Κρήτη, η Κρήτη που τροφοδοτούσε μονοκομματικά για πολλά χρόνια κυβερνητικό κόμμα και που εισέπεπτε ατελείωτες απέραντες υποσχέσεις, ήρθε σήμερα πριν 6-7 χρόνια η κυβέρνηση αυτή να τρέξει, να πιέσει, να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία, συνδυασμούς, και τώρα ειδικά που τα χρήματα δεν είναι τόσο εύκολα όπως ήταν και παλιότερα, και να βρει λύσεις έτσι ώστε το έργο αυτό να τρέξει. Έχουμε όμως ένα θεματάκι, τρία θεματάκια. Έχουμε ένα εξελίξει έργο, και αναφέρουμε στο ΒΟΑΚ, που είναι μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου, άρα έχουμε κυκλοφοριακό φόρτο, άρα δυσκολία. Και μια δεύτερη δυσκολία είναι ότι γίνεται το έργο αυτό, ενώ είναι εν κινήσει, σε λειτουργία ο οδικός άξονας. Άρα έχουμε δύο δυσκολίες απανωτές, που αυτό σίγουρα δημιουργεί περαιτέρω ταλαιπωρία για τους πολίτες, για τους οδηγούς, είτε μόνιμους είτε επισκέπτες. Όμως ξέρετε κάτι, κάθε δημόσιο έργο έχει μια δυσκολία την περίοδο που κατασκευάζεται, αλλά μετά απολαμβάνουμε όλοι το αποτέλεσμά της. Καταλαβαίνω, πρώτος εγώ κυκλοφορώ στεχώς στους δρόμους. Σίγουρα και οι πολίτες που μας επισκέπτονται και όσοι κάνουν χρήση του βόρειου άξονα καταλαβαίνουν την ταλαιπωρία, τον χρόνο, τον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται. Υπάρχει εκνευρισμός. Παρ' όλα αυτά, να ζητήσω όλοι να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο, έτσι ώστε να περάσει αυτή η περίοδος ταλαιπωρίας, για να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ένα ασφαλές οδικό βόρειο οδικό άξονα.
1: Θέλω να κλείσω. Αν έχετε, αν ακούσατε χρονοδιάγραμμα παράδοσης του νέου Διεθνούς Αναδρομίου στο Καστέλι. Το λέω αυτό γιατί.
0: Το λέω και το γνωρίζω. Ναι. Παρακολουθώ. Έχω στενότητα τη συνεργασία με την Τέρνα και με την εταιρεία εγχείρησης. Στόχος είναι τέλος του 27. Τέλος του 27. Μάλλον. Όλο το 27 ολοκληρώνονται τα κατασκευαστικά έργα και η εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων αεροπλοείας. Και προετοιμάζεται η διαδικασία μετακόμισης όλου του εξοπλισμού και αν μια νυχτή να σταματήσει το Καζαντζάκης, να ξεκινήσει την επόμενη το πρωί να λειτουργεί.
1: Άρα σεζόν τουριστική για το αεροδρόμιο Καστελίου το 28, καλά το καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι αρχές 28 θα το περιμένουμε, 27 αρχές 28. Είναι επίσης δύσκολο εγχείρημα αυτό. Του σταματώ το πρωί και το βράδυ και την επόμενη το πρωί λειτουργεί το επόμενο αεροδρόμιο. Ήταν κάτι στο Ελευθέριο Βενιζέλος με το ελληνικό. Θυμάστε ότι το ένα βράδυ, έτσι να ταξιδέψουμε την τελευταία πτήση από το ελληνικό για Ηράκλειο τότε, και την επόμενη το πρωί λειτουργούσε το Καζαντζάκης. Αυτό δημιουργεί ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι σύνηθες, να ξέρετε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μετρημένες περιπτώσεις που έχει συμβεί. Κάτι πρέπει να γίνει και εδώ πέρα τώρα. Ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε και όντως το ΑΣΥΣ 28 να απολαμβάνουμε ασφαλέστερα ταξίδια και περισσότερο κόσμο με λιγότερη καθυστέρηση μέσα από το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελιού.
1: Κύριε Αβιανάκη, εκτός θεματικού απρόπτου, θα τα πούμε λίγο πριν, λίγο μετά τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα είναι προεκλογικός ο χρόνος. Ξέρετε εσείς κάτι?
0: Δεν θα είναι προεκλογικός. Ή μάλλον με την ευρεία.
1: Το λέτε με βεβαιότητα.
0: Ναι. Ναι. Το συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και το ξεκαθάρισε. Ό,τι έχει πει και δημόσια δηλαδή. Ότι εκλογές θα έχουμε τέλος του άνοιξη του 27. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν πάβει να είναι όντως μια προεκλογική περίοδο. Όταν είσαι. Βέβαια, δηλαδή. Δεν θα είναι και μετά από 5-6 μήνες σαν εκλογές. Δεν είναι προεκλογική περίοδο. Είναι και καλό είναι, τι να λέμε τώρα. Αν κρυβόμαστε, τώρα μην παίζουμε τις λέξεις. Ναι, είναι προεκλογική περίοδο, αλλά σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, που εκείνος τελικά αποφασίζει, εκείνος ορίζει το πότε, εκείνος δίνει το πυρ και με δικιά του είναι καθαρά δικιά του απόφαση η βάση του πλαισίου και των χρονικών ορίων που ορίζει το Σύνταγμα και η νόμη του κράτους μας. Θα πρέπει να αποφασίσει το πότε θα διεξαχθούν εκλογές. Και από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά, ναι, είναι προεκλογική περίοδο και έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τι άλλο.
1: Κύριε Βιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λευτέρης Αβιαννάκης, και εμείς πάμε σε διακοπή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα με αφορμή την άσκηση ποινικών διώξεων για τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τα όσα ισχυρίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όχι σε αυτή τη φάση, στην προηγούμενη φάση, ο κ. Λευτέρης Αβγενάκης. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί όλη τη χώρα και δεν είναι άλλο βέβαια από το θέμα της ακρίβειας, αλλά εστιάζοντας στο σκέλος των καυσίμων. Διότι λέγαμε προχθές ότι η κυβέρνηση έσπευσε άρον-άρον να ανακοινώσει την εφαρμογή, το είχε προαναγγείλει, την εφαρμογή της έκπτωσης των 10 και 5 λεπτών, 10 για την αμόλυβδη και 5 για το πετρέλαιο στην Αντλία, ως μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές που διατηρούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Και λέγαμε ότι η κυβέρνηση δεν είχε προαναγγείλει την εφαρμογή της απόφασης, ώστε οι πρατηριούχοι, για παράδειγμα, να μην κάνουν αγορές, μιας και έκανε την ανακοίνωση την Τρίτη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, να μην είχαν κάνει αγορές, να γεμίσουν τα πρατήρια, μιας και είμαστε στην έναρξη της εβδομάδας, και να αγοράσουν φτηνότερα την τιμή της βενζίνης. Άφησε τα πρατήρια, και αυτό το λένε οι πρατηριούχοι, να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβό καύσιμο. Ανακοίνωσε την Τρίτη την εφαρμογή της έκπτωσης, μόνο που οι πρατηριούχοι είχαν αγοράσει ήδη ακριβά. Άρα δεν ήταν και διατεθειμένοι να ρίξουν την τιμή. Σε συνδυασμό με τη νέα κλιμάκωση των τιμών εξαιτίας της κρίσης που μένεται στα στενά του Ορμούς, επί της ουσίας, επί του πρακτέου, ανακοινώθηκε μία έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών, την οποία ποτέ δεν είδαμε. Και ούτε και θα δούμε και ποτέ. Είτε μιλάμε για τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη, είτε για τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ανάλυση προσέγγιση από τον κύριο Γιώργο Ματσό, γνωστό διακεκριμένο νομικό, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αυτές τις μειώσεις και τι είναι αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση που θα μπορούσε πράγματι να οδηγήσει σε μια σταθερή μείωση που θα τη βιώσουν και θα τη νιώσουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Ματσό. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Χαίρετε κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επικοινωνιακό και μόνο η εξαγγελία της μείωσης των τιμών, γιατί στην πράξη δεν βλέπουμε οι τιμές να μειώνονται, αντιθέτως, κλιμακώνονται.
1: Είναι όπως θα περιγράψει και πριν, είναι κυρίως η κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει ακριβώς και πόσο μπορεί να είναι η πραγματική έκπτωση για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το μέγεθος αφετηρίας. Όπως περιέγραφα και στο άνθρωπο που αναφερθήκατε προηγουμένως, υποτίθεται ότι αυτή την έκπτωση θα τη χρηματοδοτήσουν τα διελιστήρια. Δηλαδή θα δώσουν τα διελιστήρια μια έκπτωση. Από πού? Από τα τεράστια υπερκέρδη που έχουν μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό, διότι διεθνώς οι τιμές διελίσσης, τα περιφέρεια διελίσσης έχουν εκτοξευθεί. Από εκεί δηλαδή που ήταν στον COVID ήταν 2 δολάρια το βαρέλι το περιφέρεια διελίσσης, δεν σημειωγόνο τότε. Στο 22 με τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν 20 δολάρια το βαρέλι, που ήταν τεράστιο περιθώριο γιατί υπήρχε έλλειμμα διεθνώς. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία έφτασε τα 50 δολάρια το βαρέλι το περιθώριο διελίσσης. Καταλαβαίνετε γιατί τεράστια κέρδη συνεπαγόταν αυτό για τα διελιστήρια, τα οποία δεν προερχόταν από την ελληνική αγορά κυρίως, γιατί άνω του 60% του προϊόντος των ελληνικών διελιστήριων εξάγεται. Οπότε τα κέρδη προερχόταν από τη διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα αυτό θα αντιστοιχούσε σε 30 λεπτά το λίτρο περίπου το αν εφαρμοζόταν έτσι με τη διεθνή τιμή. Ήρθε όμως το κράτος, η κυβέρνηση και έβαλε ανώτατο πλαφόν 12 λεπτά το λίτρο που ήταν ήδη αρκετά υψηλό αλλά πολύ χαμηλότερο από τα διεθνή μεγέθη. 12 στα διελιστήρια και 5 λεπτά στις εταιρείες εμπορίας. Ήταν έντιμο συμβιβασμός, καλό κέρδος για τα διελιστήρια, πολύ χαμηλότερα από τις διεθνείς τιμές. Γι' αυτό και εμείς εδώ δεν είδαμε τις τρελές αυξήσεις που είπα. Τα διελιστήρια, οι καταναλωτές σε άλλες χώρες, στην Ολλανδία, έχει φτάσει 2,80 η βενζίνη. Είναι χαμηλότερο φόρο από εμάς. Αλλά η Ολλανδία δεν παράγει. Δεν έχει διελιστήρια να παράγει γλυκό της, δικιά της βενζίνη και γλυκό της δίζελ. Οπότε δεν μπορούσε να συνδέεται τις εμπορικές. Λοιπόν, έρχεται τώρα και λέει 10 λεπτά να δώσουν έτσι στα δηληστήρια, δηλαδή να κάνουν χάρη τα δηληστήρια στον Κοσμάκη. Από ποιο μέγεθος ακριβώς, ποιο είναι το διεθνές περιθώριο από το οποίο θα πέσει 10 λεπτά. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Τα περιφέρεια στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μια λογοπολιακή κατάσταση με τα δύο δηληστήρια, ήταν πάντοτε πιο ψηλά από ότι τα περιθώρια των διεθνών τιμών. Άρα από πού θα ξεκινήσει για τα 10 λεπτά, ποιος είναι κάτι αδιαφανές. Το λέμε τώρα, αν θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί, τι θα σημαίνει, από πού θα ξεκινήσει αυτή η έκπτωση. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι μας δίνει στα παπούτσια που αγοράζουμε έμπορος παπουτσιών 10 ευρώ έκπτωση, ναι. Αλλά από πόσο. Χωρίς να λέμε ότι 100 ευρώ πήγε στην 90. Δεν μας λέει, λέει, θα σου δώσει μόνο 10 ευρώ έκπτωση. Από ποιο μέγεθος. Θέλει το κάνει, θέλει να το κάνει. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι θέλεις να δώσεις έκπτωση πραγματική. Έχεις το δεύτερο, τον τρίτο ψηλότερο φόρο στην Ευρώπη, στη βενζίνη. Γιατί να μην ρίξεις 10 λεπτά τη βενζίνη, 30 λεπτά τη βενζίνη θα μπορούσε να τη ρίξεις. Και έτσι να πατάξεις και το λαθρεμπόριο. Άρα να έχεις και όφελο στα δημόσια έσοδα, γιατί το λαθρεμπόριο υποθάλπτεται από τον τεράστιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί πηγαίνει όλο το κέρδος και συμφέρει η λαθρεμπορία πετρελαιοειδών.
0: Το γεγονός, κύριε Μάτσε, το γεγονός ότι αποδεδειγμένα για τον κρατικό προϋπολογισμό τα καύσιμα αποτελούν, και όσο υψηλότερη είναι η τιμή των καυσίμων, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα έσοδα. Μην το ξεχνάμε αυτό, εξαιτίας ακριβώς και του ΦΠΑ. Το γεγονός λοιπόν ότι τα καύσιμα αποτελούν μια τεράστια πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία, είναι αυτό και μόνο ο ανασταλτικός παράγοντας για την κυβέρνηση για να αποτολμήσει να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα?
1: Αυτό κατά την έννοια όχι, πρώτον διότι θα σηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης από την την πάταξη του λαθρεμπορίου, τη μείωση του λαθρεμπορίου, δεν θα συμφέρει πια το λαθρεμπόριο. Είναι μια απόφαση, είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται ανοιχτά, αλλά αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα έχει κανένα λόγο το μεγάλο λαθρεμπόριο σήμερα να γίνει, γιατί και αυτό έχει κάποιο κόστος, mm-hmm. έχει κάποιο ρίσκο. Λοιπόν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχει και όφελος κυβέρνηση. Τώρα πόσο όφελος ακριβώς δεν ξέρουμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε πάρα πολλές άλλες μειώσεις φόρων. Είχε, ας πούμε, η ίδια κυβέρνηση αυτή μειώσε τον έμφυα. Η ίδια κυβέρνηση μειώσε το φορέ εδήματος. Η ίδια κυβέρνηση προέπειξε διαφημίζει ένα σωρό μειώσεις φόρων και έχει κάνει. Γιατί να μην μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Δεν είναι μια γενική μείωση του ΦΠΑ που θα έπληκε συνολικά τα δημόσια έσοδα, αλλά το κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα βοηθήσει όλη την οικονομία και όλα τα νοικοκυριά.
0: Και πόσο μάλλον όταν ειδικό φόρο κατανάλωσης η Ελλάδα έχει επιλέξει να έχει το υψηλότερο περιθώριο.
1: Στην βενζίνη ο τρίτος υψηλότερος, mm-hmm. και στον δίζελ είμαστε πιο καλά, στο 13η θέση.
0: Μάλιστα. Η εκτίμηση δική σας είναι ότι πλέον όποια μέτρα λαμβάνονται στο ίδιο μοτίβο, στην ίδια γραμμή, δηλαδή είτε μια συμφωνία κυβέρνησης με δηληστήρια, είτε με το Fuel Pass, δεν μπορεί να ουσιαστικά να ενισχύσει πραγματικά τους πολίτες, σωστά?
1: Είναι μια ασπιρίνη σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάτσο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Είναι ενδεικτικό, έχουμε εδώ κάποια στοιχεία, ότι το Φεβρουάριο η τιμή του Brent του βαρελιού είχε 72,80 δολάρια. Τότε λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2026, με 72,80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης ήταν 1 ευρώ και 72 λεπτά. Τον Ιούνιο, πριν από ένα μήνα, η τιμή του Brent ήταν και πάλι 72 δολάρια και 90 λεπτά. 10 λεπτά παραπάνω. Η διαφορά στο βαρέλι, επαναλαμβάνουμε, όχι στο λίτρο, στο βαρέλι. 10 λεπτά. Ουσιαστικά η ίδια τιμή. Μόνο που η τιμή της βενζίνης, ενώ το Φεβρουάριο με την ίδια τιμή του βαρελιού ήταν στο 1,72, είχε διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Αυτό δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση, πως έχει καταστεί δυνατό στην ελληνική αγορά. ίδια τιμή του βαρελιού Φεβρουάριο και Ιούνιο, 34 λεπτά διαφορά η τιμή της βενζίνης. Δηλαδή μια τεράστια αύξηση.

Η απάντηση λοιπόν ενδεχομένως να βρίσκεται στα κοιτάπια των δύο πετρελαϊκών εταιριών. Και όταν λέμε κοιτάπια, εννοούμε τα οικονομικά στοιχεία. Τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διηλιστήριων. Το λέγαμε και χθες, έχει νομίζω με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Μάτσο, έχει ενδιαφέρον να το υπενθυμίσουμε. Η Hellenic Energy σημείωσε, κατέγραψε καθαρά κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε καθαρά κέρδη από τα 11 εκατομμύρια ευρώ του 25 σε 284 εκατομμύρια ευρώ του 26. Αύξηση 2.480%. Η The Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε καταγράψει καθαρά κέρδη, επαναλαμβάνουμε, 85 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 26 τα 85 εκατομμύρια ευρώ έγιναν 333 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο έχοντας αυτή τη συνολική εικόνα μπορεί να εξηγήσει κάποιος πώς η τιμή του βαρελιού είναι σταθερή ανάμεσα στο Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Συμπτωματικά, στο διάστημα αυτό υπήρχαν διακυμάνσεις, αλλά 1η Φεβρουαρίου με 1η Ιουνίου είχαμε ακριβώς την ίδια τιμή του βαρελιού. Brent. Και η τιμή της βενζίνης όμως ήταν κατά 34 λεπτά ακριβότερη. Το πώς και το γιατί το βρίσκουμε στα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διελιστήριων. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε, κατάφερε, πέτυχε να πείσει τα διελιστήρια να προσφέρουν γενναιόδωρα μία έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών, που δεν είναι 10 για την ακρίβεια, είναι 8, διότι είναι και τα 2 του ΦΠΑ, και των 5 λεπτών, που δεν είναι 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, είναι 4, καθώς και εκεί συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 8 και 4 λεπτά προσέφεραν τα δηληστήρια που δεν είδαμε ποτέ εμείς να ανακουφίζουν τον προϋπολογισμό των οικοκυριών σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμων.

τώρα μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο Fuel Pass. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρου, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, επισήμανε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να παραδώσουν τις έδρες τους ζητά από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ακόμη λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 26χρονο φοιτητή. Πρόστιμο 9.300 ευρώ για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι σε άνδρα που εκτέλεσε θερμές εργασίες στο σημείο. Στη φυλακή ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Συνελήφθη 60χρονος στο Ρέθυμνο για κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ελαφρέα τσιγάρα. Αντίστροφη μέτρηση για το Fuel Pass. Μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάουτσερ. Τραγωδία στην Αλγερία με νεκρούς σε ορφανοτροφείο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Άλλη μία κορυφή για τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό του θεσμού, πιάνοντας τον Βραζιλιάνο Καφού. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κατσίνης.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε και των στοιχείων που παραθέσαμε για τα καύσιμα, τις τιμές των καυσιμών, να σταθούμε λίγο ακόμη στην ακρίβεια στον τομέα της ενέργειας αυτή τη φορά. Πριν από ένα μήνα περίπου, το είχαμε μεταφέρει, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, γιατί δεν έπαιξε, η αλήθεια είναι, και στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Είχαμε μεταφέρει και είχαμε μεταδώσει μία δήλωση, ένα απόσπασμα μάλλον, από ομιλία σε συνέδριο του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, του διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, του κυρίου Μάργαρη, ο οποίος είχε μιλήσει δημοσίως για το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Και τι είχε πει ο κύριος Μάργαρης? Ότι αυτό το θέμα δεν είναι τεχνικό, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει η χώρα να δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους ώστε να μην χάνεται η περίσσια που παράγεται από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι ένα τεχνικό θέμα για τεχνικούς λόγους ή εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει η επιστημονική κατάρτιση στη χώρα μας για να αναπτυχθούν τέτοιοι αποθηκευτικοί χώροι. Ο κ. Μάργαρης λοιπόν ευθαρσώς υποστήριξε ότι συμφέροντα συγκρούονται που δεν θέλουν την ανάπτυξη αυτών των αποθηκευτικών χώρων, διότι έτσι δεν θα πουλάνε φυσικό αέριο. Τόσο απλά το είπε ο κ. Μάργαρης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι χάνεται η περίσσια ενέργειας, τα έργα των ΑΠΕ χάνουν διαρκώς παραγωγή και αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η αξία τους, άρα μπορεί εύκολα, ιδιαίτερα οι μικρές μονάδες που δεν μπορούν να αντέξουν, να μεταπολιθούν στους μεγάλους παίκτες και έτσι να γίνει η συγκέντρωσή τους. Και μάλιστα μπιτ παρά. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις πριν από ένα μήνα του κυρίου Μάργαρη, κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτημα να κληθεί η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ στη Βουλή για εξηγήσεις. Να μας πει και να πει φυσικά και στους βουλευτές ο κύριος Μάργαρης ποια είναι τα συμφέροντα που συγκρούνται στον χώρο της ενέργειας. Ο ίδιος τα περιέγραψε. Γιατί οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τις ώρες που οι ΑΠΕ παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια, αυτή απορρίπτεται αντί να αποθηκεύεται και να αξιοποιείται. Και άλλα πολλά που προέκυψαν βεβαίως από τις παραδοχές του κυρίου Μάργαρη. Πέρασαν αρκετές μέρες, πλέον φτάνουμε στο 20ήμερο, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Ούτε από τη Βουλή, ούτε από την κυβέρνηση. Και φυσικά δεν έχει προσκληθεί η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ για να δώσει εξηγήσεις. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, δεν είδαμε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν, να απαιτούν να έρθει η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ να δώσει εξηγήσεις. Η μόνη απάντηση λοιπόν, και αυτή ήταν εξωκοινοβουλευτική και εξωθεσμική, ήταν από τον ίδιο τον κύριο Μάργαρη με μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγραψε ο κύριος Μάργαρης ότι οι δηλώσεις του αυτές που έγιναν παρμηνεύθηκαν. Το γνωστό. Όταν κάνεις μια δήλωση και αναγκάζεις να επανέλθεις, γράψε ο κουρούνι ψόφισε. Σας το λέμε δηλαδή, εκ πείρας το λέμε αυτό, 25 χρόνια δημοσιογραφία, όταν γίνεται μια δήλωση και αναγκάζεσαι να επανέλθεις επί της δήλωσης, υπάρχει πρόβλημα. Το είναι καρατσεκαρισμένο. Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Μάργαρης λοιπόν, είπε ο κύριος Μάργαρης, αντί να πάει στη Βουλή, το είπε στο Facebook, ότι ξέρετε, λέει, παρεμηνεύθηκαν τα όσα είπα και όσοι τα παρεμηνεύσαν είχαν και κίνητρα. Άλλου είδους κίνητρα. Και έτσι έκλεισε το θέμα. Δηλαδή, πόσο μπορεί να παρεμηνευθεί αυτό που ένας ανώτερος κρατικός αξιωματούχος υποστήριζε. Ότι

έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Και γι' αυτό δεν γίνονται συγκεκριμένα έργα. Τι παρερμηνία μπορεί να υπάρχει απέναντι σε αυτό? Κάπως έτσι λοιπόν δεν πήραμε για μία ακόμη φορά απαντήσεις για αυτά που είναι σαν τις επιδοτήσεις. Για αυτά που λίγο ή ας πολύ τα ξέρουμε. Τα βλέπουμε, τα οσφριζόμαστε, τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε. Απλά δεν το έχουμε, ρε παιδί, με το χειροπιαστό, όπως θα το πούμε. Όλο το υπόλοιπο το έχουμε.

Η ώρα είναι 3:45. Προς το παρόν έχει μείνει με 14 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στα χαρτιά 14, παραιτήθηκαν μετά την κυρία Τσαπανίδου και ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Βέτα. Είχα προηγηθεί και άλλες 3 παραιτήσεις χθες, ανάμεσά τους και ο κύριος Μαμουλάκης, αποχωρήσεις μάλλον, είμαστε ορθότεροι, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίησή τους. Έτσι λοιπόν, για να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί έχουμε χαθεί στο λογαριασμό, έχουμε τις εξής αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται με το μαρτύριο της σταγόνας. Και σας έχουμε πει, Παρασκευή θα τελειώσει το όλο θέμα, θα έχουμε κι άλλες αύριο, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Βέτα σήμερα, η κυρία Τσαπανίδου επίσης νωρίτερα από τους 2 τελευταίους βουλευτές, έχει προηγηθεί η κυρία Ανατοπούλου και ο κύριος Καραμέρος, οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα τους, ο κύριος Κεδίκογλου, που και εκείνος παρτίζεται του βουλευτικού αξιώματος, και επίσης ανεξαρτητοποιήθηκαν οι κύριοι Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος, Ψυχογιός, Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη.

Σήμερα ανακοινώθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση της Προεδρίας του κόμματος. Τώρα, ποιου κόμματος, ποιου θα προεδρεύσει, με ποιου θα προεδρεύσει ο νέος πρόεδρος, δεν ξέρω, θα είναι ο κύριος Πολάκης, πολύ πιθανόν. Θα είναι η κυρία Δούρου. Ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου να αποχωρήσει από την εκλογική, εσωκομματική αυτή εκλογική μάχη, να μην θέσει δηλαδή υποψηφιότητα, να υπάρξει ομοφωνία κτλ. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για μία ακόμη φορά στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό που έχει απομείνει ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεκατέσσερις βουλευτές σήμερα, σήμερα Πέμπτη, με συγχωρείτε, 4 παρά 10 σχεδόν. Αύριο έχουμε μια έτσι όχι αβάσιμη εκτίμηση ότι θα έχουμε ακόμη μικρότερο αριθμό της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γι' αυτά θα πούμε από αύριο.

Όσους πίκραναν χθες οι Βρετανοί, ας βολευτούν με τον μικρό τελικό. Όσοι δηλαδή είναι βαθιά παθιασμένοι με την Βρετανία απέναντι στη Γαλλία, για να ακολουθήσει ο μεγάλος τελικός Αργεντινής Ισπανίας. 22 παίκτες στο χορτάρι, θα μιλάνε και 22 ισπανικά. Πάντως αυτό που κατάφερε χθες η Βρετανία θέλει μεγάλη προσπάθεια. Με ένα προπονητικό πλάνο, ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου, που αποτελεί case study για τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες.

Αν κρατούσε λίγο ακόμη το μάτς, θα έβαζε 10 αμυντικούς. Μόνο με αμυντικούς θα έπαιζε η Βρετανία. Αυτό το κακομοίρι τον αρχηγό της Βρετανίας, τον Γκέιν, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Ήταν ο μόνος που ανεβοκατέβαινε, προσπαθούσε να γίνει αμυντικός, να γίνει center forward, να γίνει επιθετικός, να γίνει τα πάντα. Αλλά 20 περίπου λεπτά ήταν αρκετά για να αποδειχθεί γιατί οι Αργεντινοί, παρά τα όσα έχουν υποστηριχθεί και έχουν λεχθεί ότι σπροχτή πέρασε στις φάσεις του Μουντιάλ, γιατί άξιζε να κερδίσει αυτόν τον αγώνα.

Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες. Ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Μόλις τα ακούσεις, σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
3: Τέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκο Σιλμούν, λέξει όλα μαζί. Και τελικά σήμερα θα ξεκινήσουμε. Ή να ξεκινήσουμε αλλιώς. Σκίζω τα χαρτιά και ξεκινάμε με ένα πολύ διαφορετικό θέμα, το οποίο μόλις έσκασε. Θα θυμάστε που λέγαμε χθες για τους δικηγόρους οι οποίοι αμφισβητούσαν τα στοιχεία που έχει το ελληνικό FBI και η αστυνομία σχετικά με τους κατηγορούμενους για τη Μαρφίν. Αποδείχθηκε ότι αυτές οι τσάντες που είχαν ήταν πολύ αγαπημένες των κατηγορουμένων και τις είχαν μαζί σε διακοπές πιο παλιά. Ταυτίζονται κάποια πράγματα πλέον και δείχνει ότι η έρευνα της αστυνομίας ήταν σε σωστό δρόμο και όσοι αμφισβητούν αυτές τις έρευνες και λένε ότι είναι προεκλογικά κολπάκια, τώρα με κάποιες νέες φωτογραφίες που θα βγουν στη δημοσιότητα σύντομα θα έχουν πρόβλημα. Με το Βαγγέλη Λίτινα απέναντί σας και το 693-219-07-898 το Viber του Πολίτικα. Μας στέλνει τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Έχει σκάσει ο ΠΚΠ σήμερα. Πάλι κουβά πήγε το Πασόκ, πάλι κουβά πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι κουβά... Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει κουβά εδώ και καιρό. Σφουγγαρίστρα δεν έχει. Κουβά έχει. Εκεί στην Κουμουδούρο υπάρχουν κλήσεις πλέον, έτσι. Το Amber Alert είναι για τον άνθρωπο στο κηλικείο. Αν υπάρχει ακόμα άνθρωπος εκεί, αν τον κλειδώσανε μέσα και φύγανε. Αν παραδώσαν τα κλειδιά στον Μπολάκι ή αν θα τα πάρει τα κλειδιά η Δούρου να το κάνει εκεί πέρα. Άσε μου πω.

Πριν από λίγη ώρα ο Μάξιμος Ενετάκης απάντησε σε όλα αυτά που έχουν βγει σήμερα στη δημοσιότητα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας τα διαβάσουμε όλα σε λίγο. Και κολλάει τέλεια το τραγούδι σήμερα, το Strange Things, γιατί γίνονται πολλά πράγματα περίεργα. Και σήμερα θα έχουμε και μια αποκάλυψη. Στις 4.30, λίγο μετά τις 4.30, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Γαλλή, ο οποίος ξέρει τα πάντα για τον ΟΠΚΠ, θα μας τα πει αναλυτικότατα και τι ισχύει τώρα πλέον με αυτές τις διώξεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επιτέλους πρέπει σύντομα να απαντηθεί και το ερώτημα για τη μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει έτσι καλά κονέ με μία εφημερίδα. Μόνο. Να το πούμε και πιο καθαρά. Όχι. Μου λέει ο άλλος μην το πει σήμερα γιατί θα έχεις πρόβλημα. Λέω γιατί δεν έχω χωράφια να... Ούτε ο ΠΚΠ έχω πάρει τίποτα, ούτε κάτι έχω κάνει. Με ένα βλάκα έχω αυτό, αλλά δεν πειράζει, το παλεύουμε. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται, ενώ τα ξέρουν ή τα υποπτευόντουσαν κάποιοι εδώ και καιρό. Και τώρα πλέον αρχίζουμε και σιγά σιγά και περνάμε από αυτή τη μύρλα που είχαμε να καταδικάζουμε τους πάντες, όχι εμείς, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος. Όπου, α, να το πούμε, ο Βελόπουλος είπε κάτι πολύ σωστό. Θα σας το πω και αυτό μετά. Παιδιά, θα πω καλή κουβέντα για τον Βελόπουλο. Είπε κουβέντα, τρελή κουβέντα. Λέει ρε παιδί μου άνθρωπος, έτσι, ότι όταν μια εφημερίδα πήρε τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και τα δημοσίευσε, τότε ο Τσίπρας πήγε και έκανε μήνυση για πνευματικά δικαιώματα κτλ. Στο εξηγημένο. Τώρα λέει που ο Άδωνης Γεωργιάδης του λέει: τα πήρες ρε μεγάλη για να κάνεις τον ποινικό κώδικα και να βγάλεις έξω όλους τους φυλακισμένους, όλους τους ποινικούς. Τα πήρες, δεν του κάνεις μήνυση του Άδωνη. Γιατί? Σωστό. Να δεις ότι του το είπε αυτός που έγραψε τις επιστολές του Ιησού. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα ο Πρωθυπουργός τάχωσε πολύ χοντρά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φάνηκε να εμπλέκεται λίγο στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, προωθούσε κάποια πράγματα ώστε να κάνει τον κομματικό ανταγωνισμό λίγο πιο έντονα. Υπάρχουν διώξει 22 άτομα, βουλευτές, πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ και πολιτικό προσωπικό. 4 είναι εν ενεργεία. Έτσι. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει λόγος οι 4 στο ΟΠΚΠ να μην είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές. Γιατί? Για ποιο λόγο? Θα μας τα πει και ο Δημήτρης αργότερα, ο ποινικολόγος. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Είναι fast track διαδικασία πλέον. Τι είναι αυτό που δεν κάνανε παλιά οι άλλοι? Δηλαδή, κατηγορήσει για κάτι, πάμε, γρήγορα. Στη δικαιοσύνη να δούμε ποιος έχει αυτό, ποιος έχει κάνει κουτσουκέλα και ποιος δεν έχει κάνει. Λοιπόν, όσο για το Μάξιμο Σενετάκη, να το πούμε ότι είναι, επειδή ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διαβάσει, την έχουμε πει και από εδώ από το politica.gr και από το politica.gr.8, είναι πολύ διαφορετικό αυτό που τον κατηγορούσαν η αντιπολίτευση από αυτό που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Έτσι. Λοιπόν. Η απάντηση του Μάξιμου Σενετάκη ήταν συγκεκριμένη και την έκανε πριν από λίγο, την ανέβασε στα social media και λέει ακριβώς: καταραίουν οι πολιτικές βεβαιότητες που χτίστηκαν χωρίς στοιχεία. Αυτή είναι η θα σας πω και την ανάλυση που έχει κάνει ο βουλευτής του Ηρακλείου, ο κ. Μάξιμος Σενετάκης, όπου τοποθετήθηκε για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και μάλιστα όπως αναφέρει, έσπευσαν λέει το προηγούμενο διάστημα να το στοχοποιήσουν και να προδικάσουν εξελίξεις χωρίς επαρκή στοιχεία. Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο και τη δική μου υπόθεση, βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές βεβαιότητες που ορισμένοι χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωση διατύπωμα τους προηγούμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου.

Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λίγο το θέμα αυτό το ΠΚΠ και με την ανάρτηση που σας διάβασε του κ. Μάξιμου Σενιτάκη. Τελικά ήταν άνθρακας ο θησαυρός, έτσι, για τον ΠΚΠ. Ο θησαυρός για την αντιπολίτευση, που νόμιζε ότι θα μπορέσει να ρίξει τα ποσοστά, παιδί μου, και να πάει πιο κάτω το έργο, γιατί, όπως βλέπετε, αρχιοθέτηση κάποιων, ξέρεις τι, είναι και όταν σε πιέζουν οι καταστάσεις να κάνεις κάτι. Αυτή η κουτσουκέλα που έχουν κάνει κάποιοι βουλευτές και τώρα μασάνε τα λόγια τους. Είναι σοβαρό θέμα, ρε παιδί μου. Είναι θέμα δημοκρατίας για μένα. Δηλαδή, βγαίνεις και λες τον άλλον, έχεις μπλε αμάξι και το αμάξι του είναι κίτρινο, ξέρω εγώ. Είναι κόκκινο, είναι άσπρο. Καμία σχέση με τον μπλε. Λοιπόν, και μετά δεν έχεις το θάρρος και την ευθυξία να πεις, ναι, ρε φίλε, είπα μακακία. Όλο αυτόν τον καιρό έλεγα μακακίες γιατί ήθελα να σας ρίξω την κυβέρνηση. Και τώρα δεν βλέπουμε κανέναν από αυτούς να πηγαίνουν πίσω και να λένε, ρε παιδί μου, συγγνώμη, γιατί ο Μητσοτάκης αυτό έκανε σήμερα. Του είπε, ζητήστε συγγνώμη, ρε. Ρε. Και το ρε δεν το είπε, το είπε πιο ευγενικά. Του είπε, ζητήστε συγγνώμη, γιατί κάποιοι έφτασαν μέχρι και για υπόδικους, να λένε για υπόδικους. Και είναι στο αρχείο. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, έτσι, ότι για κάποιους λένε, όταν μπαίνει υπόθεση στο αρχείο είναι για κακό. Α, κοίτα, δεν το ξέχασε. Είναι στο αρχείο. Και κάποιοι λένε, α, μπήκε στο αρχείο, τελείωσε, καθάρισα. Άμα είναι από την αριστερή πλευρά, από την αριστερή εκεί υπόγα, το πάνε έτσι. Αν το πάνε από τη δεξιά, είναι αλλιώς. Δηλαδή είναι όπως του φανεί του Λολοστεφανή. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, και τα ντοκουμέντα ξέρεις τι είναι. Είναι, δηλαδή, κατηγορούν την ομάδα αλήθειας ότι είναι η ομάδα αλήθειας, εγώ δεν ξέρω τι λένε διάφορα. Αλλά η ομάδα αλήθειας τι κάνει, παίρνει τις δηλώσεις που έχει κάνει. Δηλαδή, λέω εγώ σήμερα ότι η μέρα είναι Τετάρτη. Και λέω, παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι Τετάρτη. Και μου βγάζουν, παίζουν τη δήλωσή μου ότι ήταν Τετάρτη. Έτσι. Λοιπόν, σας έχω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, όπου η κυρία Αλεξοπούλου, έτσι, είναι σε ένα τραπέζι με τον κύριο Γραβίνα. Λοιπόν, και. Εντάξει. Είναι, ρε παιδί μου, κάπως. Είναι κάπως. Δηλαδή, το πώς μιλάνε είναι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι λίγο περίεργη η φάση που τον έβαλε η κυρία Αλεξοπούλου.

0: Πάμε λοιπόν. Δεν παίζει, δεν παίζει, παίζει. Θα παίξει, θα παίξει. Παίζει τώρα. Δεν έχω ξανακούσει βουλευτή να λέει σε βουλευτή, σε γυναίκα, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Ο μάγκας ο Γλαβίνας, ο οποίος έχει πει 15 πράγματα και τα 13 τα έχει γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή, τον έχει κάνει ξεφτύλα μέχρι και ο Χατζής. Και το λέω έτσι καθαρά ότι είναι ξεφτύλα. Αυτό γιατί δεν λες σε μια γυναίκα, δεν λες σε κανέναν, ναι. Δημοσίως, δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Λέει για κάποιον άλλον ότι ήταν και καλά μπραβιλίκια και πώς το είπε, κάπως το είπε. Bon. Και μιλάς εσύ έτσι. Γλαβίνα. Δηλαδή πλέον πρέπει να γίνει ατάκα αυτό. Μιλάω σαν τον Γλαβίνα. Και αν δεν με πιστεύετε, ακούστε τι του είπε ο κύριος Χατζής στην εκπομπή του στο One.
1: Κύριε Γλαβίνα, μου λέει η βουλευτή σας, πολύ σοβαρός άνθρωπος που έρχεται εδώ και μιλάμε και υπάρχει σαν καλά, δεν είναι πελάτης ο κόσμος. Μου λέει τι να πω, έχουμε πρόβλημα συνεννοήσεως με την καλύτερη κόπη. Ποιος είναι εκεί να μας δώσει κάποια, δεν ζητάμε, μέσα στο τηλέφωνο, καλά θα δούμε, ένας άλλος λέει κάτι άλλο, ένα ποια δομή μου λέτε.
2: Σε μια κλειστή ομάδα.
1: Με την κλειστή ομάδα της συνεδρίαση των 8 κύκλων πολιτικής. Αν αυτό είναι κλειστή ομάδα.
3: Όχι, μου λέει αυτό το κύκλο παρακτήρα, μου θυμίζει τους κύκλους της χριστιανικής εστίας που κάνουν και λένε διάφορες παραβολές του κυρίου μας. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν λέω αυτό εγώ. Σα λέω στην καθημερινότητα κάτι συμβαίνει. Παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει να ρωτήσω, δεν βρίσκω, δεν μπορώ να συνοηθώ. Τι κύκλο μου λέτε τώρα,
2: ζωστό. Τα είχαμε πει καλά, καλά πλέον.
3: Τα είχαμε πει, δεν τα πάμε καλά στην Αθήνα πάντω.
2: Ποιο δρόμο και αυτό είναι.
3: Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα όλοι. Εδώ,
2: στο κέντρο που μένω, παιδιά, δεν πρόκειται πολύ τελικά.
0: Πολιτική ατάκα. Γλαβίνας. Τέλος. Δηλαδή, βάλτε τον στο σπίτι σας, θα σας πει και του χρόνου όταν θα κρεμιστεί. Δηλαδή, όπως είναι εκεί στην Κυψέλη, το άμερο, έχουμε κάποια σπίτια, αυτό θα πάει να του πει και του χρόνου. Ναι. Είναι. Και τώρα, από εδώ και στο εξής, θα το κάνω αυτό. Θα παίζω συνέχεια βιντεάκια. Λες σε μια γυναίκα, σε μια βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Όπα ρε μεγάλε, όπα ρε μεγάλε, για δείξα μας λίγο να τρομάξουμε. Ξέρεις, τα χαρτιά. Δεν ακούστηκε καλά το ηχητικό. Μου λένε, θα το ξαναβάλουμε μετά. Αν είναι. Αλλά όταν ο Γλαβίνας απευθύνεται έτσι σε μια γυναίκα, σε μια βουλευτή, δεν με ενδιαφέρει αν είναι του Πασόκ, της Δημοκρατίας, του ΚΚΕ ή οποιοδήποτε άλλο κόμματος. Αλλά όταν λες σε μια γυναίκα και σε μια βουλευτή, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Είναι θέμα που πρέπει να το κοιτάξουν λίγο. Έτσι. Να το πάνε παρακάτω. Κυρία Αλεξοπούλου, είναι ευγενέστατη. Έχει δεχθεί απίστευτες επιθέσεις. Μου βάλει εδώ στην εκπομπή μας. Να τις λες τώρα, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Κόπη και το βίντεο μετά. Λοιπόν, είναι αυτή η τοξικότητα που υπάρχει πλέον και είναι τριγύρω μας και μας έχει κάνει κομμάτια. Δηλαδή, βλέπεις, οι Σιριζέοι που λέγανε ό,τι λέγανε για τα τέμπη, για υποκλοπές, για οτιδήποτε υπάρχει στον πλανήτη, για τους ελοχήμ, τους δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, τα φαντάσματα, ξέρω εγώ, για το τρίγωνο των Βερμούδων δεν μας έχουν πει μόνο. Λοιπόν, και ξαφνικά διαλύθηκαν. Γεια σας. Τους έχει κάνει ο Τσίπρας ένα πράγμα, άλλο πράγμα. Και πάμε και το άλλο. Σου λέει ο Τσίπρας, θα έρχεστε στο κόμμα μου, αλλά πρώτα θα έχετε παραιτηθεί από την έδρα σας, για να είμαστε καθαροί. Γιατί δεν αφήνει την Τσαπανίδου να παραιτηθεί, ξέρεις, από την έδρα. Γιατί αν η Πόπη Τσαπανίδου παραχωρήσει την έδρα, κατευθείαν ο Στέφανος Κασελάκης μπαίνει στη Βουλή. Και αν ο Στέφανος Κασελάκης μπει στη Βουλή, θα είναι μεγάλο αγκάθι. Και για τους Σιριζέους και για τους Ελασίτες. Ο Κασελάκης, αν μπει στη Βουλή τώρα, θα ενοχλήσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η δυναμική του, αν θα περάσει το 3%, το 4%, το 5%, αλλά η δυναμική του θα είναι τεράστια μετά. Άλλο να είσαι μέσα στη Βουλή και να μιλάς, και άλλο το υπόλοιπο. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Ανδρουλάκη πριν μπει στη Βουλή, έτσι. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα και αναβιώνει όλο αυτό το σκηνικό. Και ποια είναι η πλάκα. Μετά από 2 χρόνια περίπου τοξικότητας, έτσι,

Μετά από όλο αυτό το πλαίσιο τοξικότητας που υπάρχει εδώ και καιρό, μετά από δύο χρόνια που η Νέα Δημοκρατία ήταν στριμωγμένη στα σκοινιά και τη βαράγαν όλοι. Μιλάμε για ξύλο τώρα, έτσι. Τρώγανε ξύλο κανονικά οι άνθρωποι. Δηλαδή τι για τα Τέμπη, τι για δολοφόνους, τι για έτσι, τι αλλιώς. Και τώρα ξαφνικά το ξυλόλιο έχει γίνει αέρας. Τα Τέμπη έχουν γίνει ένα δικαστήριο που πάνε 5 άτομα. Αυτό θα το πούμε μετά. Εκεί που ήταν και δεν χωράγανε όλοι μέσα και έλεγε ο Νίκος Πλακιάς ότι παιδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε λίγο δεν θα έχετε κανένα εδώ. Το είπε και έγινε. Πού είναι η Κωνσταντοπούλου, πού είναι η Καριστιανού, πού είναι όλοι αυτοί στα δικαστήρια που δεν χωράγανε και θέλανε να είναι μπροστά και να κάνουν και σκηνικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με όλο αυτό. Ότι μετά από δύο χρόνια, τρία, τοξικότητας, βαρβαρότητας, μπινελίκια, ρε παιδί μου, αυτό που λέω και εγώ στην εκπομπή, ξαφνικά έχει γυρίσει τούμπα όλο το έργο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Εδώ κάτσε τρία χρόνια. Enough is enough. Γι' αυτό και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αυτή την ατάκα που είπε. Και ήταν πολύ σημαντικό να ακούσεις τώρα πρωθυπουργό να σου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και πώς το κλείνω εγώ αυτό? Που να δεις τον ερωτικό ανταγωνισμό μεταξύ τους τι έχει γίνει. Τα λέμε σε λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρου, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, επισήμανε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να παραδώσουν τις έδρες τους ζητά από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ακόμη λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 26χρονο φοιτητή. Πρόστιμο 9.300 ευρώ για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι σε άνδρα που εκτέλεσε θερμές εργασίες στο σημείο. Στη φυλακή ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Συνελήφθη 60χρονος στο Ρέθυμνο για κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ελαφρέα τσιγάρα. Αντίστροφη μέτρηση για το Fuel Pass. Μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάουτσερ. Τραγωδία στην Αλγερία με νεκρούς σε ορφανοτροφείο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Άλλη μία κορυφή για τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό του θεσμού, πιάνοντας τον Βραζιλιάνο Καφού. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: www.gedicule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedicule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedicule.gr.
5: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
5: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8-693-2-9-07-8-9-8. Τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν τα διαβάσουμε ή όχι. Αναδεικνύει την πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια, διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Μάλιστα έχουν βγει και κάποια έτσι, κάποιες πληροφορίες ότι από την κυβέρνηση θα πιέσουν τώρα πιο πολύ κατά του ΠΑΣΟΚ να ζητήσουν συγγνώμη, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλοιώνουν την πραγματικότητα. Άλλο να είσαι υπόδικος, άλλο να είσαι ελεγχόμενος και άλλο να είσαι καθαρός και να σου λένε μακακίες κάποιοι, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, αν και δεν πρέπει να μιλάω έτσι, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τώρα όμως θα πω και κάτι για την άλλη μου κατηγορία, ειδικά για τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος βγήκε και ζήτησε, είπε να ζητήσει συγγνώμη για την πολίτευση. Τι λέτε κύριε Μαρινάκη, είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά που ζητάτε? Εδώ δεν σας είπανε συγγνώμη για τα ξυλόλια, για τα βεντζόλια,

0: Να καλησπέρισω τον κύριο Δημήτρη Γάλλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το νησί.
0: Δεν ξέρω αν τα είπα καλά, αλλά είναι μπερδεμένη η κατάσταση τώρα πλέον, έτσι. Κάποιοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνουμε ποτέ.
1: Κατάσταση δεν ήταν μπερδεμένη από την αρχή. Η κατάσταση δυστυχώς ήταν καθαρή από την αρχή και όντως πρέπει πολλοί να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Καλά, δεν ζητήσα συγγνώμη για τα Τέμπη, θα ζητήσουν γι' αυτό.
1: Κακό του κεφαλίου τους θα έλεγα. Γιατί η αξιοπιστία χτίζεται στην πορεία του χρόνου ανάλογα με τη στιγμή και ο κόσμος δεν ξεχνάει.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος περιμένει αυτά τα οποία λέγονται να επιβεβαιωθούν. Εφόσον αυτοί οι οποίοι καταργιόνταν, έβριζαν και χαρακτήριζαν δεν έχουν δικαιωθεί στην πορεία του χρόνου, θα αντιμετωπίσουν πως θα εισπράξουν το τίμημα αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Όταν λέγαμε παλιότερα για όλα αυτά, δεν ξέρω αν ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, είπα ότι εδώ και 3 χρόνια ήταν στριμωγμένη μία κυβέρνηση στα σκηνιά και κατηγορούνταν για τα πάντα. Ακόμα και για το θάνατο του Κένεντι έχει κατηγορηθεί. Λοιπόν, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει γυρίσει το έργο και ότι τώρα βγαίνουν προς τα έξω πράγματα τα οποία τα φαντάζονταν αλλιώς ο κόσμος. Ενώ τώρα φαίνεται η πραγματικότητα. Είναι αυτό που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, τι λέτε?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ζούμε τη μεγάλη ανατροπή. Με την έννοια ότι σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης βάσισε την πολιτική του
0: πορεία
1: σε δικαστικές υποθέσεις, το οποίο είναι εξ ορισμού λάθος. Οι δικαστικές υποθέσεις, πέρα από το ότι εκτυλίσσονται αργά στον χρόνο, δεν καταλήγουν ποτέ όπως ξεκίνησαν.
0: Ενώ τώρα όμως,
1: τόσο απλά.
0: Τώρα έχουμε όμως και τη... πώς το λένε, την ταχύτατη διαδικασία με τον νέο νόμο Φλωρίδη, έτσι, όπου όλα αυτά γίνονται fast track διαδικασίες και θα φανεί γρήγορα αν είναι ένοχοι άνθρωποι ή αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, εδώ να πάμε, έτσι είναι, αλλά εδώ να πάμε λίγο πιο πίσω, έτσι, γιατί τα είχαμε πει και μαζί. Από τότε που ζητήθηκαν τα αιτήματα που οι άρσεις ασυλιών και πριν αυτές οι ασυλίες δοθούν από τη Βουλή, είχε έρθει η κυρία Κοβέση στους Δελφούς και τι μας είπε? Ότι θα αρθούν οι ασυλίες, αλλά η έρευνα θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι για μένα, διότι όταν ζητάς άρση ασυλίας σημαίνει ότι έχεις τη δίωξη έτοιμη, έχεις πλήρη φάκελο. Θυμίζω ότι η έρευνα κατά βουλευτών είναι ελεύθερη. Όταν λοιπόν η Κοβέση μας είπε προκαταβολικά ότι εγώ ζητάω άρση ασυλίας, αλλά θα συνεχίσω έρευνα, ουσιαστικά μας είπε ότι ζητάει άρση ασυλίας χωρίς να έχει προϋποθέσεις να ασκήσει δίωξη. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο φάουλ.
0: Αυτή τη στιγμή όμως, πείτε μου κάτι. Επειδή αυτή τη στιγμή λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι για πλημπέλημα κατηγορούνται ή ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αυτούς τους 4.
1: Να σας το πω σχετικά αναλυτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχικά ζητήθηκε η άρση ασυλίας για 11 βουλευτές.
0: Σωστά.
1: Με συνολική εκτιμόμενη ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.191.393.
0: Ναι.
1: Μεσολαβή έκθεση στη Χεροπούλου, η οποία πρακτικά μηδενίζει.
0: Ναι, όντως. Και δεν έπρεπε να γίνει και η άρση ασυλίας αν είχε φανεί η έκθεση της Χεροπούλου πιο μπροστά.
1: Ακριβώς έτσι. Δεν έπρεπε καν να ζητηθεί, όχι να γίνει. Καν να ζητηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, απαλλάσσονται σήμερα οι 7, ουσιαστικά με βάση τα αυτά που ξέραμε από την έκθεση τη Χεροπούλου. Και προσέξτε τι λέει η έκθεση τη Χεροπούλου για τους 4 για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη.
0: Ναι.
1: Πιθανή ζημιά από την Παπακώστα 7.753, όταν το αρχικό έλεγε 142.000. Για το Σκρέκα η πιθανή ζημιά είχε 744 ευρώ. Η αρχική ζημιά ήταν στα 87.000.
0: Ναι.
1: Για το Σενετάκι 2.258, όσο ήταν αρχικά.
0: 2.258, έτσι.
1: Ευρώ, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει η σημείωση της Τιχεροπούλου ότι η δήλωση του παραγωγού δεν μπορεί να θεωρηθεί ψευδής. Σαν να λέμε ότι κάποιος έκανε λάθος μέσα στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Διότι σε αληθή δήλωση δεν μπορείς να μιλήσεις για απάτη του παραγωγού ή ηθική αυτουργία κάποιου βουλευτή υπέρ του παραγωγού.
0: Ήταν αίτημα παραγωγού διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως το χαρακτήρισε μάλιστα.
1: Ακριβώς, καλά τα λέει ο άνθρωπος πολύ σωστά και τα επιβεβαιώνει κυρία του Χεροπούλου.
0: Δεν πρότεινε μάλιστα, για να πούμε και την αλήθεια για τον κύριο Σεριντάκη, είναι ότι δεν πρότεινε κάποια τεχνική λύση, δεν αποφάσισε την καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης, έτσι, αυτών των χρημάτων που είπατε κι εσείς, και δεν συμμετείχε στη διοικητική αξιολόγηση του σχετικού αιτήματος. Η ενίσχυση εγκρίθηκε και καταβλήθηκε τελικά στον παραγωγό. Απλά τι έκανε, ρε παιδιά, το έχετε καθυστερήσει. Αυτό είναι. Το κάνουν όλοι αυτό.
1: Έτσι είναι και να πούμε και για τον Μπουκόρο,

0: Η Τυχεροπούλου λέει δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ζημιά.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει διερεύνηση ως προς αρκετά στοιχεία. Η αρχική ζημιά ήταν 88.000 υφερόμενη. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σχετικοποιούν πάρα πολύ την ιστορία. Από το 1.100.000 τόσα φτάσαμε σε κάτι ψηλά.
1: Εντάξει,
0: έτσι, αν είναι,
1: το αν θέμα είναι, αν υπάρχει παρανομία εδώ πέρα. Το αν είναι ψηλά ή χοντρά δεν έχει σημασία και τόσο. Δηλαδή λεφτά είναι. Αλλά το θέμα είναι, υπάρχει παρανομία. Υπάρχει, δηλαδή, πάμε στο σχέδιο, ο Μάξιμος Συνετάκης πίεσε να δοθούν χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να δοθούν. Όχι.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι όντως αν υπάρχει παρανομία. Αλλά όλο το πλαίσιο γύρω-γύρω δείχνει ότι όχι απλώς δεν υπάρχει παρανομία. Θα φανεί βέβαια, εντάξει, είναι μια δίωξη σε εξέλιξη, θα φανεί.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το απότομο ξεφούσκωμα.
1: Ναι, αυτό είναι το
0: θέμα. Δεν περιποιεί η τιμή σε κανέναν. Και να μην γελιόμαστε, δεν είναι μόνο το δικαστικό κομμάτι. Αυτό το αίτημα.
1: Το μανταλάκι είναι το θέμα.
0: Όχι, μιλάμε για ευθεία πολιτική παρέμβαση, έτσι καθαρά.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι και το είπε και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Δηλαδή σήμερα
0: ήταν. Εμείς το λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι, αλλά άλλο να το λέει ο πρωθυπουργός της χώρας όμως, γιατί δεν νομίζω ότι και στη Ρουμανία, από ό,τι φαίνεται, θα ακουστεί κάτι τέτοιο σύντομα.
0: Ο πρωθυπουργός της χώρας είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος στήριξε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Να θυμίσουμε στον κόσμο, παρά τα όσα λέγονται, ότι ο κανονισμός που προβλέπει την ίδρυσή της δεν είναι αναγκαστικός με την έννοια ότι συμμετέχουμε όλοι με το ζόρι. Είναι κανονισμός προσχωρήσεως. Όποια χώρα θέλει μπαίνει. Και εμείς μπήκαμε πρώτοι, από τους πρώτους.
1: Και ναι.
0: Ο πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν θεσμικά κρατάει κάποιες αποστάσεις. Αλλά το πράγμα φωνάζει. Εδώ είχαμε πολιτική παρέμβαση. 11 αιτήματα άρσης χωρίς να έχουν προϋποθέσεις.
1: Μην ξεχνάμε και ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο θα πω εγώ, κάποια δημοσιεύματα συγκεκριμένα έβγαιναν μόνο από ένα μέσο, έτσι, και έβγαιναν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα πια από όλες ξέρουμε όλοι ποια είναι και τι κάνει και τι συμβαίνει. Αλλά θα έρθει η ώρα.
0: Εκ των υστέρων, γιατί πλέον έχουμε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αστοχία της. Μέχρι χθες τα λέγαμε εσείς και εγώ.
1: Τώρα τα λένε όλοι.
0: Σήμερα έβαλε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι ναι κύριε, αστόχησα.
1: Ναι.
0: Ζήτησα δίωξη, ζήτησα άρση ασυλίας και δεν είχα δυνατότητα για δίωξη. Αυτό μας κάνει έστω και εκ των υστέρων να θυμηθούμε τη σειρά των γεγονότων. Η σειρά των γεγονότων λέει ότι τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξαν διαρροές ότι θα έρθουν δικογραφίες κατά βουλευτών και τον περασμένο Νοέμβριο ανανεώθηκε η θητεία τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερήμην του Αρείου Πάγου.
1: Ναι, ναι. Το οποίο τους έκανε και ενώ, και κάτω λίγο, έτσι.
0: Και ενώ είναι γνωστό ότι ο Άριος Πάγος σε αυτό αντιδρά και για τον περασμένο Μάιο έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για το αν θα εγκρίνει την ανανέωση θητείας, τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή και τελευταία μέρα του Μαρτίου, κατεβάζουν τα αιτήματα άρσης ασυλίας.
1: Ναι, όντως.
0: Τα συμπεράσματα είναι του κόσμου, ας τα πούμε εμείς.
1: Πώς δόθηκε η πληροφορία, πού δόθηκε. Καλά, το ότι υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό είμαστε. Έχουμε πληροφορίες, τις παίζουμε. Αλλά όταν βγαίνουν συγκεκριμένα πράγματα μόνο προς μία κατεύθυνση, γιατί υπάρχει και μία άλλη σχέση εκεί μέσα, έτσι. Να μην το πούμε έτσι καθαρά, αλλά ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι. Κάποιοι έχουν ιδιαίτερη σχέση. Πολύ ιδιαίτερη, στενή.
0: Ό,τι γίνεται, δυστυχώς μέχρι στιγμής συνδυάστηκε. Δηλαδή συνδυάζονται.
1: Ήταν όλα για να χτυπήσουν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Καθάρα, το λέμε, καθάρα, ρε παιδί, δεν είναι κακό.
0: Συνδυάζονται χρονικά με την ανανέωση της θητείας.
1: Την οποία, την οποία πετύχανε εν μέρη, έτσι. Δεν την πετύχανε.
0: Την οποία ο Άριος Πάγος την αργήθηκε ουσιαστικά και απλά ισορρόπησε, γιατί και ο Άριος Πάγος ως εθνική κρατική αρχή δεν θέλει και σωστά να βγει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, γιατί είναι ευρωπαϊκός θεσμός χρήσιμος.
1: Μία στο εκατομμύριο να έχει δίκιο.
0: Ο Άριος Πάγος έχει δίκιο 100%. Τον έχουν στηρίξει οι πάντες, από το Βενιζέλο, τους πρώην Προέδρους του Συμβουλίου Επικρατείας, τους πρώην αεροπαγίτες, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Είναι ξεκάθαρα αυτά.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: το
0: που
1: θέμα
0: είναι
1: όμως
0: ξεκάθαρο,
1: ναι,
0: επιτρέψτε μου, είναι και εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, που τον κυνήγησε η
1: Κομίση. Ναι, όντως.
0: Αυτός που τη διόρισε και ο οποίος κυνηγήθηκε από την ίδια, επί 4 χρόνια του κατέστρεψε την καριέρα, και ο οποίος είπε ξεκάθαρο ότι αυτή κάνει πολιτική.
1: Εμείς αργήσαμε να το καταλάβουμε, ή μάλλον το είχαμε καταλάβει κάποιοι, απλά δεν το καταλάβαν άλλοι. Τώρα το καταλάβουν όλοι.
0: Είναι φανερό.
1: Εντάξει, ήρθε, κούνησε το δάχτυλο εδώ στο συνέδριο, ήρθε, είπε πράγματα, ήρθε να το παίξει και λίγο καλύτερη και λίγο καλή και αυτά. Εδώ είδαμε ανθρώπους που τη στήριζαν να έχουν κάνει πίσω κολοτούμπα τώρα και να μην τη στηρίζουν και να λένε λαντάλα.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να στηρίζουν αυτά τα πράγματα και επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Όταν είναι κοινή παραδοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ένα θέμα με το πώς πληρώνονται οι επιδοτήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν τα κάνουμε μόνο εμείς, αυτά τα κάνουν όλοι. Και στείνεις ένα μηχανισμό για να πατάξει αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν θα δώσεις προτεραιότητα στα 700 ευρώ του τρέκ, εκτός αν έχεις άλλη στόχευση.
1: Το θέμα η στόχευση είναι. Η ουσία είναι πάντως τώρα ότι βλέπουμε ότι κάποια κάστρα πέφτουν. Αυτά τα κάστρα λοιπόν που πέφτουν ήταν αυτά τα κάστρα που τόσο καιρό ανεβάζανε κόσμο στα μανταλάκια, ξεφτιλίζανε ανθρώπους χωρίς αυτένε. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνες τις ημέρες όταν πήγαινε να γίνει η άρση των 11 βουλευτών, να λέει όλη η κυβέρνηση, ειδικά για τον Κώστα Τσιάρα, ότι τους πονούσε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Τους πονούσε για τον Κώστα Τσιάρα, γιατί ξέρω δεν έχει κάνει τίποτα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάνει τίποτα ο άνθρωπος.
0: Κανένας δεν είχε κάνει τίποτα.
1: Ναι, μιλάω συγκεκριμένα για τον Τσιάρα, γιατί ήταν εκείνη την ημέρα ήταν πολύ πιο έντονο το δικό του.
0: Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Επειδή πολλοί μιλάνε για μαφία, για συμμορία και τα λένε και μέσα στη Βουλή από τα έδρανα, η μαφία και η συμμορία παρέτησε υπουργούς για 200 ευρώ, για τα 200 ευρώ του Τσάρα. Έτσι, επιδεικνύοντας υψηλή ευαισθησία και ο άνθρωπος δικαιώθηκε πανηγυρικά. Και ο Μουτζούρης μένει σε αυτούς που μιλάνε από το Δήμο της Βουλής προεξοφλώντας δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι ντροπή όμως.
1: Ναι.
0: Σε μια σοβαρή χώρα περιμένεις την αμετάκλητη καταδίκη και μετά μιλάς.
1: Επειδή είσαι και παινικολόγος, θα σημίσω μια παλιά παροιμία που υπήρχε. Καλύτερα λέει 10 ένοχοι έξω από τη φυλακή παρά ένας αθώος μέσα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά ειδικά όταν μιλάμε για πολιτική, στην πολιτική σέβεσαι το τεκμήριο αθωότητας, ειδικά όταν ισχυρίζεσαι ότι θες να προστατεύσεις το κράτος δικαίου. Άλλη κατηγορία περιέργειας.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση τους φταίει ότι καταπατά το κράτος δικαίου, αλλά οι ίδιοι δεν το σέβονται, έτσι, με μια ούτε καν δίωξη συμμορία.
1: Ωραία, πείτε συμμορία. Μου τώρα, έτσι, τι βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή για όλο αυτό που έχει συμβεί σήμερα. Δηλαδή, είδαμε σήμερα ακόμα και τον Πρωθυπουργό να βγαίνει να κάνει ανακοίνωση. Ο Παύλος Μαρινάκης να λέει: ζητήστε συγγνώμη για την αντιπολίτευση. Νομικά τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πολιτική είναι η αντίδραση και είναι δικαιολογημένη. Έτσι πλησιάζουμε και στις εκλογές, δεν υπάρχει χρόνος για να αφαιθούν σκιές. Εφόσον δικαιώνονται τα στελέχη της κυβέρνησης, θα βγει και θα το διατυμπανίσει. Και θα ρίξει και το Μουτζούρι στην αντιπολίτευση, η οποία βιάστηκε, όπως βιάστηκε και στα Τέμπη.
1: Ναι, καλά
0: είναι. Σούρε, ξέρετε, τα φάουλ, επειδή σας άκουσα που τα λέγατε, τα φάουλ είναι σωρευτικά και δεν ξέρω αν μαζεύονται πλέον.
1: Μα τι να μαζευτεί, εδώ έχουμε μέχρι και τα βαγόνια στη σελήνη βρήκαμε.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό πήγε το Άρτεμις εκεί στη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης. Εντάξει.
0: Σε μια σοβαρή χώρα σέβεσαι το τεκμήριο αθωότητας. Σε ένα σοβαρό χώρο. Αν θες να λέγεις σοβαρός και θεσμικός, δεν προεξοφλείς δικαστικές αποφάσεις. Για το Πασόκ τα λέω κυρίως, γιατί από τους άλλους προσωπικά δεν έχω. Όποιοι υπάρχουν, όποιοι απέμεινε, δεν έχω και προσδοκίες.
1: Εντάξει, τώρα βλέπετε και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πλέον, υπάρχουν λύθη, πλήθη και κέραμοι ερημένοι και φταίνε μόνοι τους, δεν φταίει κανένας άλλος.
1: Πείτε μου κάτι, όλη αυτή η ιστορία μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ για κάποιους? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπαμε, θα σας πω γιατί το έπαιξα στην αρχή της εκπομπής, για τον κύριο Κλαβίνα που έλεγε διάφορα, για τον κύριο Τσουκαλά που έλεγε για υπόδικους. Όλα αυτά νομικά δεν θα μπορούσαν να κινηθούν κάποιοι?
0: Ναι, θα μπορούσαν να κινηθούν, να ζητήσουν αποζημιώσεις για εξύβριση, για προσβολή προσωπικότητας. Δεν ξέρω αν θα το κάνει κάποιος. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνω οι πολιτικοί δεν θέλουν παραπέρα να το πάνε στα δικαστήρια.
1: Γιατί όμως, εκεί όμως. Δεν ξέρω, εγώ, εμένα με χαλάει, ξέρετε τι με χαλάει. Εμένα με χαλάει το fake news, αυτό με χαλάει. Με χαλάει πάρα πολύ και πραγματικά στεναχωριέμαι. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, ξέρω εγώ, λένε ότι η Πόπη Τσαπανίδου ανεξαρτοποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν εξαρτοποιείται? Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει ότι όλοι θα δίνουν τις έδρες?
0: Για να μην πάει η έδρα στον Κασελάκη.
1: Αυτό ακριβώς. Μα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πείτε μας την αλήθεια, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην λέτε τα λαντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Δηλαδή, έβλεπα σε ένα. Καλά. βλέπω γενικά στα πάνελ αυτά που γίνονται. Δηλαδή, του λες, πες μας πόσο έχετε κοστολογήσει το τάδε πρόγραμμα. Και αρχίζει και σου λέει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω μια κουβέντα και δεν φτάνει ποτέ στην κοστολόγηση. Και του λέει ο άλλος, ρε φίλε, κοστολόγησε το μου να τελειώνουμε. Δεν έχουμε 5 εκπομπές. Δεν το κάνουν ποτέ. Για μένα δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτός ο νόμος που έχει γίνει από την κυβέρνηση. Δηλαδή, να πάνε τα κοστολογημένα προγράμματα πρώτα από το λογιστήριο του κράτους και μετά να δημοσιοποιηθούν.
0: Εδώ. Για να τα συνδέσουμε αυτά που λέτε τώρα με αυτά που λέγατε αμέσως πριν. Λοιπόν, η μπάλα είναι στον ψηφοφόρο.
1: Ναι, πάντα.
0: Η μπάλα είναι στον ψηφοφόρο. Ο ψηφοφόρος βλέπει, ειδικά την τελευταία τριετία, βλέπει έντονα τις καταχρήσεις. Βλέπει έντονα και τις διαψεύσεις.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τις βλέπει. Λοιπόν,
0: τις βλέπει. Τις βλέπει. Άλλο θέμα ότι ντρέπεσαι να το ομολογήσεις γιατί θα γίνεις ριζίλη στον περίγυρό σου, αλλά μέσα του βλέπει και ξέρει.
1: Ναι, γι' αυτό λέει υπάρχει και ομάδα αυτό... αλήθειας.
0: Ο Κλαβίνας Ζαγκέτα ρε που ήταν διωκόμενος από την ομάδα αλήθειας και θεωρούσε αυτόν αντιστασιακό. Θυμάστε ένα βίντεο που είχε βγάλει εδώ ο συντοπίτης μου. Λοιπόν, δεν
1: να μου το στείλει αυτό, είναι ωραίο, το θυμάμαι αλλά δεν το έχω τώρα.
0: Δεν
1: είναι ωραίο.
0: Θέμα. Δεν είναι θέμα η ομάδα αλήθειας ή κάτι άλλο. Είναι θέμα ότι αυτό που λέγατε πριν δεν είναι οι μηνύσεις οι οποίες θα συμμορφώσουν έναν πολιτικό. Τον πολιτικό θα τον συμμορφώσει το μαύρισμα της κοινωνίας. Εάν η κοινωνία αντιληφθεί αυτό που λέμε και ξαναλέμε, να σέβεστε το τεκμήριο αθωότητας, να σέβεστε το κράτος δικαίου, να σέβεστε τον αντίπαλο και να μην βιάζεστε. Και κυρίως να μην χαρακτηρίζετε.
1: Ναι.
0: Όταν καταδικαστεί ο όποιος, τότε βγες και πες ότι αυτό εγκλημάτισε. Και μη γενικεύεις. Μη λες ότι επειδή ένας από τη Νέα Δημοκρατία θα καταδικαστεί, όλοι οι άλλοι είναι συμμορία.
1: Ναι,
0: άρα μου βρεις έναν χώρο όπου δεν έχει καταδικαστεί κανένας, να βρούμε το θαύμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει μια στατιστική ότι στα δικαστήρια καταδικάζονται μόνο οι άσπροι, οι μπλε, οι κίτρινοι, οι κόκκινοι, οι
1: όχι,
0: πράσινοι.
1: Όχι βέβαια. Εγώ, για να σας πω κάτι. Σήμερα, μια και τα λέμε και τα λέμε και έτσι πολύ καλά εμείς οι δύο. Σήμερα δηλαδή σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα τον κύριο Πλακιά, ο οποίος είχε πει κάποια στιγμή ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχετε κανάς εδώ. Και πέσα να τον φάνε. Και τελικά αυτό που είχε πει τότε επιβεβαιώνεται τώρα. Πού είναι η κυρία Καριστιανού, πού είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου από τα δικαστήρια, πού είναι εκεί η Φασαρία. 7 άτομα λέει πήγανε προχθές. 7 άτομα.
0: Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι αντισταθήκαμε στη συνωμοσία του ξυλολίου, χαλάλι το βιβλίο που φάγαμε, χαλάλι για χάρη του καλού της κοινωνίας.
1: Εγώ έριξα ξύλο εδώ, δεν έφαγα, γιατί ξέρετε, από την Κρήτη ξεκίνησαν πολλά έτσι. Ξεκίνησαν πολλές θεωρίες συνωμοσίες και όσο και αν ζήτησαν να έρθουν εδώ καλεσμένοι στην εκπομπή, πήγαμε και πήραμε και καινούργιες καρέγγλες. Έβαλα σε έξοδα τον όμιλο εδώ πέρα. Για να έρθουν να κάτσουν και οι 3-4 όσοι είναι αυτοί που διέδιδαν διάφορα, δεν ήρθαν ποτέ.
0: Να σας πω το εξής με την ευκαιρία και παρότι ξέρω ότι θα σταθμολογήσω και τον κύριο Πλακιά και την οικογένεια Ριγκερίδη. Στις δίκες να τις παρακολουθούμε στενά, δεν χρειάζεται να τις κάνουμε επίκεντρο της δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Να διεξάγονται με νυφαλιότητα και να διδασκόμαστε από τα αποτελέσματα. Εντάξει, στο Ατέμπι ειδικά παίχτηκε πολύ μεγάλη σπέκουλα. Στήθηκαν καριέρες, εκμεταλλεύτηκαν καταστάσεις πολύ, έγινε απάνθρωπη η όλη ιστορία, απάνθρωπη κυριολεκτικά. Αλλά είναι φυσιολογικό να μην ασχολείται ο κόσμος, γιατί οι δίκες δεν πρέπει να γίνονται serial. Όσοι ασχολήθηκαν με δίκες δεν ασχολήθηκαν για καλό, αυτό να προσέξουμε. Και από το παρελθόν, στο ΜΑΤΙ ήταν 104 νεκροί και 16 αταυτοποίητοι θαμένοι σε μια
1: 24 άκρη. Τελικά.
0: 24 τελικά.
1: Εμείς είχαμε βγάλει πρώτοι το θέμα εδώ με τον τάφο, τον άγνωστο τάφο.
0: Δεν έγινε ο χαμός με τη δίκη, δεν έγινε σύριαλ η δίκη και το αποτέλεσμα ήρθε. Ας το κρατήσουμε αυτό για δίδαγμα. Και ας, επειδή εσείς φιλοξενείτε και τους πρωταγωνιστές του συλλόγου του Ματιού, έτσι, σας έχουν εξηγήσει οι άνθρωποι.
1: Μα τους έχω ζήσει από πολύ κοντά αυτούς τους ανθρώπους. Και...
0: έτσι.
1: Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι ένας από αυτούς αυτή τη στιγμή, εδώ και λίγο καιρό, μετά από τόσα χρόνια. Καταρχήν, όταν έγινε ένα σκηνικό τώρα πρόσφατα, πριν από 2 μήνες, 3 με το μάτι, αν θυμάστε, έπαθε κεφαλικό από τη στεναχωρία του μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, και στεναχωριέμαι για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον έχω γνωρίσει, ξέρω τι αγώνα είχε ρίξει ο άνθρωπος για τη μητέρα του, η οποία τη βρήκανε καμένη με την κουρτίνα, έτσι, την πλαστική κουρτίνα της κουζίνας.
0: Λοιπόν, δεν περνάνε αυτά.
1: Δεν περνάνε. Δηλαδή, και βλέπεις τώρα και διεκδικούν και θέση, ξέρω εγώ, πρωταγωνιστή, άτομα που είχαν μπλέξει τότε και με το μάτι και που πραγματικά ήταν εμπλεγμένοι. Δηλαδή. Ήμουνα εκεί, κύριε Γαλλή, ήμουνα εκεί εκείνες τις μέρες. Το βράδυ που ο Τσίπρας ήρθε από τη Σερβία, δεν ήρθε γιατί έκαιγε το σύμπαν, και εγώ ήταν το σύμπαν, ήρθε γιατί ήξερε ότι υπάρχουν νεκροί.
0: Ναι, ήρθε για να διαχειριστεί το χαμό. Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι ήρθε επειδή είδε τις φλόγες. Γιατί το έπανε και αυτό. Και στη συνέντευξη τύπου μετά με τον Τζανακόπουλο ήμουν εκεί μπροστά που είπα μια κουβέντα εγώ και έγινε κούγκι μέσα η αίθουσα. Τέσσερα, μην τα θυμόμαστε αυτά, δεν είναι ανάγκη. Αλλά δεν μπορείς να θες να ισοφαρίσεις νεκρούς για να το παίξεις μούρι. Για να το παίξεις οτιδήποτε. Λοιπόν, και εντάξει, στεναχωριέμαι γιατί έχω ζήσει τους ανθρώπους από το μάτι, έχω ζήσει πολύ λιγότερο βέβαια, αλλά πολύ έντονα ανθρώπους τώρα από τα Τέμπη, οι οποίοι δεν θέλανε οι άνθρωποι ούτε μεγαλύτερες αποζημιώσεις, ούτε να το παίξουν μούρι στα κανάλια και να πάρουν εκπομπές για να κάνουν απεργίες και πείνας και τα λοιπά, και να βγαίνουν πιο ευτραφείς από την απεργία. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά έβλεπα ανθρώπους που πραγματικά πονούσαν και έλεγαν σταματήστε πια. Δηλαδή, όταν έγινε εκείνο το σκηνικό με τη ζωή Κωνσταντοπούλου που μπήκανε και τις επιτεθήκανε, οι συγγενείς των θυμάτων εκεί τρελάθηκαν. Λέω, φίλε, επιτέλους, υπάρχει υγεία.
0: Θα γινόταν και αυτό, μα οι περισσότεροι συγγενείς, κοιτάξτε.
1: Άρχισε να γίνει όμως.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει γειτονιά η οποία δεν έχει ένα γνωστό από τα Τέμπη. Τα θύματα ήταν πάρα πολλά για το μέγεθος της πόλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ξέρει καλά η κοινωνία ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην άκρη τους και διαχειρίζονται το πρόβλημά τους. Είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί οι οποίοι.
1: Είδατε, όταν ξεκινάει η κουβέντα μαζί σας, πάει στο πιο προσωπικό μετά και παρασύρεται και εμένα. Και από εκεί που πάω να είμαι απλά δημοσιογράφος και αντικειμενικός, μπαίνω μέσα στο πετσί. Γιατί έχετε τον τρόπο να το λέτε αυτό. Και να σας πω και κάτι. Βλέπω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, ειδικά θα το πάρω εγώ προσωπικά πάνω μου, για το Μάξιμο Σενετάκι. Που ξέρω την ιστορία, γιατί έχω διαβάσει και τη δικογραφία και όλο αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάτι κακό και κάποιοι πάνε και το λένε κατηγορούμενο τώρα. Δηλαδή,
0: θα αθωωθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι, μα το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται. Ευτυχώς που έγινε αυτός ο νόμος Φλωρίδη και γίνεται fast track η διαδικασία. Για σκεφτείτε όμως άλλους που έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια και δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια.
0: Ξέρετε κάτι. Με ευθύνη, εγώ θα πω και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφυλίζονται ορισμένες θεσμικές διαδικασίες και αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
1: Να σας πω κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύει κανένας ότι ο Σενετάκης θα καταδικαστεί, ούτε ο Μπουκόρος, ούτε ο άλλος, γιατί αυτό το σύνθημα δόθηκε.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι να μην επεκταθεί αυτή η τέτοια, γιατί θυμηθείτε, έτσι, επειδή τα μεταδίδεται. Το αφήγημα του τελευταίου είναι ότι οι Έλληνες δικαστές συγκαλύπτουν και καλά
1: ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι
1: ό,τι
0: να μας
1: καθαρίσουν. Είναι, ναι, ό,τι δεν μας αρέσει εμάς είναι καταδικαστέο.
0: Λοιπόν, αν είναι να μας καθαρίσουν έτσι, μην έρθουν.
1: Ό,τι δεν μας αρέσει είναι βρώμικο, έτσι, για κάποιους. Τέλος, η ουσία δεν είναι αυτή, αλλά βλέπεις ανθρώπους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άμα ήσασταν εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για το Μάξιμο Σενετάκι. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει κάνει και αγώνα και αυτά, και ξαφνικά βλέπεις ότι πάνε να τον κρεμάσουν, γιατί είναι η τελευταία τους ελπίδα να κρεμάσουν κάποιον.
0: Ναι, δηλαδή, ειδικά στην Κρήτη, που υποτίθεται ότι ναι. Κάποιοι είχαν δυνάμεις μεγάλες.
1: Καλά, εδώ εγώ το ξέρω ότι τώρα που θα σκάσει το επόμενο το Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα σκάσει το μεγάλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη. Που είναι μικρότερο βέβαια σε σχέση με τα Ιωάννινα, αλλά είναι μεγάλο όσον αφορά τα ονόματα που θα είναι μέσα, από ό,τι ακούμε. Λοιπόν, και εκεί θα γίνει η τζέρτζελο τρελό και τότε να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Γιατί αν γίνουν τότε εκλογές, θα τρέχει ο Μητσοτάκης μόνος του.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις, εγώ δεν θα το πω είτε έτσι είτε αλλιώς, σε όλες τις περιπτώσεις να παρατηρούμε αλλά να μην μιλάμε.
1: Ναι.
0: Η δικαιοσύνη, οι διαδικασίες της δικαιοσύνης δεν πρέπει να είναι πεδίο και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Να καταγράφουμε τα πάντα. Αλλά να έχουμε την αντικειμενικότητα, παιδί μου, μπροστά και να μην βγαίνει ούτε
0: να
1: το κομματικό πρόσημο.
0: Ναι. Να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σωστό.
1: Εγώ, παραδείγματος χάρη, με κατηγόρησαν κάποιοι πριν από μια εβδομάδα ότι δεν έχω καλέσει Συριζέως και Πασόκου στην εκπομπή. Πώς δεν τους καλέσω, άμα δεν μου λένε τίποτα. Άμα μου πούνε πρόγραμμα, άμα μου πούνε ότι εμείς προτείνουμε αυτό για την ακρίβεια, προτείνουμε εκείνο για το άλλο. Και να είναι, ρε παιδί μου, σοβαρό όμως, έτσι. Να μην είναι. Να τους φέρω εδώ στην εκπομπή να κάνουν. Όταν βλέπεις τώρα τον έχεις τον ένα βουλευτή που δεν ξέρει σε ποιο κόμμα θα είναι την επόμενη μέρα. Όταν βλέπεις έναν βουλευτή, ο οποίος το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα πάρει χρήματα, γιατί πρέπει να αφήσει τη βουλευτική έδρα και πώς θα ζήσει μετά. Και αυτό είναι θέμα. Είναι σεβαστό. Γιατί βγήκες βουλευτής, παίρνεις κάποια χρήματα. Άμα φύγεις από βουλευτής, πώς θα πληρώνεις, αφού οι πιο περισσότεροι είναι ανυπάγγελτοι. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο άλλος δεν εκλέχθηκε ποτέ, να το πω έτσι καθαρά, δεν έχει από το όνομα, και ψάχνει να βρουν πού θα πάει μετακλητός για να έχει λεφτά. Εντάξει. Αλλά άμα έχει διαλέξει να είσαι γκρούεζας. Αυτή θα είναι η ζωή. Δηλαδή θα προσπαθείς να βρεις κάπου να τρυπώσεις όπως έκανε ο Βουτσάς για να πάρεις χρήματα.
0: τα παλιά κόμματα, τα παλιά κόμματα τα κατηγορούσαν για τέτοιες
1: υπηρεσίες,
0: αλλά είδαμε και τα καινούργια.
1: Μα τώρα να σας πω κάτι, κύριε Γαλλή. Βλέπεις τον άλλον και παρακαλούσε να πάει μετακλητός κάπου στη Βουλή για να παίρνει χρήματα και να είναι μέσα στη Βουλή και να είναι στο προσκήνιο. Να βγαίνει στα κανάλια να μιλάει. Δεν θα πω το όνομα, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον λέω. Λοιπόν, και ναι, μετά μου το παίζεις και μούρι και μου λες ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνο, και μετά να κατηγορείς το ΣΥΡΙΖΑ και να λες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το γαϊτανάκι που έχει στήσει ο Τσίπρας και τους έχει κάνει όλους Άρτσι Μπούρτσι και Λουλά. Πραγματικά είναι για να γίνει ταινία. Και ο μόνος που μπορεί να τη συνοθετήσει είναι ο Σεφερλής. Συγγνώμη που το λέω.
0: Αυτή δεν ήταν η Άγγελή της Κάθαρσης?
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Και τι ήταν το σύνθημα, η ελπίδα έρχεται, αν σας λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η ελπίδα ήρθε από την Καρσιανού.
0: Ακριβώς, κάθε 10 χρόνια έχουμε μια ελπίδα να έρχεται και έναν άγγελο της κάθαρσης ο οποίος εκπίπτει τάχιστα και με τρόπο δυστυχώς όχι τιμητικό.
1: Εγώ πάντως θα πιστέψω τον κύριο Δρυμιώτη, γιατί ό,τι έχει πει ο κύριος Δρυμιώτης βγαίνει. Μέχρι 12% θα πάει ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί στις επόμενες εκλογές το 31 να πάει 15, 17, 18 ίσως. Γιατί τότε θα έχει κι άλλο αρχηγό η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έχει τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το έχει πει. Τρίτη τετραετία και φεύγω. Δεν είναι κάτι, ναι, που το λέω εγώ. Λοιπόν, ναι, ναι, θα έχει άλλον αντίπαλο τότε. Και τότε να δείτε πώς θα ανεβαίνουν στα κάγκελα όλοι.
0: Και Γιάκο θα τον λένε και τον Λάρο. Ναι.
1: Είστε πολύ φίλος μου. Εντάξει, θα έχει μάχη. Θα έχει μάχη. Θα έχει μάχη. Θα έχει μάχη. Είναι 3-4 ονόματα πολύ δυνατά. Εγώ έχω μάθει ότι θα μπει και ένα άλλο όνομα πολύ δυνατό που θα τους κάνει όλους στα κάγκελα. Δεν το περιμένει κανένας.
0: Όποιος κι αν είναι, σημασία έχει να μην ανακουπεί η πορεία της χώρας.
1: Αυτό είναι το θέμα. Η ουσία είναι ότι τα είπαμε λίγο καλά σήμερα, εντάξει, τα είπαμε λίγο διαφορετικά. Απλά δεν ξέρετε τι μου βγαίνει από μέσα μου. Μου βγαίνει αδικία για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, βγαίνεις και μιλάς στα πάνελ και λες ότι ο τάδε είναι αυτό, ο τάδε είναι εκείνο. Ωραία. Όταν όμως γυρίσει τούμπα το έργο, βγες και ζήτα συγγνώμη. Γιατί θυμάμαι τον κύριο Χρυστοδουλάκη που το συμπαθούσα πάρα πολύ και το συμπαθώ πάρα πολύ. Ως πολιτικό, είναι νέος άνθρωπος. Έλεγε για τα βαγόνια, για τα βαγόνια, για τα βαγόνια. Και όταν του λέγανε μετά σε κάποιο πάνελ για τα βαγόνια, σταμάτησε να βγαίνει.
0: Ναι, δεν είπα εγώ ποτέ, είπε κάποιος.
1: Δεν είπα ποτέ εγώ. Μα τι δεν είπες, μεγάλε. Το μόνο που δεν είπες είναι ότι είναι κρυμμένα στη σελήνη εκεί στη σκοτεινή πλευρά. Δηλαδή, και για την Νέα Δημοκρατία μπορώ να σας πω πράγματα, για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα όμως είναι, δηλαδή σήμερα, να σας το πω έτσι απλά για το κλείσω, γιατί ξεκίνησα με αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Γλαβίνας είπε στην κυρία Αλεξοπούλου, δεν ξέρεις με ποιον τα βάζεις. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μπραβιλίκι, δεν είναι κουτσαβακισμός. Πώς να το πω.
0: Αυτό είναι αλαζονία. Αυτό είναι αλαζονία.
1: Αλαζονία, ναι.
0: Είναι αυτό που προσάπτουν στους απέναντι, το κάνουν πρώτα οι ίδιοι.
1: Εμανέ.
0: Και αυτό τους κάνει αντιπαθητικούς. Ακόμα και σε ανθρώπους, εγώ να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν ψήφισα Πασόκ, αλλά το Πασόκ το συμπαθώ. Το θέλω να υπάρχει. Αλλά με αυτές τις συμπεριφορές έχω καταντήσει, έτσι με αυτή τη διατύπωση, να είμαι από τους μεγαλύτερους πολεμιούς του.
1: Δηλαδή, να το πω απλά και κλείνω εδώ πέρα. Έτσι, γιατί θα ανέβω στα κάγκελα όλοι με αυτό που θα πω τώρα. Μιλάς για άρση ασυλίας. Είσαι βουλευτής ενός κόμματος αντιπολίτευσης. Και μιλάς για άρση ασυλίας. Όταν πριν από χρόνια είχε ζητηθεί δική σου άρση ασυλίας και είχε ανέβει στα κάγκελα και δεν τη δώσαν τελικά. Δεν έγινε άρση ασυλίας. Και καταδικάστηκε η χώρα μας σε πρόστιμο επειδή η Βουλή δεν ψήφισε την άρση ασυλίας στο συγκεκριμένο βουλευτή, προκειμένου να την πάει στα δικαστήρια ένα προσωπικό του θέματο. Όταν να πάει στα δικαστήρια. Και φάγαμε πρόστιμο. Και το πλήρωσε η Ελληνική Βουλή. Έτσι. Και μου βγαίνει εσύ να μου πει για άρση ασυλία. Δηλαδή, έτσι, είναι βλακία να μην θυμόμαστε τι έχει γίνει και παλιά και να το βγάζουμε μπροστά.
0: Έτσι. Και είναι και βλακία να βρίζουμε το Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή έχει βγει και έχει ζητήσει συγγνώμη για ορισμένα πράγματα και παραμένει πρώτο στη δημοφιλία.
1: Αυτό.
0: Θέλει από τον πολιτικό να είναι ότι είμαστε εσείς και εγώ. Εάν εγώ απέναντί σας κάνω χαζαμάρα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Αλλιώς θα μου κόψετε την καλημέρα. Τόσο απλά.
1: Και εγώ αυτό θα κάνω. Θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Έχει και δίκιο. Αν ζητήσω συγγνώμη, θα εκτιμηθούν οι σχέσεις μας καλύτερα. Εκτιμάει.
1: Μα ξέρετε την παροιμία. Επειδή ξεκινήσαμε με παροιμία την κουβέντα μας, θα την κλείσουμε με παροιμία. Ξέρετε τι έγινε η συγγνώμη από το φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήστε το. Λοιπόν, ο ΠΚΠ. Τέμπη έχουμε αυτή τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα θα έχουμε κάποια πράγματα σαν Τέμπη. Θα σας ξανακαλέσω να ξαναβγούμε να τα πούμε. Αλλά το κάνουμε και λίγο πιο προσωπικό μια μέρα. Εγώ σας λέω, σας θέλω εδώ στην Κρήτη.
0: Να είμαστε καλά, θα το καταφέρουμε και αυτό.
1: Έγινε. Κύριε Γαλλή, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εγώ, καλό απόγευμα.
1: Διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art.

0: σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Όλη μου η ζωή.
1: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: 3. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
1: Πολιτικά 89,8.
0: Come into the tree, but dead men called out for his love to flee. Strange things did happen.
2: Λοιπόν, όπως σας το είπα και πριν, για τη Μαρφίν θα γίνουν πολλά σήμερα. Έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς έχουμε κάτι, και τα άλλα θα έχουν κάτι. Όλοι έχουν από κάτι και σε λίγο θα γίνει η αποδόμηση όλης αυτής της ιστορίας, όπου κάποιοι πήγαν να αμφισβητήσουν τις κινήσεις του ελληνικού FBI που έπιασε, που εξιχνίασε όπως λέει, την υπόθεση της Μαρφίν. Δεκαέξι χρόνια λοιπόν μετά τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, οι αρχές είχαν ταυτοποιήσει 3 πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται για τη συμμετοχή του στο περιστατικό της 5ης Μαΐου τότε, το 2010, στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Η έρευνα που το έχουμε πει και εμείς εδώ, το έχουμε γράψει και στο Politica.gr, βασίστηκε σε αξιολόγηση βιντεολειπτικού υλικού, αρχείων, εγγράφων, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά πράγματα, γιατί έχεις ένα τσαντάκι, ξέρω εγώ, που κουβαλάς στις Μολότοφ και έχεις και ένα τσαντάκι που πας διακοπές μετά από 5 χρόνια ή πριν από 5 χρόνια. Αυτό το τσαντάκι δεν μπορεί να είναι ίδιο, έτσι. Άρα είσαι αυτός που είχε και το τσαντάκι και εκείνο και το άλλο. Οπότε συνδυάζεται. Οι επιστήμονες, όπως τους λένε, και οι ίδιοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν κάνει τα πάντα, από εργαστηριακή μορφολογική ανάλυση, από σωματότυπους, από χαρακτηριστικά σε ρούχα, σακίδια με μοναδικά σημάδια πάνω τους ή με συγκεκριμένα σημάδια φθοράς. Δηλαδή τρέχεις, ρε παιδί μου, εντάξει, και σε πιάνει μια μολότοφ και καίγεται λίγο η τσάντα στην άκρη. Είναι ένα στοιχείο, έτσι. Ειδικά αυτά τα τσαντάκια που κουβαλούσαν κάποιοι φέρεται ότι ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που έχουν μέσα στη δικογραφία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI, και όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που γίνανε με φωτογραφίες αλλά και με το υλικό που έχει ληφθεί από την τράπεζα αλλά και από άλλες πηγές, φαίνεται ότι καταλήγει σε 3 συγκεκριμένα πρόσωπα, 5, 12 είναι τα συγκεκριμένα που ψάχνανε. Τα 5 όμως είναι που είναι πιο ενεργά στη δολοφονική επίθεση Μαρφίν. Πέντε άτομα. Τα 3 φαίνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία, αναζητούνται άλλα 2. Στις μαρτυρίες τότε, μέσα σε αυτά τα 3 άτομα είναι μια γυναίκα. Έτσι, αυτή η 46χρονη που λέμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγλία που θα έρθει. Στις καταθέσεις, στις μαρτυρικές καταθέσεις, υπάρχει τότε μια κατάθεση από μια γυναίκα η οποία άκουγε μια άλλη γυναίκα να φωνάζει «κάφτε τους, κάφτε τους». Βλέποντας λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες, καταλαβαίνετε όλοι ότι με αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο που είναι συγκεκριμένο και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το δείχνει κανονικά. Λοιπόν, στο 6932-907-898 στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας? Ποιο είναι το θέμα μας? Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες από τις διακοπές με τα τσαντάκια. Υπάρχουν φωτογραφίες όπου γίνεται η ταύτιση των προσώπων και μάλιστα καταγράφονται τόσο σαν τα κουμέντα που έχουν τότε από τη Μαρφίν, όσο και τώρα από το υλικό που έχει βρει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το έχει φέρει μπροστά σε όλους μας. Μπείτε λοιπόν στο Politica.gr να δείτε αυτές τις φωτογραφίες, τις πρώτες. Θα δημοσιευτούν πολλές σήμερα, το ξέρετε, από διάφορες πηγές. Θα πάνε από δεξιά, από αριστερά, θα πάνε από παντού. Γιατί όλο αυτό, σας το είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, σας το είχα πει μάλλον πριν από 2-3 μέρες, ότι όταν αμφισβητείς την έρευνα της αστυνομίας, θα έχεις απάντηση. Όταν λες ότι όλο αυτό που έγινε ήταν επικοινωνιακό, έχει γίνει και εδώ στην Κρήτη, θυμάστε τότε με τον ΟΠΚΕΠΕ. Λοιπόν, Όταν βγαίνεις λοιπόν και λες ότι όλο αυτό είναι επικοινωνιακό και αυτά και ότι έρχονται εκλογές και τα λοιπά, τότε θα έχεις απάντηση. Και η απάντηση μάλλον έρχεται από το ελληνικό FBI με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για να το κάνουμε έτσι τα λιράκια, η Διεύθυνση Κρηματολογικών Ερευνών προχώρησε σε μια λεπτομερή ανάλυση όχι μόνο των προσώπων, αλλά ακόμα και σημάδια από τσάντες, σημάδια από ρούχα. Βρέθηκαν ρούχα, βρέθηκαν τσαντάκια, βρέθηκαν διάφορα πράγματα τα οποία, όπως θα διαβάσει το πολυκατοικία.gr, είναι στοιχεία που οδηγούν κάπου. Αλλιώς έψαχναν πριν από 16 χρόνια, αλλιώς έψαχναν πριν από 10 χρόνια, αλλιώς ψάχνουν τους τελευταίους μήνες. Σας είχα πει ότι τότε που, που γίνανε τα εγκαίνια στη Μεσαρά, της υποδιεύθυνσης Μεσαρά, ο κύριος Δουίτσης μας είχε πει τότε ότι ήταν μια πολύμινη έρευνα και ήταν συμπτωματικό το ότι έσκασε εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν σε συνδυασμό με την Έστωρα. Έτσι. Γιατί άλλη υπηρεσία η μία, άλλη υπηρεσία η άλλη. Έτσι. Άλλο το ελληνικό FBI, άλλο η Δημοκρατική. Μην τα μπερδεύουμε. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό. Πάμε σε τραγούδι και πιστεύουμε. Και διαφημίσεις. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Θα το κάνουμε. Και διαφημίσεις. Πάμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρου, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, επισήμανε από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να παραδώσουν τις έδρες τους ζητά από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ακόμη λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 26χρονο φοιτητή. Πρόστιμο 9.300 ευρώ για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι σε άνδρα που εκτέλεσε θερμές εργασίες στο σημείο. Στη φυλακή ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Συνελήφθη 60χρονος στο Ρέθυμνο για κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ελαφρέα τσιγάρα. Αντίστροφη μέτρηση για το Fuel Pass. Μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάουτσερ. Τραγωδία στην Αλγερία με νεκρούς σε ορφανοτροφείο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Άλλη μία κορυφή για τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό του θεσμού, πιάνοντας τον Βραζιλιάνο Καφού. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να πέφτουν κάτι καρφάρες από το ΣΥΡΙΖΑ προς το Τσίπρα. Χαμός θα γίνει εκεί πέρα. Η κυρία Πόπη Τσαμανίδου λοιπόν ανεξαρτητοποιήθηκε, γιατί ξέρεις, είναι πολλά τα μπικικίνια, φίλε. Και εκτός αυτού δεν είναι μόνο τα μπικικίνια, είναι και κάτι άλλο. Είναι το ότι αν φύγει και εδώ στην έδρα, Κασελάκης μπαίνει στη Βουλή. Δεν τον θέλει τον Κασελάκη ούτε τον Τσίπρας που τον έφερε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, σου παρατάω εδώ πέρα 50 τόνους σάπιες ντομάτες, φεύγω και σου τις αφήνω. Λέμε. Ναι, όχι ότι είναι σάπια ντομάτα ο Κασελάκης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και ευγενέστατος και ωραίος και κυριλέ. Αλλά δικαιώνεται ο Κασελάκης τώρα σε όλα όσα είχε πει τότε.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο μήνυμα τώρα και μου κάνει μια ερώτηση, την οποία πέθανα από το γέλιο. Δηλαδή, με κάτι και τώρα ο Κωνσταντίνο, να μην ξέρω αυτό από το γέλιο. Λοιπόν, πώ επηρεάζουν, λέει, οι εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό σκηνικό τη χώρα. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που υπάρχει, έτσι. Απλά για να ασχολούμαστε είναι το θέμα, έτσι. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε τώρα. Για να ασχολούμαστε είναι όλη αυτή η ιστορία. Ούτε πρόκειται να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το 4-5%, γιατί ο σκοπός του Πολάκη αυτή τη στιγμή, αφού από τη στιγμή που θα πάρει το κόμμα και μετά, είναι να μπει το κόμμα στη Βουλή. Για να μην χάσει τα προνόμια, ξέρεις, γιατί το κόμμα που μπαίνει στη Βουλή έχει λεφτά. Παίρνει επιδοτήσεις, παίρνει πράγματα, παίρνει αυτό, παίρνει εκείνο, παίρνει τ' άλλο. Πώς θα συντηρηθούν όλα αυτά. Και εκτός αυτού υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν τώρα από ένα κόμμα. Λοιπόν, να το πω περίεργα. Πάμε, γράψτε το. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύανε με τα τρόλ τους για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Τσακώνονται με αυτόν που ήταν στο κόμμα. Φεύγουν και πάνε αλλού. Από το αλλού πήγανε μετά εκτός Βουλής και κομμάτων. Υποστηρίζανε βέβαια μία ομάδα, κάνα δυο έτσι στελέχη κόμματος. Και οι υπόλοιποι στηρίζανε κάποια που θα έβγαινε κάποια στιγμή στην επικαιρότητα, στο πολιτικό προσκήνιο για να κάνει ίσως κόμμα. Αλλά για λίγο. Γιατί έπεσε μπινιά εκεί. Τι μπινιά.

φίλοι του φίλου του φίλου, που ποτέ δεν έγιναν φίλοι και απλά ήταν οι συγκυρίες τέτοιες που τους ένωσαν, δηλαδή η εξουσία. Έτσι. Και η εξουσία, πάντα να ξέρεις, είναι γλυκιά για κάποιους. Όταν την έχεις, είναι γλυκιά. Αντί να ψηφίσεις την εξουσία, κάποια στιγμή θα σε κάνει στο πλάι, θα σε κάνει στο πέρα, θα σε κάνει πέρα. Αλλά τι γίνεται όμως. Αυτοί που είναι αιμονικά κακεντρεχείς, κακοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, πάντα θα βρίσκουν έναν τρόπο να είναι εκεί στη γωνία και να κάνουν τις μπινιές τους. Κάποιοι που ξέρουν θα μου πούνε, ρε Ντίκο, μόνο ονόματα δεν είπες. Οι υπόλοιποι όμως που δεν ξέρουν θα πούνε, τι βλακίες λες τέτοια ώρα. Και όμως αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Σε αυτό το χώρο που αυτή τη στιγμή διαλύεται, έτσι, την αριστερά, αυτή είναι η κατάσταση. Μεταξύ τους άφελοι, συνιστώσες, η οποία η μία ήταν. Το ξέρεις ότι υπάρχουν και μέσα στο. Υπάρχουν και κτηνοβάτες. Υπάρχει ένα σύλλογος που είναι τους κτηνοβάτες. Τους αρέσει κτηνοβασία. Θα μου πεις, δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Ούτε θα τα ακούσεις. Εδώ στη Γερμανία υπάρχουν και ανοχές γι' αυτό. Το ξέρεις αυτό. Μέχρι και πάπιες έχουν. Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, τι σχέση έχει αυτό τώρα με το πολιτικό σκηνικό του ΣΥΡΙΖΑ, καμία, αλλά το λέμε για να ξέρεις. Οι συνιστώσεις είναι τόσες πολλές. Θυμάσαι και τον τύπο με τον μπλουζάκι. Που είχε βγει, που ήταν με το φανελάκι, που πήγε στο συνέδριο και μιλάει με το. Καμία σχέση. Τι μιλάμε για τρέλα τώρα. Υπάρχουν. Τι να αποτοπείς. Τι να αποτοπείς. Και για να καταλάβεις ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ στο, αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα είναι. Μέχρι και ο Βελόπουλος που το έπαιζε πολύ αφιψηλού και πολύ εγώ θα κυβερνήσω και θα κάνω και θα δείξω και θα ράνω, είναι τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις που ζήτημα θα είναι, αν εγώ το λέω σε κάποιους φίλους μου και μου λένε έλα ρε Νίκο, δεν υπάρχει ερώτηση. Παιδιά, αν μπουν 4-5 κόμματα μόνο μέσα, μην εκπλαγείτε. Δηλαδή, να γυρίσει ο κόσμος την πλάτη σε ό,τι υπάρχει στριφνό και περίεργο, και να πει πάμε με αυτά τα 4 κόμματα που ξέρουμε, 3-4 κόμματα που ξέρουμε και πάμε μπροστά. Αυτό. Θα το κάνει, θα δεις. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Άλλοι πιστεύω ότι θα μπουν και 9 κόμματα μέσα. Πιστεύετε. Και πιστεύει και μία έρευνα, λέει και η θρησκεία μας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι 4-5 κόμματα, το πολύ 6 να μπουν μέσα στη Βουλή και να έχουν και μεγάλα ποσοστά τα δύο πρώτα. Και χαοτική διαφορά με τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτή την προοδευση κάνω. Μπορεί να πέσω και έξω. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχω πέσει έξω. Και ειδικά κάτι φίλοι που με ακούνε τώρα και νεκτάρια καλησπέρα. Κάτι φίλοι που με ακούνε τώρα ξέρουν ότι τους είπα σε εκλογές ένα νούμερο τη προηγούμενη και μου λέει α, τι είναι αυτά που λέει, είσαι τρελός. Και μετά με κοίτασε με ένα μάτι έτσι και μου λέει πού το είχες δει όνειρο. Και λέω δεν το είχα δει όνειρο. Ούτε ξέρω από πολιτική τόσο καλά όσο κάποιοι άλλοι. Απλά έβλεπα εκείνη τη στιγμή αυτό που λέει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν είναι τα social media, δεν είναι αυτοί που βρίζουν ένα στον άλλο μέσα social media και, κάνει, και διαμορφώνουν απόψεις και κάνουν πόλεμο μεταξύ τους. Ο κόσμος είναι. Ο κόσμος έξω εκεί που δεν ασχολείται με τα social media και ίσως κάποιοι από αυτούς δεν ασχολούνται και με τους δημοσιογράφους και τις τηλεοράσεις και τα κανάλια. Κάτι σε αυτό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
4: και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Και σήμερα εδώ που άλλο θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε μαζί σας, κοντά σας, έτσι να αφουγκραστούμε όλα όσα επιθυμείτε να ακούσετε και να σας τα μεταδώσουμε στο δίωρο το οποίο ακολουθεί. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί λοιπόν θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Από ό,τι βλέπω σήμερα κάποια γιορτούλα δεν έχουμε, θα στείλω όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να είσαστε γεροί, να είσαστε ευτυχισμένοι, να έχετε τύχη και ό,τι άλλο επιθυμείτε στη ζωή σας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο φίδι, λέει, Παγκόσμια ημέρα φιδιού η σημερινή. Η Παγκόσμια ημέρα φιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπερασπιστές για την διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τα φίδια είναι επιμήκη, χωρίς άκρα, σαρκοφάγα, ερπετά, που αποτελούν την υποτάξη οφίδια. Υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών που απαντώνται σε όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο κεντρικό Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με τη γνώση, την σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μία σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Σε ορισμένες θρησκείες, ωστόσο, όπως ο χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την γνωστή ιστορία της Εύας, που εξαπατήθηκε από ένα φίδι στον κήπο της Εδέμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο χριστιανισμός, όπως και άλλες θρησκείες, συνέβαλε στην κακή φήμη των φιδιών. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να φοβούνται τα φίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τείνουν να τα παρουσιάζουν ως επικίνδυνα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο περίπου 600 από τα σχεδόν 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη και μόνο το 1/3 από αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Τα φίδια ως αρπακτικά αποτελούν σημαντικό μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος. Δυστυχώς, ένας σημαντικός αριθμός ειδών φιδιών αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού τους, όπως η δίωξη από τον άνθρωπο λόγω της αδικαιολόγητης φήμης τους, το κυνήγι για τροφή, η απώλεια οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και τα χωροκατακτητικά, ξένα είδη. Η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού προωθείται σε μεγάλο βαθμό από την Advocates for Snake Preservation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα της ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 1994 για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τα φίδια, να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και φιδιών και να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα φίδια, αλλά και τη σημασία της διατήρησής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσει κάποιος την παγκόσμια
ημέρα φιδιού. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια, να δει φίδια σε ζωολογικούς κήπους ή πάρκα ερπετών, να κάνει μια δωρεά σε μια οργάνωση διάσωσης ή διατήρησης φιδιών και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα μη δηλητηριώδη φίδια και την απειλή με εξαφάνιση ορισμένων ειδών τους. Και βεβαίως μας προτρέπει να μην ξεχάσουμε να προωθήσουμε και τον εορτασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag World Snake Day. Εάν έχουμε ένα κατοικίδιο φίδι, είναι καλό να μοιραστούμε θετικές ιστορίες και φωτογραφίες του κατοικιδίου μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα τελικά. Σε σχέση με τα φίδια και την σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Πάμε τώρα στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1054, όπου σαν σήμερα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1963 και σαν σήμερα οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, το όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, Honeymoon Song. 1969 και σαν σήμερα εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong και Buzz Aldrin, αλλά και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 2015 και σαν σήμερα με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών. Ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016 και σαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογκάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάν Γκιουλέν, που ζει στις ΗΠΑ, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με την θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. 2016 και σαν σήμερα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. 1933 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου, η οποία έφυγε από την ζωή τον Οκτώβριο του 2023. 1976 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1985 έφυγε από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, Γερμανός συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια λέει με λίγες βροχές έως τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 από 4. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.
Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, η βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο, Βυτική, Βόρειο-Βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 στα ηπειρωτικά, έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας και σήμερα το V&Y Concept Store, όμως για να μην ξεχνιόμαστε, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που αξίζει όλοι εσείς να επισκεφτείτε, μιας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο V&Y Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. La VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: V&Y λοιπόν στην 1821, στον αριθμό 29. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στη συνέχεια.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρου, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, επισήμανε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να παραδώσουν τις έδρες τους ζητά από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ακόμη λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 26χρονο φοιτητή. Πρόστιμο 9.300 ευρώ για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι σε άνδρα που εκτέλεσε θερμές εργασίες στο σημείο. Στη φυλακή ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Συνελήφθη 60χρονος στο Ρέθυμνο για κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ελαφρέα τσιγάρα. Αντίστροφη μέτρηση για το Fuel Pass μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάουτσερ. Τραγωδία στην Αλγερία με νεκρούς σε ορφανοτροφείο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Άλλη μία κορυφή για τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό του θεσμού, πιάνοντας τον Βραζιλιάνο Καφού. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου με 16 βουλευτές στο κόμμα. Ο ΜΠΚΕΠΕ, ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Χαλκιδική, ξεκληρίστηκε η οικογένεια σε τροχαίο, χαροπαλεύει η ανήλικη κόρη. Η έρευνα αποκάλυψε κάναβη σε αυτοκίνητο και σπίτι. Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άνδρα που προκάλεσε φωτιά στο ακροτήρι εν μέσω ισχυρών ανέμων. Αυτοκίνητο κύλησε μέχρι την παραλία στην Ιεράπετρα. Τούμπαρε αυτοκίνητο στις Καλύβες, 3 οι τραυματίες. Χανιά, έστειλε μήνυμα σε φίλο και αυτοπυροβολήθηκε. Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού, η τελευταία της επιθυμία. Τελευταία βουτιά εχθές για αλλοδαπή σε παραλία των Χανίων. Ηράκλειο, απολογείται ο Γερμανός, ο οποίος πέταξε για Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Μελιδοχώρη, σε ύφεση φωτιά που έκαψε καλλιέργειες και ζώα στο αυτόφορο άνδρας. Ψυχή παγκόσμιων πρωταθλητών και επική ανατροπή της Αργεντινής. Ακούσατε λοιπόν κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politika.gr. Πάμε τώρα να δούμε κάποια από αυτά έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές. Στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Τσαπανίδου γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Όπως διευκρινίζει στο εξής, θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι εχθές Τετάρτη με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Όλα δείχνουν να μάλιστα ότι το κύμα φυγής θα συνεχιστεί με αποτέλεσμα το πάλε ποτέ κυβερνητικό κόμμα να περιοριστεί σε μια ομάδα ελάχιστων βουλευτών.

Αλλάζουμε θέμα. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την EPPO, οι 3 από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, ένας από τους 4 βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η EPPO στην Αθήνα, άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4

εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, η EPPO διεξάγει αρκετές έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης, στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ο ΠΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση των ερευνών της EPPO σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά με αναζήτηση τόσο ενοχοποιητικών όσο και αθωτικών στοιχείων. Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στην διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων των ελέγχων καθώς και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Χαλκιδική. Ξεκληρίστηκε η οικογένεια σε τροχαίο. Χαροπαλεύει η ανήλικη κόρη. Μάχη λοιπόν για να κρατηθεί στην ζωή. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου δίνει ένα 7χρονο κορίτσι σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε εχθές το απόγευμα και στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς του αλλά και το βρέφος της οικογένειας από την Μολδαβία. Το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Σιθωνίας κοντά στην Μεταμόρφωση, όταν το αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειας τουριστών συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με βιτιοφόρο. Το όχημα της οικογένειας με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η σύζυγος του οδηγού και η μόλις 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Λίγη ώρα αργότερα έφυγε από την ζωή. Παράλληλα, τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου.

Πάμε τώρα στην Ιερά Πέτρα, όπου εκεί αυτοκίνητο κύλησε μέχρι την παραλία. Ένα λευκό γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο δίπλα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιερά Πέτρας, βρέθηκε εχθές το μεσημέρι να έχει πέσει από τον πεζόδρομο στην παραλία σε ένα περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε τραυματισμούς. Η οδηγός του οχήματος είχε κάνει μια σύντομη στάση στο σημείο και μέσα σε λίγα λεπτά αντίκρισε το αυτοκίνητό της να έχει κυλήσει και να έχει ακινητοποιηθεί στα σκαλοπάτια που οδηγούν στην παραλία. Κατά την στιγμή του συμβάντος, ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του radio-lasifi.gr, η πιθανότερη αιτία είναι βλάβη στο ηλεκτρικό χειρόφρενο του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι από το πρωί της Τετάρτης πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην Ιερά Πέτρα, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε και στην ακίνηση του σταθμευμένου οχήματος προς την κατηφόρα. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνελήφθησαν εχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Λασιθίου, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την απρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς των ανωτέρων υπηρεσιών, εχθές μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκε έλεγχο σε γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αλλοδαποί, και στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένουν, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 233 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, το χρηματικό ποσό των 1.140 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και ένας τρίφτης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης, όπου εκεί διενεργείται και η προανάκριση.

Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άνδρα που προκάλεσε φωτιά στο ακροτήρι εν μέσω ισχυρών ανέμων. Η σύλληψη άνδρα στο Μελιδοχώρι για φωτιά δεν ήταν η μόνη στην Κρήτη. Συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους των Χανίων. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Ακροτηρίου στα Χανιά. Και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

0: Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
1: Politika 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by

είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, όπου εδώ θα δούμε έτσι μαζί κάποια θεματάκια λίγο πιο πρακτικά, κάποια θέματα που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν αρκετούς από εσάς, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με όλα εκείνα που ενδεχομένως μας απασχολούν σε σχέση με επιδόματα, σε σχέση με την υγεία, σε σχέση με την ΑΔΕ κλπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία είδηση που έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΑ, μιας που δίδεται παράταση, λέει, στις αιτήσεις για τα βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων βραβείων του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας, που κανονικά έλυγε εχθές 15 Ιουλίου, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον άμεσα δικαιούχο των παροχών, έτσι, του ΟΠΕΚΑ, μητέρα ή μονογονέα πατέρα, στην ειδική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση indica.gr, κάθετος ΛΑΕ, παύλα μητέρες, έως, όπως είπαμε, και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 11 και 59 μετά μεσημβρίας. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες ή σε μονογονείς πατέρες τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΛΑΕ, παύλα μητέρες, στα λατινικά, παπάκι, opeka.gr. Περισσότερες βεβαίως πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του οργανισμού opeka.gov.gr.

χρόνος όμως, για να αλλάξουμε θέμα, μετρά αντίστροφα για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει την επιδότηση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass. Η προθεσμία εξαντλείται την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, όταν οποιοδήποτε να απομείναν χρηματικό ποσό στην προπληρωμένη κάρτα θα επιστρέψει οριστικά στα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Το ύψος της οικονομικής στήριξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο παίζει η κατηγορία του οχήματος που έχουν, η μέθοδος που επέλεξαν για την παραλαβή των χρημάτων, καθώς και η γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν μόνιμα σε νησιωτικές περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη δικαιούνται υψηλότερη ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για κατοίκους των Σποράδων, της Θάσου, της Κύρου, της Αμοθράκης και της Αμουλιανής. Συγκεκριμένα λαμβάνουν 60 ευρώ όταν επιλέγουν την χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ενώ το ποσό μειώνεται στα 50 ευρώ εφόσον προτιμηθούν οι άλλοι τρόποι, όπως παράδειγμα η απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αυξήσεις χωρίς κόφτη από το 2027 για 670.000 συνταξιούχους. Μόνιμη αύξηση στο εισόδημά τους θα δουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 περίπου 670.000 συνταξιούχοι, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων. Πρόκειται για μια αλλαγή που αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έβλεπαν τις αυξήσεις να χάνονται, καθώς συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά. Από το νέο έτος αυτό σταματά οριστικά. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την αύξηση, που θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο, ενώ η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά ως ξεχωριστό ποσό. Με απλά λόγια, όσοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά δεν θα χάνουν πλέον την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους. Η αύξηση θα περνά αυτούσια στην μηνιαία πληρωμή τους, ενισχύοντας μόνιμα το εισόδημά τους. Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε μετά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε πολλές περιπτώσεις η νέα σύνταξη που προέκυπτε ήταν μικρότερη από εκείνη που ήδη λάμβανε ο συνταξιούχος. Για να μην υπάρξουν μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις, η διαφορά διατηρήθηκε ως ξεχωριστό ποσό, η λεγόμενη προσωπική διαφορά. Όταν όμως επέστρεψαν οι αυξήσεις στις συντάξεις από το 2023, εφαρμόστηκε ο συμψηφισμός, δηλαδή αντί η αύξηση να προσθεθεί στη σύνταξη, χρησιμοποιούνταν για να μειωθεί σταδιακά η προσωπική διαφορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να ακούνε κάθε χρόνο ότι δόθηκαν αυξήσεις, χωρίς όμως να βλέπουν ουσιαστική διαφορά στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, περίπου 800.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν στο σύνολό τους τις αυξήσεις της περίοδου 2023-2025, καθώς αυτές απορροφήθηκαν από την προσωπική διαφορά. Αλλάζει τώρα από το νέο έτος. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο συμψηφισμός καταργείται οριστικά. Η προσωπική διαφορά δεν χάνεται και δεν περικόπτεται. Συνεχίζει να καταβάλλεται κανονικά, αλλά δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για να μειώνει την ετήσια αύξηση. Έτσι, κάθε αύξηση που θα αποφασίζεται θα περνά ολόκληρη στη σύνταξη του δικαιούχου και θα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα υπολογίζονται και οι επόμενες ετήσιες αναπροσαρμογές. Πρόκειται για μία μόνιμη αλλαγή που δίνει πραγματικό όφελος στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν θετική προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 670.000 συνταξιούχοι θα επωφεληθούν άμεσα, καθώς θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την ετήσια αύξηση, ανεξάρτητα από το ύψος της προσωπικής διαφοράς που διατηρούν. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά ή την έχουν ήδη μηδενίσει, δεν θα δουν κάποια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων, καθώς ήδη εισπράττουν το σύνολό τους.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα κινηθεί τουλάχιστον στο 2,9%, υψηλότερα από την αρχική πρόβλεψη για 2,6%. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί στο τέλος του 2026 με βάση τον μέσο όρο του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Αλλάζουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Σαρωτικές διασταυρώσεις για κρυφά εισοδήματα, μερίσματα και κρυπτονομίσματα. Η ακτινογραφία από την ΑΔΕ σε 93 χώρες. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων ελέγχων. Μπορεί οι υποβολές δηλώσεων φόρου εισοδήματος να συνεχίζονται έως τις 24 Ιουλίου. Η ΑΔΕ όμως ήδη ετοιμάζεται για το πώς θα ελέγξει όσους παραλείπουν να δηλώσουν εισοδήματα που είχαν από το εξωτερικό, για τα οποία πρέπει να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Αντλώντας λοιπόν δεδομένα από 93 χώρες, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός ανοίγει ένα νέο εκτεταμένο κύκλο διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ξεκινούν από τραπεζικούς τόκους και φτάνουν μέχρι τα κρυπτονομίσματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος, οι σαρωτικές διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση έως 31 Ιουλίου. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΔΕ καλούνται να επεξεργαστούν τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραλυφθεί από το εξωτερικό, με έμφαση στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν για τις δηλώσεις εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Δεύτερη φάση έως 31 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Σε αυτό το στάδιο η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία τους. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι εν λόγω πολίτες υποχρεούνται να δηλώνουν το παγκόσμιο εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής του. Ωστόσο, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν μόνο σε όσους έχουν ήδη δηλώσει κάποιο εισόδημα αλλοδαπής. Το δίχτυ απλώνεται και σε φορολογούμενους για τους οποίους έχουν ληφθεί πληροφορίες από ξένες αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία σχετική αναφορά στις ελληνικές φορολογικές τους δηλώσεις. Η πιο τυπική αμέλεια συνήθως αφορά την ίσπραξη τόκων από καταθέσεις εξωτερικού. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν νόμιμα τόκους ύψους 207,75 εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς του εξωτερικού, με τον μέσο όρο να προσεγγίζει τις 9.764 ευρώ αναφορολογούμενο. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ δεν θα αναζητήσουν όμως μόνο τραπεζικούς τόκους, αλλά ένα ευρύ φάσμα εισοδημάτων όπως μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής, μερίσματα και επιχειρηματικά κέρδη, κάθε άλλη μορφή εσόδου που αποκτήθηκε εκτός Ελλάδας. Το δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών παρέχει πλέον στην ΑΔΕ πρόσβαση σε στοιχεία που προέρχονται από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, e-money, παρόχους ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικούς λογαριασμούς και ασφαλιστικά προϊόντα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παράλληλα και όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Οι αρχές θα εξετάσουν εξονυχιστικά εάν πληρούνται οι πραγματικές και νόμιμες προϋποθέσεις για αυτή τη μεταβολή, όπως ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής εκτός Ελλάδας, κανόνας των 183 ημερών, αλλά και το πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο των προσωπικών, οικογενειακών και οικονομικών του συμφερόντων. Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις των οποίων θα εντοπιστούν αποκλήσεις καλούνται για εξηγήσεις προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον οι διαφορές δεν τεκμηριωθούν επαρκώς, η ΑΔΕ θα προχωρήσει άμεσα στον καταλογισμό των αναλογούντων φόρων. Σε αυτά τα ποσά θα προσθεθούν
οι νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία για απόκρυψη εισοδήματος. Μικροσκόπιο λοιπόν της ΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Έχουμε και άλλα να πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας μέρος. Οπότε πριν να περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή, να σας θυμίσω έτσι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την Win Masters. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει να σου προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα περιστατικά της κλείνει με το σύνθημα, συγγνώμη, Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει, και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα. Οπότε εκμεταλλευτείτε το.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρου, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, επισήμανε από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να παραδώσουν τις έδρες τους ζητά από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ακόμη λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 26χρονο φοιτητή. Πρόστιμο 9.300 ευρώ για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι σε άνδρα που εκτέλεσε θερμές εργασίες στο σημείο. Στη φυλακή ο 27χρονος που πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Συνελήφθη 60χρονος στο Ρέθυμνο για κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ελαφρέα τσιγάρα. Αντίστροφη μέτρηση για το Fuel Pass μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάουτσερ. Τραγωδία στην Αλγερία με νεκρούς σε ορφανοτροφείο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Άλλη μία κορυφή για τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό του θεσμού, πιάνοντας τον Βραζιλιάνο Καφού. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφείς να τηλεφωνείς.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Έτσι. Προσπαθώ. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να βρίσκουμε τρόπους, πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους, να είμαστε καλά. Έτσι.
1: Πρέπει να
0: μην είμαστε μίζεροι, να έχουμε όσο πιο καλή ψυχολογία γίνεται, γιατί αυτό βοηθάει και μοναχά εμάς, βοηθάει και τους γύρω μας. Ξέρεις, το τι εκπέμπουμε είναι πολύ βασικό.
1: Για όσους δεν σε ξέρουν, δεν σε έχουν δει στην τηλεόραση, στα εξώφυλλα που κάνεις παλιά.
0: Στα εξώφυλλα, ναι.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και την εικόνα σου, γιατί σε ακούνε και δεν ξέρουν τι είναι πίσω από αυτή τη φωνή.
0: Τι κρύβεται.
1: Λοιπόν, σας πληροφορώ. Ναι. Ναι. Είναι μια κυρία η οποία είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
0: Έκανε και πρόσφατα εξετάσεις, Νίκο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Όλα
1: άρα είσαι
0: καλώς.
1: Και άψογη
0: σε όλα βγαίνουν καλώς.
1: Ξέρεις, άμα είσαι υγιής, φαίνεται και από έξω. Έτσι. Άμα δεν είσαι υγιής μέσα σου, είτε οργανικά είτε ψυχολογικά.
0: Ναι, αυτό εκπέμπει.
1: Αυτό, ναι, βέβαια.
0: Και
1: φαίνεται.
0: Στην εξωτερική
1: ενώ
0: εμφάνιση.
1: Εσύ λάμπεις.
0: Μακάρι. Να είμαστε όλοι καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα μίλησες με
1: το πρόσωπο της ημέρας.
0: Το πρόσωπο της ημέρας.
1: Αν και χθες μάλλον πρέπει να το πιο πολύ το πρόσωπο της ημέρας, γιατί χθες έγινε ένα εξαρτοποίηση.
0: Ναι,
1: και μιλάμε βέβαια για τον βουλευτή.
0: Για τον κύριο Μαμουλάκη.
1: Ακριβώς. Μιλάμε, ο οποίος είναι πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, έτσι.
0: Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Μαμουλάκης ήταν και πρώτος σε ψήφους βουλευτής σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Είχε βγει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα.
0: Έτσι που πάνε τα πράγματα.
1: Ναι, και ήταν σήμερα.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά το Σάββατο. Το Σάββατο νομίζω δεν θα.
1: Ναι, ναι, το Σάββατο είναι η συνεδρίαση για να βγάλουν πρόεδρο.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι. Να πούμε καταρχάς ότι φαντάζομαι το είδες ότι η κυρία Τσαπανίδου παραιτήθηκε σήμερα.
0: Ανεξαρτοποιήθηκε και εκείνη.
1: Ανεξαρτοποιήθηκε και εκείνη. Τώρα, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση σχετικά με την έδρα, είπε ότι. Μάλλον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, τουλάχιστον προς το παρόν, για παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, λέγοντας ότι το εξετάζει. Αλλά σίγουρα θα παραμείνει μέχρι να τελειώσει η συζήτηση για την αλλαγή του συντάγματος, για την αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Επίσης απέδωσε την ανεξαρτητοποίησή του στη βαθιά κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το κόμμα δεν μπορεί πλέον να εκφράσει την κοινωνία. Δεν αποκάλυψε όμως αν θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως κάθε πράγμα στον καιρό του, και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα της Κρήτης, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, τη λειψιδρία, την αυτοδιοίκηση και την ακρίβεια.
0: Οπότε κρατά κλειστά τα χαρτιά του, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι, για τα συμφραζόμενα, να το πούμε έτσι, με αυτή την έκφραση να το πούμε, έχουμε καταλάβει ότι θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Mm. Δηλαδή ήταν και φιλικά διακείμενος και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει γι' αυτό αποτελεί προς το παρόν γρίφο. Το είπε και ο ίδιος ο κύριος Μαμουλάκης. Έχει ζητήσει την παραίτηση όσων θέλουν να τον ακολουθήσουν από το βουλευτικό αξίωμα. Και είναι σωστό, δηλαδή δεοντολογικά σωστό είναι αυτό, έτσι. Mm-hmm. Και οπότε γι' αυτό κρατάει κλειστά ο κύριος Μαμουλάκης και οι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους. Προφανώς θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τον κατάλληλο χρόνο να παραιτηθούν και από την έδρα, ούτως ώστε να βάλουν υποψηφιότητα μετά με την ΕΛΑΣ, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Πάντως υπάρχει μια αναμπουμπούλα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μεγάλη
0: αριστερά, αναμπούλα. Στην αριστερά, δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα υπάρχει. Ναι.
0: Και η μία είδηση διαδέχεται την άλλη και η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη.
1: Έτσι.
0: Ναι, οπότε θέλει. Φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι αρκετό υλικό το οποίο θα σχολιάσουμε. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εκτός από τον κύριο Μαμουλάκη, όμως φιλοξένησες και τον κύριο Παναγιώτη Τζανάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδωνίας, με τον οποίο συζητήσατε για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Ψαρή
1: Φοράδα. Τα Σιδόνια 2026 είναι. Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό κάλεσα τον κύριο. Προφανώς έχουν οριμάσει πλέον, γιατί το 1994 γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και πολιτιστικές και αθλητικές. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πλούσιο πρόγραμμα που έχει. Είναι μέχρι τον Αύγουστο, εάν θυμάμαι καλά, μέχρι 31 Αυγούστου είναι. Ξεκινάνε σήμερα, ξεκινάνε με βραδιά κινηματογράφου οι εκδηλώσεις και λήγουν 31 Αυγούστου. Και μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Βεβαίως. Μου έκανε εντύπωση το πλούσιο.

0: πλούσιο πρόγραμμα που έχουν καταρτήσει, και γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Τζανάκη, ο οποίος μου είπε βέβαια ότι κάνουν ό,τι μπορούν ούτως ώστε η περιοχή από απομακρυσμένη να μην γίνεται απομακρυσμένη. Γιατί ξέρουν ότι η ψαρή φοράδα θέλει μια διάρκεια να φτάσει μέχρι εκεί κάτω. Φαντάζει τώρα, αν κάποιο θέλει να πάει από την άλλη Ελλάδα, γιατί είναι πανελλήνιας, να πούμε, εμβέλειας οι εκδηλώσεις, είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα. Έτσι. Ότι είναι, φαντάζει τώρα, από την Αθήνα, λέω από την Αθήνα για να πω πιο μακριά, έτσι, να θέλει να πάει στην ψαρή φοράδα. Θα κάνει μεγάλη διαδρομή. Κι όμως πηγαίνουν. Συντηρούνται, διατηρούνται οι εκδηλώσεις αυτές, διότι πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν η συμμετοχή, και η συμμετοχή και η παρακολούθηση, δηλαδή όχι μόνο η συμμετοχή, γιατί και στα αθλήματα μπορεί να συμμετάσχει όποιος το θέλει, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά τα αθλήματα. Είναι ποδόσφαιρο στην άμμο, είναι beach volley, είναι διελκυστίδα. Έχει διάφορα τέτοια αθλήματα.
1: Αθλοπαιδιές δηλαδή, για εκείνους
0: ακριβώς,
1: που αντέχουν.
0: Ακριβώς, για εκείνους που αντέχουν.
1: Καλή φυσική κατάσταση, ναι, που λέγαμε λίγο πριν.
0: Και να πούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις στην ψαρή φοράδα πιάνουν μια εμβέλεια μέχρι και τα νότια του νομού Λασιθίου, η Ιεράπετρα δηλαδή, και τις άλλες περιοχές εκεί του νομού Λασιθίου. Συγκεντρώνεται δηλαδή κόσμος εκεί και από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και από την άλλη Ελλάδα. Πώς πούμε, χώρια τους ξένους τουρίστες που κάποιοι προτιμούν πολύ την Νότια Κρήτη, όπως γνωρίζεις, mm-hmm, και κάνουν διακοπές στη Νότια Κρήτη.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και η ψαρή φοράδα είναι μια πολύ ωραία παραλία.
1: Ωραίες παραλίες. Ναι. Κοιτάξτε, άγριες παραλίες είναι, ναι, τώρα προς τα, ναι, εκεί. Ναι. Εντάξει.
0: Θα έλεγα ότι αποκτάει, μας το είπε και ο κύριος Τζανάκης αυτό, ότι αποκτάει πολύ ζωή το καλοκαίρι, ειδικά η περιοχή.
1: Έχει τουριστικό ενδιαφέρον,
0: έχει
1: δηλαδή.
0: Τουριστικό
1: υπάρχει
0: ενδιαφέρον
1: κόσμο που την επισκέπτεται.
0: Και υπάρχει και έντονη ζωή λόγω και αυτών των εκδηλώσεων που είναι σχεδόν δύο μήνες. Ένα μισή μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Διαρκούν.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Προτείνουμε
1: ψαριφοράδα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, οπότε
0: ακριβώς
1: θα πρέπει να κάνουμε τα πλάνα μας, να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και να βρεθούμε σε κάποια παραλία, να κάνουμε τις βουτιές μας, να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
1: Καλή
0: καλά
1: συνέχεια.
0: Επίσης.

Σε άλλες ειδήσεις τώρα, υπέρ λέει της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η Αμερικανική Βουλή. Ο Τραμπ είχε γράψει ότι η αλλαγή 2 φορές το χρόνο είναι χρονοβόρα και γελία διαδικασία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ψήφισε την Τρίτη την καθιέρωση της θερινής ώρας ως μόνιμης με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά. Άρα διακομματική συνένεση με αρκετές διαφωνίες πάντως. Ο ρεπουμπλικανός Σκοτ Ντέζερλεϊ, ο οποίος προείδρευσε της ψηφοφορίας, έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here comes the sun», έρχεται δηλαδή ο ήλιος, στο κινητό του, κατά την διάρκεια της τελικής καταμέτρησης, όπως αναφέρει το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής της ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο κομμάτων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως της ημέρας το απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας είναι γνωστή ως θερινή ώρα, Daylight Saving Time. Συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά την αδιάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλή στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1966 ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή της ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη και η Αριζόνα, καθώς και τα αμερικανικά εδάφη του Πέρτο Ρίκο και των Παρθένων νήσων, έχουν επιλέξει να μην την εφαρμόζουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Μάιο, ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, για να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία 2 φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ας το κάνουμε, είχε γράψει.

θα κλείσουμε με μία είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Το 1566 απέκτησε δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς. Δύο νέοι ψηφιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν να οργανώνουν την πληροφορία για τους πολίτες και να υποστηρίζουν τους εκπροσώπους στη διαχείριση αιτημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πιο ενεργά στην εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα υγείας. Μέσα λοιπόν από δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς που εντάσσονται στο πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών 1566. Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ώστε να έχουν δύο διακριτούς ρόλους. Ο πρώτος απευθύνεται στους πολίτες, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει τους εκπροσώπους του 1566 που διεκπεραιώνουν καθημερινά τα αιτήματα. Στόχος είναι η καλύτερη αναζήτηση πληροφοριών, η σαφέστερη καθοδήγηση και η πιο αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων. Ο AI βοηθός για τον πολίτη παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη καθοδήγηση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, τις προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς, τα φάρμακα υψηλού κόστους, την ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και την υποβολή παραπώνων ή καταγγελιών. Ο ψηφιακός βοηθός για το κοινό λειτουργεί μέσα από την ιστοσελίδα του 1566 και την εφαρμογή για ψηφιακές συσκευές. Ο πολίτης μπορεί να περιγράψει το αίτημά του και να λάβει οργανωμένες πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Τώρα, ο AI βοηθός για τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης διευκολύνει τις ομάδες του 1566, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και επιταχύνοντας τη διαδικασία εξυπηρέτησης με στόχο την παροχή πιο γρήγορων και αξιόπιστων απαντήσεων προς τους πολίτες. Ο ψηφιακός βοηθός έχει ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων και τους δίνει άμεση πρόσβαση σε διαδικασίες, υπηρεσίες και κρίσιμες πληροφορίες. Η εν λόγω λειτουργία είναι σημαντική, κυρίως όταν ένα αίτημα αφορά περισσότερους από έναν φορείς ή απαιτεί συνδυασμό δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος μπορεί να εντοπίζει πιο γρήγορα την κατάλληλη απάντηση και να καθοδηγεί ακόμη πιο αποτελεσματικά τον ενδιαφερόμενο. Οι δύο ψηφιακοί βοηθοί είναι ήδη διαθέσιμοι, ο βοηθός και τον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας 1566.gov.gr και της mobile εφαρμογής του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης 1566 και ο βοηθός για τον εκπρόσωπο, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία των ομάδων εξυπηρέτησης. Η αναβάθμιση του 1566 συνδέεται και με μία ακόμα ψηφιακή αλλαγή στο ΕΣΥ. Από την 1η Ιουλίου του 26, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού καταχωρούνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη πρόσβαση του κοινού. Παράλληλα παραμένει η δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας με το νοσοκομείο, η φυσικής παρουσίας στη δομή, με την κράτηση να δεσμεύεται και πάλι στο ενιαίο σύστημα. Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν εκτός τακτικού ωραρίου και αφορούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν νοσηλεία, όπως ιατρική εξέταση, παρακολούθηση νοσημάτων, συνταγογράφηση, έκδοση γνωματεύσεων και επανέλεγχος μετά από νοσηλεία ή επέμβαση. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια εξυπηρέτηση δεν κρίνεται μόνο από την ταχύτητα των απαντήσεων. Ιδίως στο χώρο της υγείας, όπου τα αιτήματα συχνά αφορούν ευάλωτες ομάδες ή συγκεκριτικές διαδικασίες, η ακρίβεια, η επικαιροποίηση της πληροφορίας και η δυνατότητα παραπομπής σε άνθρωπο παραμένουν οι πρωταγωνίστριες. Το 1566 επιχειρεί να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση, από τη μία πλευρά ενισχύει την αυτοεξυπηρέτηση του πολίτη, από την άλλη δίνει στους εκπροσώπους ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα αλλά και τη συνοχή των απαντήσεων. Πολύ ευχάριστο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, για όλους εμάς τους πολίτες.
με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Ελάτε να τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα μία ακόμη εβδομάδα εκπομπών. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Να μου είσαστε λοιπόν όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
6: Ο σταθμός.
5: Των επιτυχιών.
7: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στην επεξίδα του Πολίτικα που ξεκινά μόλις στην ζωντανή της μετάδοση. Σήμερα, 16 Εβδόμου, επιτρέψτε μου να σας πω όσο κι αν αυτό θα σας στενοχωρήσει, αλλά από σήμερα το καλοκαίρι μετράει αντίστροφα. Γιατί μου στενοχωριέσαι και μου κάνεις έτσι τα χειλάκια σου, επειδή θα φύγεις φανταρός ή επειδή τελειώνει το καλοκαίρι? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διόλου δεν με ενδιαφέρει που θα τελειώσει το καλοκαίρι ή που μετράει αντίστροφα, διότι θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι μας στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά, κυρίως θερμιδικά. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισπράττω. Έχουμε κάθε μέρα υποχρεώσεις, παρέες, βόλτες από εδώ, από εκεί, παραπέρα, και η αλήθεια είναι ότι το πληρώνουμε πολύ ακριβά στη ζυγαριά. Εγώ τουλάχιστον, ό,τι αφορά εμένα. Συν του ότι αυτή η αυξημένη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες εμένα δεν μου ταιριάζουν. Με κουράζουν, μου δημιουργούν έτσι μια κόπωση κλπ. Συνεπώς είμαι χειμωνάκιας, οφείλω να το απολογήσω. Το μόνο που μου αρέσει με το καλοκαίρι είναι ότι φοράς λιγότερα ρούχα και είσαι πιο εύκολος στο τι θα βάλω σήμερα, πώς θα φύγω από το σπίτι, χωρίς να κρατάς πολλά. Αυτό είναι το μόνο καλό του καλοκαιριού. Και άντε, γιατί μ' αρέσει στην άλλη πλευρά, η σύναξη και η μάζοξη με ανθρώπους που συχνά πυκνά σε μπαλκόνια, σε αυλές, σε κήπους, έξω, στα μαγαζιά της εστίασης δηλαδή, από το απόγευμα και μετά που θα αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κυρίες και κύριοι, αφού στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρατζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, έχουμε μία δίωξη πλημελιματικού χαρακτήρα βέβαια, θέλω να το τονίσω αυτό, και θα το πούμε και στη συνέχεια, για Σκρέκα Παπακώστα, Μπουκόρο και τον δικό μας, τον Μάξιμο το Σενετάκη. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο κουβέντες και να αποσαφηνίσουμε και ορισμένα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, ο άλλος ακούει δίωξη, ακούει και δίωξη για την Μαρφίν, ακούει δίωξη για μεγάλα εγκλήματα. Όλα διώξεις είναι, αλλά είναι κατηγοριοποιημένα. Είναι τα πτέσματα, είναι τα πλημελήματα, είναι τα κακουργήματα και πάει λέγοντας. Είμαστε εδώ με την φιλία της Σαριδάκη και το Μανώλη του Σαρή, Μαρία Μαυρομάτη Τελίεναδία, ο Δημήτρης Ζωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Είναι μαζί μας η Ζέδα Οικολοβού, σταθερά στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Αλλά μαζί μας είναι η μεγάλη, η μεγαλύτερη στον κόσμο, παρακαλώ, ακτοπλοϊκή ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία μας έχει, θα έλεγα, λύσει τα χέρια όσον αφορά τις επιλογές σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο, κυρίες και κύριοι, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αναφέρομαι γενικώς με τη C-Jets Pass παντού. 50 προορισμοί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών στους προορισμούς του Αιγαίου. Πού θες να πας? Πες μου που θες να πας, να σου πω πώς θα πας. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Τώρα, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι εάν κλείσετε εισιτήρια αναχώρηση και επιστροφή μαζί, το αλέρε τουρ που λέμε, ρε παιδί μου, έχετε έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Στις Κυκλάδες, που επίσης πρέπει να πούμε, ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά, δίπλα. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να άξω από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλά.

Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ μας και στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Καλά, καταλαβαίνουμε ότι αν δείτε τη στατιστική στην δικαστική εξέλιξη των πλημελημάτων θα καταλάβετε ότι αυτό λέει ο νόμος. Λέει τι προβλέπεται για, για την περίπτωση του πλημελήματος. Και βεβαίως εδώ θέλω να πω ότι αν μπείτε, γιατί δεν θέλω να κάνω τώρα μάθημα νομικής σε καμία περίπτωση, αν μπείτε όμως πολύ εύκολα στο διαδίκτυο και αναζητήσετε τη διάκριση των εγκλημάτων σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα σε κακουργήματα και πλημελήματα ή στα πτέσματα, θα καταλάβετε τη διαφορά που υπάρχει. Και από εκεί θα βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα χωρίς να θέλω να πω περισσότερα πράγματα για όλα αυτά. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ουρά στο θέμα και έτσι κι αλλιώς μέχρι την ώρα των εκλογών ίσως δούμε και άλλα πράγματα να παίζουν μπροστά. Έχουμε μια επίθεση σε εισαγωγικά από τον εκπρόσωπο, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει να ζητήσουν τώρα συγγνώμη το Πασόκ και όσοι μίλησαν για κυβέρνηση υποδίκων, υπογραμμίζει για τους 4 ότι πάνω απ' όλα υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, όπως αναφέρεται ρητά, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σταθώ όμως και θα το μοιραστώ μαζί σας και σε μια άλλη πτυχή της τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι προειδοποίησε το πολιτικό προσωπικό, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή, ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής υπονομεύει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και κακά τα ψέματα, εδώ συντάσσομαι απόλυτα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει απόλυτο δίκιο.

Επειδή κάποιοι με ρωτούσαν πριν έρθω τι πιστεύω ότι θα γίνει με τους τέσσερις, τίποτα δεν θα γίνει με τους τέσσερις. Έχουμε δει πολύ πιο σοβαρά αδικήματα, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο της πολιτικής σκηνής, και πηγαίνουν στο δρόμο που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Τα τέσσερα πρόσωπα που είναι αυτή τη στιγμή στο κάδρο, δηλαδή η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Σενετάκης, νομίζω ότι θα ακολουθήσουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο το δρόμο των άλλων, δηλαδή Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη, που οι υποθέσεις τους επί της ουσίας πήγαν στο αρχείο και είναι 100% απαλλακτικές.

Πάμε να δούμε την υπόλοιπη δυσιογραφία και επικαιρότητα. Να πω ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα τα κουβεντιάσω τώρα, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχω κοντά μου τηλεφωνικά τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα και θα τα κουβεντιάσουμε φόλης της ύλης. Χθες μίλησα μαζί του, οφείλω να σας πω, και οφείλω να πω ότι για μια ακόμα φορά άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Σωκράτη ως συνομιλητή. Έχουμε μια παλιά σχέση από την εποχή που ήταν πρόεδρος στο εργατικό κέντρο. Έχουμε συμφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά θέματα, αλλά θέλω να σας πω για τον Σωκράτη Βαρδάκη, παρότι ιδεολογικό πολιτικά δεν συμφωνούμε, έχω βρει σε πολλά σημεία τον ίδιο να είναι με μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα απέναντι στα θέματα, και γι' αυτό κιόλας ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα μαζί.

Τώρα θέλω να σας πω ότι η μεγάλη συζήτηση, μιας και μπήκαμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, είναι, συνεχίζει να είναι μάλλον σωστότερα, η ημερομηνία διεξαγωγής στις κάλπες. Χθες μίλησα με κάποιους, μου είπαν ότι ενδεχομένως να είναι και η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη. Εγώ θα είμαι από αυτούς που υποστηρίζουμε τον Οκτώβριο, δηλαδή δεύτερη, τρίτη ή και πρώτη. Πρώτη, δεύτερη, το βάζω τον Οκτώβρη. Εγώ το βλέπω τον Οκτώβρη να στείνεται το παραβάν για το ψηφοδέλτιο και η κάλπη. Αυτή είναι η αίσθησή μου, έτσι, με βάση από αυτά που καταλαβαίνω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πει ότι μην κάνετε σχέδια, έχω τους λόγους μου. Ο ίδιος μίλησε, θυμίζω, πριν από λίγες μέρες από την Εύβοια και είπε για την Άνοιξη, επέμεινε στην Άνοιξη. Εγώ θεωρώ ότι θα την αποφύγει την Άνοιξη για πολλούς και διάφορους λόγους, εκτός κι αν μέσα στο καλοκαίρι έχουμε δύσκολα γεγονότα, όπως να καεί, ας πούμε, όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί να καίγεται η όλη η Ελλάδα ή να έχει καεί, να έχει μείνει αποκαίδια πίσω από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και να πάει σε κάλπες. Επίσης είναι πολλές οι ζυμώσεις που συμβαίνουν δεξιά-αριστερά και θέλω να σας πω ότι χθες επίσης σχολιάζαμε με ένα συνάδελφο δημοσιογράφο την επόμενη μέρα και τα σενάρια, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων που κάνουμε μεταξύ μας είναι για τα θέματα που παρακολουθούμε. Ο καθένας λέει την εκτίμησή του, είτε στη σύσκεψη είτε στις κατηδίαν συναντήσεις. Συμφωνήσαμε με τον συνάδελφο, με τον συγκεκριμένο, γιατί πάνω κάτω το ίδιο λέω και εγώ. Εκείνος το είπε όμως με ένα δικό του τρόπο που μου άρεσε, και επειδή εγώ μ' αρέσει να δανείζομαι από φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, πράγματα που εγώ δεν έχω πει, ακόμα και αν πιστεύω ακριβώς το ίδιο πράγμα, θα σας πω όπως ακριβώς μου το είπε για την επόμενη μέρα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μια συμμαχία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είναι πιθανή, αλλά μετεκλογικά, δηλαδή για να συγκυβερνήσουν, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να πέσει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης δεν θέλει. Άρα αν πέσει ο Ανδρουλάκης με ένα μικρό ποσοστό στην πρώτη κάλπη και τον φάνε, τον καθαρίσουν, τον πιέσουν να φύγει και υπάρξει νέα ηγεσία αμέσως μετά με κάποιο τρόπο, τότε είναι βέβαιο ότι μπορεί στη δεύτερη κάλπη να έχουμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, μια τέτοια συνεργασία. Και ο Ανδρουλάκης λέει ότι μπορώ να συνεργαστώ με την Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως έλεγε ο συνάδελφος χθες, είναι ένας γρίφος μεν για δυνατούς λίτες, αλλά όπως το βάζει ο συνάδελφος, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανότερο να καθαρίσουν τον Ανδρουλάκη την πρώτη Κυριακή, αν το ποσοστό είναι μικρό, και να ανοίξει ο δρόμος της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για μια πιθανή συγκυβέρνηση.

Λοιπόν, να σηκώσει χέρι τώρα εδώ όποιος έχει μπει στον κόπο να ερμηνεύσει το Ζάβαρα Καταρανέμια και να μου στείλει μέχρι τις και μισή μήνυμα, αλλά αν το έχει κάνει όχι μην το κάνει τώρα, τίμια, έντιμα, καθαρά, εγώ σας έχω εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει Ζάβαρα Καταρανέμια και τι ουσιαστικά θέλει να πει ο ποιητής με το Ζάβαρα Καταρανέμια. Δεσμεύομαι ότι πριν κλείσουμε το μέρος αυτό, εγώ θα τους δώσω τις απαντήσεις, γιατί το είχα ψάξει από πολύ παλιά και κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, το μυαλό μου πάει έτσι στο λεξικό. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα και αναπαράγουμε πράγματα, Δημήτρη μου, τα οποία δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει, αλλά επειδή το τραγουδάει όλος ο κόσμος, το τραγουδάς ας πούμε και εσύ, και δεν μπαίνει στον κόπο να πεις τι είναι αυτό το Ζάβαρα Καταρανέμια, ρε παιδί, τι σημαίνει, τι θέλει να πει νέμια ας πούμε, τι σημαίνει το λάμα, τι σημαίνει νάμα, γιατί λέει ήλαιος. Για να δω, θα στείλει κανένας μήνυμα να μου το εξηγήσει. Ξαναλέω, χωρίς να μπείτε όμως τώρα στη Wikipedia ή σε Google Search για να βρείτε, να μου πείτε έντοιμα, εγώ το ήξερα, το είχα ψάξει παλιότερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Τι θα πει, το ήξερα? Δεν το ήξερα, δεν γεννιέσαι για να ξέρεις σημαίνει Ζάβαρα Καταρανέμια. Το λέω αυτό για να σας πω ότι καλό είναι πολλές φορές, και γι' αυτό επέλεξα και το τραγούδι αυτό σήμερα στο playlist της Πηξίδας, να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, όταν η Μαλβίνα έλεγε ότι ο συνασπισμός δεν είναι κόμμα, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι 10 ποπή που ψάχνουν καρέκλα, αυτή δεν το είπε με το ποπή, το είπε με την κανονική λέξη του ποπού, έτσι, που τη λέμε κι εμείς. Δεν λες ποπός, πονάει ο ποπός μου, λες πονάει κάτι άλλο. Αλλά επειδή το εσουρού είναι πολύ αυστηρό και πρέπει να το σεβόμαστε, αποφεύγουμε τη λέξη αυτή και λέμε το ποπός. Να λοιπόν που σήμερα η Μαλβίνα για μια ακόμα φορά δικαιώνεται από εκεί ψηλά που είναι, η αείμνηστη, η συγχωρεμένη, η αξέχαστη, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην σφαίρα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, ένας μόνο, ο Θάνος, ευχαριστώ πολύ. Θάνο, είσαι μέσα. Σε πιστεύω ότι το ήξερες και το έστειλες. Είδα και το χρόνο, άρα είχες άμεση αντίδραση. Ναι, είναι όπως το λες. Και βεβαίως εμείς, επειδή σε λίγο, άφησα πολύ λίγο χρόνο, δεν είχα και περισσότερο, θα πάμε να το εξηγήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί νομίζω ότι καλό θα είναι κάθε φορά που θα ακούτε αυτό το τραγούδι να θυμάστε τι ακριβώς σημαίνει και πώς επί της ουσίας προέκυψε αυτή η περίεργη λέξη, το ζάβαρα κατρανέμια. Είναι μια τεχνητή λέξη επί της ουσίας, χωρίς λεξικογραφική έννοια από μόνη της. Βεβαίως, η λέξη αυτή κυκλοφορεί πρώτη φορά το 1968 από το εμβληματικό ομώνυμο τραγούδι του κριτικού του Γέρα Πετρίτη, συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο ίδιος ο συνθέτης έχει αποκαλύψει ότι η λέξη είναι ένας συνδυασμός αρχαιοελληνικών και βυζαντινών όρων με συμβολικό χαρακτήρα διαμαρτυρίας. Αποτελείται από τρεις συνθετικές λέξεις: το ζάβαρα, που σημαίνει τα λάβαρα, κάτρα, που ως γνωστόν από το κατράμι σημαίνει τα μαύρα, και το νέμια, που σημαίνει ανέμισαν. Αντίστοιχα το λάμα, λάμα λάμα που έλεγε ο Ξυλούρης, δηλώνει το μαχαίρι, το νάμα το βάπτισμα, το λέμε, και το ήλιος σημαίνει έλεος. Ολόκληρο το απόσπασμα συμβολίζει το μήνυμα μαύρα λάβαρα ανέμισαν και παρακαλούνε για ήλεος. Αυτό είναι το τραγούδι, το ακαταλαβίστικο για πολλούς, που σήμερα μπήκαμε στη διαδικασία να το εξηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα την ξύδα και σήμερα προσφέρει η Sea Jets. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις

0: Επειδή ξέρετε ότι το playlist, δηλαδή τη μουσική που ακούτε, επιλέγω αυστηρά, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά το δεύτερο μέρος, έχοντας προαναγγείλει εμέσως πλησαφώς και τον καλεσμένο μου, τον οποίο θα καλωσορίσω σε λίγο, αλλά αυτό το τραγούδι νομίζω ότι αντικατοπτρίζει απόλυτα αυτά που είδαμε χθες να συμβαίνουν στην επταμελή κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα και που με δικαίωσε επί της ουσίας για όλα όσα ακολούθησαν όταν έπεφτε το 2019. Δηλαδή ότι θα εξαϊλωθεί και θα εξανεμιστεί. Παρόλο που θα τους ξαναβρούμε πάλι μπροστά μας, γιατί κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτά τα οποία πουλάει ο ηγέτης. Και βεβαίως αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, που αφού διέλυσε το κόμμα του και είδαμε να συμβαίνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και πουθενά, δηλαδή να είναι όλοι σε ένα κόμμα και να θέλουν να φύγουν από αυτό το κόμμα, να το κλείσουν για να πάνε στο άλλο κόμμα. Περίεργα πράγματα, τα αφήνω στην κρίση σας. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι με τον Σωκράτη τον Βαρδάκη γνωριστήκαμε όταν έγινε επί της ουσίας και ανέλαβε πλούσια δράση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Και πάντα είχαμε έτσι μια πολύ έντιμη και καλή σχέση, ακόμα και αν σε πάρα πολλά πράγματα ιδεολογικοπολιτικά θα μπορούσα να πω ότι διαφωνούσαμε. Διαφωνούσαμε πάρα πολύ όμορφα όμως, και έχω να αναγνωρίσω στο πρόσωπό του την εντιμότητα, την πολιτική εντιμότητα και καθαρότητα, το θάρρος του και την αξιοπρέπειά του. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, και χαίρομαι που χθες, αφού μιλήσαμε ιδιωτικά, αποδέχτηκε την πρότασή μου σήμερα από την Βιάνο, που είναι, γιατί δεν είναι εδώ, αλλιώς θα τον είχα δίπλα μου, να τον έχω τηλεφωνικά κοντά μου. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι προνόμιο να βρεις στη Βιάνο, ειδικά όταν υπάρχουν
0: έτσι
1: τέτοιες εξελίξεις σε ένα χώρο που, αν μη τι άλλο, μας έχει στιγματίσει όλους, είτε αρνητικά είτε θετικά. Κοιτάξτε τώρα, το κατάλαβα αμέσως όταν βάλατε το τραγούδι.
0: Ήμουν σίγουρο, επειδή σας ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν ακούσατε το στίχο, φαντάζομαι ότι μηδιάσατε και γελάσατε λίγο.
1: Εφτά νομά, ένα νομά. Σωστά είπατε, αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, ίσως να μην είμαι ο καθήλυν αρμόδιος για να απαντήσω σήμερα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρατήσω και το στόμα μου κλειστό. Γιατί βλέπουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Και βέβαια, κύριε Σιλιγάρδο, δικαίωμα... να σας πω εξ αρχής ότι από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα το τι θα έκανα εγώ ή το τι θα κάνω, είχα διαφωνήσει και δημόσια μάλιστα με την εισήγηση του Σωκράτη του Φάμελου που έγινε μετά απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ένα κόμμα να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό στα παγκόσμια χρονικά, τα πολιτικά, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και να λέω ότι θέλω να κερδίσω ο Παναθηναϊκός. Για να το πω απλά...
0: Εγώ θα το πω ακόμα χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που λέτε. Να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ή η ομάδα του Ολυμπιακού και να παίζω με τον Παναθηναϊκό στον τελικό την Κυριακή, και να θέλω να φύγω από τον Ολυμπιακό για να πάω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού να κερδίσω τον Ολυμπιακό που είμαι.
1: Ακόμα και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και βέβαια, κύριε Σιλιάνο, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τις επιλογές του, αλλά κρατήστε το αυτό που θα σας πω, αλλά δεν μπορεί κανείς από εμάς, κανείς, ειδικά οι πολιτικοί, να αξιοποιεί, γιατί η συγκυρία ήταν, να αξιοποιεί μια συγκυρία για να εμποδίσει τις επιλογές των άλλων. Αυτό έγινε. Και αυτό γίνεται. Η στάση δηλαδή στελεχών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνουν ότι είναι σε ένα κόμμα αλλά θα ψηφίσουν ένα άλλο χωρίς όρους και προϋποθέσεις, φύγουν την ίδια την ουσία της πολιτικής, και μάλιστα θέλω να πω ότι αυτή η στάση, εκτός το ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πρωτόγνωρη, είναι απαξιωτική και για τους πολιτικούς, αλλά και για την ίδια την πολιτική. Και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θυμάστε, οι σημερινοί βουλευτές. Δεν θέλω. Γι' αυτό αρνούμε να παίρνω θέση, γιατί βγαίνουν πράγματα από μέσα μου που ίσως δεν ξέρω. Δεν θέλω να δημιουργώ εντάσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Οι βουλευτές σήμερα που ανεξαρτητοποιούνται. Κάντε μια αναδρομή πίσω, να δείτε τι έλεγαν όταν πήραν τις έδρες τους οι νέα, οι βουλευτές που έφυγαν τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Ξέρετε τι έλεγαν?
0: Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, εσείς θα μας το πείτε.
1: Ανηθικότητα και όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν τότε.
0: Με οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια να βάλω ένα δημοσιογραφικό ερώτημα που ξέρω ότι θα μου το απαντήσετε. Υπάρχει στο αρχείο καταγεγραμμένο μία πολιτική και κομματική συμφωνία την οποία φαίνεται ότι σήμερα κάποιοι όχι απλά δεν τίμησαν το λόγο τους σαν να μην φορούν παντελόνια ή να μην τιμούν τα παντελόνια τους, αλλά την έχουν παραβιάσει κιόλα. Θυμήστε μου, αν είμαι σωστός σε αυτό που λέω, ή επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε με, κύριε Βαρδάκη, και ξέρω ότι θα το κάνετε αν λέω ψέματα, θα με διαψεύσετε, αλλά ξέρω ότι θα πείτε ότι έτσι είναι, ότι εκλήθησαν όλοι αυτοί και υπέγραψαν φαρδιά πλατάκια με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους μια συμφωνία που έλεγε ότι αν διαφωνήσω με τις αρχές και το καταστατικό του κόμματος και αποχωρήσω, θα αφήσω την έδρα μου, γιατί δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στο κόμμα και στους ψηφοφόρους του. Είναι έτσι ή όχι?
1: Απόλυτα, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Και το 19. Και το 19. Και να σας θυμίσω ότι εκλέχτηκα και το 23, την πρώτη Κυριακή. Πράγματι, και μάλιστα υπογραφή ολογράφος. Ακριβώς όπως το είπατε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εδώ συμβαίνουν αλλοπρόσαλα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως ότι δικαίωμα έχει ο καθένας στην επιλογή του και κρίνεται γι' αυτό. Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μια συγκυρία για να παρεμποδίζει τις επιθυμίες άλλων. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα, να το πω. Αυτή τη στιγμή δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, το καλός ή κακός θα το γράψει ιστορία, και ήδη έχει γράψει. Αλλά κοιτάξτε, δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που δεν χρωστάει σε κανένα. Και ξέρετε γιατί δεν χρωστάει σε κανένα? Ούτε σε τράπεζες, ούτε σε παρόχους, ούτε σε ιδιώτες. Γιατί το 15-19, και αυτό με θλίβει, κύριε Σιλιγάρδο, το 15-19 το χρέος των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεπληρώσαμε οι βουλευτές του 15-19, και να βγαίνουν σήμερα στελέχοι και βουλευτές, ειδικά στελέχοι που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα, να μιλούν για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Ανεξάρτητα το αν πιστεύω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θα κάνει το σωστό βήμα. Για να είμαι ξεκάθαρος. Και πιστεύω αν το καταλαβαίνετε και αν το καταλαβαίνει και ο ακροατές μας. Δίναμε τη μισή μας βουλευτική αποζημίωση για να ξεχρεώσουμε το χρέος, και το ξεχρεώσαμε το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει σε τράπεζες με ενέχειρο την Κουμουντούρου. Σήμερα όλα τα κόμματα χρωστούν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει. Γιατί υπήρξε μια εντυμότητα και μια σωστή διαχείριση. Και έρχονται σήμερα αυτοί που δεν προσέφεραν οικονομικά, ούτε και πολιτικά θα έλεγα, ενώ τα καινούργια στελέχη που αναδεικνύονται, βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε μέρα.
0: Ναι, στην παράταξη.
1: Με βαρύγδουπες δηλώσεις. Δεν συνεισφέραν. Δεν συνεισφέραν πουθενά. Αυτό εμένα με ενοχλεί και με στεναχωρεί. Και πάλι λέω. Διαφωνείς με το κόμμα σου. Μάλιστα. Τίμησε την υπογραφή σου, όπως είπατε προηγουμένως. Τίμησε την υπογραφή σου. Παρέδωσε την έδρα σου. Και πήγαινε στα 7 καλά του Θεού. Δεν θα σου πει κανείς γιατί το έκανες. Γιατί η επιλογή σου είναι δική σου επιλογή και θα κρυφείς από την κοινωνία. Αλλά όχι μπαίνουμε, βλέπουμε πώς μπαίνουμε. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Επιτρέψτε μου.
1: Στις αρχές και στις αξίες του καθενός.
0: Επιτρέψτε μου να υπερθεματίσω, να τονίζω και να συμφωνήσω μαζί σας ότι ακόμα και όταν δεν έχεις υπογράψει αυτό, άρα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικά ανέντιμος. Όταν υπογράφεις, όταν δεσμεύεσαι κοινωνικά και πολιτικά και στη συνέχεια σκίζεις την υπογραφή σου και την κάνεις ξεσκονόπανο για τα παπούτσια, καταρχήν δείχνεις το ποιόν σου. Συγγνώμη που θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η υπογραφή, το ξέρετε ότι συμβολίζει την αποδοχή ή την συμφωνία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μια ομάδα ή ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον άνθρωπο. Όταν το πράττεις αυτό, τι εμπιστοσύνη και τι κύρος μπορεί να δείχνεις προς την κοινωνία και να ζητάς να σε εμπιστευτεί όταν δεν τιμάς την ίδια σου την υπογραφή. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί κάτι τέτοιο, εγώ καταλαβαίνω ένα πολύ απλό πράγμα, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί ή όσοι ασχολούνται με τα κοινά πηγαίνουμε αγκαζέ όλα αυτά τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτό είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο προορισμός, η αποστολή, να πηγαίνουμε μαζί και πηγαίνουμε μαζί. Με τα καλά και με τα κακά. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω ότι το πρώτο πράγμα που διαλέγει ένας ψηφοφόρος είναι ένα κόμμα για την ιδεολογικοπολιτική του ταύτιση και την πεποίθηση ότι αυτό το κόμμα ή αυτός ο δημοτικός συνδυασμός μπορεί να φέρει ένα καλύτερο για τον τόπο και την κοινωνία. Και μετά πας και επιλέγεις το Βαρδάκι, το Σιλιγάρδο και ούτω καθεξής. Βεβαίως υπάρχει και το αντίθετο, ότι εγώ μπορεί να έχω ιδεολογικοπολιτικά μια αντίθετη άποψη, αλλά να πάω να ψηφίσω εσάς που είστε κάπου αλλού. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αυτός που ψήφισε το Βαρδάκι τον συνάντησε και τον βρήκε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Και το πρώτο πράγμα που ψήφισε ήταν το κόμμα. Γι' αυτό είναι και το λογότυπο του κάθε κόμματος ψηλά πάνω και από κάτω έχουν συμβολισμό όλα αυτά. Και από κάτω είναι η λίστα με τα ονόματα. Αλφαβητικά μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί αυτό το χαρτί, αν διαφωνείς με το κόμμα και θέλεις να φύγεις, είναι βεβαίως αναφέρετο και αναπαλωτρίο το δικαίωμα, αλλά πρέπει να παραδώσεις την έδρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ τουλάχιστον, αν ήμουν μέλος ενός κόμματος και διαφωνούσα, θα έφευγα και όσοι με ξέρουν καλά το ξέρουν ότι το εννοώ και θα άφηνα την έδρα μου στο κόμμα να την πάρει ο επόμενος που συμφωνούσε με αυτά για τα οποία εγώ διαφωνώ. Δυστυχώς, οι πρώην σύντροφοί σας έδειξαν άλλα πράγματα.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε, να συμφωνήσω αυτό που λέτε. Αυτή την άποψη έχω και εγώ. Και την έχω διατυπώσει όχι σήμερα, την έχω διατυπώσει διαχρονικά. Και θα θυμάστε, επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω, γιατί οι συνέπειες είναι τεράστιες. Συνέπειες που δεν φαίνονται σήμερα, μάλλον φαίνονται, αλλά θα φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερο. Επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω για ένα δευτερόλεπτο. Και θα το κάνω επειδή το ξέρετε, γιατί το είχαμε συζητήσει και κατηδίαν, αλλά και σε εκπομπές δικές σας, σε τηλεοπτικό σταθμό δημόσια. Ήμουν από τους βουλευτές που το 2015-2019 πήγα κόντρα και σκληρή κόντρα. Οι εφημερίδες έγραψαν τότε σκληρή κόντρα Βαρδάκι υπουργού, να μην λέω ονόματα. Και δεν ήταν ένας υπουργός. Εγώ πήγα απέναντι σε δύο και τρεις υπουργούς της κυβέρνησης τότε το 2015-2019. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα στην πορεία για τις θέσεις και τις απόψεις που είχα διατυπώσει έναντι των απόψεων και των θέσεων των υπουργών σε συγκεκριμένα νομοσχέδια.

0: Και μάλιστα είχαμε δημόσιες στήλοι επιστολές οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν. Και στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ τότε και σε άλλα κόμματα. Δεν στείλαμε σε άλλα κόμματα γιατί πάγαμε πόρτα από τη Νέα Αριστερά. Τι έλεγε? Ότι η σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων, έστω σε μια προγραμματική βάση, θα είναι ικανή να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πόλο απέναντι στις πολιτικές σήμερα που διαφωνεί, αν θέλετε, όχι ο Βαρδάκης, βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, το 75% του ελληνικού λαού. Δεν εισακουστήκαμε. Δεν εισακουστήκαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τότε υπήρχε μια ιδιοτέλεια και κανείς δεν έβαζε μπροστά το εμείς έναντι του εγώ. Αυτό πληρώνουμε και σήμερα. Και κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το ευτράπελο που δεν το έχει. Δηλαδή πρέπει να το βάζεις με το κουτάλι στο στόμα του Έλληνα πολίτη για να το καταλάβει. Που εμένα για άλλη μια φορά πραγματικά με θλίβει. Όταν απίθυνα το ερώτημα σε αυτούς τους ανθρώπους και λέω, πέστε μου, Κωνσταντοπούλου, Πάσο, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν τότε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έγινε μετά και έγινε και μια συζήτηση και με κάποιους από αυτούς. Πέστε μου πού διαφωνούν όσον αφορά τα εργασιακά, όσον αφορά τη 13η σύνταξη, το ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο κοινωνικό κράτος, στα θέματα παιδείας, στα θέματα υγείας. Πέστε μου πού διαφωνούν. Δηλαδή, για να το προεκτείνω στο σήμερα, να το πάω στο σήμερα, να πω, οι βουλευτές παρατήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί εμένα κάποιος να μου πει, και τα πάνε ανεξαρτοποιήθηκαν. Δεν παρατήθηκαν, ακόμα χειρότερα ανεξαρτοποιήθηκαν. Μπορεί κάποιος από αυτούς να μου πει το λόγο. Το λόγο. Και ας αφήσουν τα γελία αυτά για τοξικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και στις αγλαμάδες. Μπορεί να μου πούν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα. Έχει εκπονήσει και ένα άλλο πρόγραμμα, ημιτελές θα έλεγα, περιμένουμε το επόμενο διάστημα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πρόγραμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ. Να μου πει κάποιος σε τι διαφωνεί από αυτά, γιατί αυτά δεν είναι ακούσει η κοινωνία. Ειδικά σήμερα που βάλετε πραγματικά κύριε Σιλιγάρδο. Εδώ δεν φτάνει ο μισθός τη 16η μέρα του μήνα. Βλέπουμε η εσχροκέρδεια, η διαφορά και η ακρίβεια να μας στείλει την ελληνική κοινωνία. Και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο, άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία, η αντιπολίτευση που έχει περισσότερη ευθύνη από την κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, η αντιπολίτευση να είναι, ακούστε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αντιπολίτευση σήμερα στη χώρα, σε μια χώρα που έχει ανάγκη από ιδέες, πράξεις, για αυτός ο κόσμος να λύσει τα προβλήματά του. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή το αλληλομαστίγωμα που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η διάλυση του ΧΥΠΣΥ κόμματος. Βγάνει μια κραυγή αγωνία ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας πολίτης, ότι εγώ θέλω λύσει τα προβλήματά μου για να μπορώ να σπουδάσω τα παιδιά μου, για να μπορώ να αντέξω, να πάω παρακάτω. Και πού είναι οι αντιπολίτες? 40-45 βουλευτές καταρτίζουν πλέον την αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλάβατε ποια είναι η απόρρεια όλων αυτών που συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη, εγώ τα καταλαβαίνω.
0: Πώς θα πάει αύριο ο Έλληνας πολίτης? Δηλαδή,
1: είναι...
0: δεν πείθει, δηλαδή. Βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές. Ένα τελευταίο επιτρέψαμε. Τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Και από την άλλη μεριά, λέει ο ελληνικός λαός ότι το 75%, να δείτε που έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο. Το 75% του ελληνικού λέει, δεν το λέει ο Βαρδάκης ο Συνεργάτος, λέει ότι εγώ θέλω αλλαγή πολιτικής. Αυτό λοιπόν το 75% μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιος που να το πείσει ότι εγώ είμαι ο πόλος αυτός που θα σου δώσει λύση στα προβλήματά τους. Εσείς πιστεύετε με όλα αυτά τα καραγιοζηλίκια τώρα, φεύγω, μπαίνω, βγαίνω, ανεξαρτοποιούμε, πάω στην Ελλάδα, φεύγω από την Ελλάδα, πάω στον άλλο. Η κοινωνία θα πιστεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος? Αυτά θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Ακόμα και με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και με... Δεν ξέρω τι μπορεί να υποθέσει αυτή τη στιγμή.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη. Εχθές ανεξαρτοποιήθηκε ο συνάδελφός, ο πρώην συνάδελφός σας, αλλά βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Μαμουλάκης. Είστε ο πρώτος επιλαχών. Αν παραιτηθεί αύριο ο κύριος Μαμουλάκης, παρότι λέει ότι δεν θα παραιτηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, θα πάρετε την έδρα?
0: Κοιτάξτε, με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, με όλα αυτά που σας είπα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια υποθετική ερώτηση που μπορεί να μην η απάντηση. Θα δώσω σαφή απάντηση, δεν υπερθέτω. Που θα έλεγα ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, όπως το λένε αυτοί,

0: κάποιοι δεν εννοώ το Χάρη και άλλοι, ξέρω εγώ, βουλευτές που έφυγαν ανεξαρτοποιείται οι αγαπητές. Εάν κρίνω που αυτό δεν φαίνεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ανακάμψει ή να δημιουργήσει προοπτικές του συγκεκριμένου πόλου που σας έλεγα, πιθανό να κρατήσω την έδρα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι δεν θα κρατούσα την έδρα εάν έβλεπα ότι θα μπορούσα να πάω σε ένα άλλο κόμμα που θα έφραζε καλύτερα από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δεν μπορώ δηλαδή να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί να δω τις εξελίξεις. Ποιες εξελίξεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί στα πόδια του? Θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Αλλά όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μάλλον δεν θα την κρατήσω την έδρα, γιατί νομίζω ότι ας την κρατήσει κάποιος άλλος που να μπορεί να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να μαζί με άλλους συντρόφους να δημιουργήσουν προοπτικές καλύτερες. Εγώ είμαι σε μια θέση τώρα, αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για μένα. Δύσκολο για μένα.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Χωρίς να έχω καμία συμφωνία ή να έχω συζητήσει με κάποιον να πάω κάπου αλλού.
1: Πρόσφατα οι πληροφορίες μου, ναι, πιθανότερο η απενεργοποίηση. Το πρέπει να ρωτήσω, και ξέρω ότι επίσης θα είσαστε απόλυτα ειλικρινείς, όπως είστε πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε, ξέρω ότι υπήρξε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ζήτησε, εδώ στο Ηράκλειο, σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας να ακολουθήσετε το πολιτικό του εγχείρημα?
0: Όχι. Και κοιτάξτε να δείτε. Με τον Τσίπρα, με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Πράγματι μιλήσαμε και μπορώ να πω ήμουν από τα μοναδικά στελέχη που μίλησε με τον Τσίπρα. Μαζεύτηκαν και κάποιοι 2-3 άλλοι μετά. Κάναμε μια κουβέντα για γενικά θέματα και το πώς πήγαινε το βιβλίο κλπ. Δεν μου ζήτησε ούτε να είμαι δίπλα του, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές. Ήξερε και ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ παραμένω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω φύγει. Και αυτό λέει πολλά. Και είναι και μια απάντηση όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε προηγουμένως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ο Τσίπρας, καλός ή κακός, η γραμμή την έδωσε με την έννοια ότι παραιτήθηκε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να κάνει το εγχείρημα που κάνει, και μπράβο του, θα έλεγα, όπως και ο Σωκράτης ο Φάμελος, παρότι διαφωνήσαμε κάθετα, ήρθαμε σε αντιπαράθεση με τον Φάμελο για την απόφαση που πήρε, δηλαδή στην ουσία να μην κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο, για μένα ήταν τελείως λάθος, παρά το ότι διαφωνήσαμε, μπράβο του, παραιτήθηκε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας βέβαια ότι η πρότασή του δεν μπορούσε να υλοποιηθεί σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό το είχαμε δει εμείς από την αρχή. Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας το εγχείρημα, θέλοντας μάλλον να κάνει το εγχείρημα που έκανε μετά, παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τον τιμά σε μεγάλο βαθμό. Και αιτιολόγησε και τον λόγο. Τώρα κύριε Συριγάλο, δηλαδή με ποιο σθένος οι βουλευτές ανεξαρτοποιούνται για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα? Και θέτω εγώ να επιτρέψω να θέσω και ένα ερώτημα. Δεν θα εξέσουν τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο? Γιατί ο κόσμος δεν έχει κοντή μνήμη. Δεν έχει μνήμη χρυσόψα. Ο Τσίπρας σε όλους τους τόνους, ακόμα και χθες το πρωί, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Φωνικολάκου, είπε ότι εμείς εμένουμε στην αρχική μας θέση ότι με ενεργεία βουλευτές δεν θα κατέβουμε στις εκλογές.
1: Αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λίγο υποκριτικό. Θα το πω έτσι πολύ, πολύ, πολύ μαλακά. Υποκριτικό με την έννοια ότι εγώ βλέπω ορδές εν ενεργεία βουλευτών που θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα. Αυτό βλέπω. Άρα εκεί ο Τσίπρας παίζει ένα παιχνίδι επικοινωνίας, θα μου επιτρέψετε να πω, που δεν ξέρω αν θα του βγει τελικά σε καλό ή σε κακό, όχι για τους δεδομένους του ψηφοφόρους, αυτούς τους έχει έτσι κι αλλιώς. Πόσο μπορεί να πείσει να πάρει από τη δεξαμενή του κόμματος των αναποφάσιστων, να το πω πολύ απλά, ένα μερίδιο που θα του δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει στην παρούσα φάση τα δημοσκοπικά του νούμερα και τα εκλογικά του νούμερα αύριο πολύ περισσότερο. Θα κλείσω την συζήτησή μας και πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα. κύριε Βαρδάκη, ρωτώντας το εξής, τι τύχη πιστεύετε ότι θα έχει το κόμμα Τσίπρα στις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν εσείς θα είστε στις λίστες του κόμματος ή όχι?
0: Κοιτάξτε, κύριε Συριγάλο, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι, σας το εξήγησα προηγουμένως, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση στη χώρα. Δεν θα μπορώ να σας απαντήσω ευθέως, φαίνεται, δημοσκοπικά βέβαια, το βλέπουμε όλοι, ότι ήδη το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει εδρεωθεί σαν αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερο κόμμα και με διαφορά μάλιστα από το τρίτο. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το Σεπτέμβριο, είτε έτσι και αλλιώς, μετά το Σεπτέμβριο δηλαδή θα αρχίσει να φαίνεται η πραγματική εικόνα για κάθε κόμμα, κρατήστε το αυτό. Υπάρχει έκθεση Θεσσαλονίκης που εκεί θα ανακοινωθούν τα προγράμματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι αρκετά από τα κόμματα δεν έχουν κάνει ένα προγραμματικό σχεδιασμό επί όλων των θεμάτων και να τον έχουν ανακοινώσει. Οπότε μετά την Θεσσαλονίκη θα δούμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάει, θα τις καθυστερήσει τις εκλογές, γιατί ο Μητσοτάκης είναι πανέξυπνος. Θα νομίζω ότι τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα θέλει να εφαρμοστούν και στην πράξη, να βγουν οι εφαρμοστικοί νόμοι δηλαδή. Άρα πάμε για το Γενάρη. Τώρα θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του Αλέξη, φαίνεται, του Τσίπρα έχει, φαίνεται να έχει μια δημοσκοπικά τουλάχιστον μια άνοδο. Από εκεί και πέρα, κύριε Συριγάδο, σας λέω, ο χρόνος θα το δείξει αυτό και σύντομα. Και σύντομα.
1: Τις κάλπες πότε τις βλέπετε να στείνονται?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι σίγουρα, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που βλέπω και από την εμπειρία που έχω, σας είπα, ο Τσίπρας, ας πω ένα παράδειγμα, ο Τσίπρας παράδειγμα εξήγηλε την 13η σύνταξη το 19 και ίσα ίσα που την εφάρμοσε και ο κόσμος πίστηκε από το Μητσοτάκη τότε ότι δεν ήταν η 13η σύνταξη αλλά ήταν ένα επίδομα. Και ακούστε τώρα, άκουσα, ειδικά σας το λέω, δηλαδή εδώ συγχωρείστε, επιτρέψτε μου αυτή την παρέμβαση γιατί αξίζει. Άκουσα την Υπουργό Εργασίας, την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Ευθυμίου, να λέει ότι κατήργησαν, με το που είπε κατήργησαν, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουνα αυτός που εισηγήθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 120 δόσεις και την 13η σύνταξη. Δεν ήταν ολόκληρη, σαφώς κουτσουρεμένη, σαφώς η μισή, θα έλεγα, αλλά ήταν νόμος του κράτους. 46-11, άρθρο 120. Άκουσα την κυρία Ευθυμίου που πριν τρεις μήνες έλεγε ότι δεν ήταν σύνταξη αλλά ήταν επίδομα. Θες να μας λέει ότι την κατήργησε, λέει, ακούστε κύριε Συνεργάτο, δέστε να το διαβάσετε. Αξίζει τον κόπο. Την κατήργησε, λέει, γιατί το ζήτησαν οι συνταξιούχοι, γιατί το θεωρούσαν επίδομα. Η υπουργός που ξέρει ότι ο νόμος του κράτους, ένα νόμος του κράτους, καταργείται με νόμο. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, επειδή λέω ότι έχει ένα καλό επιτελείο, πιστεύω ότι ό,τι μέτρα εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα περιμένει να εφαρμοστούν. Άρα πάμε Γενάρη-Φλεβάρη. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε στη Βιάνο αυτόν τον καιρό. Καλό καλοκαίρι. Ίσως θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη.
0: Ξεκουραζόμαστε.
1: Καλά το κάνετε. Καλά το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σας.

Στην Έλλη και στην Τέπη θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις πολύ ωραίες τους αναφορές για τον Ζάβαρα Κατρανέ, μια που ήρθαν καθυστερημένα αλλά πολύ σωστά και ορθά. Πολύ αεροδρόμιο σήμερα μου φαίνεται.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Dirt 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 16 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

ερχόμουν από το κέντρο μέσω τη παραλιακή και θες λέγαμε, ρε παιδί μου, ενημερώνα του πολίτε βάσει τη ανακοίνωση που έκανε ο Δήμο Ηρακλείου ότι η οδό Μητσοτάκη θα είναι κλειστή από σήμερα και για 5 ημέρες εξαιτία των εργασιών αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα του συγκεκριμένου δρόμου. Και λέγαμε χθες στο κλείσιμο της εκπομπής ότι θα πρέπει να ανασχεδιάσουν οι φίλοι οδηγοί τις διαδρομές τους προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν, να αποφύγουν την πολύωρη ταλαιπωρία, τέλος πάντων το συνωστισμό ή ενδεχομένως τα μπρος πίσω από τη στιγμή που θα έβλεπαν κινούμενοι επί της παραλιακής από δυτικά προς ανατολικά, θα έβλεπαν κάποια στιγμή το κλείσιμο του δρόμου. Ξεκίνησαμε και εμείς από το κέντρο, ξεχαστήκαμε. Εμείς που το λέγαμε χθες, ξεχαστήκαμε και κατέβηκα για βαλάκι. Αυτό κόψαν δεξιά, λέω εκεί κάπου εκεί. Παιδικά, ότι ξεκινήσει ασφαλτόστρωση. Έχει ξεκινήσει μάλλον η ασφαλτόστρωση. Αλλά όσο προχωρούσαμε το αυτοκίνητο μέχρι να δούμε πού μπορούσαμε να μπούμε σε κάποιο στενό, τέλος πάντων να αλλάξουμε, να ανασχεδιάσουμε την πορεία μας για να φτάσουμε προς τη βιομηχανική περιοχή, διαπίστωνα ότι ήταν συνεχώς ανοιχτός ο δρόμος. Δηλαδή, έλεγα τώρα στο επόμενο, υπάρχει ταμπέλα ότι κάπου εδώ πρέπει να κάνετε αναστροφή ή να γυρίσετε από άλλη κατεύθυνση. Πέρασα τη Γιαμαλάκη, πέρασα τα πρώτα μέτρα της Μητσοτάκη, όπου είναι ο δρόμος που μου διαφεύγει οδός μετά τον Άγιο Πέτρο για να μπεις προς το κέντρο. Λέω, δεν μπορεί. Αμέσως μετά θα υπάρχει κάποια πινακίδα. Ξαφνικά βλέπω κάτι εργαζόμενους του συνεργείου εκεί, στη σκιά εκεί, αραγμένοι, στο πεταμένα καπέλα, ξέρω εγώ, γυλαίκα κτλ. Κατά μήκος της Μητσοτάκη παρκαρισμένα, ακινητοποιημένα για την ακρίβεια, φορτηγά οχήματα και από κάτω, στο ασφαλτοτάπητα εννοούμε, δεν έχει παιχτεί πενιά. Η ώρα ήταν 1:30. Λες, δεν μπορεί, αφού από το πρωί θα ξεκινήσει οι εργασίες. Έλαμε όμως που δεν ξεκίνησαν ποτέ. Μία βλάβη έθεσε εκτός τον αρχικό σχεδιασμό, μία βλάβη σε ένα μηχάνημα του εργολάβου, των συνεργείων, με αποτέλεσμα να μετατεθεί η έναρξη των παρεμβάσεων. Δεν ξέρουμε αν θα καταστεί εφικτό οι παρεμβάσεις να ξεκινήσουν μέσα στην ημέρα. Μέχρι και 1:30-2 παρά που περάσαμε από το σημείο, τα πάντα θύμιζαν τη Μητσοτάκη που ξέραμε, με εξαίρεση ότι δεν είχαμε παρκαρισμένα οχήματα, γιατί υπήρχε προετοιμασία για την ασφαλτόστρωση. Και επίσης, σημαντικό αυτό, εκεί που λέγαμε ότι θα εγκλωβιστούμε τώρα γιατί ξεχαστήκαμε να διασχίσουμε το συγκεκριμένο σημείο, ενώ δεν θα έπρεπε, το περάσαμε τσουρί. Διότι ο κόσμος ενημερωμένος ότι ένα από τα πιο προβληματικά σημεία, κυκλοφοριακά εννοούμε, της πόλης, ενημερωμένος ότι από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες, προφανώς είχε κάνει άλλες επιλογές κυκλοφοριακά και έτσι είχε μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος από την οδό Μητσοτάκη. Απόδειξη και προς επίρρωση αυτού που λέμε είναι ότι η δημοτική αστυνομία που τις τελευταίες εβδομάδες έχει τοποθετηθεί σχεδόν μόνιμα τις πρωινές ώρες, τουλάχιστον το απόγευμα είναι κάτι άλλο, το Ηράκλειο αλλάζει, ναι, τέλος πάντων τις πρωινές ώρες στην πλατεία 18 Άγγλων για να ρυθμίσει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, είχε καταλήψει το σημείο, είχε πάει για καφέ κάτω από το Ανασκιανό. Δύο υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας είχαν πάει για καφέ γιατί η κυκλοφορία ήταν πάρα πολύ ομαλή.

Επομένως, είναι ναι μεν ανοιχτή η οδός, δεν ξέρουμε πότε. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά τώρα, εσείς μας ακούτε και κινείστε στη Μητσοτάκη, να δείτε κάποια στιγμή, οπ, να μπαίνει η πινακίδα, γεια σας. Όσοι περάσετε, περάσατε κτλ. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας, μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε απρόπτον, να δείτε την ώρα που κινείστε ήδη εντός της Μητσοτάκη, να κλείνει η οδός και ενδεχομένως αυτοί που θα φτάνουν εκείνη τη στιγμή την είσοδό τους προς την οδό Μητσοτάκη να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς το παρόν τουλάχιστον για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενώ υπήρχε ένα προγραμματισμός μέχρι την Κυριακή να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, άντε βαριά Δευτέρα, αυτό τώρα φανταζόμαστε ότι μετατίθεται αντίστοιχα με το χρόνο έναρξης των εργασιών. Αυτά εισαγωγικά, ξεκίνησαμε έτσι με κάποιες χρηστικές πληροφορίες για την κίνησή μας σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης.

είδηση της ημέρας σήμερα είναι η άσκηση ποινικών διώξεων κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 4 εν ενεργεία βουλευτές, ένας από την Κρήτη, και εκεί περιμένεις, παιδί μου, να υπάρχει μια συστολή από την κυβέρνηση. Ότι, παιδί μου, υπάρχουν 4 βουλευτές που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η δικαιοσύνη, έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και γι' αυτό ασκούνται και ποινικές διώξεις, σε αντίθεση με 7 βουλευτές, 7 ακόμη βουλευτές, οι οποίοι αρχικώς ενεπλάκησαν στην υπόθεση, αλλά τελικά για εκείνους η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Λες, παιδί μου, θα υπάρχει μια συστολή. Από τη συστολή έχουμε πάει στα πανηγύρια. Δηλαδή, η κυβέρνηση εμφανίζεται να θριαμβολογεί, διότι, και ανακαλεί μάλιστα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει, να ζητήσουν συγγνώμη, το έκανε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, για ανθρώπους, λέει, που διασύρθηκαν κτλ. Ναι, να ζητήσει, λέει, συγγνώμη η αντιπολίτευση, γιατί, λέει, δεν διασύρθηκαν τόσοι όσοι αρχικώς λέγανε. Δηλαδή, να ζητήσουμε συγγνώμη επειδή ασκήσαμε κριτική, και να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τελικά οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι βάσει των ποινικών διώξεων είναι τελικά λιγότεροι. Το πρώτη φορά το ακούμε σαν επιχειρηματολογία. Είναι, ρε παιδί μου, είχαμε χθες φοβερό ντερμπι, Αργεντινή Βρετανία, πώς τα κατάφεραν ξανά η Βρετανία, έτσι, εντάξει, κτλ. Είναι σαν να βγουν οι Βρετανοί μετά το στραπάτσο που έπαθαν, με αυτό το αδικαιολόγητο αμυντικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ανοίγουμε μια σοβαρή παρένθεση, είναι σαν να βγουν οι Βρετανοί χθες, που θα έπρεπε κατά την άποψή μας να πανηγυρίζουν, γιατί έφεγαν μόνο 2 γκολ. Έπρεπε να φάρε τουλάχιστον 4-5. Χθες, μόνο σε ένα 20 λεπτό. Είναι σαν να έβγαιναν οι Βρετανοί να πανηγυρίσουν, γιατί έφαγαν μόνο 2 γκολ τελικά. Αυτό θυμίζει η κυβέρνηση σήμερα.

Καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνουμε στο σημείο μια κυβέρνηση να πανηγυρίζει, να παρουσιάζει μάλλον 4 ενεργεία βουλευτές που διώκονται ποινικά ως επιχείρημα δικαίωσης, καταλαβαίνετε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Εμείς δεν κατανοούμε σωστά τα πράγματα, δεν ξέρω, αλλά μιλάμε πέρα για πέρα για μια ξεκάθαρα επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Και αυτό απέδειξε και η δήλωση σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποστήριξε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτά στο σημείο αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να υποστηρίξει ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.

Αλλά από μόνη της η παραδοχή ή ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι, εγκαλώντας την αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη διότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, φανταζόμαστε ότι αυτό το αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης για τους 7 για τους οποίους αρχαιοθετήθηκε η υπόθεση. Αλλά και οι υπόλοιποι 4 εξακολουθούν να έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Με αυτή τη διάκριση που κάνει ο Πρωθυπουργός, ότι οι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν κτλ. Κτλ. Ουσιαστικά δείχνει ότι είναι 4 μόνο αυτοί που τέλος πάντων έχουν πρόβλημα με την δικαιοσύνη. Για τους υπόλοιπους όμως 7 θα πρέπει να απολογηθείτε γιατί λέγατε αυτά που λέτε. Είναι σαν να παραδέχεται έμεσα ότι για τους υπόλοιπους 4 δεν ξέρω, μην απολογηθείτε για τους υπόλοιπους 4.

κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, η Κατερίνα Παπακώστα και ο Ηρακλειώτης, ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών αφορούν κατά περίπτωση τα αδικήματα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία και της ηθικής αυτοργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Ενώ για την κυρία Παπακώστα, η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, το δρόμο για το αρχείο παίρνει δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη από το Ρέθυμνο, Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Συνολικά οι ποινικές διώξεις, θα επανέλθουμε για τους, για κάποιους εκ των βουλευτών οι υποθέσεις των οποίων μπήκαν στο αρχείο, βάζουμε μια ανατελεία. Να συνεχίσουμε όμως με το ρεπορτάζ. Καθώς οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλό βαθμά στελέχη του ΟΠΕΚΙΠΕ, όπως ο πρόεδρος του οργανισμού του 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων. Κρατήστε το και αυτό, γιατί σχετίζεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα για κάποιους εκ των οποίων η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για άλλους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κοινοτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και τα στοιχεία αυτά, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δείχνουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Δύο από τις περιπτώσεις λοιπόν βουλευτών που μπήκε η υπόθεσή τους στο αρχείο, και θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, για τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και για τον κύριο Κωνστατσιάρα, μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, η υπόθεσή τους, για τον εξής λόγο. Το μαθαίνουμε εμείς. Διότι ισχυρίστηκαν, σας είπαμε ότι διώκονται και πρόσωπα που ήταν στελέχη πολιτικών γραφείων. Διότι οι δύο πολιτικοί, ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Τσιάρας, ισχυρίστηκαν ότι οι ιδιαίτεροι τους έπραξαν χωρίς την εντολή τους. Αυτοβούλως δηλαδή. Ισχυρίστηκαν δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι αυτή δεν είναι η λειτουργία πολιτικού γραφείου και ότι τα αποδεδόμενα συνιστούν παράνομες πράξεις, αλλά ότι αυτές τελέστηκαν εν αγνία τους. Έτσι λοιπόν, στις περιπτώσεις Τσιάρα και Κεφαλογιάννη δεν διώκονται οι ίδιοι, αλλά ο ιδιαίτερος διευθυντής του ενός και συνεργάτης πολιτικού γραφείου του άλλου. Θυμίζω, πέρυσι το καλοκαίρι, κύριος Τρουλινός, διευθυντής πολιτικού γραφείου και σειρά ετών, το δεξί χέρι του κύριου Κεφαλογιάννη, παραιτήθηκε ακριβώς μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι λοιπόν, επειδή οι δύο συνεργάτες των δύο αυτών βουλευτών έχουν χρεωθεί ό,τι έγινε, γι' αυτό το λόγο ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Τσιάρας δεν διώκονται.

οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίπτωση όπου οι ελεγχόμενοι δεν θα ήταν βουλευτές και πρώην υπουργοί, θα αρκούσε ο ισχυρισμός «Δεν γνώριζα τι έκανε ο συνεργάτης μου για να μην ασκηθεί ποινική δίωξη»? Ρωτάμε εμείς. Αλλά φανταζόμαστε, αξινομικοί δεν είμαστε, αλλά επειδή ρωτήσαμε κάποιους νομικούς εμπειρούς, αν παιδί μου αυτό αποτελεί μια συνήθι δικαστηριακή καθημερινότητα, ειδικά σε επίπεδο προδικασίας. Δύο από τους τρεις με τους οποίους μιλήσανε συμφώνησαν ότι είναι αστείο και μόνο που ακούγεται. Ο τρίτος δεν πήγε καν στη διαδικασία να μας απαντήσει.

γιατί θεωρούν ότι όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα θα διώκονταν και θα καλούνταν στο ακροατήριο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Είναι, μας είπαν και οι τρεις τελικά δικηγόροι, σκι αλφαβήτα των νομικών. Εμείς εδώ από το Α πήγαμε στο Δ και από το Δ πήγαμε στο Ε και πάλι λέγοντας, φάγαμε κάποια γράμματα, το αντιλαμβάνεστε αυτό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή, παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και παραμένουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, ανοίγοντας αυτό το μέρος εκπομπής την πολιτική συζήτηση. Πρέπει να πω προκαταβολικά ότι είχαμε κλείσει αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού νωρίτερα από τις σημερινές εξελίξεις. Και νομίζω έχει τη σημασία του να υποθεί αυτό. Και είναι ευτυχή συγκυρία που έχει προγραμματιστεί πριν τη σημερινή εξέλιξη και την δημοσιοποίηση της άσκησης ποινικών διώξεων εις βάρος τεσσάρων βουλευτών, αλλά και την αρχαιοθέτηση για 7 ακόμη. Και έχουμε ζητήσει να σας μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη. Καλησπέρα, κύριε Αβγιανάκη. Χάσαμε τον κύριο Αβγιανάκη. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.

0: Έχουμε τώρα τον κύριο Βιαννάκη. Έλεγα, δεν ξέρω, μας ακούσατε, κύριε Βιαννάκη, καλησπέρα σας, ότι είχαμε προγραμματίσει αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού πριν τη σημερινή εξέλιξη, αλλά νομίζω είναι ευτυχή η συγκυρία να σας έχουμε κοντά, να έχουμε και ένα σχόλιο. Η αφορμή για την συζήτηση μας σήμερα ήταν η προχθεσινή σας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για διάφορα θέματα που είναι ανοιχτά σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, αλλά μας έχουν προλάβει και οι εξελίξεις. Καλησπέρα και πάλι. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Από την...
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, σα ακούω, σα ακούω. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από την είδηση που επισκιάζει τη σημερινή πολιτική επικαιρότητα και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την εξέλιξη που είχαμε και για την που αφορά στην αρχιοθέτηση υποθέσεων που αφορούν σε συναδέλφους σας, αλλά και σε ό,τι αφορά το σκέλος της άσκησης ποινικών διώξεων σε 4 συναδέλφους σας.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Οφείλω να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Ναι. Ακούω πολύ, δεν σας ακούω καθαρά και δεν ακούω ολόκληρες ερωτήσεις σας. Οπότε θα προσπαθήσω από τα συμφραζόμενα να καταλάβω.
0: Θα προσπαθήσουμε και εμείς να το αποκαταστήσουμε. Ναι, ναι, ναι, κύριε Βιαννάκη.
1: Ναι, ούτε και προηγούμενος άγωγα το παραμικρό. Κοιτάξτε, έχουμε λοιπόν γεγονότα και εξελίξεις που όντως κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην πολιτική επικαιρότητα. Και αναφέρομαι στην απόφαση όπου 7 συνάδελφοι βουλευτές απαλλάσσονται και 4 πλέον καλούνται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά με πλημελήματα και φυσικά χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Θα βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Ξεκαθαρίζοντας για πρωτή φορά ότι είμαι υπέρμαχος της θεσμικότητας και δηλώνω δημόσια απέναντι εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, εφόσον φυσικά λειτουργεί εντός των πλαισίων και των ορίων που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει. Θεωρώ ότι στις περιπτώσεις αυτές που συζητούμε τώρα, νομίζω ότι κάπου χάθηκε το μέτρο. Δηλαδή ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έφτασε να είναι, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα, όχι και παρεμβατικός, για να συντάσσεται δηλαδή με θέσεις και τοποθετήσεις των αντιπολιτευμένων κομμάτων, που και έρχομαι τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς στοιχεία, χωρίς τεκμήρια, έσπευσαν την προηγούμενη περίοδο να κανιβαλίσουν και να καταδικάσουν, χωρίς φυσικά να υπάρχει το τεκμήριο καν της αθωότητας ή το δικαίωμα της απολογίας. Είναι, υπάρχουν στοιχεία αδιάσυστα. Παρόλα αυτά, έσπευσαν να καταδικάσουν τους 11 συναδέλφους και σήμερα τι έχουν να πούν αλήθεια, όταν οι 7 από αυτούς απαλλάσσονται γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο έχουν πράξει και ένα χρόνο πριν, να θυμίσω. Όταν δηλαδή ήρθε η πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και πριν δουν τη δικογραφία, έστωσαν να πούν για τον Αυγενάκη και τον Βορύδη τα 1000 μύρια. Να θυμίσω επίσης ότι υπήρξε 5 μήνες λειτουργήσε εξεταστική επιτροπή. Κλήθηκαν πάνω από 70, αν δεν απατώμε, πρόσωπα, τα οποία καταθέσαμε, απαντήσαμε τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά και τον κύριο Βορύδη, είμαστε οι βασικοί πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, στα πάντα. Και δίχως τεκμήρια, δίχως στοιχεία, δίχως ένα υλικό που να προκύπτει μέσα από τις ατελείωτες ώρες δουλειάς και έρευνας, έστωσαν και πάλι να υιοθετήσουν απόψεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Τσιχεροπούλου τότε, που όμως στη συνέχεια, με δικό της έγγραφο πρόσφατο, αναιρεί τον εαυτό της, λέγοντας για καμία σχέση με τα νούμερα του τότε με το σήμερα και φυσικά προσδιώντας το όλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πραγματική του διάσταση.
0: Και για να και αν αυτό που περιγράφεται αφορά τους 7 που όντως για τους οποίους η υπόθεση πήγε στο αρχείο, δεν μπορεί να αφορά όμως και τους 4, αλλά πω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιητικό είναι. Μισό λεπτάκι. Να θέσω όμως το ερώτημα εγώ. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιητικό είναι και θα πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, να αισθάνεται ικανοποιημένη ότι 4 βουλευτές ενεργεία βουλευτές τους ασκούνται ποινικές διώξεις. Για πλημέλημα ή πλημέλημα.
1: Θα απαντήσω σε όλα. Σε όλα και πολύ προσεκτικά, διότι όντως είναι γεγονότα που συνδέονται μένα, αλλά έχουν και μια διαφορετικότητα μεταξύ τους. Και η κάθε περίπτωση όλων των βουλευτών είναι τελώς διαφορετική από την τάση.
0: Προφανώς.
1: Το ξεκάθαρο. Έτσι. Δεν είναι σε ύβδινοι πάντες μια σκούπα, περνάμε, πετάμε λάσπη και τελειώσαμε. Ούτε καταδικάζουμε μέσα από το πληκτρολόγιο ή μέσα από τα τηλεδικαστήρια. Σαφώς δεν συμβαίνει αυτό. Πάμε λοιπόν. Υπήρξαν υπερβολές κατά την περίοδο της πρώτης δικογραφίας και την περίοδο της λειτουργίας της Εξετάσεις Επιτροπής. Απίστευτες υπερβολές.
0: Συμφωνώ μαζί σας, δεν το συζητάω. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Υιοθετήθηκαν τοποθετήσεις και απόψεις και δηλώσεις της πρωταγωνίστριας περίοδου εκείνης και πολλών άλλων στελεχών, αλλά ξεχωρίσω μία περίπτωση, την κυρία Τσιχεροπούλου, υιοθετήθηκαν χωρίς καμία προσπάθεια διασταύρωσης και επιβεβαίωσης όλων αυτών των στοιχείων από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως για ποσά μύθητα και για ζημία και. Βεβαίως. Στη συνέχεια θυμόμαστε όλοι ότι υπήρξε έγγραφο υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου που κάθε άλλο παρά επιβεβαίωνε όλα αυτά τα νούμερα και όλο αυτό το μέγεθος της ζημίας που είχε επικαλεστεί την περίοδο την προηγούμενη. Αλήθεια ακούσατε να ψελίζετε έστω και κάτι ελάχιστο από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που την είχε κάνει σχεδόν σημαία τους? Όχι. Πάμε στην τελευταία περίπτωση λοιπόν με τις υπογραφές των 11 βουλευτών. Θυμάστε τις δηλώσεις με το που είπε, με το που υπόθηκε ότι στέλνει μονάχα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δικογραφίες με το αίτημα να έρθει η ασυλία τους, πράγμα το οποίο τήθηκαν ήδη οι βουλευτές, οι 11, όπως και εμείς οι δύο με τον κύριο Βορύδη, φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά τήθηκαν, ναι. Ζήτησαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη κάθε περίπτωση ξεχωριστά ο κάθε συνάδελφος βουλευτής, ναι. 7 από αυτούς δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για περαιτέρω διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη η εξωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που είπαν πράγματα και θάματα και κουβέντες ακραίες, σαφέστατα. Έχουμε και 4 περιπτώσεις συναδέλφων που διώκονται η κάθε μία διαφορετική από την άλλη. Και εγώ λοιπόν έχω να βάλω το εξής για πλημελιματικού χαρακτήρα ζητήματα. Έχω να πω το εξής. Κύριε Κώστα, πρέπει να είμαστε κοντά ή όχι στους πολίτες? Πρέπει να βοηθούμε ή όχι? Πρέπει να ακούμε αιτήματα, προβλήματα, ζητήματα της καθημερινότητας, ζητήματα που τους αφορούν, που για μας μπορεί να είναι ένα απλό τηλεφώνημα, για κάποιους μπορεί να είναι βουνό? Ναι. Πρέπει να έχουμε ενεργεία πολιτικά γραφεία?
0: Να απαντήσω, επειδή δεν θα απαντήσω. Όχι, όχι, σας απαντάω εγώ, αν υπερβαίνει την νομιμότητα. Όχι, αν υπερβαίνει την νομιμότητα.
1: Και το τελευταίο ερώτημα. Πρέπει να έχουμε ή όχι ενεργεία και καλά οργανωμένα πολιτικά γραφεία? Ναι, η δικιά μου απάντηση, ναι. Το λέω δυνατά και καθαρά. Τα οποία επίσης πρέπει να λειτουργούν με κανόνες διαφάνειας, σοβαρότητας, υπευθυνότητας, εμπιστευτικότητας, αλλά και πάνω απ' όλα νομιμότητας. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να λέω μισές κουβέντες, ούτε να στρογγυλεύω τα λόγια μου, τώρα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέγιστη υποκρισία. Υπάρχει μια προσπάθεια κανιβαλισμού συναδέλφων, αλλά και ανθρώπων που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, εις το όνομα ενός πολιτικού ωφέλους. Η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, εκ των πραγμάτων έκανε και θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της για κάθε περίπτωση εκ των εμπλεκομένων. Αλλά για όλους αυτούς, για όλους εμάς που δεν υπήρξε το παραμικρό στοιχείο και απέναντίας κανιβαλιστήκαμε σε μέγιστο βαθμό, τι έχουν να πούν όλοι αυτοί που έσπευσαν αλήθεια να ρίξουν κατηγορίες, να κάνουν δηλώσεις και να αφιερώσουν εργατόρες είτε στο πληκτρολόγιο είτε στα κανάλια και στα τραπέζια των συζητήσεων? Τι έχουν να πούν αλήθεια? Αλήθεια, εμείς δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε προσωπικότητα, δεν έχουμε ανθρώπους δικούς μας που κι αυτοί στεναχωρήθηκαν μόνο αυτό το διασυρμό για την υπερβολή που υπήρξε. Πού ήταν τότε η ευαισθησία τους? Το αναφέρω διότι κάποιοι άλλοι, όταν αφορούσε δικό τους πρόσωπο ή τους ίδιους,

0: εγώ για τα θέματα που απασχολούν τον νομό Ηρακλείου. Πρώτο ερώτημα. Η άσκηση διώξεων εναντίον τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και στελεχών.
1: Πλημελματικού χαρακτήρα.
0: Πλημελματικού, θέλω πλημελματικού. Εντάξει. Πλημελματικού.
1: Έτσι. Όχι, εντάξει, είναι.
0: Ωραία, πλημελματικού. Πλημελματικού. Εντάξει.
1: Ναι,
0: αυτό
1: έχει,
0: καθορίζεται
1: έχει
0: από το ύψος του ποσού. Από το ύψος του ποσού καθορίζεται το αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα.
1: Και από την ενέργεια, διότι δεν έκανε κάτι να πλουτίσουν οι ίδιοι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ένα σκάνδαλο. Έτσι. Ένα σκάνδαλο. Έχει σημασία.
0: Και μένει να αποδειχθεί και στο δικαστήριο εν τέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Ωστόσο.
1: Και τους ακροατές, ένα σκάνδαλο έχει αξία όταν. Έχει δύο περιπτώσεις, δύο ενδεχόμενα. Όταν είναι σκάνδαλο, όταν κάνεις μια απόφαση, πάρεις μια πρωτοβουλία για να πλουτίσεις ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αποδεικνύεται κάτι τέτοιο για τους τέσσερις συναδέλφους. Όχι. Ή για να πλουτίσει ένας από τον περιβάλλον χώρο σου. Αποδεικνύεται μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο για τους τέσσερις συναδέλφους. Όχι.
0: Αν παίρνουν παράνομα. Για το δεύτερο διαφώνω. Αν παίρνανε παράνομα επιδοτήσεις και κατηγορούνται κάποιοι από τους συναδέλφους σας ότι βοήθησαν στο να λάβουν με διάφορους τρόπους, είτε να βεβαιωθεί, να μην βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο ή. Διαφορετικές περιπτώσεις ενώ των βουλευτών.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έχουν, προσποριστεί κάποιο από το πολιτικό του περιβάλλον κέρδος, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Και γι' αυτό κατηγορούνται. Γι' αυτό κατηγορούνται. Αλλιώς θα ήταν μαζί με τους υπόλοιπους 7. Δεν θα ήταν 7, θα ήταν 11 στο αρχείο. Για κάποιο λόγο δεν πήγαν στο αρχείο.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά.
0: Τα λέω λίγο γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα εδώ πέρα ότι δεν είναι και τίποτα όλο αυτό. Πώς, ποινικές διώξεις είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν υιοθετώ κανένα από έτσι, αυτά, τίποτα από αυτά το που περιγράφεται. Σε επίπεδο κλίματος εννοώ, έτσι.
0: Το βουνό θάλασσα. Πάμε στα δύο ερωτήματα. Επανέρχομαι. Η άσκηση διώξεων εναντίον τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και τεσσάρων στελεχών του οργανισμού αποδεικνύει ή όχι ότι το σκάνδαλο αυτό είναι γαλάζιο. Αυτό που σας κρυώνει, δηλαδή, αντιπρόθεση.
1: Πρώτον, δεν πρόκειται για σκάνδαλο. Εγώ είμαι σαφής.
0: Πρόκειται
1: για μια δυσλειτουργία. Επιτρέψτε να σας απαντήσω. Ναι. Πρόκειται για μια μακρόχρονη δυσλειτουργία ενός οργανισμού, ο οποίος με ευθύνες τόσο κατά περιόδους διοικήσεων, αλλά και ένα μεγάλο μέρος και ήδη εργαζομένων στελεχών, είχε καταστεί ένας όχι ανενεργός, θα έλεγα ανοργάνωτος, και δίχως την ακατάλληλη οχύρωση οργανισμός, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με διαφάνεια και κυρίως με δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το χαοτικό σύστημα να επιτρέπει και λάθη ή και παρεμβάσεις.
0: Συγγνώμη, κύριε Γεννάκη, αν εγώ σας έχω βοηθήσει.
1: Συγγνώμη,
0: Αν εγώ σας έχω βοηθήσει για να πάρετε μια επιδότηση χωρίς να τη δικαιούστε, αυτό είναι δυσλειτουργία.
1: Καμία σχέση, φυσικά δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Αυτό, εντάξει. Όχι, να το καταλάβω τι εννοείται δυσλειτουργία, ναι.
1: Όχι. Δυσλειτουργία εννοώ όταν, για παράδειγμα, το πληροφοριακό σύστημα παρά τα χρόνια.
0: Εγώ δεν μιλάω γενικότερα για την υπόθεση. Εγώ μιλάω για τις τέσσερις τώρα. Για τις τέσσερις περιπτώσεις.
1: Δεν ξέρω την υπόθεση των τεσσάρων. Ένα λεπτό. Για να συντονίσουμε για την κουβέντα, γιατί είμαστε σε άλλες συχνότητες. Ένα λεπτό. Με ρωτάτε για τους τέσσερις, δεν γνωρίζω σε βάθος τη χρονοτυπογραφία.
0: Ωραία, το δέχομαι αυτό, το σέβομαι. Και κλείνει εκεί πέρα. Μου το απαντάτε έτσι και κλείνει εκεί.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω. Τι να σας
0: εγώ για τους τέσσερις δεν το ρώτησα. Δεν ρώτησα γενικότερα για την παθογένεια του ΠΚΠ.
1: Δεν ασχολείται τότε. Παρανόηση. Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Δεν θα πω στη διαδικασία να συζητήσω.
0: Κλείνει αυτό. Επόμενο ερώτημα.
1: Θα πω γιατί δεν είναι και σωστό, δεν είναι και δίκαιο και κυρίως θα ήταν και πολλαιότερο από μέρους μου.
0: Το δέχομαι.
1: Την ώρα που η δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι, όπως και όλοι μας εμπιστευόμαστε, καλύτερα να κάνει τη δουλειά τη σωστά.
0: Το δέχομαι.
1: Εγώ μιλούσα γενικότερα και με συγχωρείτε γιατί είναι παρανόηση.
0: Παρακαλώ. Δεύτερο ερώτημα και το κλείνω με αυτό. Επειδή και εσείς αναφερθήκατε, αλλά και τον Πρωθυπουργό, άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφήνει κάποιες αιχμές, σκιές, ενόχληση, επισήμανση, παρατήρηση, ένσταση, πείτε ό,τι θέλετε, για τη λειτουργία και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το αφήσατε κι εσείς με έναν τρόπο έτσι να.
1: Ναι, έχω άποψη.
0: Ναι, το δέχομαι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Η μέρη που γραφέφωσε και εμένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω άποψη.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι απαλλάχθηκαν 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ή όχι ότι είναι έολες οι κατηγορίες από όσους απευθύνθηκαν περί πολιτικής σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Διότι δεν μπορεί.
1: Θα σας απαντήσω με δύο ερωτήματα για να καταλάβετε. Ερώτημα πρώτο. Ήρθε η πρώτη δικογραφία με δύο ονόματα, Βορύδη Αυγενάκη. Μετά από τόσους μήνες εξετασίας επιτροπής που ελέγξαν τα πάντα και οι πάντες. Τόσα υλογραφία, τόσο. Υπήρξε ένα στοιχείο και εντός της δικογραφίας και μέσα στη δικογραφία, στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ενεργό συμμετοχή, την άμεση συμμετοχή

0: μέσου του άλλου. Όχι.
1: Αν σας απαντούσε τώρα κάποιος αγάπησε την αντιπολίτευση, επειδή αυτό ελέγχθηκε στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Κύριε Κώστα, επιτρέψτε να
1: απαντήσω. Επειδή δώσατε την απάντηση γι' αυτό.
0: Δεν υπήρξε. Και το δεύτερο είναι ότι και μετά το πέρας της Εξεταστικής Επιτροπής, που εκεί υπήρξε χρόνος άπλετος, λειτουργούσε ως ανακριτική επιτροπή, αρχή Εξεταστικής Επιτροπής. Ζήτησε έγγραφα, ογκώδευσε έγγραφα, κάλεσε μάρτυρες, εξέτασε τους πάντες τα πάντα. Προέκυψε και ένα στοιχείο, ένα email, ένα τηλεφώνημα, μια απόφαση, μια υπογραφή του ενός ή του άλλου. Όχι. Ακούστηκαν τα χίλια μύρια και ήρθε μια δικογραφία η οποία δεν εμπεριείχε μέσα τεκμήριο ενοχής. Βεβαίως. Άρα υπάρχει ένα θέμα αμφισβήτησης θεωρητικά της ενέργειας αυτής. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Αλήθεια, μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν καλέσει όλα αυτά τα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια διευκρίνηση, για μια επιτάχυνση μιας διαδικασίας ενός χίλιου πολίτη.
1: Χωρίς να έχω τα στοιχεία, σας λέω όχι, σε καμία περίπτωση δεν αφορά μόνο τους βουλευτές της Δημοκρατίας.
0: Αλλά δεν είναι τυχαίο, λέω εγώ τώρα, ότι ήρθε μονάχα δικογραφία με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τυχαίο. Καταλάβατε, δηλαδή όλα αυτά εκ των πραγμάτων δημιουργούν.
1: Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι από το 2019, σωστά.
0: Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας υπάρχει και σωστά υπάρχει και στηρίζεται όπως έχει υποθεί.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Ο ρόλος.
1: Μα να σας απαντήσω. Τι ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Αγγελία, για ποιο λόγο δεν έχει πάει πρώτο 19. Να απαντήσω. Η εισαγγελία Ευρωπαϊκή ιδρύθηκε το 19. Δεν έχει την αρμοδιότητα να λέξει πρώτο 19.
0: Αγαπητέ κύριε Κώστα, στην πρώτη δικογραφία την οποία έχω ξεψαχνίσει, την έχω πάει απάνω κάτω δεκάδες φορές, εμπεριέχει συνομιλίες βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτοί σήμερα? Είδατε καμία δικογραφία τους? Απέναντίας είδαμε δικογραφίες μονάχα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη.
1: Άρα λέτε ευθέως ότι υπήρχε έχει στηθεί μια δικογραφία με πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην αποστολή της, στο ρόλο της. Την ίδια στιγμή όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε ως κοινοβούλιο και κυρίως ως παράταξη διατεθειμένοι με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση υπόθεση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να είναι στη Βουλή και να μην ετηθεί ευθύς αμέσως ο ίδιος την άρση της ελιάς του για να προχωρήσει η εξέταση κάθε υπόθεση του στην δικαιοσύνη. Αλήθεια, και εκτός από εκεί, για άλλες περιπτώσεις. Αλήθεια, τέτοια στάση, τέτοια συμπεριφορά έχετε να πείτε για τα πρώην μέλη βουλευτές της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ? Είδατε εσείς αυτή την ευθύτητα και αυτή την αμεσότητα στην οποιαδήποτε περίπτωση? Ναι, ζητώ την άρση της ελιάς μου. Πείτε μου, κανένα άλλο κόμμα δεν είχε αυτή τη σταθερή στάση και συμπεριφορά απέναντι σε υποθέσεις και πέρα και έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλου είδους. Ακόμη πιο καθημερινές υποθέσεις. Είναι μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη συμπεριφορά και μια άλλη αντίληψη την οποία εμείς έχουμε και υπηρετούμε ευλάβεια. Κρατήστε το γι' αυτό και αξιολογήστε όπως εσείς κρίνετε. Ή όσοι μας ακούνε, θα αξιολογήσετε όπως εκείνοι κρίνουν.
1: Θέλω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν θέλω να μείνουμε παραπάνω, γιατί δεν θέλω να χάσω και την ευκαιρία της αρχικής αφορμής για την οποία κανονίσαμε σήμερα να συνομιλήσουμε ραδιοφωνικά, που ήταν η συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό για μεγάλα θέματα του νομού Ηρακλείου. Θέλω να ξεκινήσω από τον νότιο δικό άξονα. Νιώσιμε και γέρασα. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα, ποιες είναι οι προθέσεις, ποια είναι η προετοιμασία?
0: Ήμασταν νέοι, γεράσαμε που δεν γεράσαμε, κάθε άλλο παραμένουμε νέοι και είμαστε ενεργητικότατοι, αλλά είναι αρκετά τα χρόνια, αγαπητέ κύριε Κώστα, όπου ακούγαμε μικρά παιδιά, μεγαλώσαμε, ας πούμε, και μπήκαμε στην παραγωγή, στη ζωή και συμμετείχαμε και σε συζητήσεις και σε σκέψεις, σε διεκδικήσεις για τον βόρειο δικό άξονα. Σωστά,
1: σωστά.
0: Σήμερα κατασκευάζεται με ρυθμό ταχύτατο και η Κρήτη είναι απέραντο εργοτάξιο από άκρη σε άκρη. Από τον Άγιο Νικόλαο να πάει μέχρι και στα Χανιά. Και ευχόμαστε πολύ σύντομα να περιταθεί το εργοτάξιο και προς τη Σιτία και προς το Καστέλι της Σάμου. Το ίδιο ακούγαμε και συμμετείχαμε σε διεκδικήσεις για το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι τέλος του 27 έως του 28 το νέο διεθνές αεροδρόμιο θα λειτουργεί. Νότιος ο δικός άξονας. Ναι, εδώ υπάρχει σοβαρότατη καθυστέρηση. Το φέραμε πάνω στο τραπέζι, εκεί που ήταν κάτω το τραπέζι, για μια μακρά περίοδο και κόντευε να πενταχτεί, παρακαλώ, το έργο αυτό, το έργο, οι μελέτες αυτές για τα δύο τμήματα, Καστέλι, Μεσαράς, Στάβλιες, Στάβλιες, Πρωτόρια. Αυτά τα δύο τμήματα κόντευαν να πενταχτούν μελετητικά από το υποδομών. Το σώσαμε, δόθηκε η παράταση, συνεχίζεται και φυσικά διεκδικούμε το κομμάτι Πρετόρια με σύνδεση του νέου δημοσίου αεροδρομίου και Βιάνο μετά. Mm-hmm. Αυτό το τμήμα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί, να γίνει η μελέτη. Χάραξη και μελέτη. Γιατί δεν υπάρχει χάραξη. Και όταν ρωτούμε πόσα χιλιόμετρα είναι ακόμα, όπως ήταν στην κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, λέω, δεν γνωρίζουμε, διότι η χάραξη θα υποδείξει αν θα είναι 20, 18, 23 για παράδειγμα, λέω ανοιχτικά. Από πού θα περάσει, με ποιο τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει χθες. Γιατί αν θέλουμε να συζητάμε, και αυτό, γι' αυτό ήταν και η επιχειρηματολογία μου στον Πρωθυπουργό, πρέπει να το κατανοεί πλήρως παρεπτόντως. Αν θέλουμε να συζητάμε για ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, μιας Κρήτης που πραγματικά δουλεύεται, σκάβεται από άκρη σε άκρη, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το νότιο Ηράκλειο, το νότιο Ρέθυμνο και το νότιο Λασίθι. Διότι ο νότιος ειδικός άξονας, αυτές τις τρεις ενότητες, νότιο, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, θα τις εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό. Άρα λοιπόν θέλουμε να ισορροπήσει η κατάσταση και θέλουμε να υπάρχει άμεση και ασφαλής πρόσβαση όλων αυτών των περιοχών με το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν, όσο νούπο, ελπίζω ότι θα έχουμε ευχάριστα νέα και θα το επιδιώξουμε και θα το παλέψουμε μέχρι ότου δούμε να γίνεται πράξη, να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν οι μελέτες άμεσα για τη σύνδεση του νέου διεθνούς αεροδρομίου με τα Πρετόρια, νέο διεθνές αεροδρόμιο.
1: Σας έδωσε την εικόνα ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει το χρηματοδοτικό κενό, περιθώριο μάλλον, για να...
0: Εγώ ζήτησα ξεκάθαρα να συνταχθεί, να συμπεριστεί στα συνοδάρια του αεροδρομίου ώστε να επιτεχεί με διαδικασίες. Μην πάμε με τον κλασικό διαγωνιστικό τρόπο. Και αυτό μας δίνει τα χέρια σε χρόνους. Να κερδίσουμε χρόνο θέλουμε. Έδειξε να τα κατανοεί πλήρως. Έχει άποψη. Και έχει αγωνία και εκείνος αυτά που δεσμεύτηκε στο ξεκίνημα της θητείας του το 19 να γίνονται πράξη. Αν θέλουμε στα μεγάλα εργοδομής που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Άρα, βάζω στο τραπέζι και το τρίτο σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη που είναι ο ΝΟΑΚ. Θεωρώ ότι η Κρήτη, ναι, μπορεί να θυμάται την περίοδο Κυριάκου Μητσοτάκη όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσει, όταν έρθει η ώρα και να αποχωρήσει, με μια περίοδο χρυσή για την Κρήτη. Αλλά αυτό συμβεί όταν έχουμε και ένα νότιο δικό άξονα, το ίδιο σύγχρονο, το ίδιο ασφαλή, τον ίδιο γρήγορο και λειτουργικό όπως το βόρειο δικό άξονα που κατασκευάζεται.
1: Επειδή κατά το παρελθόν, και θα ήθελα τη σκέψη σας να ακούσουμε, κατά το παρελθόν υπάρχει μια αντιπαράθεση με αφορμή τη τοποθετήση του Υφυπουργού Υποδομών του κ. Ταχιάου για το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο και αν υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Ναι. Θα ήθελα τη σκέψη σας.
0: Ήταν μια κακή στιγμή του καλού μου φίλου του Νίκο. Είχε βγει μάλιστα παρεπτόντως από χειρουργείο, οπότε ήρθε στη Βουλή, ήταν και εξαιρετικά φορτισμένος, ταλαιπωρημένος. Ήταν μια κακή στιγμή την οποία θέλω να την ξεχάσω και εκείνος το έχει ξεχάσει και πάμε μπροστά. Κανένας δεν έχει να αντιπαραθέσει με τον άλλο, θέλουμε να βοηθήσουμε όλοι και θέλουμε το κοινό καλό. Και γι' αυτό το λόγο και οι μελέτες πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το κουμπάρα της κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου και να εισπηρεθούν ως συνοδά έργα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και χρήματα θα ρεύσουν πολύ πιο, θα τρέξουν γρηγορότερα και διαδικασίες ανεταχύτερες. Απαντώ σε αυτό το ερώτημά σας και φυσικά αφήνω πίσω και αυτό το περιστατικό, το ατυχέστατο περιστατικό στη Βουλή με τις ατυχές δηλώσεις του Νίκο Ταχιάου.
1: Δεν ξέρω αν αποτέλεσε σημείο, φαντάζομαι είναι όχι δευτερεύουσα σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι από τα μείζωνα, αλλά έχει προκύψει το ζήτημα αυτό. Ίσως όμως να έχετε εικόνα για το πώς μπορεί να καλυφθεί η ιστορία με το πολύπαθο κομμάτι εξαιτίας των γεωλογικών ζητημάτων που παρουσιάζονται του κάθε του άξονα, δηλαδή του τμήματος του οδικού προς Μεσαρά, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας. Ναι, ναι. Όπου ξανά έχουμε προβλήματα εκεί. Και
0: δεν ασχοληθήκαμε για αυτό το θέμα με τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι γνωστό σε μένα θέμα, πολύ γνωστό. Και ως μηχανικός και ως κατασκευαστής παλιότερα, ο πατέρας μου ειδικά είχε κάνει σωρό έργα και στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρω δηλαδή ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν γεωλογικά φαινόμενα τα οποία ξέραμε εξ αρχής ότι δυσκόλευαν την κατασκευή του έργου αυτού και ειδικά στα συγκεκριμένα σημεία. Και αυτό δυσκόλευε επιβεβαιώνεται. Ξέρω ότι έχουν ενεργοποιηθεί αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και τρέχουν έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα πόρισμα και να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή αυτή. Είναι γνωστό πολλά χρόνια τώρα.
1: Τεχνικά δεν υπάρχει λύση, γιατί επιστρέφουμε στο πρόβλημα. Δηλαδή, ήδη είχαν δοθεί κάποια χρήματα για την αποκατάσταση και επιστρέφουμε ξανά στο πρόβλημα αυτό. Τεχνικά δεν υπάρχει λύση.
0: Μη με ρωτάτε να σας απαντήσω, όταν οι ίδιοι οι αρμόδιοι τεχνικοί προϊσταμένοι και υπάλληλοι έχουν σπεύσει να ερευνήσουν και να δουν τελικά το μέθος και να προτείνουν σενάρια αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Θα περιμένουμε σίγουρα να ακούσουμε τους αρμοδιότερους που είναι καθημερινά πάνω σε αυτό το αντικείμενο, πάνω σε αυτό το χώρο. Μπορεί να είμαι μηχανικός, αλλά δεν σημαίνει ότι γνωρίζω τα πάντα με τη λεγόμενη οφθαλμομελέτη. Σαφώς και όχι. Δεν θα υποκαταστήσω αυτούς που είναι κάθε μέρα στο πεδίο και παρακολουθούν και επικαιροποιούν διαρκώς τα δεδομένα τους. Πάντως είναι γνωστό στην περιοχή και σε μένα προσωπικά το πρόβλημα αυτό, το γεωλογικό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πάω στο ΒΟΑΚ να τρέξω πολύ γρήγορα. Η εικόνα που έχετε, τι συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό στην πορεία υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου?
0: Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός χρηματοδοτικών εργαλείων. Έχουμε τρεις κατασκευασίες εταιρείες, οι οποίες τρέχουν πυρετοδόσει κάθε μία με τον δικό τους τρόπο, με τον δικό τους μηχανισμό, να καταθέσουν εργοτάξια, να ξεκινήσουν έργα και να ενισχύσουν όσο γίνεται περισσότερο το μηχανισμό το οποίο διαθέτουν ήδη και έχουν μεταφέρει στο νησί μας. Ειδικά τα έργα τα οποία ήταν ενταγμένα, είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και αναφέρομαι σε τμήματα του Χερσόνησο Άγιο Νικόλαο, έχουν ολοκληρωθεί και θα εγκαινιαστούν παρουσία του Πρωθυπουργού κάποια στιγμή, λίγο πριν το καλοκαίρι πιθανότατα. Και το διευκρινίζω αυτό, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, διότι ξέραμε όλοι ότι ό,τι είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, έργα ιδιωτικά ή δημόσια, μέχρι τις 1 Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, διαφορετικά θα πεταχτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένας όρος απαράβατος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μας έχει δημιουργήσει αρκετές δυσκολίες και σε πολλά άλλα έργα, όπως για παράδειγμα το χρηματολόγιο ενδεικτικά. Άρα λοιπόν τρέχει, εξελίσσεται, προβλήματα εντοπίζονται, παρόλα αυτά όμως αντιμετωπίζονται άμεσα με την παρέμβαση ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Όχι μία και δύο φορές, αρκετές φορές. Αρκετές είναι οι φορές που παρεμβαίνει, γιατί θέλει με κάθε τρόπο το έργο αυτό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Προσέξτε, είναι το τελευταίο αναπτυξιακό οδικό έργο της χώρας μας που δεν είχε γίνει. Είναι αδιανόητο, και όμως ναι, η Κρήτη. Η Κρήτη που τροφοδοτούσε μονοκομματικά για πολλά χρόνια κυβερνητικό κόμμα και που εισέπεται ατελείωτες απέραντες υποσχέσεις, ήρθε σήμερα πριν 6-7 χρόνια η κυβέρνηση αυτή να τρέξει, να πιέσει, να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία, συνδυασμούς, και τώρα ειδικά που τα χρήματα δεν είναι τόσο εύκολα όπως ήταν και παλιότερα, και να βρει λύσεις έτσι ώστε το έργο αυτό να τρέξει. Έχουμε όμως ένα θεματάκι, τρία θεματάκια. Έχουμε να εξελίξει έργο, και αναφέρουμε στο ΒΟΑΚ, που είναι μεσούστηση της καλοκαιρινής περίοδου, άρα έχουμε κυκλοφοριακό φόρτο, άρα δυσκολία. Και μια δεύτερη δυσκολία είναι ότι γίνεται το έργο αυτό, ενώ είναι εν κινήσει, σε λειτουργία ο οδικός άξονας. Άρα έχουμε δύο δυσκολίες απανωτές, που αυτό σίγουρα δημιουργεί περαιτέρω ταλαιπωρία για τους πολίτες, για τους οδηγούς, είτε μόνιμους είτε επισκέπτες. Όμως ξέρετε κάτι, κάθε δημόσιο έργο έχει μια δυσκολία την περίοδο που κατασκευάζεται, αλλά μετά απολαμβάνουμε όλοι το αποτέλεσμά του. Καταλαβαίνω, πρώτος εγώ κυκλοφορώ στεχώς στους δρόμους. Σίγουρα και οι πολίτες που μας επισκέπτονται και όσοι κάνουν χρήση του βόρειου άξονα καταλαβαίνουν την ταλαιπωρία, τον χρόνο, τον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται. Υπάρχει εκνευρισμός. Παρ' όλα αυτά, να ζητήσω όλοι να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο, έτσι ώστε να περάσει αυτή η περίοδος ταλαιπωρίας για να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ένα ασφαλές οδικό βόρειο οδικό άξονα.
1: Θέλω να κλείσω. Αν ακούσατε χρονοδιάγραμμα παράδοσης του νέου διεθνούς αναδρομής στο Καστέλι, το λέω αυτό γιατί.
0: Το λέω και το γνωρίζω, παρακολουθώ, έχω στενότητα τη συνεργασία με την Τέρνα και με την εταιρεία εγχείρησης. Στόχος είναι τέλος του 27, όλο το 27 ολοκληρώνονται τα κατασκευαστικά έργα και η κατάσταση εξοπλισμού συστημάτων αεροπλοείας. Και προετοιμάζεται η διαδικασία μετακόμισης όλου του εξοπλισμού και αν μία νυχτή να σταματήσει το Καζαντζάκι, να ξεκινήσει την επόμενη το πρωί να λειτουργεί.
1: Άρα σεζόν τουριστική για το αεροδρόμιο Καστελίου το 28, καλά το καταλαβαίνω?
0: Νομίζω ότι αρχές 28 θα το περιμένουμε, 27 αρχές 28. Είναι επίσης δύσκολο εγχείρημα αυτό. Του σταματώ το πρωί και το βράδυ και την επόμενη το πρωί λειτουργεί το επόμενο αεροδρόμιο. Ήταν κάτι στο Ελευθέριο Βενιζέλος με το ελληνικό. Θυμάστε ότι το ένα βράδυ έτσι να ταξιδέψουμε την τελευταία πτήση από το ελληνικό για Ηράκλειο τότε. Την επόμενη το πρωί λειτουργούσε το Καζαντζάκης. Αυτό δημιουργεί ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι σύνηθες, να ξέρετε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μετρημένες περιπτώσεις που έχει συμβεί. Κάτι πρέπει να γίνει και εδώ πέρα τώρα. Ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε και όντως το ΑΣΥΣ 28 να απολαμβάνουμε ασφαλέστερα ταξίδια και περισσότερο κόσμο με λιγότερη καθυστέρηση μέσα από το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου.
1: Κύριε Αβιανάκη, εκτός θεματικού απρόπτου, θα τα πούμε λίγο πριν, λίγο μετά τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα είναι προεκλογικός ο χρόνος. Ξέρετε εσείς κάτι?
0: Δεν θα είναι προεκλογικός. Ή μάλλον με την ευρεία.
1: Το λέτε με βεβαιότητα.
0: Ναι, το συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και το ξεκαθάρισε. Ό,τι έχει πει και δημόσια. Δηλαδή, ότι οι εκλογές θα έχουμε τέλος του άνοιξη του 27. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν πάβει να είναι όντως μια προεκλογική περίοδο. Όταν είσαι. Βέβαια, δηλαδή, δεν θα είναι και μετά από 5-6 μήνες ανεκλογές. Δεν είναι η προεκλογική περίοδο. Είναι και καλό είναι, τι να λέμε τώρα. Να μην κρυβόμαστε. Το αγίμπες με τις λέξεις Ναι, είναι προεκλογική περίοδο, αλλά σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, που εκείνος τελικά αποφασίζει, εκείνος ορίζει το πότε, εκείνος δίνει το πυρ και με δικιά του είναι καθαρά δικιά του απόφαση η βάση του πλαισίου και των χρονικών ορίων που ορίζει το Σύνταγμα και η νόμη του κράτους μας. Θα πρέπει να αποφασίσει το πότε θα διεξαχθούν εκλογές. Και από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά, ναι, είναι προεκλογική περίοδο και έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τι άλλο.
1: Κύριε Βιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: απόγευμα. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λευτέρης Αβγιαννάκης, και εμείς πάμε σε διακοπή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα με αφορμή την άσκηση ποινικών διώξεων για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τα όσα ισχυρίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όχι σε αυτή τη φάση, στην προηγούμενη φάση, ο κ. Λευτέρης Αβγενάκης. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί όλη τη χώρα και δεν άλλο βέβαια από το θέμα της ακρίβειας, αλλά εστιάζοντας στο σκέλος των καυσίμων. Διότι λέγαμε προχθές ότι η κυβέρνηση έσπευσε άρον-άρον να ανακοινώσει την εφαρμογή, το είχε προαναγγείλει, την εφαρμογή της έκπτωσης των 10 και 5 λεπτών, 10 για την αμόλυβδη και 5 για το πετρέλαιο στην Αντλία, ως μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές που διατηρούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Και λέγαμε ότι η κυβέρνηση δεν είχε προαναγγείλει την εφαρμογή της απόφασης, ώστε οι πρατηριούχοι, για παράδειγμα, να μην κάνουν αγορές, μιας και έκανε την ανακοίνωση την Τρίτη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, να μην είχαν κάνει αγορές, να γεμίσουν τα πρατήρια, μιας και είμαστε στην έναρξη της εβδομάδας, και να αγοράσουν φτηνότερα την τιμή της βενζίνης. Άφησε τα πρατήρια, και αυτό το λένε οι πρατηριούχοι, να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβό καύσιμο. Ανακοίνωσε την Τρίτη την εφαρμογή της έκπτωσης, μόνο που οι πρατηριούχοι είχαν αγοράσει ήδη ακριβά. Άρα δεν ήταν και διατεθειμένοι να ρίξουν την τιμή. Σε συνδυασμό με τη νέα κλιμάκωση των τιμών εξαιτίας της κρίσης που μένεται στα στενά του Ορμούς, επί της ουσίας, επί του πρακτέου, ανακοινώθηκε μία έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών, την οποία ποτέ δεν είδαμε. Και ούτε και θα δούμε και ποτέ. Είτε μιλάμε για τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη, είτε για τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ανάλυση προσέγγιση από τον κύριο Γιώργο Ματσό, γνωστό διακεκριμένο νομικό, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αυτές τις μειώσεις και τι είναι αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση που θα μπορούσε πράγματι να οδηγήσει σε μια σταθερή μείωση που θα τη βιώσουν και θα τη νιώσουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Ματσό. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επικοινωνιακό και μόνο η εξαγγελία της μείωσης των τιμών, γιατί στην πράξη δεν βλέπουμε οι τιμές να μειώνονται, αντιθέτως, κλιμακώνονται.
1: Είναι όσο περιγράφει και πριν, είναι κυρίως υπηρεσία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει ακριβώς και πόσο μπορεί να είναι η πραγματική έκπτωση για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το μέγεθος αφετηρίας. Όπως περιέγραφα και στο άνθρωπο που αναφερθήκατε προηγουμένως, υποτίθεται ότι αυτή την έκπτωση θα τη χρηματοδοτήσουν τα διελιστήρια. Δηλαδή θα δώσουν τα διελιστήρια μια έκπτωση. Από πού? Από τα τεράστια υπερκέρδη που έχουν μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό, διότι διεθνώς οι τιμές διελίσσης, τα περιφέρεια διελίσσης έχουν εκτοξευθεί. Από εκεί δηλαδή που ήταν στον COVID ήταν 2 δολάρια το βαρέλι το περιφέρειο διήλυσης, δεν σημειωγόνω τότε. Στο 22 με τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν 20 δολάρια το βαρέλι, που ήταν τεράστιο περιθώριο γιατί υπήρχε έλλειμμα διεθνώς. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία έφτασε τα 50 δολάρια το βαρέλι το περιφέρειο διήλυσης. Καταλαβαίνετε γιατί τεράστια κέρδη συνεπαγόταν αυτό για τα διηλυστήρια, τα οποία δεν προερχόταν από την ελληνική αγορά κυρίως, γιατί άνω το 60% του προϊόντος των ελληνικών διηλυστήριων εξάγεται. Οπότε τα κέρδη προερχόταν από την διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα αυτό θα ψηφούσε σε 30 λεπτά το λίτρο περίπου, το αν εφαρμοζόταν έτσι, με τη διεθνή τιμή. Όμως το κράτος, η κυβέρνηση, έβαλε ανώτατο πλαφόν, 12 λεπτά το λίτρο, που ήταν ήδη αρκετά υψηλό, αλλά πολύ χαμηλότερο από τα διεθνή μεγέθη. 12 στα διεθνή και 5 λεπτά στις εταιρείες εμπορίας. Ήταν έντιμο συμβιβασμός, καλό κέρδος για την διεθνή, πολύ χαμηλότερα από τις διεθνείς. Γι' αυτό και εμείς εδώ δεν είδαμε τις τρελές αυξήσεις που είπα. Τα διελιστήρια, οι καταναλωτές σε άλλες χώρες, στην Ολλανδία έχει φτάσει 2,80 βενζίνη. Είναι χαμηλότερο φόρο από εμάς. Αλλά η Ολλανδία δεν παράγει. Δεν έχει διελιστήρια να παράγει γλυκό της δικιά της και γλυκό της δίζελ. Οπότε δεν μπορούσε να σύνθεται τις εμπορικές. Λοιπόν, έρχεται τώρα και λέει 10 λεπτά να δώσουν έτσι στα δηληστήρια, δηλαδή να κάνουν χάρη τα δηληστήρια στον Κοσμάκη. Από ποιο μέγεθος ακριβώς, ποιο είναι το διαθέσιμο περιθώριο από το οποίο θα πέσει 10 λεπτά. Και υπάρχει κάτι άλλο. Τα περιφέρεια στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μια λογοπολιακή κατάσταση με τα δύο δηληστήρια, ήταν πάντοτε πιο ψηλά από ότι τα περιθώρια των διεθνών τιμών. Άρα από πού θα ξεκινήσει για τα 10 λεπτά έκτρωση είναι κάτι αδιαφανές. Το λέμε τώρα, αν θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί, τι θα σημαίνει, από πού θα ξεκινήσει αυτή η έκτρωση. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι μας δίνει στα παπούτσια που αγοράζουμε έμπορος παπουτσιών 10 ευρώ έκτρωση, ναι. Αλλά από πόσο, χωρίς να λέμε ότι 100 ευρώ πήγε στα 90. Δεν μας λέει, λέει θα σου δώσει μόνο 10 ευρώ έκτρωση. Από ποιο μέγεθος. Θέλει το κάνει, θέλει να το κάνει. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι θέλεις να δώσεις έκτρωση πραγματική. Έχεις το δεύτερο, τον τρίτο ψηλότερο φόρο στην Ευρώπη, στη βενζίνη. Γιατί να μην ρίξεις 10 λεπτά τη βενζίνη, 30 λεπτά τη βενζίνη θα μπορούσε να τη ρίξεις. Και έτσι να πατάξεις και το λαθρεμπόριο. Άρα να έχεις και όφελος στα δημόσια έσοδα, γιατί το λαθρεμπόριο υποθάλπτεται από τον τεράστιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί πηγαίνει όλο το κέρδος και συμφέρει η λαθρεμπορία πετρελοειδών.
0: Το γεγονός ότι αποδεδειγμένα για τον κρατικό προϋπολογισμό τα κάσιμα αποτελούν, και όσο υψηλότερη είναι η τιμή των καυσίμων, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα έσοδα. Μην το ξεχνάμε αυτό, εξαιτίας ακριβώς και του ΦΠΑ. Το γεγονός λοιπόν ότι τα καύσιμα αποτελούν μια τεράστια πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία, είναι αυτό και μόνο ο ανασταλτικός παράγοντας για την κυβέρνηση για να αποτολμήσει να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα?
1: Αυτό κατά την γνώμη μου όχι, πρώτον γιατί θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης από την πάταξη του λαθρεμπορίου, τη μείωση του λαθρεμπορίου, δεν θα συμφέρει πια το λαθρεμπόριο. Είναι μια απόφαση, είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται ανοιχτά, αλλά αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα έχει κανένα λόγο το μεγάλο λαθρεμπόριο σήμερα να γίνει, γιατί και αυτό έχει κάποιο κόστος, έχει κάποιο ρίσκο. Λοιπόν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχει και όφελος κυβέρνηση. Τώρα πόσο όφελος ακριβώς δεν ξέρουμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε πάρα πολλές άλλες μειώσεις φόρων. Είχε, ας πούμε, η ίδια κυβέρνηση αυτή μειώσε τον έμφυα. Η ίδια κυβέρνηση μειώσε το φορέα εισόδημας. Η ίδια κυβέρνηση προέδρισε, διαφημίζει ένα σωρό μειώσεις φόρων και έχει κάνει. Γιατί να μην μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Δεν είναι μια γενική μείωση του ΦΠΑ που θα έπληκε συνολικά τα δημόσια έσοδα, αλλά το κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα βοηθήσει όλη την οικονομία και όλα τα νοικοκυριά.
0: Και πόσο μάλλον όταν ειδικό φόρο κατανάλωσης η Ελλάδα έχει επιλέξει να έχει το υψηλότερο περιθώριο.
1: Στην Ελλάδα είναι ο τρίτος υψηλότερος και στον δίζελ είμαστε πιο καλά, στο 13η θέση.
0: Μάλιστα. Η εκτίμηση δική σας είναι ότι πλέον όποια μέτρα λαμβάνονται στο ίδιο μοτίβο, στην ίδια γραμμή, δηλαδή είτε μια συμφωνία κυβέρνησης με δηληστήρια, είτε με το Fuel Pass, δεν μπορεί να ουσιαστικά να ενισχύσει πραγματικά τους πολίτες, σωστά?
1: Είναι μια σπιρίνη σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάτσο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Είναι ενδεικτικό, έχουμε εδώ κάποια στοιχεία, ότι το Φεβρουάριο η τιμή του Brent του βαρελιού είχε 72,80 δολάρια. Τότε λοιπόν, το Φεβρουάριο του 26, με 72,80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης ήταν 1 ευρώ και 72 λεπτά. Τον Ιούνιο, πριν από ένα μήνα, η τιμή του Brent ήταν και πάλι 72 δολάρια και 90 λεπτά. 10 λεπτά παραπάνω. Η διαφορά στο βαρέλι, επαναλαμβάνουμε, όχι στο λίτρο, στο βαρέλι. 10 λεπτά. Ουσιαστικά η ίδια τιμή. Μόνο που η τιμή της βενζίνης, ενώ το Φεβρουάριο με την ίδια τιμή του βαρελιού ήταν στο 1,72, είχε διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Αυτό δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση, πως έχει καταστεί δυνατό στην ελληνική αγορά. ίδια τιμή του βαρελιού Φεβρουάριο και Ιούνιο, 34 λεπτά διαφορά η τιμή της βενζίνης. Δηλαδή μια τεράστια αύξηση.

Η απάντηση λοιπόν ενδεχομένως να βρίσκεται στα κοιτάπια των δύο πετρελαϊκών εταιριών. Και όταν λέμε κοιτάπια, εννοούμε τα οικονομικά στοιχεία, τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διηλιστηρίων. Το λέγαμε και χθες, έχει νομίζω με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Μάτσο, έχει ενδιαφέρον να το υπενθυμίσουμε. Η Hellenic Energy σημείωσε, κατέγραψε καθαρά κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε καθαρά κέρδη από τα 11 εκατομμύρια ευρώ του 25 σε 284 εκατομμύρια ευρώ του 26. Αύξηση 2.480%. Η Δε Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε καταγράψει καθαρά κέρδη, επαναλαμβάνουμε, 85 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 26 τα 85 εκατομμύρια ευρώ έγιναν 333 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο έχοντας αυτή τη συνολική εικόνα μπορεί να εξηγήσει κάποιος πως η τιμή του βαρελιού είναι σταθερή ανάμεσα στο Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Συμπτωματικά στο διάστημα αυτό υπήρχαν διακυμάνσεις, αλλά 1η Φεβρουαρίου με 1η Ιουνίου είχαμε ακριβώς την ίδια τιμή του βαρελιού Brent. Και η τιμή της βενζίνης όμως ήταν κατά 34 λεπτά ακριβότερη. Το πώς και το γιατί το βρίσκουμε στα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διελιστήριων. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε, κατάφερε, πέτυχε να πείσει τα διελιστήρια να προσφέρουν γενναιόδωρα μία έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών, που δεν είναι 10 για την ακρίβεια, είναι 8, διότι είναι και τα 2 του ΦΠΑ, και των 5 λεπτών, που δεν είναι 5 λεπτά για το πετρέλαιο, κίνησης είναι 4, καθώς και εκεί συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 8 και 4 λεπτά προσέφεραν τα διελιστήρια που δεν είδαμε ποτέ εμείς να ανακουφίζουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμων.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε και των στοιχείων που παραθέσαμε για τα καύσιμα, τις τιμές των καυσίμων, να σταθούμε λίγο ακόμη στην ακρίβεια στον τομέα της ενέργειας αυτή τη φορά. Πριν από ένα μήνα περίπου, το είχαμε μεταφέρει, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, γιατί δεν έπαιξε, η αλήθεια είναι, και στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Είχαμε μεταφέρει και είχαμε μεταδώσει μία δήλωση, ένα απόσπασμα μάλλον, από ομιλία σε συνέδριο του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, του διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, του κυρίου Μάργαρη, ο οποίος είχε μιλήσει δημοσίως για το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Και τι είχε πει ο κύριος Μάργαρης? Ότι αυτό το θέμα δεν είναι τεχνικό, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει η χώρα να δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους ώστε να μην χάνεται η περίσσια που παράγεται από τη ΣΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι ένα τεχνικό θέμα για τεχνικούς λόγους, ή εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει η επιστημονική κατάρτιση στη χώρα μας για να αναπτυχθούν τέτοιοι αποθηκευτικοί χώροι. Ο κ. Μάργαρης λοιπόν ευθασώς υποστήριξε ότι συμφέροντα συγκρούονται που δεν θέλουν την ανάπτυξη αυτών των αποθηκευτικών χώρων, διότι έτσι δεν θα πουλάνε φυσικό αέριο. Τόσο απλά το είπε ο κ. Μάργαρης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι χάνεται η περίσσια ενέργειας, τα έργα των ΑΠΕ χάνουν διαρκώς παραγωγή, και αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η αξία τους, άρα μπορεί εύκολα, ιδιαίτερα οι μικρές μονάδες που δεν μπορούν να αντέξουν, να μεταπολιθούν στους μεγάλους παίκτες και έτσι να γίνει η συγκέντρωσή τους. Και μάλιστα μπιτ παρά. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις πριν από ένα μήνα του κυρίου Μάργαρη, κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτημα να κληθεί η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ στη Βουλή για εξηγήσεις. Να μας πει και να πει φυσικά και στους βουλευτές ο κύριος Μάργαρης ποια είναι τα συμφέροντα που συγκρούνται στον χώρο της ενέργειας. Ο ίδιος θα περιέγραψε γιατί οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τις ώρες που οι ΑΠΕ παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια, αυτή απορρίπτεται αντί να αποθηκεύεται και να αξιοποιείται, και άλλα πολλά που προέκυψαν βεβαίως από τις παραδοχές του κυρίου Μάργαρη. Πέρασαν αρκετές μέρες, πλέον φτάνουμε στο 20ήμερο, δεν υπάρχει καμία απάντηση ούτε από τη Βουλή ούτε από την κυβέρνηση. Και φυσικά δεν έχει προσκληθεί η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ για να δώσει εξηγήσεις. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, δεν είδαμε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν, να απαιτούν να έρθει η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ να δώσει εξηγήσεις. Η μόνη απάντηση λοιπόν, και αυτή ήταν εξωκοινοβουλευτική και εξωθεσμική, ήταν από τον ίδιο τον κύριο Μάργαρη, με μία ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγραψε ο κύριος Μάργαρης ότι οι δηλώσεις του αυτές που έγιναν παρμηνεύθηκαν. Το γνωστό. Όταν κάνεις μία δήλωση και αναγκάζεις να επανέλθεις, γράψε κουρούνι ψόφισε. Σας το λέμε δηλαδή, εκ πείρας το λέμε αυτό, 25 χρόνια δημοσιογραφία, όταν γίνεται μία δήλωση και αναγκάζεσαι να επανέλθεις επί της δήλωσης, υπάρχει πρόβλημα. Το είναι καρατσεκαρισμένο. Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Μάργαρης λοιπόν, είπε ο κύριος Μάργαρης, αντί να πάει στη Βουλή, το είπε στο Facebook, ότι ξέρετε, λέει, παρεμηνεύτηκαν τα όσα είπα, και όσοι τα παρεμηνεύσαν είχαν και κίνητρα. Άλλου είδους κίνητρα. Και έτσι έκλεισε το θέμα. Δηλαδή, πόσο μπορεί να παρμενευθεί αυτό που ένας ανώτερος κρατικός αξιωματούχος υποστήριζε? Ότι έχουμε σύγκρουση συμφερόντων και γι' αυτό δεν γίνονται συγκεκριμένα έργα. Τι παρερμηνία μπορεί να υπάρχει απέναντι σε αυτό?
Κάπως έτσι λοιπόν δεν πήραμε για μία ακόμη φορά απαντήσεις για αυτά που είναι σαν τις επιδοτήσεις. Και αυτά που λίγο ή πολύ τα ξέρουμε. Τα βλέπουμε, τα οσφριζόμαστε, τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε. Απλά δεν το έχουμε, ρε παιδί, με το χειροπιαστό, όπως θα το πούμε. Όλο το υπόλοιπο το έχουμε.

Η ώρα είναι 3:45. Προς το παρόν έχει μείνει με 14 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στα χαρτιά 14, παραιτήθηκαν μετά την κυρία Τσαπανίδου και ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Βέτα. Είχα προηγηθεί και άλλες 3 παραιτήσεις χθες, ανάμεσά τους και ο κύριος Μαμουλάκης, αποχωρήσεις μάλλον, είμαστε ορθότεροι, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίησή τους. Έτσι λοιπόν, για να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί έχουμε χαθεί στο λογαριασμό, έχουμε τις εξής αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται με το μαρτύριο της σταγόνας. Και σας έχουμε πει, Παρασκευή θα τελειώσει το όλο θέμα, θα έχουμε κι άλλες αύριο, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Βέτα σήμερα, η κυρία Τσαπανίδου επίσης νωρίτερα από τους 2 τελευταίους βουλευτές, έχει προηγηθεί η κυρία Ανατοπούλου και ο κύριος Καραμέρος, οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα τους, ο κύριος Κεδίκογλου, που και εκείνος παρτίζει του βουλευτικού αξιώματος, και επίσης ανεξαρτητοποιήθηκαν οι κύριοι Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος, Ψυχογιός, Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη.

Σήμερα ανακοινώθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση της Προεδρίας του κόμματος. Τώρα, ποιου κόμματος

4 παρά 10 σχεδόν. Αύριο έχουμε μια έτσι, όχι αβάσιμη εκτίμηση ότι θα έχουμε ακόμη μικρότερο αριθμό της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γι' αυτά θα πούμε από αύριο.

Όσους πίκραναν χθες οι Βρετανοί, ας βολευτούν με τον μικρό τελικό. Όσοι δηλαδή είναι βαθιά παθιασμένοι με την Βρετανία απέναντι στη Γαλλία, για να ακολουθήσει ο μεγάλος τελικός Αργεντινής Ισπανίας. 22 παίκτες στο χορτάρι, θα μιλάνε και 22 ισπανικά. Πάντως αυτό που κατάφερε χθες η Βρετανία θέλει μεγάλη προσπάθεια. Με ένα προπονητικό πλάνο, ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου, που αποτελεί case study για τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες.

Αν κρατούσε λίγο ακόμη το μάτς, θα έβαζε 10 αμυντικούς. Μόνο με αμυντικούς θα έπαιζε η Βρετανία. Αυτό το κακομέρι τον αρχηγό της Βρετανίας, τον Γκέιν, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Ήταν ο μόνος που ανεβοκατέβαινε, προσπαθούσε να γίνει αμυντικός, να γίνει center for, να γίνει επιθετικός, να γίνει τα πάντα. Αλλά 20 περίπου λεπτά ήταν αρκετά για να αποδειχθεί γιατί οι Αργεντινοί, παρά τα όσα έχουν υποστηριχθεί και έχουν λεχθεί, ότι σπροχτή πέρασε στις φάσεις του Μουντιάλ, γιατί άξιζε να κερδίσει αυτόν τον αγώνα.

0: Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες. Ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα αναλώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολιτικά 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί. Και τελικά σήμερα θα ξεκινήσουμε. Ή να ξεκινήσουμε αλλιώς. Σκίζω τα χαρτιά και ξεκινάμε με ένα πολύ διαφορετικό θέμα, το οποίο μόλις έσκασε. Θα θυμάστε που λέγαμε χθες για τους δικηγόρους οι οποίοι αμφισβητούσαν τα στοιχεία που έχει το ελληνικό FBI και η αστυνομία σχετικά με τους κατηγορούμενους για τη Μαρφή. Αποδείχθηκε ότι αυτές οι τσάντες που είχαν ήταν πολύ αγαπημένες των κατηγορουμένων και τις είχαν μαζί σε διακοπές πιο παλιά. Ταυτίζονται κάποια πράγματα πλέον και δείχνει ότι η έρευνα της αστυνομίας ήταν σε σωστό δρόμο. Και όσοι αμφισβητούν αυτές τις έρευνες και λένε ότι είναι προεκλογικά κολπάκια, τώρα με κάποιες νέες φωτογραφίες που θα βγουν στη δημοσιότητα σύντομα, θα έχουν πρόβλημα. Με το Βαγγέλη Λίτινα απέναντί σας και το 693-219-0788, το Viber του Πολίτικα, μας στέλνει τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Έχει σκάσει ο ΠΚΠ σήμερα. Πάλι κουβά πήγε το Πασόκ, πάλι κουβά πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι κουβά. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει κουβά εδώ και καιρό. Σφουγγαρίστρα δεν έχει. Κουβά έχει. Εκεί στην Κουμουνδούρο υπάρχουν κλήσεις πλέον. Έτσι. Το Amber Alert είναι για τον άνθρωπο στο κηλικείο. Αν υπάρχει ακόμα άνθρωπος εκεί, αν τον κλειδώσανε μέσα και φύγανε. Αν παραδώσαν τα κλειδιά στον Μπολάκι ή αν θα τα πάρει τα κλειδιά η Δούρου να το κάνει εκεί πέρα. Άσε μου πω.

Πριν από λίγη ώρα ο Μάξιμος Ενετάκης απάντησε σε όλα αυτά που έχουν βγει σήμερα στη δημοσιότητα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας τα διαβάσουμε όλα σε λίγο. Και κολλάει τέλεια το τραγούδι σήμερα, το Strange Things, γιατί γίνονται πολλά πράγματα περίεργα. Και σήμερα θα έχουμε και μια αποκάλυψη. Στις 4.30, λίγο μετά τις 4.30, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Γαλή, ο οποίος ξέρει τα πάντα για τον ΟΠΚΠΕ, θα μας τα πει αναλυτικότατα και τι ισχύει τώρα πλέον με αυτές τις διώξεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επιτέλους πρέπει σύντομα να απαντηθεί και το ερώτημα για τη μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει έτσι καλά κονέ με μία εφημερίδα. Μόνο. Να το πούμε και πιο καθαρά. Όχι. Μου λέει ο άλλος μην το πει σήμερα γιατί θα έχεις πρόβλημα. Λέω γιατί δεν έχω χωράφια να... Ούτε ο ΟΠΚΠ έχω πάρει τίποτα, ούτε κάτι έχω κάνει. Με ένα βλάκι έχω αυτό, αλλά δεν πειράζει, το παλεύουμε. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται, ενώ τα ξέρουν ή τα υποπτευόντουσαν κάποιοι εδώ και καιρό. Και τώρα πλέον αρχίζουμε και σιγά σιγά και περνάμε από αυτή τη μύρλα που είχαμε να καταδικάζουμε τους πάντες, όχι εμείς, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος. Όπου, να το πούμε, ο Βελόπουλος είπε κάτι πολύ σωστό. Θα σας το πω και αυτό μετά. Παιδιά, θα πω καλή κουβέντα για τον Βελόπουλο. Είπε κουβέντα, τρελή κουβέντα. Λέει ρε παιδί μου άνθρωπος, έτσι, ότι όταν μια εφημερίδα πήρε τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τα δημοσίευσε, τότε ο Τσίπρας πήγε και έκανε μήνυση για πνευματικά δικαιώματα κτλ. Στο εξηγημένο. Τώρα λέει που ο Άδωνης Γεωργιάδης του λέει: τα πήρες ρε μεγάλη για να κάνεις τον ποινικό κώδικα και να βγάλεις έξω όλους τους φυλακισμένους, όλους τους ποινικούς. Τα πήρες, δεν του κάνεις μήνυση του Άδωνη. Γιατί? Σωστό. Να δεις ότι του το είπε αυτός που έγραψε τις επιστολές του Ιησού. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα ο Πρωθυπουργός τάχωσε πολύ χοντρά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φάνηκε να εμπλέκεται λίγο στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, προωθούσε κάποια πράγματα ώστε να κάνει τον κομματικό ανταγωνισμό λίγο πιο έντονα. Υπάρχουν διώξει 22 άτομα. Βουλευτές, πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠΕ και πολιτικό προσωπικό. 4 είναι εν ενεργεία. Έτσι. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει λόγος οι 4 στο ΟΠΚΠΕ να μην είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές. Γιατί? Για ποιο λόγο? Θα μας τα πει και ο Δημήτρης αργότερα, ο ποινικολόγος. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Είναι fast track διαδικασία πλέον. Τι είναι αυτό που δεν κάνανε παλιά οι άλλοι? Δηλαδή, κατηγορήσει για κάτι, πάμε, γρήγορα. Στη δικαιοσύνη να δούμε ποιος έχει αυτό, ποιος έχει κάνει κουτσουκέλα και ποιος δεν έχει κάνει. Λοιπόν, όσο για το Μάξιμο Σενετάκη, να το πούμε ότι είναι, επειδή ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διαβάσει, την έχουμε πει και από το politica.gr και από το politica.gr, είναι πολύ διαφορετικό αυτό που τον κατηγορούσαν η αντιπολίτευση από αυτό που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Έτσι. Λοιπόν. Η απάντηση του Μάξιμου Σενετάκη ήταν συγκεκριμένη και την έκανε πριν από λίγο, την ανέβασε στα social media και λέει ακριβώς: καταραίουν οι πολιτικές βεβαιότητες που χτίστηκαν χωρίς στοιχεία. Αυτή είναι η θα σας πω και την ανάλυση που έχει κάνει ο βουλευτής του Ηρακλείου, ο κ. Μάξιμος Σενετάκης, όπου τοποθετήθηκε για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και μάλιστα όπως αναφέρει, έσπευσαν λέει το προηγούμενο διάστημα να το στοχοποιήσουν και να προδικάσουν εξελίξεις χωρίς επαρκή στοιχεία. Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο και τη δική μου υπόθεση, βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές βεβαιότητες που ορισμένοι χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωσης διατύπωμα τους προηγούμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου.

Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λίγο το θέμα αυτό του ΠΚΠ και μετά την ανάρτηση που σας διάβασε του κ. Μάξιμου Σενιντάκη. Τελικά ήταν άνθρακας ο θησαυρός, έτσι, για τον ΠΚΠ. Ο θησαυρός για την αντιπολίτευση, που νόμιζε ότι θα μπορέσει να ρίξει τα ποσοστά, παιδί μου, και να πάει πιο κάτω το έργο, γιατί, όπως βλέπετε, αρχιοθέτηση κάποιων, ξέρεις τι, είναι και όταν σε πιέζουν οι καταστάσεις να κάνεις κάτι. Αυτή η κουτσουκέλα που έχουν κάνει κάποιοι βουλευτές και τώρα μασάνε τα λόγια τους. Είναι σοβαρό θέμα, ρε παιδί μου. Είναι θέμα δημοκρατίας για μένα. Δηλαδή, βγαίνεις και λες τον άλλον, έχεις μπλε αμάξι και το αμάξι του είναι κίτρινο, ξέρω εγώ. Είναι κόκκινο, είναι άσπρο. Καμία σχέση με τον μπλε. Λοιπόν, και μετά δεν έχεις το θάρρος και την ευθυξία να πεις, ναι, ρε φίλε, είπα μακακία. Όλο αυτόν τον καιρό έλεγα μακακίες γιατί ήθελα να σας δείξω την κυβέρνηση. Και τώρα δεν βλέπουμε κανέναν από αυτούς να πηγαίνουν πίσω και να λένε, ρε παιδί μου, συγγνώμη, γιατί ο Μητσοτάκης αυτό έκανε σήμερα. Του είπε, ζητήστε συγγνώμη, ρε. Ρε. Και το ρε δεν το είπε, το είπε πιο ευγενικά. Του είπε, ζητήστε συγγνώμη, γιατί κάποιοι έφτασαν μέχρι και για υπόδικους, να λένε για υπόδικους. Και είναι στο αρχείο. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, έτσι, ότι για κάποιους λένε, όταν μπαίνει υπόθεση στο αρχείο είναι για κακό. Α, κοίτα, δεν το ξέχασε. Είναι στο αρχείο. Και κάποιοι λένε, α, μπήκε στο αρχείο, τελείωσε, καθάρισα. Άμα είναι από την αριστερή πλευρά, από την αριστερή εκεί υπόγα, το πάνε έτσι. Αν το πάνε από τη δεξιά, είναι αλλιώς. Δηλαδή είναι όπως του φανεί του Λολοστεφανή. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, και τα ντοκουμέντα ξέρεις τι είναι. Είναι, δηλαδή κατηγορούν την ομάδα αλήθειας ότι είναι η ομάδα αλήθειας, εγώ δεν ξέρω τι λένε διάφορα. Αλλά η ομάδα αλήθειας τι κάνει, παίρνει τις δηλώσεις που έχει κάνει, δηλαδή λέω εγώ σήμερα ότι η μέρα είναι Τετάρτη. Και λέω παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι Τετάρτη. Και μου παίζουν τη δήλωσή μου ότι ήταν Τετάρτη. Έτσι. Λοιπόν, σας έχω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Όπου η κυρία Αλεξοπούλου, έτσι, είναι σε ένα τραπέζι με τον κύριο Γλαβίνα. Λοιπόν, και... εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, κάπως. Είναι κάπως. Δηλαδή, το πώς μιλάνε, είναι... πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι λίγο περίεργη η φάση που τον έβαλε η κυρία Αλεξοπούλου.

0: Πάμε λοιπόν. Δεν παίζει, δεν παίζει, παίζει. Θα παίξει, θα παίξει. Παίζει τώρα. Δεν έχω ξανακούσει βουλευτή να λέει σε βουλευτή, σε γυναίκα, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Ο μάγκας ο Γλαβίνας, ο οποίος έχει πει 15 πράγματα και τα 13 τα έχει γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή, τον έχει κάνει ξεφτύλα μέχρι και ο Χατζής. Και το λέω έτσι καθαρά ότι είναι ξεφτύλα. Αυτό γιατί δεν λες σε μια γυναίκα, δεν λες σε κανέναν. Ναι. Δημοσίως, δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Λέει για κάποιον άλλον ότι ήταν και καλά μπραβιλίκια και πώς το είπε, κάπως το είπε. Bon. Και μιλάς εσύ έτσι, Γλαβίνα. Δηλαδή πλέον πρέπει να γίνει ατάκα αυτό. Μιλάω σαν τον Γλαβίνα. Και αν δεν με πιστεύετε, ακούστε τι του είπε ο κύριος Χατζής στην εκπομπή του στο One.
1: Κύριε Γλαβίνα, μου λέει η βουλευτή σας, πολύ σοβαρός άνθρωπος, που έρχεται εδώ και μιλάμε και υπάρχει και σαν καμία, δεν είναι πελατικός μας. Μου λέει τι να πω. Έχουμε πρόβλημα συνεννοήσεως με την καλλιέργεια κόπη. Ποιος είναι εκεί να μας δώσει κάποια. Δεν ζητάμε, πες στο τηλέφωνο, καλά θα δούμε, ένας άλλος λέει κάτι άλλο. Ένα ποια δομή μου λέτε.
2: Αυτή είναι
1: η πολιτική. Αναφέρει και στην ομάδα. Όχι, μου λέει αυτό το κύκλο παρακολουθεί, μου θυμίζει του κύκλου τη χριστιανική αιστεία που κάνουν και λένε διάφορε παραβολέ του κυρίου μα. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν λέω αυτό εγώ. Σα λέω στην καθημερινότητα κάτι συμβαίνει. Παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει να ρωτήσω, δεν βρίσκω, δεν μπορώ να συνοηθώ. Τι κύκλο μου λέτε τώρα, δεν ξέρω.
2: Τα
1: είχαμε καλά πλέον. Τα δεν τα πάμε καλά. Στην αρχή να πάτε.
2: Ποιο δρόμο και αυτό
1: κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα όλοι.
2: Εγώ στο κέντρο που μένω, παιδιά, δεν πρόκειται να μιλήσω.
0: Πολιτική ατάκα. Γλαβίνας, τέλος. Δηλαδή, βάλτε το στο σπίτι σας, θα σας πει και του χρόνου όταν θα κρεμιστεί. Δηλαδή, όπως είναι εκεί στην Κυψέλη, το αμέρο, μέσα σε κάποια σπίτια, αυτό θα πάει του πει και του χρόνου. Ναι, είναι. Και τώρα, από εδώ και στο εξής, θα το κάνω αυτό. Θα παίζω συνέχεια βιντεάκια. Λες σε μια γυναίκα, σε μια βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Όπαρε μεγάλε, όπαρε μεγάλε, για δείξα μας λίγο να τρομάξουμε. Ξέρεις τα χαρτιά. Δεν ακούστηκε καλά το ηχητικό. Μου λένε, θα το ξαναβάλουμε μετά. Αν είναι. Αλλά όταν ο Γλαβίνας απευθύνεται έτσι σε μια γυναίκα, σε μια βουλευτή, δεν με ενδιαφέρει αν είναι του Πασόκ, της Δημοκρατίας, του ΚΚΕ ή οποιοδήποτε άλλο κόμματος. Αλλά όταν λες σε μια γυναίκα και σε μια βουλευτή, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Είναι θέμα που πρέπει να το κοιτάξουν λίγο. Έτσι. Να το πάνε παρακάτω. Κυρία Αλεξοπούλου, είναι ευγενέστατη. Έχει δεχθεί απίστευτες επιθέσεις. Μου βάλει εδώ στην εκπομπή μας. Να τις λες τώρα, δεν ξέρω με ποιον έχετε να κάνετε. Κόπηκε το βίντεο μετά. Λοιπόν, είναι αυτή η τοξικότητα που υπάρχει πλέον και είναι τριγύρω μας και μας έχει κάνει κομμάτια. Δηλαδή βλέπεις, οι Σιριζέοι που λέγανε ό,τι λέγανε για τα τέμπη, για υποκλοπές, για οτιδήποτε υπάρχει στον πλανήτη, για τους Ελοχήμ, τους δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, τα φαντάσματα, ξέρω εγώ, για το τρίγωνο των Βερμούδων δεν μας έχουν πει μόνο. Λοιπόν, και ξαφνικά διαλύθηκαν. Γεια σας. Τους έχει κάνει ο Τσίπρας ένα πράγμα, άλλο πράγμα. Και πάμε και το άλλο. Σου λέει ο Τσίπρας, θα έρχεστε στο κόμμα μου, αλλά πρώτα θα έχετε παραιτηθεί από την έδρα σας, για να είμαστε καθαροί. Γιατί δεν αφήνει την Τσαπανίδου να παραιτηθεί, ξέρεις, από την έδρα. Γιατί αν η Πόπη Τσαπανίδου παραχωρήσει την έδρα, κατευθείαν ο Στέφανος Κασελάκης μπαίνει στη Βουλή. Και αν ο Στέφανος Κασελάκης μπει στη Βουλή, θα είναι μεγάλο αγκάθι. Και για τους Σιριζέους και για τους Ελασίτες. Ο Κασελάκης, αν μπει στη Βουλή τώρα, θα ενοχλήσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η δυναμική του, αν θα περάσει το 3%, το 4%, το 5%, αλλά η δυναμική του θα είναι τεράστια μετά. Άλλο να είσαι μέσα στη Βουλή και να μιλάς, και άλλο το υπόλοιπο. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Ανδρουλάκη πριν μπει στη Βουλή, έτσι. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα και αναβιώνει όλο αυτό το σκηνικό. Και ποια είναι η πλάκα. Μετά από 2 χρόνια περίπου τοξικότητας, έτσι.

Μετά από όλο αυτό το πλαίσιο τοξικότητας που υπάρχει εδώ και καιρό, μετά από δύο χρόνια που η Νέα Δημοκρατία ήταν στριμωγμένη στα σκηνιά και τη βαράγαν όλοι. Μιλάμε για ξύλο τώρα, έτσι. Τρώγανε ξύλο κανονικά οι άνθρωποι. Δηλαδή τι για τα Τέμπη, τι για δολοφόνους, τι για έτσι, τι αλλιώς. Και τώρα ξαφνικά το ξυλόλιο έχει γίνει αέρας. Τα Τέμπη έχουν γίνει ένα δικαστήριο που πάνε 5 άτομα. Αυτό θα το πούμε μετά. Εκεί που ήταν και δεν χωράγανε όλοι μέσα και έλεγε ο Νίκος Πλακιάς ότι παιδιά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε λίγο δεν θα έχετε κανένα εδώ. Το είπε και έγινε. Πού είναι η Κωνσταντοπούλου, πού είναι η Καριστιανού, πού είναι όλοι αυτοί στα δικαστήρια που δεν χωράγανε και θέλανε να είναι μπροστά και να κάνουν και σκηνικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με όλο αυτό. Ότι μετά από δύο χρόνια, τρία, τοξικότητας, βαρβαρότητας, μπινελίκια, ρε παιδί, αυτό που λέω και εγώ στην εκπομπή, ξαφνικά έχει γυρίσει τούμπα όλο το έργο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Εδώ κάτσε τρία χρόνια. Enough is enough. Γι' αυτό και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αυτή την ατάκα που είπε. Και ήταν πολύ σημαντικό να ακούσεις τώρα πρωθυπουργό να σου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και πώς το κλείνω εγώ αυτό? Πού να δεις τον ερωτικό ανταγωνισμό μεταξύ τους τι έχει γίνει. Τα λέμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με έναν δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν με τα διαβάσουμε ή όχι. Αναδεικνύει την πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια, διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Μάλιστα έχουν βγει και κάποια έτσι, πληροφορίες ότι από την κυβέρνηση θα πιέσουν τώρα πιο πολύ κατά του ΠΑΣΟΚ να ζητήσουν συγγνώμη, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλοιώνουν την πραγματικότητα. Άλλο να είσαι υπόδικος, άλλο να είσαι ελεγχόμενος και άλλο να είσαι καθαρός και να σου λένε μακακίες κάποιοι, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, αν και δεν πρέπει να μιλάω έτσι, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τώρα όμως θα πω και κάτι για την Νέα Δημοκρατία, ειδικά για τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος βγήκε και ζήτησε, είπε να ζητήσει συγγνώμη για την πολίτευση. Τι λέτε κύριε Μαρινάκη, είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά που ζητάτε? Εδώ δεν σας είπανε συγγνώμη για τα ξυλόλια, για τα βεντζόλια, για τα τρένα που εξαφανίστηκαν τα βαγόνια και τα έχουν στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Και θα σας πούν συγγνώμη για τις αρχαιοθετήσεις, για τους υπόδικους υποτιθέμενους. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τελειώνει ποτέ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν τελειώνουν ποτέ τα λεφτά για κάποιους. Για άλλους τελειώνουν. Εμάς π.χ. Έτσι τελειώνουν. Κάποια στιγμή το μήνα μέσα λέει: ω, πάλι εκεί από εδώ. Για κάποιους δεν τελειώνουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τελειώνουν και τα προβλήματα για κάποιους άλλους οι οποίοι μπλέκουν σε αυτό το σύστημα πολύ περίεργα. Καταρχήν, να δούμε τι έχει γίνει σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καλησπέρισω τον κύριο Δημήτρη Γάλη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το νησί.
1: Δεν ξέρω αν τα είπα καλά, αλλά είναι μπερδεμένη η κατάσταση τώρα πλέον, έτσι. Κάποιοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνουμε ποτέ.
2: Κατάσταση δεν ήταν μπερδεμένη από την αρχή. Η κατάσταση δυστυχώς ήταν καθαρή από την αρχή και όντως πρέπει πολύ να ζητήσουν συγγνώμη.
1: Καλά, δεν ζητήσα συγγνώμη για τα Τέμπη, θα ζητήσουν γι' αυτό.
2: Κακό του κεφαλίου τους θα έλεγα. Γιατί η αξιοπιστία χτίζεται στην πορεία του χρόνου ανάλογα με τη στιγμή και ο κόσμος δεν ξεχνάει.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος περιμένει αυτά τα οποία λέγονται να επιβεβαιωθούν. Εφόσον αυτοί οι οποίοι καταργιόνταν, έβριζαν και χαρακτήριζαν δεν έχουν δικαιωθεί στην πορεία του χρόνου, θα αντιμετωπίσουν πως θα εισπράξουν το τίμημα αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Όταν λέγαμε παλιότερα για όλα αυτά, δεν ξέρω αν ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, είπα ότι εδώ και 3 χρόνια ήταν στριμωγμένη μία κυβέρνηση στα σκηνιά και κατηγορούνταν για τα πάντα. Ακόμα και για το θάνατο του Κένεντι. Έχει κατηγορηθεί. Λοιπόν, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει γυρίσει το έργο και ότι τώρα βγαίνουν προς τα έξω πράγματα τα οποία τα φαντάζονταν αλλιώς ο κόσμος. Ενώ τώρα φαίνεται η πραγματικότητα. Είναι αυτό που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, τι λέτε?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή ζούμε τη μεγάλη ανατροπή, με την έννοια ότι σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης βάσισε την πολιτική του
1: πορεία
2: σε δικαστικές υποθέσεις, το οποίο είναι εξ ορισμού λάθος. Οι δικαστικές υποθέσεις, πέρα από το ότι εκτυλίσσονται αργά στον χρόνο, δεν καταλήγουν ποτέ όπως ξεκίνησαν.
1: Ενώ τώρα όμως,
2: τόσο
1: ναι,
2: απλά.
1: Τώρα έχουμε όταν, όμως και τη, πώς το λένε, ταχύτατη διαδικασία με τον νέο νόμο Φλωρίδη, έτσι, όπου όλα αυτά γίνονται fast track διαδικασίες και θα φανεί γρήγορα αν είναι ένοχοι άθροοι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι, εδώ να πάμε, έτσι είναι, αλλά εδώ να πάμε λίγο πιο πίσω. Έτσι, γιατί τα είχαμε πει και μαζί, από τότε που ζητήθηκαν τα αιτήματα που οι άρσεις ασυλιών και πριν αυτές οι ασυλίες δοθούν από τη Βουλή, είχε έρθει η κυρία Κοβέση στους Δελφούς και τι μας είπε? Ότι θα δοθώ, ότι θα αρθούν οι ασυλίες, αλλά η έρευνα θα συνεχιστεί.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι για μένα, διότι όταν ζητάς άρση ασυλίας σημαίνει ότι έχεις τη δίωξη έτοιμη, έχεις πλήρη φάκελο. Θυμίζω ότι η έρευνα κατά βουλευτών είναι ελεύθερη. Όταν λοιπόν η Κοβέση μας είπε προκαταβολικά ότι εγώ ζητάω άρση ασυλίας αλλά θα συνεχίσω έρευνα, ουσιαστικά μας είπε ότι ζητάει άρση ασυλίας χωρίς να έχει προϋποθέσεις να ασκήσει δίωξη. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο φάουλ.
1: Αυτή τη στιγμή όμως, πείτε μου κάτι, επειδή το... Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι για πλημπέλημα κατηγορούνται ή ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αυτούς τους 4.
2: Να σας το πω σχετικά αναλυτικά.
1: Ναι, ναι.
2: Αρχικά ζητήθηκε η άρση ασυλίας για 11 βουλευτές.
1: Σωστά.
2: Με συνολική εκτιμόμενη ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.191.393.
1: Ναι.
2: Μεσολαβεί η έκθεση στη Χεροπούλου, η οποία πρακτικά μηδενίζει.
1: Ναι, όντως. Και δεν έπρεπε να γίνει και η άρση ασυλίας αν είχε φανεί η έκθεση της Χεροπούλου πιο μπροστά.
2: Ακριβώς έτσι. Δεν έπρεπε καν να ζητηθεί, όχι να γίνει. Καν να ζητηθεί.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, απαλλάσσονται σήμερα οι 7, ουσιαστικά με βάση τα αυτά που ξέραμε από την έκθεση Τυχεροπούλου. Και προσέξτε τι λέει η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 4, για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη.
1: Ναι.
2: Πιθανή ζημιά από την Παπακώστα 7.753, όταν το αρχικό έλεγε 142.000. Για το Σκρέκα η πιθανή ζημιά είναι 744 ευρώ. Η αρχική ζημιά ήταν στα 87.000.
1: Ναι.
2: Για το Σενετάκι 2.258, όσο ήταν αρχικά.
1: 2.258, έτσι.
2: Ευρώ, ναι. Αλλά υπάρχει η σημείωση της Τυχεροπούλου ότι η δήλωση του παραγωγού δεν μπορεί να θεωρηθεί ψευδής. Σαν να λέμε ότι κάποιος έκανε λάθος μέσα στους λογαριασμούς.
1: Ναι.
2: Διότι σε αληθή δήλωση δεν μπορείς να μιλήσεις για απάτη του παραγωγού ή ηθική αυτουργία κάποιου βουλευτή υπέρ του παραγωγού.
1: Ήταν αίτημα παραγωγού διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως το χαρακτήρισε μάλιστα.
2: Ακριβώς, καλά τα λέει ο άνθρωπος πολύ σωστά και τα επιβεβαιώνει τα χειροπούλου. Ναι, ναι. Τη Χεροπούλου.
1: Δεν πρότεινε για... μάλιστα, για να πούμε και την αλήθεια για τον κ. Σεριντάκη, είναι ότι δεν πρότεινε κάποια τεχνική λύση, δεν αποφάσισε την καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης, έτσι αυτών των χρημάτων που είπατε κι εσείς, και δεν συμμετείχε στη διοικητική αξιολόγηση του σχετικού αιτήματος. Η ενίσχυση εγκρίθηκε και καταβλήθηκε τελικά στον παραγωγό. Απλά τι έκανε, ρε παιδιά, το έχετε καθυστερήσει. Αυτό είναι. Έτσι. Το κάνουν όλοι αυτό.
2: Έτσι είναι. Και να πούμε και για τον Μπουκόρο. Η Τυχεροπούλου λέει δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ζημιά.
1: Ναι.
2: Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει διερεύνηση ως προς αρκετά στοιχεία. Η αρχική ζημιά ήταν 88.000 υφερόμενη. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σχετικοποιούν πάρα πολύ την ιστορία. Από το 1.100.000 τόσα φτάσαμε σε κάτι ψηλά.
1: Εντάξει.
2: Αν είναι,
1: το αν θέμα είναι αν υπάρχει παρανομία εδώ πέρα. Το αν είναι ψηλά ή χοντρά δεν έχει σημασία και τόσο. Δηλαδή λεφτά είναι. Αλλά το θέμα είναι υπάρχει παρανομία. Υπάρχει, δηλαδή πάνω σχέδιο ο Μάξιμος Σενετάκης πίεσε να δοθούν χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να δοθούν. Όχι.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι όντως αν υπάρχει παρανομία, αλλά όλο το πλαίσιο γύρω-γύρω δείχνει ότι όχι απλώς δεν υπάρχει παρανομία, θα φανεί βέβαια, εντάξει, είναι μια δίωξη σε εξέλιξη, θα φανεί.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό το απότομο ξεφούσκωμα,
1: ναι, δεν περιποιεί η
2: τιμή, δεν περιποιεί η τιμή σε κανέναν. Και να μην γελιόμαστε, δεν είναι μόνο το δικαστικό κομμάτι. Αυτό το αίτημα...
1: Το μανταλάκι είναι το θέμα.
2: Όχι, μιλάμε για ευθεία πολιτική παρέμβαση, έτσι καθαρά.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι και το είπε και ο κ. Μητσοτάκη σήμερα. Δηλαδή σήμερα
2: ήταν. Εμείς το λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι, αλλά άλλο να το λέει ο πρωθυπουργός της χώρας όμως, γιατί δεν νομίζω ότι. Και στη Ρουμανία, από ό,τι φαίνεται, θα ακουστεί κάτι τέτοιο σύντομα.
2: Ο πρωθυπουργός της χώρας είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος στήριξε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Να θυμίσουμε στον κόσμο, παρά τα όσα λέγονται, ότι ο κανονισμός που προβλέπει την ίδρυσή της δεν είναι αναγκαστικός με την έννοια ότι συμμετέχουμε όλοι με το ζόρι. Είναι κανονισμός προσχωρήσεως. Όποια χώρα θέλει μπαίνει. Και εμείς μπήκαμε πρώτοι από τους πρώτους.
1: Και, ναι.
2: Ο πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν θεσμικά κρατάει κάποιες αποστάσεις. Αλλά το πράγμα φωνάζει. Εδώ είχαμε πολιτική παρέμβαση. 11 αιτήματα άρσης χωρίς να έχουν προϋποθέσεις.
1: Μην ξεχνάμε και ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο θα πω εγώ, κάποια δημοσιεύματα συγκεκριμένα έβγαιναν μόνο από ένα μέσο, έτσι, και έβγαιναν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα πια από όλες ξέρουμε όλοι ποια είναι και τι κάνει και τι συμβαίνει. Αλλά θα έρθει η ώρα.
2: Εκ των υστέρων, γιατί πλέον έχουμε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αστοχία της. Μέχρι χθες τα λέγαμε εσείς και εγώ.
1: Τώρα τα λένε
2: όλοι. Σήμερα έβαλε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι ναι, κύριε, αστόχησα.
1: Ναι.
2: Ζήτησα δίωξη, ζήτησα άρση ασυλίας και δεν είχα δυνατότητα για δίωξη. Αυτό μας κάνει έστω και εκ των υστέρων να θυμηθούμε τη σειρά των γεγονότων. Η σειρά των γεγονότων λέει ότι τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξαν διαρροές ότι θα έρθουν οι δικογραφίες κατά βουλευτών και τον περασμένο Νοέμβριο ανανεώθηκε η θητεία τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερήμην του Αρείου Πάγου.
1: Ναι, ναι. Το οποίο τους έκανε και ανώ κάτω λίγο, έτσι.
2: Και ενώ είναι γνωστό ότι ο Άριος Πάγος σε αυτό αντιδρά Και για τον περασμένο Μάιο έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για το αν θα εγκρίνει την ανανέωση θητείας. Τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή και τελευταία μέρα του Μαρτίου, κατεβάζουν τα αιτήματα άρσης ασυλίας.
1: Yeah, ναι, όντως.
2: Τα συμπεράσματα είναι του κόσμου, ας ναι. πούμε εμείς.
1: Πώς δόθηκε η πληροφορία, πού δόθηκε. Καλά, το ότι υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό είμαστε. Έχουμε πληροφορίες, τις παίζουμε. Αλλά όταν βγαίνουν συγκεκριμένα πράγματα μόνο προς μία κατεύθυνση, γιατί υπάρχει και μία άλλη σχέση εκεί μέσα, έτσι. Να μην το πούμε έτσι καθαρά, αλλά ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι. Κάποιοι έχουν ιδιαίτερη σχέση. Πολύ ιδιαίτερη, στενή.
2: Ό,τι γίνεται, δυστυχώς μέχρι στιγμής συνδυάστηκε. Δηλαδή συνδυάζονται.
1: Ήταν όλα για να χτυπήσουν το Μητσοτάκη για την κυβέρνηση. Καθάρα, το λέμε, καθάρα, παιδί μου, δεν είναι κακό.
2: Συνδυάζονται χρονικά με την ανανέωση της θητείας.
1: Την οποία δεν αυτό... Την οποία πετύχανε εν μέρη, έτσι. Δεν την πετύχανε.
2: Την οποία ο Άριος Πάγος δεν αρνήθηκε ουσιαστικά και απλά ισορρόπησε, γιατί και ο Άριος Πάγος ως εθνική κρατική αρχή δεν θέλει και σωστά να βγει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή
1: Συμφωνία.
2: Γιατί είναι ευρωπαϊκός θεσμός χρήσιμος.
1: Μία στο εκατομμύριο να έχει δίκιο.
2: Ο Άριος Πάγος έχει δίκιο, είναι 100%. Τον έχουν στηρίξει οι πάντες. Από το Βενιζέλο, τους πρώην Προέδρους του Συμβουλίου Επικρατείας, τους πρώην Αεροπαγίτες, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Είναι ξεκάθαρα αυτά.
1: Λάξτε,
2: αυτό
1: το
2: που
1: θέμα
2: είναι
1: όμως τώρα...
2: ξεκάθαρο, ναι? Επιτρέψτε μου, είναι και εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, που τον κυνήγησε η κόμιση.
1: Ναι, όντως.
2: Αυτός που τη διόρισε. Και ο οποίος κυνηγήθηκε από την ίδια επί 4 χρόνια, του κατέστρεψε την καριέρα και ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι αυτή κάνει πολιτική.
1: Εμείς αργήσαμε να το καταλάβουμε ή μάλλον το είχαμε καταλάβει κάποιοι, απλά δεν το καταλάβαν άλλοι. Τώρα το καταλάβουν όλοι.
2: Είναι φανερό.
1: Εντάξει, ήρθε, κούνησε το δάχτυλο εδώ στο συνέδριο, ήρθε, είπε πράγματα, ήρθε να το παίξει και λίγο καλύτερη και λίγο καλή και αυτά. Εδώ είδαμε ανθρώπους που τη στήριζαν να έχουν κάνει πίσω κολοτούμπα τώρα και να μην τη στηρίζουν και να λένε λαντάλα.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να στηρίξουν αυτά τα πράγματα και επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Όταν είναι κοινή παραδοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ένα θέμα με το πώς πληρώνονται οι επιδοτήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν τα κάνουμε μόνο εμείς αυτά, τα κάνουν όλοι. Και στείνεις ένα μηχανισμό για να πατάξει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν θα δώσεις προτεραιότητα στα 700 ευρώ του
1: στρέκα,
2: εκτός αν έχεις άλλη στόχευση.
1: Α, το θέμα η στόχευση είναι. Τέλος, η ουσία είναι πάντως τώρα ότι βλέπουμε ότι κάποια κάστρα πέφτουν. Αυτά τα κάστρα λοιπόν που πέφτουν ήταν αυτά τα κάστρα που τόσο καιρό ανεβάζανε κόσμο στα μανταλάκια, ξεφτελίζανε ανθρώπους χωρίς να φταίνε. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνες τις ημέρες όταν πήγαινε να γίνει η άρση των 11 βουλευτών, να λέει όλη η κυβέρνηση, ειδικά για τον Κώστα Τσιάρα, ότι τους πονούσε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Τους πονούσε για τον Κώστα Τσιάρα, γιατί ξέρω δεν έχει κάνει τίποτα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάνει τίποτα ο άνθρωπος.
2: Κανένας δεν είχε κάνει τίποτα.
1: Ναι, μιλάω για τον Τσιάρα, μιλάω συγκεκριμένα για τον Τσιάρα, γιατί ήταν εκείνη την ημέρα, ήταν πολύ πιο έντονο το δικό του.
2: Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Επειδή πολλοί μιλάνε για μαφία, για συμμορία και τα λένε και μέσα στη Βουλή από τα έδρανα, η μαφία και η συμμορία παρέτησε υπουργούς για 200 ευρώ, τα 200 ευρώ του Τσάρα. Έτσι, επιδεικνύοντας υψηλή ευαισθησία και ο άνθρωπος δικαιώθηκε πανηγυρικά. Και ο Μουτζούρης μένει σε αυτούς που μιλάνε από το Δήμο της Βουλής προεξοφλώντας δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι ντροπή όμως.
1: Είναι.
2: Σε μια σοβαρή χώρα περιμένεις την αμετάκλητη καταδίκη και μετά μιλάς.
1: Επειδή είσαι και πενικολόγος, να σημείσω μια παλιά παροιμία που υπήρχε. Καλύτερα λέει 10 ένοχοι έξω από τη φυλακή παρά ένας αθώος μέσα.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά ειδικά όταν μιλάμε για πολιτική,

0: αυτό για την Μπανίση. Και θα ρίξει και το Μουτζούρι στην αντιπολίτευση, η οποία βιάστηκε, όπως βιάστηκε και στα Τέμπη.
1: Ναι, καλά
0: εκεί. Ξέρετε, τα φάουλ, επειδή είναι, σας άκουσα που τα λέγατε, τα φάουλ είναι σωρευτικά και δεν ξέρω αν μαζεύονται πλέον.
1: Ναι, μα τι να μαζευτεί, εδώ έχουμε μέχρι και τα βαγόνια στη Σελήνη βρήκαμε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γι' αυτό πήγε το Άρτεμις εκεί στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Εντάξει.
0: Σε μια σοβαρή χώρα σέβεσαι το τεκμήριο Θεό, σε ένα σοβαρό χώρο. Αν θες να λέγεις σοβαρός και θεσμικός, δεν προεξοφλείς δικαστικές αποφάσεις. Για το Πασόκ τα λέω κυρίως, γιατί από τους άλλους προσωπικά δεν έχω. Όποιοι υπάρχουν, όποιοι απέμεινε, δεν έχω και προσδοκίες.
1: Εντάξει, τώρα βλέπετε και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Υπάρχουν λύθη, πλήθη και κέραμοι ερημένοι και φταίνε μόνοι τους, δεν φταίει κανένας άλλος.
1: Πείτε μου κάτι, όλη αυτή η ιστορία μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ για κάποιους. Δηλαδή, πάμε ως χάρη, βλέπαμε, θα σας πω γιατί το έπαιξα στην αρχή της εκπομπής, για τον κύριο Κλαβίνα που έλεγε διάφορα. Για τον κύριο Τσουκαλά που έλεγε για υπόδικους. Όλα αυτά νομικά δεν θα μπορούσαν να κινηθούν κάποιοι.
0: Ναι, θα μπορούσαν να κινηθούν, να ζητήσουν αποζημιώσεις για εξύβριση, για προσβολή προσωπικότητας. Δεν ξέρω αν θα το κάνει κάποιος. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνω, οι πολιτικοί δεν θέλουν παραπέρα να το πάνε στα δικαστήρια.
1: Γιατί όμως, εκεί όμως. Δεν ξέρω, εγώ, εμένα με χαλάει, ξέρετε τι με χαλάει. Εμένα με χαλάει το fake news, αυτό με χαλάει. Με χαλάει πάρα πολύ και πραγματικά στεναχωριέμαι. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, ξέρω εγώ. Λένε, ξέρω εγώ, ότι η Πόπη Τσαπανίδου ανεξαρτοποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ανεξαρτοποιείται? Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει ότι όλοι θα δίνουν τις έδρες.
0: Για να μην πάει η έδρα στον Κασελάκη.
1: Αυτό ακριβώς. Μα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πείτε μας την αλήθεια, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην λέτε αλλά της Παρασκευής στο γάλα. Δηλαδή, έβλεπα σε ένα. Καλά, βλέπω γενικά στα πάνελ αυτά που γίνονται. Δηλαδή, του λες, πες μας πόσο έχετε κοστολογήσει το τάδε πρόγραμμα. Και αρχίζει και σου λέει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω μια κουβέντα και δεν φτάνει ποτέ στην κοστολόγηση. Και του λέει ο άλλος, ρε φίλε, κοστολόγησε το μου να τελειώνουμε. Δεν έχουμε 5 εκπομπές. Δεν το κάνουν ποτέ. Για μένα δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτός ο νόμος που έχει γίνει από την κυβέρνηση. Δηλαδή, να πάνε τα κοστολογημένα προγράμματα πρώτα από το λογιστήριο του κράτους και μετά να δημοσιοποιηθούν.
0: Για να τα συνδέσουμε αυτά που λέτε τώρα με αυτά που λέγατε αμέσως πριν. Λοιπόν, η μπάλα είναι στον ψηφοφόρο.
1: Ναι, πάντα.
0: Η μπάλα είναι στον ψηφοφόρο. Ο ψηφοφόρος βλέπει, ειδικά την τελευταία τριετία, βλέπει έντονα τις καταχρήσεις. Βλέπει έντονα και τις διαψεύσεις.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τις βλέπει.
0: Τις βλέπει. Άλλο θέμα ότι ντρέπεσαι να το ομολογήσεις γιατί θα γίνεις ριζίλη στον περίγυρό σου, αλλά μέσα του βλέπει και ξέρει.
1: Ναι, γι' αυτό λέει υπάρχει ομάδα αλήθειας.
0: Ο Κλαβίνας Ζαγκέτα ρε που ήταν διοκόμενος από την ομάδα αλήθειας και το θεωρούσε αυτόν αντιστασιακό.
1: Ναι.
0: Θυμάστε ένα βίντεο που είχε βγάλει εδώ ο συντοπίτης μου. Λοιπόν, δεν
1: να μου το στείλει αυτό, είναι ωραίο, το θυμάμαι αλλά δεν το έχω τώρα.
0: Δεν είναι θέμα η ομάδα αλήθειας ή κάτι άλλο. Είναι θέμα ότι αυτό που λέγατε πριν δεν είναι οι μηνύσεις οι οποίες θα συμμορφώσουν έναν πολιτικό. Τον πολιτικό θα τον συμμορφώσει το μαύρισμα της κοινωνίας. Εάν η κοινωνία αντιληφθεί αυτό που λέμε και ξαναλέμε, να σέβεστε το τεκμήριο αθωότητας, να σέβεστε το κράτος δικαίου, να σέβεστε τον αντίπαλο και να μην βιάζεστε. Και κυρίως να μην χαρακτηρίζετε.
1: Ναι.
0: Όταν καταδικαστεί ο όποιος, τότε βγες και πες ότι αυτό εγκλημάτισε. Και μη γενικεύεις. Μη λες ότι επειδή ένας από τη Νέα Δημοκρατία θα καταδικαστεί, όλοι οι άλλοι είναι συμμορία.
1: Ναι,
0: άρα μου βρεις έναν χώρο όπου δεν έχει καταδικαστεί κανένας, να βρούμε το θαύμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κανένα στατιστική ότι στα δικαστήρια καταδικάζονται μόνο οι άσπροι, οι μπλε, οι κίτρινοι, οι κόκκινοι, οι πράσινοι.
1: Όχι βέβαια. Εγώ, για να σας πω κάτι. Σήμερα, μια και τα λέμε και τα λέμε και έτσι πολύ καλά εμείς οι δύο. Σήμερα δηλαδή σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα τον κύριο Πλακιά, ο οποίος είχε πει κάποια στιγμή ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχετε κανένας εδώ. Και πέσανε να τον φάνε. Και τελικά αυτό που είχε πει τότε επιβεβαιώνεται τώρα. Πού είναι η κυρία Καριστιανού, πού είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου από τα δικαστήρια, πού είναι εκεί η φασαρία. 7 άτομα λέει πήγανε προχθές. 7 άτομα.
0: Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι ναι. Αντισταθήκαμε στη συνωμοσία του ξυλολίου, χαλάλι το βιβλίο που φάγαμε, χαλάλι για χάρη του καλού της κοινωνίας.
1: Εγώ έριξα ξύλο εδώ, δεν έφαγα, γιατί ξέρετε, από την Κρήτη ξεκίνησαν πολλά έτσι. Ξεκίνησαν πολλές θεωρίες συνωμοσίες και όσο και αν ζήτησαν να έρθουν εδώ καλεσμένοι στην εκπομπή, πήγαμε και πήραμε και καινούργιες καρέκλες, έβαλα σε έξοδα τον όμιλο εδώ πέρα, για να έρθουν να κάτσουν και οι 3-4 όσοι είναι αυτοί που διέδιδαν διάφορα, δεν ήρθαν ποτέ.
0: Να σας πω το εξής.

0: εξής με την ευκαιρία και παρότι ξέρω ότι θα σταθμολογήσω και τον κύριο Πλακιά
1: ναι.
0: και την οικογένεια Λιγκερίδη.
1: Ναι.
0: Στις δίκες να τις παρακολουθούμε στενά, δεν χρειάζεται να τις κάνουμε επίκεντρο της δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Να διεξάγονται με νυφαλιότητα και να διδασκόμαστε από τα αποτελέσματα. Εντάξει, στο ΑΤΕΜΠΗ ειδικά παίχτηκε πολύ μεγάλη σπέκουλα. Στήθηκαν καριέρες, εκμεταλλεύτηκαν καταστάσεις πολύ. Έγινε απάνθρωπη όλη η ιστορία, απάνθρωπη κυριολεκτικά. Αλλά είναι φυσιολογικό να μην ασχολείται ο κόσμος, γιατί οι δίκες δεν πρέπει να γίνονται serial. Όσοι ασχολήθηκαν με δίκες δεν ασχολήθηκαν για καλό, αυτό να προσέξουμε. Και από το παρελθόν, στο ΜΑΤ ήταν 104 νεκροί και 16 αταυτοποίητοι θαμένοι σε μια άκρη.
1: 24 τελικά. Εμείς είχαμε βγάλει πρώτοι το θέμα εδώ με τον τάφο, τον άγνωστο τάφο.
0: Δεν έγινε ο χαμός με τη δίκη, δεν έγινε serial η δίκη και το αποτέλεσμα ήρθε. Ας το κρατήσουμε αυτό για δίδαγμα. Και ας, επειδή εσείς φιλοξενείτε και τους πρωταγωνιστές του συλλόγου του Ματιού, έτσι, σας έχουν εξηγήσει οι άνθρωποι.
1: Μα τους έχω ζήσει από πολύ κοντά αυτούς τους ανθρώπους. Και...
0: έτσι.
1: Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι ένας από αυτούς αυτή τη στιγμή, εδώ και λίγο καιρό, μετά από τόσα χρόνια. Καταρχήν, όταν έγινε ένα σκηνικό τώρα πρόσφατα, πριν από 2 μήνες, 3 με το μάτι, αν θυμάστε, έπαθε κεφαλικό από τη στεναχώρια του. Μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή και στεναχωριέμαι για αυτόν τον άνθρωπο και τον έχω γνωρίσει. Ξέρω τι αγώνα είχε ρίξει ο άνθρωπος για τη μητέρα του, η οποία τη βρήκανε καμένη με την κουρτίνα. Έτσι, την πλαστική κουρτίνα της κουζίνας.
0: Δεν περνάνε αυτά.
1: Δεν περνάνε. Δηλαδή και βλέπεις τώρα και διεκδικούν και θέση, ξέρω εγώ, πρωταγωνιστή, άτομα που είχαν μπλέξει τότε και με το μάτι και που πραγματικά ήταν εμπλεγμένοι. Δηλαδή. Ήμουν εκεί εκείνες τις μέρες. Το βράδυ που ο Τσίπρας ήρθε από τη Σερβία, δεν ήρθε γιατί έκαιγε το σύμπαν, και εγώ ήταν το σύμπαν. Ήρθε γιατί ήξερε ότι υπάρχουν νεκροί.
0: Ναι, ήρθε για να διαχειριστεί το χρόνο.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι ήρθε επειδή είδε τις φλόγες. Γιατί το έπανε και αυτό. Και στη συνέντευξη τύπου μετά με τον Τζανακόπουλο ήμουν εκεί μπροστά που είπα μια κουβέντα εγώ και έγινε κούγκι μέσα η αίθουσα. Τέσσερα, μην τα θυμόμαστε αυτά. Δεν είναι ανάγκη. Αλλά δεν μπορεί να θες να ισοφαρίσεις νεκρούς. Για να το παίξεις μούρι. Για να το παίξεις οτιδήποτε. Λοιπόν, και εντάξει, στεναχωριέμαι γιατί έχω ζήσει τους ανθρώπους από το μάτι, έχω ζήσει πολύ λιγότερο βέβαια, αλλά πολύ έντονα ανθρώπους τώρα από τα ΤΕΜΠΗ, οι οποίοι δεν θέλανε οι άνθρωποι ούτε μεγαλύτερες αποζημιώσεις, ούτε να το παίξουν μούρι στα κανάλια και να πάρουν εκπομπές για να κάνουν απεργίες και πείνας κτλ. Και να βγαίνουν πιο ευτραφείς από την απεργία. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά έβλεπα ανθρώπους που πραγματικά πονούσαν και έλεγαν σταματήστε πια. Δηλαδή, όταν έγινε εκείνο το σκηνικό με τη ζωή Κωνσταντοπούλου που μπήκανε και τις επιτεθήκανε, οι συγγενείς των θυμάτων εκεί τρελάθηκαν. Λέω, φίλε, επιτέλους, υπάρχει υγεία.
0: Θα γινότανε και αυτό, μα οι περισσότεροι συγγενείς, κοιτάξτε.
1: Άρχισε να γίνει όμως.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει γειτονιά η οποία δεν έχει ένα γνωστό από τα ΤΕΜΠΗ. Τα θύματα ήταν πάρα πολλά για το μέγεθος της πόλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ξέρει καλά η κοινωνία ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην άκρη τους και διαχειρίζονται το πρόβλημά τους. Είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί οι οποίοι.
1: Είδατε, όταν ξεκινάει η κουβέντα μαζί σας, πάει στο πιο προσωπικό μετά και παρασύρεται και εμένα. Και από εκεί που πάω να είμαι απλά δημοσιογράφος και αντικειμενικός, μπαίνω μέσα στο πετσί. Γιατί έχετε τον τρόπο να το λέτε αυτό. Και να σας πω και κάτι. Βλέπω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, ειδικά θα το πάρω εγώ προσωπικά πάνω μου για το Μάξιμο Σενετάκι. Που ξέρω την ιστορία, γιατί έχω διαβάσει και τη δικογραφία και όλο αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάτι κακό και κάποιοι πάνε και το λένε κατηγορούμενο τώρα. Δηλαδή,
0: θα αθωωθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι, μα το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται. Ευτυχώς που έγινε αυτός ο νόμος Φλωρίδη και γίνεται fast track η διαδικασία. Για σκεφτείτε όμως άλλους που έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια και δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια.
0: Ξέρετε κάτι. Με ευθύνη, εγώ θα πω και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφυλίζονται ορισμένες θεσμικές διαδικασίες και αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
1: Να σας πω κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύει κανένας ότι ο Σενετάκης θα καταδικαστεί, ούτε ο Μπουκόρος, ούτε ο άλλος, γιατί αυτό το σύνθημα δόθηκε.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι να μην επεκταθεί αυτή η τέτοια, γιατί θυμηθείτε, έτσι, επειδή τα μεταδίδεται. Το αφήγημα του τελευταίου είναι ότι οι Έλληνες δικαστές συγκαλύπτουν και καλά
1: ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι ό,τι
1: δεν μας αρέσει είναι, ναι, ό,τι δεν μας αρέσει εμάς είναι καταδικαστέο.
0: Αν είναι να μας καθαρίσουν έτσι, μην έρθουνε.
1: Ό,τι δεν μας αρέσει είναι βρώμικο, έτσι, για κάποιους. Τέλος, η ουσία δεν είναι αυτή, αλλά βλέπεις ανθρώπους, δηλαδή παραδείγματος χάρη, άμα ήσασταν εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για το Μάξιμο Σενετάκι. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει κάνει και αγώνα και αυτά, και ξαφνικά βλέπεις ότι πάνε να τον κρεμάσουν, γιατί είναι η τελευταία τους ελπίδα να κρεμάσουν κάποιον.
0: Δηλαδή, ειδικά για να... στην Κρήτη, που υποτίθεται ότι κάποιοι είχαν δυνάμεις μεγάλες.
1: Καλά, εδώ, εγώ το ξέρω ότι τώρα που θα σκάσει το επόμενο το Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα σκάσει το μεγάλο του ΟΠΚΠ από την Κρήτη. Που είναι μικρότερο βέβαια σε σχέση με τα Ιωάννινα, αλλά είναι μεγάλο όσον αφορά τα ονόματα που θα είναι μέσα, από ό,τι ακούμε. Λοιπόν, και εκεί θα γίνει η Τζέρζι Λοτρελό, και τότε να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Γιατί αν γίνουν τότε εκλογές, θα τρέχει ο Μητσοτάκης μόνος του.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις, εγώ δεν θα το πω είτε έτσι είτε αλλιώς, σε όλες τις περιπτώσεις να παρατηρούμε αλλά να μην μιλάμε.
1: Ναι.
0: Η δικαιοσύνη, οι διαδικασίες της δικαιοσύνης δεν πρέπει να είναι πεδίο και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Να καταγράφουμε, να καταγράφουμε τα πάντα, αλλά να έχουμε την αντικειμενικότητα, παιδί μου, μπροστά και να μην βγαίνει ούτε
0: να
1: το κομματικό πρόσημο.
0: Ναι. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σωστό.
1: Εγώ, παραδείγματος χάρη, με κατηγόρησαν κάποιοι πριν από μια εβδομάδα ότι δεν έχω καλέσει Συριζέως και Πασόκου στην εκπομπή. Πώς δεν τους καλέσω, άμα δεν μου λένε τίποτα. Άμα μου πούνε πρόγραμμα, άμα μου πούνε ότι εμείς προτείνουμε αυτό για την ακρίβεια, προτείνουμε εκείνο για το άλλο. Και να είναι, ρε παιδί μου, σοβαρό όμως, έτσι. Να μην είναι. Να τους φέρω εδώ στην εκπομπή να κάνουν. Όταν βλέπεις τώρα τον έχεις, τον ένα βουλευτή που δεν ξέρει σε ποιο κόμμα θα είναι την επόμενη μέρα. Όταν βλέπεις έναν βουλευτή, ο οποίος το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα πάρει χρήματα, γιατί πρέπει να αφήσει τη βουλευτική έδρα και πώς θα ζήσει μετά. Και αυτό είναι θέμα. Είναι σεβαστό. Γιατί βγήκες βουλευτής, παίρνεις κάποια χρήματα. Άμα φύγεις από βουλευτής, πώς θα πληρώνεις, αφού οι πιο περισσότεροι είναι ανυπάγγελτοι. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο άλλος δεν εκλέχθηκε ποτέ, να το πω έτσι καθαρά, δεν από το όνομα, και ψάχνει να βρουν πού θα πάει μετακλητός για να έχει λεφτά. Εντάξει. Αλλά άμα έχεις διαλέξει να είσαι γκρούεζας. Αυτή θα είναι η ζωή. Δηλαδή θα προσπαθείς να βρεις κάπου να τρυπώσεις όπως έκανε ο Βουτσάς για να πάρεις χρήματα.
0: Τα παλιά κόμματα, τα παλιά κόμματα τα κατηγορούσαν για τέτοιες συμπεριφορές,
1: ναι,
0: αλλά είδαμε και τα καινούργια.
1: Μα τώρα να σας πω κάτι, κύριε Γαλλή. Βλέπεις τον άλλον και παρακαλούσε να πάει μετακλητός κάπου στη Βουλή για να παίρνει χρήματα και να είναι μες στη Βουλή και να είναι στο προσκήνιο. Να βγαίνει στα κανάλια να μιλάει. Δεν θα πω το όνομα, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον λέω. Λοιπόν, και ναι, μετά μου το παίζεις και μούρι και μου λες ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνο, και μετά να κατηγορείς το ΣΥΡΙΖΑ και να λες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το γαϊτανάκι που έχει στήσει ο Τσίπρας και τους έχει κάνει όλους Άρτσι Μπούρτσι και Λουλά. Πραγματικά είναι για να γίνει ταινία. Και ο μόνος που μπορεί να τη συνοθετήσει είναι ο Σεφερλής. Συγγνώμη που το λέω.
0: Αυτή δεν ήταν η άγγελη της κάθαρσης?
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Και τι ήταν το σύνθημα? Η ελπίδα έρχεται, αν σας λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η ελπίδα ήρθε από την Καρσιανού.
0: Ακριβώς, κάθε 10 χρόνια έχουμε μια ελπίδα να έρχεται και έναν άγγελο της κάθαρσης, ο οποίος εκπίπτει τάχιστα και με τρόπο δυστυχώς όχι τιμητικό.
1: Εγώ πάντως θα πιστέψω τον κύριο Δρυμιώτη, γιατί ό,τι έχει πει ο κύριος Δρυμιώτης βγαίνει. Μέχρι 12% θα πάει ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί στις επόμενες εκλογές, το 31, να πάει 15, 17, 18 ίσως. Γιατί τότε θα έχει κι άλλο αρχηγό η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έχει τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το έχει πει: τρίτη τετραετία και φεύγω. Δεν είναι κάτι, ναι, που το λέω εγώ. Λοιπόν, ναι, ναι, θα έχει άλλον αντίπαλο τότε. Και τότε να δείτε πως ανεβαίνουν στα κάγκελα όλοι.
0: Και Γιάκο θα τον λένε και τον άλλον. Ναι.
1: Είστε πολύ φίλος μου. Εντάξει, θα έχει μάχη, θα έχει μάχη. Θα έχει μάχη. Θα έχει μάχη. Είναι 3-4 ονόματα πολύ δυνατά. Εγώ έχω μάθει ότι θα μπει και ένα άλλο όνομα πολύ δυνατό που θα τους κάνει όλους τα κάγκελα. Δεν το περιμένει κανένας.
0: Όποιος κι αν είναι, σημασία έχει να μην ανακουπεί η πορεία της χώρας.
1: Αυτό είναι το θέμα. Η ουσία είναι ότι τα είπαμε λίγο καλά σήμερα, εντάξει, τα είπαμε λίγο διαφορετικά. Απλά δεν ξέρετε τι μου βγαίνει από μέσα μου. Μου βγαίνει αδικία για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, βγαίνεις και μιλάς στα πάνελ και λες ότι ο τάδε είναι αυτό, ο τάδε είναι εκείνο. Ωραία. Όταν όμως γυρίσει τούμπα το έργο, βγες και ζήτα συγγνώμη. Γιατί θυμάμαι τον κύριο Χριστοδουλάκη που το συμπαθούσα πάρα πολύ και το συμπαθώ πάρα πολύ. Ως πολιτικό, είναι νέος άνθρωπος. Έλεγε για τα βαγόνια, για τα βαγόνια, για τα βαγόνια. Και όταν του λέγανε μετά σε κάποιο πάνελ για τα βαγόνια, σταμάτησε να βγαίνει.
0: Ναι, δεν είπα εγώ ποτέ, είπε κάποιος.
1: Δεν είπα ποτέ εγώ. Μα τι δεν είπες, μεγάλε. Το μόνο που δεν είπες είναι ότι είναι κρυμμένα στη σελήνη εκεί στη σκοτεινή πλευρά. Δηλαδή, και για τη Νέα Δημοκρατία μπορώ να σας πω πράγματα, για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα όμως είναι, δηλαδή σήμερα, να σας το πω έτσι απλά για να το κλείσω, γιατί ξεκίνησα με αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Γλαβίνας είπε στην κυρία Αλεξοπούλου, δεν ξέρεις με ποιον τα βάζεις. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μπραβιλίκι, δεν είναι κουτσαφακισμός. Πώς να το πω.
0: Αυτό είναι αλαζονία. Αυτό είναι αλαζονία.
1: Αλαζονία, ναι.
0: Είναι αυτό που προσάπτουν στους απέναντι, το κάνουν πρώτα οι ίδιοι.
1: Εμανέ.
0: Και αυτό τους κάνει αντιπαθητικούς. Ακόμα και σαν ανθρώπους, εγώ να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν ψήφισα Πασόκ, αλλά το Πασόκ το συμπαθώ. Το θέλω να υπάρχει. Αλλά με αυτές τις συμπεριφορές έχω καταντήσει Έτσι, με αυτή τη διατύπωση, να είμαι από τους μεγαλύτερους πολέμιους του.
1: Δηλαδή, να το πω απλά και κλείνω εδώ πέρα. Έτσι, γιατί θα ανέβω στα κάγκελα όλοι με αυτό που θα πω τώρα. Μιλάς για άρση ασυλίας. Είσαι βουλευτής ενός κόμματος αντιπολίτευσης. Και μιλάς για άρση ασυλίας. Όταν πριν από χρόνια είχε ζητηθεί δική σου άρση ασυλίας και είχε ανέβει στα κάγκελα και δεν τη δώσαν τελικά. Δεν έγινε άρση ασυλίας. Και καταδικάστηκε η χώρα μας σε πρόστιμο, επειδή η Βουλή δεν ψήφισε την άρση ασυλίας στο συγκεκριμένο βουλευτή, προκειμένου να την πάει στα δικαστήρια ένα προσωπικό του θέματος, όλο να πάει στα δικαστήρια. Και φάγαμε πρόστιμο. Και το πλήρωσε η Ελληνική Βουλή. Και μου βγαίνεις εσύ να μου πεις για άρση ασυλίας. Δηλαδή, είναι βλακία να μην θυμόμαστε τι έχει γίνει και παλιά και να το βγάζουμε μπροστά.
0: Έτσι, και είναι και βλακία να βρίζουμε το Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή έχει βγει και έχει ζητήσει γνώμη για ορισμένα πράγματα και παραμένει πρώτο στη δημοφιλία.
1: Και αυτό.
0: Ο θέλει από τον πολιτικό να είναι ότι είμαστε εσείς και εγώ. Εάν εγώ απέναντί σας κάνω χαζαμάρα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Αλλιώς θα μου κόψετε την καλημέρα. Τόσο απλά.
1: Και εγώ αυτό θα κάνω. Θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Έχει και δίκιο. Αν ζητήσω συγγνώμη, θα εκτιμηθούν οι σχέσεις μας καλύτερα. Εκτιμάει.
1: Μα ξέρετε την παροιμία. Επειδή ξεκινήσαμε με παροιμία την κουβέντα μας, θα την κλείσουμε με παροιμία. Ξέρετε τι έγινε η συγγνώμη από το φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, άφηστε το. Λοιπόν, ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη έχουμε αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη βδομάδα θα έχουμε κάποια πράγματα σαν Τέμπη. Θα σας ξανακαλέσω να ξαναβγούμε να τα πούμε. Αλλά το κάνουμε και λίγο πιο προσωπικό μια μέρα. Εγώ σας λέω, σας θέλω εδώ στην Κρήτη.
0: Να είμαστε καλά, θα το καταφέρουμε και αυτό.
1: Έγινε. Κύριε Γαλλίου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, καλό απόγευμα.
1: Διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμαστε.

0: tree.
1: Πολιτικά 89,8.
0: Come into the tree. Where dead men called out.
2: Λοιπόν, όπως σας το είπα και πριν, για τη Μαρφίν θα γίνουν πολλά σήμερα. Έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς έχουμε κάτι, και τα άλλα θα έχουν κάτι. Όλοι έχουν από κάτι και σε λίγο θα γίνει αποδόμηση όλης αυτής της ιστορίας, όπου κάποιοι πήγαν να αμφισβητήσουν τις κινήσεις του ελληνικού FBI που έπιασε, που εξιχνίασε όπως λέει, την υπόθεση της Μαρφίν. Δεκαέξι χρόνια λοιπόν μετά τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, οι αρχές είχαν ταυτοποιήσει τρία πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται για τη συμμετοχή του στο περιστατικό της 5ης Μαΐου τότε, το 2010, στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Η έρευνα που το έχουμε πει και εμείς εδώ, το έχουμε γράψει και στο Polygon.gr, βασίστηκε σε αξιολόγηση βιντεολειπτικού υλικού, αρχείων, εγγράφων, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά πράγματα, γιατί έχεις ένα τσαντάκι, ξέρω εγώ, που κουβαλάς στις Μολότοφ και έχεις και ένα τσαντάκι που πας διακοπές μετά από 5 χρόνια ή πριν από 5 χρόνια. Αυτό το τσαντάκι δεν μπορεί να είναι ίδιο, έτσι. Άρα είσαι αυτός που είχε και το τσαντάκι και εκείνο και το άλλο. Οπότε συνδυάζεται. Οι επιστήμονες, όπως τους λένε, και οι ίδιοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν κάνει τα πάντα, από εργαστηριακή μορφολογική ανάλυση, από σωματότυπους, από χαρακτηριστικά σε ρούχα, σακίδια με μοναδικά σημάδια πάνω τους ή με συγκεκριμένα σημάδια φθοράς. Δηλαδή τρέχεις, παιδί μου, εντάξει, και σε πιάνει μια μολότοφ και καίγεται λίγο η τσάντα στην άκρη. Είναι ένα στοιχείο, έτσι. Ειδικά αυτά τα τσαντάκια που κουβαλούσαν κάποιοι φαίνεται ότι ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που έχουν μέσα στη δικογραφία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI, και όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που γίνανε με φωτογραφίες αλλά και με το υλικό που έχει ληφθεί από την τράπεζα αλλά και από άλλες πηγές, φαίνεται ότι καταλήγει σε τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. 5-12 είναι τα συγκεκριμένα που ψάχνανε. Τα 5 όμως είναι που είναι πιο ενεργά στη δολοφονική επίθεση Μαρφίν. Πέντε άτομα. Τα τρία φαίνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία, αναζητούν τα άλλα δύο. Στις μαρτυρίες τότε, μέσα σε αυτά τα τρία άτομα είναι μια γυναίκα. Έτσι, αυτή η 46χρονη που λέμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγλία που θα έρθει. Στις καταθέσεις, στις μαρτυρικές καταθέσεις, υπάρχει τότε μια κατάθεση από μια γυναίκα η οποία άκουγε μια άλλη γυναίκα να φωνάζει «κάφτε τους, κάφτε τους». Βλέποντας λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες, καταλαβαίνετε όλοι ότι με αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο που είναι συγκεκριμένο και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το δείχνει κανονικά. Λοιπόν, στο 6932-907-898 στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας? Ποιο είναι το θέμα μας? Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες από τις διακοπές με τα τσαντάκια. Υπάρχουν φωτογραφίες όπου γίνεται η ταύτιση των προσώπων και μάλιστα καταγράφονται τόσο στα ντοκουμέντα που έχουν τότε από τη Μαρφίν, όσο και τώρα από το υλικό που έχει βρει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το έχει φέρει μπροστά σε όλους μας. Μπείτε λοιπόν στο Polygon.gr να δείτε αυτές τις φωτογραφίες, τις πρώτες. Θα δημοσιευτούν πολλές σήμερα, το ξέρετε, από διάφορες πηγές. Θα πάνε από δεξιά, από αριστερά, θα πάνε από παντού. Γιατί όλο αυτό, σας το είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, σας το είχα πει μάλλον πριν από 2-3 μέρες, ότι όταν αμφισβητείς την έρευνα της αστυνομίας, θα έχεις απάντηση. Όταν λες ότι όλο αυτό που έγινε ήταν επικοινωνιακό, έχει γίνει και εδώ στην Κρήτη, θυμάστε τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, όταν βγαίνεις λοιπόν και λες ότι όλο αυτό είναι επικοινωνιακό και αυτά και ότι έρχονται εκλογές και τα λοιπά, τότε θα έχεις απάντηση. Και η απάντηση μάλλον έρχεται από το ελληνικό FBI με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για να το κάνουμε έτσι τα λιράκια, η Διεύθυνση Κρηματολογικών Ερευνών προχώρησε σε μια λεπτομερή ανάλυση όχι μόνο των προσώπων, αλλά ακόμα και σημάδια από τσάντες, σημάδια από ρούχα. Βρέθηκαν ρούχα, βρέθηκαν τσαντάκια, βρέθηκαν διάφορα πράγματα τα οποία, όπως θα διαβάσει το πολυκατοικία.gr, είναι στοιχεία που οδηγούν κάπου. Αλλιώς έψαχναν πριν από 16 χρόνια, αλλιώς έψαχναν πριν από 10 χρόνια, αλλιώς ψάχνουν τους τελευταίους μήνες. Σας είχα πει ότι τότε που, που γίνανε τα εγκαίνια στη Μεσαρά, της υποδιεύσης Μεσαρά, ο κύριος Δουίτσης μας είχε πει τότε ότι ήταν μια πολύμινη έρευνα και ήταν συμπτωματικό το ότι έσκασε εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν σε συνδυασμό με την Έστωρα. Έτσι. Γιατί άλλη υπηρεσία η μία, άλλη υπηρεσία η άλλη. Έτσι. Άλλο το ελληνικό FBI, άλλο η δημοκρατική. Μην τα μπερδεύουμε. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό. Πάμε σε τραγούδι και πιστεύουμε. Και διαφημίσεις. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Θα το κάνουμε. Και διαφημίσεις. Πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

0: Πολίτικα 89,8.
1: Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να πέφτουν κάτι καρφάρες από το ΣΥΡΙΖΑ προς το Τσίπρα. Χαμός θα γίνει εκεί πέρα. Η κυρία Πόπη Τσαμανίδου λοιπόν ανεξαρτητοποιήθηκε. Γιατί ξέρεις, είναι πολλά τα μπικικίνια, φίλε. Και εκτός αυτού δεν είναι μόνο τα μπικικίνια, είναι και κάτι άλλο. Είναι το ότι αν φύγει και εδώ στην έδρα, Κασελάκης μπαίνει στη Βουλή. Δεν τον θέλει τον Κασελάκη ούτε τον Τσίπρας που τον έφερε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, σου παρατάω εδώ πέρα 50 τόνους σάπιες ντομάτες, φεύγω και σου τις αφήνω. Λέμε. Δεν, όχι ότι είναι σάπια ντομάτα ο Κασελάκης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και ευγενέστατος και ωραίος και κυριλέ. Αλλά δικαιώνεται ο Κασελάκης τώρα σε όλα όσα είχε πει τότε.

Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου κάνει μια ερώτηση την οποία πέθανα από το γέλιο. Δηλαδή, με κάτι και τώρα ο Κωνσταντίνος να μην ξέρω αυτά από το γέλιο. Λοιπόν, πώς επηρεάζουν, λέει, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Είναι το πιο σύντομο ανοίγματο που υπάρχει, έτσι. Απλά για να ασχολούμαστε είναι το θέμα, έτσι. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε τώρα. Για να ασχολούμαστε είναι όλη αυτή η ιστορία. Ούτε πρόκειται να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το 4-5%. Γιατί ο σκοπός του Πολάκη αυτή τη στιγμή, αφού από τη στιγμή που θα πάρει το κόμμα και μετά, είναι να μπει το κόμμα στη Βουλή. Για να μην χάσει τα προνόμια, ξέρεις. Γιατί το κόμμα που μπαίνει στη Βουλή έχει λεφτά. Παίρνει επιδοτήσεις, παίρνει πράγματα, παίρνει αυτό, παίρνει εκείνο, παίρνει τ' άλλο. Πώς θα συντηρηθούν όλα αυτά. Και εκτός αυτού υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν τώρα από ένα κόμμα. Λοιπόν, να το πω περίεργα. Πάμε, γράψτε το. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύανε με τα τρόλ τους για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Τσακώνονται με αυτόν που ήταν στο κόμμα. Φεύγουν και πάνε αλλού. Από το αλλού πήγανε μετά εκτός Βουλής και κομμάτων. Υποστηρίζανε βέβαια μία ομάδα, κάποια, κάνα δυο έτσι, στελέχη κόμματος. Και οι υπόλοιποι στηρίζανε κάποια που θα έβγαινε κάποια στιγμή στην επικαιρότητα, στο πολιτικό προσκήνιο για να κάνει ίσως κόμμα. Αλλά για λίγο. Γιατί έπεσε μπινιά εκεί. Τι μπινιά. Ήταν ένα ποσό, ας πούμε, παραδείγματος χάρη 150.000 να πάρει για μια δουλειά. Του έδωσε 10 από καταβολή. Δεν του δίνε τα υπόλοιπα. Λέει αντιγιά. Αντιγιά του κάνει. Τι αντιγιά. Εδώ να κάνουμε δουλειά. Όχι, δεν θα κάνει δουλειά. Γεια. Δηλαδή, από την αριστερή πλευρά και μετά, ο ένας έχει δουλέψει τον άλλον κανονικά και ψηλό γαζί. Έχει γίνει τέτοια ρεμούλα, έχει γίνει τέτοια ζημιά σε άτομα και σε φιλίες. Αυτό που είπε κάποια στιγμή, ποιος το είπε, ο Καρανίκας νομίζω το είπε, ότι είναι άφιλος ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είναι άφιλος. Πάντως εκεί μέσα, γενικά σε όλο αυτό το χώρο, υπάρχουν πολλοί άφιλοι. Που ήταν πρώτα φίλοι, μετά δεν γίνονταν φίλοι, μετά ήταν καριοφίλοι, μετά ήταν φίλοι του φίλου του φίλου, που ποτέ δεν έγιναν φίλοι και απλά ήταν οι συγκυρίες τέτοιες που τους ένωσαν, δηλαδή η εξουσία. Έτσι. Και η εξουσία, πάντα να ξέρεις, είναι γλυκιά για κάποιους. Όταν την έχεις, είναι γλυκιά. Αν την αψηφίσεις την εξουσία, κάποια στιγμή θα σε κάνει στο πλάι, θα σε κάνει στο πέρα, θα σε κάνει πέρα. Αλλά τι γίνεται όμως. Αυτοί που είναι αιμονικά κακεντρεχείς, κακοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, πάντα θα βρίσκουν έναν τρόπο να είναι εκεί στη γωνία και να κάνουν τις μπινιές τους. Κάποιοι που ξέρουν θα μου πούνε, ρε Νίκο, μόνο ονόματα δεν είπες. Οι υπόλοιποι όμως που δεν ξέρουν θα πούνε, τι βλακείς λες τέτοια ώρα. Και όμως αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Σε αυτό το χώρο που αυτή τη στιγμή διαλύεται, έτσι, την αριστερά, αυτή είναι η κατάσταση. Μεταξύ τους άφελοι, συνιστώσες, η οποία η μία ήταν, το ξέρεις ότι υπάρχουν και μέσα στο, υπάρχουν και κτηνοβάτες. Υπάρχει ένα σύλλογος που είναι τους κτηνοβάτες. Τους αρέσει κτηνοβασία. Θα μου πεις, δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Ούτε θα το ακούσεις. Εδώ στη Γερμανία υπάρχουν και ανοχές γι' αυτό. Το ξέρεις αυτό. Μέχρι και πάπιες έχουν. Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, τι σχέση έχει αυτό τώρα με το πολιτικό σκηνικό του ΣΥΡΙΖΑ, κάμια άλλα, το λέμε για να ξέρεις. Οι συνιστώσεις είναι τόσες πολλές. Θυμάσαι και τον τύπο με τον μπλουζάκι. Που είχε βγει, που ήταν με το φανελάκι, που πήγε στο συνέδριο και μιλάγε με το. Καμία σχέση. Τι μιλάμε για τρέλα τώρα, υπάρχουν. Τι να αποτοπίσεις, τι να αποτοπίσεις. Και για να καταλάβεις ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα είναι. Μέχρι και ο Βελόπουλος που το έπαιζε πολύ αφιψηλού και πολύ εγώ θα κυβερνήσω και θα κάνω και θα δείξω και θα ράνω, είναι τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις που ζήτημα θα είναι, αν εγώ το λέω σε κάποιους φίλους μου και μου λένε, έλα ρε Νίκο, δεν υπάρχει ερώτηση. Παιδιά, αν μπουν 4-5 κόμματα μόνο μέσα, μην εκπλαγείτε. Δηλαδή, να γυρίσει ο κόσμος την πλάτη σε ό,τι υπάρχει στριφνό και περίεργο, και να πει πάμε με αυτά τα 4 κόμματα που ξέρουμε, 3-4 κόμματα που ξέρουμε και πάμε μπροστά. Αυτό. Θα το κάνει, θα δεις. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Άλλοι πιστεύουν ότι θα μπουν και 9 κόμματα μέσα. Πιστεύετε. Και πιστεύει και μία ερεύνα, λέει και η θρησκεία μας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι 4-5 κόμματα, το πολύ 6 να μπουν στη Βουλή και να έχουν και μεγάλα ποσοστά τα δύο πρώτα. Και χαοτική διαφορά με τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτή την προοδευση κάνω. Μπορεί να πέσω και έξω. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχω πέσει έξω. Και ειδικά κάτι φίλοι που με ακούνε τώρα και νεκτάρια καλησπέρα. Κάτι φίλοι που με ακούνε τώρα ξέρουν ότι του είπα σε εκλογές ένα νούμερο τη προηγούμενη και μου λέει, α, τι είναι αυτά που λέει, είσαι τρελός. Και μετά με κοίτασε με ένα μάτι έτσι και μου λέει,
Πού το είχες δει όνειρο? Και δεν το είχα δει όνειρο. Ούτε ξέρω από πολιτική τόσο καλά όσο κάποια άλλη. Απλά έβλεπα εκείνη τη στιγμή αυτό που λέει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν είναι τα social media, δεν είναι αυτοί που βρίζουν ένα τον άλλο μέσα στα social media και κάνει και διαμορφώνουν απόψη και κάνουν πόλεμο μεταξύ τους. Ο κόσμος είναι. Ο κόσμος έξω εκεί που δεν ασχολείται με τα social media και ίσως κάποιοι από αυτούς δεν ασχολούνται και με τους δημοσιογράφους και τις τηλεοράσεις και τα κανάλια. Κρατήστε αυτό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούει.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Και σήμερα εδώ, που άλλο θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε μαζί σας, κοντά σας, έτσι να αφουγκραστούμε όλα όσα επιθυμείτε να ακούσετε και να σας τα μεταδώσουμε στο δίωρο το οποίο ακολουθεί. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, Δημήτρη Σιφάκη στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί λοιπόν θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή, με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Από ό,τι βλέπω σήμερα κάποια γιορτούλα δεν έχουμε, θα στείλω όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να είσαστε γεροί, να είσαστε ευτυχισμένοι, να έχετε τύχη και ό,τι άλλο επιθυμείτε στη ζωή σας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο φίδι, λέει, Παγκόσμια ημέρα φιδιού η σημερινή. Η Παγκόσμια ημέρα φιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπερασπιστές για την διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τα φίδια είναι επιμήκη, χωρίς άκρα, σαρκοφάγα, ερπετά, που αποτελούν την υποτάξη οφίδια. Υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών που απαντώνται σε όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο κεντρικό Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με τη γνώση, την σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μία σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Σε ορισμένες θρησκείες, ωστόσο, όπως ο χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την γνωστή ιστορία της Εύας, που εξαπατήθηκε από ένα φίδι στον κήπο της Εδέμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο χριστιανισμός, όπως και άλλες θρησκείες, συνέβαλε στην κακή φήμη των φιδιών. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να φοβούνται τα φίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τείνουν να τα παρουσιάζουν ως επικίνδυνα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο περίπου 600 από τα σχεδόν 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη και μόνο το 1/3 από αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Τα φίδια ως αρπακτικά αποτελούν σημαντικό μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος. Δυστυχώς, ένας σημαντικός αριθμός ειδών φιδιών αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού τους, όπως η δίωξη από τον άνθρωπο λόγω της αδικαιολόγητης φήμης τους, το κυνήγι για τροφή, η απώλεια οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού προωθείται σε μεγάλο βαθμό από την Advocates for Snake Preservation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα στις ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 1994 για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τα φίδια, να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και φιδιών και να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα φίδια αλλά και τη σημασία της διατήρησής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσει κάποιος την παγκόσμια
η μέρα φιδιού. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια, να δει φίδια σε ζωολογικούς κήπους ή πάρκα ερπετών, να κάνει μια δωρεά σε μια οργάνωση διάσωσης ή διατήρησης φιδιών και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα μη δηλητηριώδη φίδια και την απειλή με εξαφάνιση ορισμένων ειδών τους. Και βεβαίως μας προτρέπει να μην ξεχάσουμε να προωθήσουμε και τον εορτασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag World Snake Day. Εάν έχουμε ένα κατοικίδιο φίδι, είναι καλό να μοιραστούμε θετικές ιστορίες και φωτογραφίες του κατοικιδίου μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα τελικά. Αυτά σε σχέση με τα φίδια και την σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Πάμε τώρα στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1054, όπου σαν σήμερα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1963 και σαν σήμερα οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς το όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, Honeymoon Song. 1969 και σαν σήμερα εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong και Buzz Aldrin αλλά και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 2015 και σαν σήμερα με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών. Ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016 και σαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογκάν που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάν Γκιουλέν που ζει στις ΗΠΑ ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με την θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. 2016 και σαν σήμερα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. 1933 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου, η οποία έφυγε από την ζωή τον Οκτώβριο του 2023. 1976 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1985 έφυγε από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, Γερμανός συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια λέει με λίγες βροχές έως τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.
Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, η βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ήπειρου με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο, Βυτική, Βόρειο-Βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 στα ηπειρωτικά, έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρει, βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας και σήμερα το V&Y Concept Store, όμως για να μην ξεχνιόμαστε, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που αξίζει όλοι εσείς να επισκεφτείτε, μιας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, τη 1821, στον αριθμό 29. Στο V&Y Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. La VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν στην 1821 στον αριθμό 29. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στη συνέχεια.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Επιστροφή και στην ροή της εκπομπής μας. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μέρος δεύτερο λοιπόν, και μπαίνουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα. politika.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Επίσης, να σας πω πως μέσω του Πολίτικα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7, όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου μας. ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκε υπό Πιτσαπανίδου με 16 βουλευτές στο κόμμα. Ο ΜΠΚΕΠΕ, ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Χαλκιδική, ξεκληρίστηκε η οικογένεια σε τροχαίο, χαροπαλεύει η ανήλικη κόρη. Η έρευνα αποκάλυψε κάναβη σε αυτοκίνητο και σπίτι. Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άνδρα που προκάλεσε φωτιά στο ακροτήρι εν μέσω ισχυρών ανέμων. Αυτοκίνητο κύλησε μέχρι την παραλία στην Ιεράπετρα. Τούμπαρε αυτοκίνητο στις Καλύβες, 3 οι τραυματίες. Χανιά, έστειλε μήνυμα σε φίλο και αυτοπυροβολήθηκε. Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού, η τελευταία της επιθυμία. Τελευταία βουτιά εχθές για αλλοδαπή σε παραλία των Χανίων. Ηράκλειο, απολογείται ο Γερμανός, ο οποίος πέταξε για Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Μελιδοχώρη, σε ύφεση φωτιά που έκαψε καλλιέργειες και ζώα στο αυτόφορο άνδρας. Ψυχή παγκόσμιων πρωταθλητών και επική ανατροπή της Αργεντινής. Ακούσατε λοιπόν κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politika.gr. Πάμε τώρα να δούμε κάποια από αυτά έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές. Στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Τσαπανίδου γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Όπως διευκρινίζει στο εξής, θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι εχθές Τετάρτη με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Όλα δείχνουν να μάλιστα ότι το κύμα φυγής θα συνεχιστεί με αποτέλεσμα το πάλε ποτέ κυβερνητικό κόμμα να περιοριστεί σε μια ομάδα ελάχιστων βουλευτών.

Αλλάζουμε θέμα. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την EPPO, οι 3 από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, ένας από τους 4 βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η EPPO στην Αθήνα, άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, η EPPO διεξάγει αρκετές έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης, στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ο ΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας σε 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση των ερευνών της EPPO σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά με αναζήτηση τόσο ενοχοποιητικών όσο και αθωτικών στοιχείων. Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στην διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων των ελέγχων καθώς και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Χαλκιδική. Ξεκληρίστηκε η οικογένεια σε τροχαίο. Χαροπαλεύει η ανήλικη κόρη. Μάχη λοιπόν για να κρατηθεί στην ζωή. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου δίνει ένα 7χρονο κορίτσι σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε εχθές το απόγευμα και στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς του αλλά και το βρέφος της οικογένειας από την Μολδαβία. Το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Σιθωνίας κοντά στην Μεταμόρφωση, όταν το αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειας τουριστών συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με βιτιοφόρο. Το όχημα της οικογένειας με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η σύζυγος του οδηγού και η μόλις 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Λίγη ώρα αργότερα έφυγε από την ζωή. Παράλληλα, τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου.

Πάμε τώρα στην Ιεράπετρα, όπου εκεί αυτοκίνητο κύλησε μέχρι την παραλία. Ένα λευκό γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο δίπλα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας βρέθηκε εχθές το μεσημέρι να έχει πέσει από τον πεζόδρομο στην παραλία σε ένα περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε τραυματισμούς. Η οδηγός του οχήματος είχε κάνει μια σύντομη στάση στο σημείο και μέσα σε λίγα λεπτά αντίκρισε το αυτοκίνητό της να έχει κυλήσει και να έχει ακινητοποιηθεί στα σκαλοπάτια που οδηγούν στην παραλία. Κατά την στιγμή του συμβάντος, ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του radio.lasifi.gr, η πιθανότερη αιτία είναι βλάβη στο ηλεκτρικό χειρόφρενο του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι από το πρωί της Τετάρτης πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην Ιεράπετρα, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε και στην ακίνηση του σταθμευμένου οχήματος προς την κατηφόρα. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνελήφθησαν εχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Λασιθίου, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την απρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών, εχθές μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αλλοδαποί, και στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένουν, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 233 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, το χρηματικό ποσό των 1.140 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και ένας τρίφτης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης, όπου εκεί διενεργείται και η προανάκριση.

πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άνδρα που προκάλεσε φωτιά στο ακροτήρι εν μέσω ισχυρών ανέμων. Η σύλληψη άνδρα στο Μελιδοχώρι για φωτιά δεν ήταν η μόνη στην Κρήτη. Συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους των Χανίων. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Ακροτηρίου στα Χανιά. Και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

0: Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Και είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, όπου εδώ θα δούμε έτσι μαζί κάποια θεματάκια λίγο πιο πρακτικά, κάποια θέματα που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν αρκετούς από εσάς, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με όλα εκείνα που ενδεχομένως μας απασχολούν σε σχέση με επιδόματα, σε σχέση με την υγεία, σε σχέση με την ΑΔΕ κλπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία είδηση που έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΑ, μιας που δίδεται παράταση, λέει, στις αιτήσεις για τα βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων βραβείων του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας, που κανονικά έλυγε εχθές 15 Ιουλίου, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον άμεσα δικαιούχο των παροχών, έτσι, του ΟΠΕΚΑ, μητέρα ή μονογονέα πατέρα, στην ειδική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση idika.gr, κάθετος ΛΑΕ, παύλα μητέρες, έως, όπως είπαμε, και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 11:59 μετά μεσημβρίας. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες ή σε μονογονείς πατέρες τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lae-mitteres, στα λατινικά, papaki.opeka.gr. Περισσότερες βεβαίως πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του οργανισμού opeka.gov.gr.

Ο χρόνος όμως, για να αλλάξουμε θέμα, μετρά αντίστροφα για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει την επιδότηση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass. Η προθεσμία εξαντλείται την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, όταν οποιοδήποτε απομείναν χρηματικό ποσό στην προπληρωμένη κάρτα θα επιστρέψει οριστικά στα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Το ύψος της οικονομικής στήριξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο παίζει η κατηγορία του οχήματος που έχουν, η μέθοδος που επέλεξαν για την παραλαβή των χρημάτων, καθώς και η γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν μόνιμα σε νησιωτικές περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη δικαιούνται υψηλότερη ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για κατοίκους των Σποράδων, της Θάσου, της Κύρου, της Αμοθράκης και της Αμουλιανής. Συγκεκριμένα λαμβάνουν 60 ευρώ όταν επιλέγουν την χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ενώ το ποσό μειώνεται στα 50 ευρώ εφόσον προτιμηθούν οι άλλοι τρόποι, όπως παράδειγμα η απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αυξήσεις χωρίς κόφτη από το 2027 για 670.000 συνταξιούχους. Μόνιμη αύξηση στο εισόδημά τους θα δουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 περίπου 670.000 συνταξιούχοι, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων. Πρόκειται για μια αλλαγή που αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έβλεπαν τις αυξήσεις να χάνονται, καθώς συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά. Από το νέο έτος αυτό σταματά οριστικά. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την αύξηση που θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο, ενώ η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά ως ξεχωριστό ποσό. Με απλά λόγια, όσοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά δεν θα χάνουν πλέον την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους. Η αύξηση θα περνά αυτούσια στην μηνιαία πληρωμή τους, ενισχύοντας μόνιμα το εισόδημά τους. Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε μετά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε πολλές περιπτώσεις η νέα σύνταξη που προέκυπτε ήταν μικρότερη από εκείνη που ήδη λάμβανε ο συνταξιούχος. Για να μην υπάρξουν μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις, η διαφορά διατηρήθηκε ως ξεχωριστό ποσό, η λεγόμενη προσωπική διαφορά. Όταν όμως επέστρεψαν οι αυξήσεις στις συντάξεις από το 2023, εφαρμόστηκε ο συμψηφισμός. Δηλαδή, αντί η αύξηση να προσθεθεί στη σύνταξη, χρησιμοποιούνταν για να μειωθεί σταδιακά η προσωπική διαφορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να ακούνε κάθε χρόνο ότι δόθηκαν αυξήσεις, χωρίς όμως να βλέπουν ουσιαστική διαφορά στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, περίπου 800.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν στο σύνολό τους τις αυξήσεις της περίοδου 2023-2025, καθώς αυτές απορροφήθηκαν από την προσωπική διαφορά. Τι αλλάζει τώρα από το νέο έτος? Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο συμψηφισμός καταργείται οριστικά. Η προσωπική διαφορά δεν χάνεται και δεν περικόπτεται. Συνεχίζει να καταβάλλεται κανονικά, αλλά δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για να μειώνει την ετήσια αύξηση. Έτσι, κάθε αύξηση που θα αποφασίζεται θα περνά ολόκληρη στη σύνταξη του δικαιούχου και θα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα υπολογίζονται και οι επόμενες ετήσιες αναπροσαρμογές. Πρόκειται για μία μόνιμη αλλαγή που δίνει πραγματικό όφελος στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τους παλαιούς συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν θετική προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 670.000 συνταξιούχοι θα επωφεληθούν άμεσα, καθώς θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την ετήσια αύξηση, ανεξάρτητα από το ύψος της προσωπικής διαφοράς που διατηρούν. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά ή την έχουν ήδη μηδενίσει, δεν θα δουν κάποια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων, καθώς ήδη εισπράττουν το σύνολό τους.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα κινηθεί τουλάχιστον στο 2,9%, υψηλότερα από την αρχική πρόβλεψη για 2,6%. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί στο τέλος του 2026 με βάση τον μέσο όρο του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Αλλάζουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Σαρωτικές διασταυρώσεις για κρυφά εισοδήματα, μερίσματα και κρυπτονομίσματα. Η ακτινογραφία από την ΑΔΕ σε 93 χώρες. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων ελέγχων. Μπορεί οι υποβολές δηλώσεων φόρου εισοδήματος να συνεχίζονται έως τις 24 Ιουλίου. Η ΑΔΕ όμως ήδη ετοιμάζεται για το πώς θα ελέγξει όσους παραλείπουν να δηλώσουν εισοδήματα που είχαν από το εξωτερικό, για τα οποία πρέπει να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Αντλώντας λοιπόν δεδομένα από 93 χώρες, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός ανοίγει ένα νέο εκτεταμένο κύκλο διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ξεκινούν από τραπεζικούς τόκους και φτάνουν μέχρι τα κρυπτονομίσματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος, οι σαρωτικές διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση έως 31 Ιουλίου. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΔΕ καλούνται να επεξεργαστούν τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραλυφθεί από το εξωτερικό, με έμφαση στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν για τις δηλώσεις εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Δεύτερη φάση έως 31 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Σε αυτό το στάδιο η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία τους. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι εν λόγω πολίτες υποχρεούνται να δηλώνουν το παγκόσμιο εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής του. Ωστόσο, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν μόνο σε όσους έχουν ήδη δηλώσει κάποιο εισόδημα αλλοδαπής. Το δίχτυ απλώνεται και σε φορολογούμενους για τους οποίους έχουν ληφθεί πληροφορίες από ξένες αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία σχετική αναφορά στις ελληνικές φορολογικές τους δηλώσεις. Η πιο τυπική αμέλεια συνήθως αφορά την ίσπραξη τόκων από καταθέσεις εξωτερικού. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν νόμιμα τόκους ύψους 207,75 εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς του εξωτερικού, με τον μέσο όρο να προσεγγίζει τις 9.764 ευρώ αναφορολογούμενο. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ δεν θα αναζητήσουν όμως μόνο τραπεζικούς τόκους, αλλά ένα ευρύ φάσμα εισοδημάτων όπως μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής, μερίσματα και επιχειρηματικά κέρδη, κάθε άλλη μορφή εσόδου που αποκτήθηκε εκτός Ελλάδας. Το δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών παρέχει πλέον στην ΑΔΕ πρόσβαση σε στοιχεία που προέρχονται από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, e-money, παρόχους ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικούς λογαριασμούς και ασφαλιστικά προϊόντα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παράλληλα και όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Οι αρχές θα εξετάσουν εξονυχιστικά εάν πληρούνται οι πραγματικές και νόμιμες προϋποθέσεις για αυτή τη μεταβολή, όπως ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής εκτός Ελλάδας, κανόνας των 183 ημερών, αλλά και το πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο των προσωπικών, οικογενειακών και οικονομικών του συμφερόντων. Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις των οποίων θα εντοπιστούν αποκλήσεις καλούνται για εξηγήσεις προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον οι διαφορές δεν τεκμηριωθούν επαρκώς, η ΑΔΕ θα προχωρήσει άμεσα στον καταλογισμό των αναλογούντων φόρων. Σε αυτά τα ποσά θα προσθεθούν
οι νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία για απόκρυψη εισοδήματος. Μικροσκόπιο λοιπόν της ΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Έχουμε και άλλα να πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας μέρος. Οπότε πριν να περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή, να σας θυμίσω έτσι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την Win Masters. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει να σου προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα περιστατικά της κλείνει με το σύνθημα, συγγνώμη, Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει, και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα. Οπότε εκμεταλλευτείτε το.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας βρίσκεται και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε, για να μας πει έτσι 2-3 πραγματάκια τα οποία συζήτησε σήμερα με τους καλεσμένους του στην εκπομπή του «Όμορφη ημέρα». Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα για σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Έρχονται, λέει, οι καύσονες.
1: Εσένα δεν ρωτάω, είσαι καλά, γιατί είσαι συνέχεια καλά.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, μην το λες τώρα ότι είμαι συνέχεια καλά.
1: Σου, η εκμάδα σου είναι παροιμιακή, δηλαδή και παροιμιώδης. Προς παράδειγμα.
0: Εντάξει.
1: Γυμνάζεσαι, είσαι καλή φυσική κατάσταση, είσαι fit.
0: Ναι, προσπαθώ. Προσπαθώ. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να βρίσκουμε τρόπους, πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους, να είμαστε καλά. Έτσι.
1: Πρέπει να
0: μην είμαστε μίζεροι, να έχουμε όσο πιο καλή ψυχολογία γίνεται, γιατί αυτό βοηθάει και μοναχά εμάς, βοηθάει και τους γύρω μας. Ξέρεις, το τι εκπέμπουμε είναι πολύ βασικό.
1: Για όσους δεν σε ξέρουν, δεν σε έχουν δει στην τηλεόραση, στα εξώφυλλα που έκανες παλιά.
0: Στα εξώφυλλα, ναι.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και την εικόνα σου, γιατί σε ακούνε και δεν ξέρουν τι είναι πίσω από αυτή τη φωνή. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είναι μια κυρία η οποία είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
0: Έκανε και πρόσφατα εξετάσεις, Νίκο, εντάξει.
1: Ωραία,
0: αλλά
1: είσαι
0: καλός.
1: Και άψογη
0: σύγχυση. Όλα βαίνουν καλώς.
1: Ξέρεις, άμα είσαι υγιής, φαίνεται και απ' έξω. Έτσι. Άμα δεν είσαι υγιής μέσα σου, είτε οργανικά είτε ψυχολογικά.
0: Ναι, αυτό εκπέμπει.
1: Αυτό, ναι, βέβαια.
0: Και
1: φαίνεται
0: στην εξωτερική εμφάνιση.
1: Εσύ λάμπεις.
0: Μακάρι, μακάρι. Να είμαστε όλοι καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα μίλησες με
1: το πρόσωπο της ημέρας.
0: Το πρόσωπο της ημέρας.
1: Αν και χθες, μάλλον πρέπει να το πιο πολύ το πρόσωπο της ημέρας, γιατί χθες έγινε ένα εξαρτοποίηση.
0: Ναι,
1: και μιλάμε βέβαια για τον βουλευτή.
0: Για τον κύριο Μαμουλάκη.
1: Ακριβώς. Μιλάμε, ο οποίος είναι πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, έτσι.
0: Ο
1: κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Μαμουλάκης ήταν και πρώτος σε ψήφους βουλευτής σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Είχε βγει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα.
0: Έτσι που πάνε τα πράγματα.
1: Ναι, και ήταν σήμερα.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά το Σάββατο. Το Σάββατο νομίζω δεν θα.
1: Ναι, ναι, το Σάββατο είναι η συνεδρίαση για να βγάλουν πρόεδρο.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι. Να πούμε καταρχάς ότι φαντάζομαι το είδες ότι η κυρία Τσαπανίδου παραιτήθηκε σήμερα.
0: Ανεξαρτοποιήθηκε και εκείνη.
1: Ανεξαρτοποιήθηκε και εκείνη. Τώρα, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση σχετικά με την έδρα, είπε ότι. Μάλλον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, για, τουλάχιστον προς το παρόν, για παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, λέγοντας ότι το εξετάζει. Ναι. Αλλά σίγουρα θα παραμείνει μέχρι να τελειώσει η συζήτηση για την αλλαγή του συντάγματος, για την αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Επίσης απέδωσε την ανεξαρτητοποίησή του στη βαθιά κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το κόμμα δεν μπορεί πλέον να εκφράσει την κοινωνία. Δεν αποκάλυψε όμως αν θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως κάθε πράγμα στον καιρό του, και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα της Κρήτης, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, τη λειψιδρία, την αυτοδιοίκηση και την ακρίβεια.
0: Οπότε κρατά κλειστά τα χαρτιά του, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι, για τα συμφραζόμενα, να το πούμε έτσι, με αυτή την έκφραση να το πούμε, έχουμε καταλάβει ότι θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Mm. Δηλαδή ήταν και φιλικά διακείμενο και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει γι' αυτό αποτελεί προς το παρόν γρίφο. Το είπε και ο ίδιος ο κύριος Μαμουλάκης. Έχει ζητήσει την παραίτηση όσων θέλουν να τον ακολουθήσουν από το βουλευτικό αξίωμα. Και είναι σωστό, δηλαδή δεοντολογικά σωστό είναι αυτό, έτσι. Mm-hmm. Και οπότε γι' αυτό κρατάει κλειστά ο κύριος Μαμουλάκης, και οι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους. Προφανώς θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τον κατάλληλο χρόνο να παραιτηθούν και από την έδρα, ούτως ώστε να βάλουν υποψηφιότητα μετά με την ΕΛΑΣ, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Πάντως υπάρχει μια αναμπουμπούλα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μεγάλη αναμπουμπούλα.
0: Στην αριστερά, δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα υπάρχει. Ναι.
0: Και η μία είδηση διαδέχεται την άλλη, και η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη.
1: Έτσι.
0: Ναι, οπότε θέλω. Φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι αρκετό υλικό το οποίο θα σχολιάσουμε. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εκτός από τον κύριο Μαμουλάκη, όμως φιλοξένησες και τον κύριο Παναγιώτη Τζανάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδωνίας, με τον οποίο συζητήσατε για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Ψαρή
1: Φοράδα. Τα Σιδόνια 2026 είναι. Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό κάλεσα τον κύριο. Προφανώς έχουν οριμάσει πλέον, γιατί το 1994 γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και πολιτιστικές και αθλητικές. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πλούσιο πρόγραμμα που έχει. Είναι μέχρι τον Αύγουστο, εάν θυμάμαι καλά, μέχρι 31 Αυγούστου είναι. Ξεκινάνε σήμερα, ξεκινάνε με βραδιά κινηματογράφου οι εκδηλώσεις και λήγουν 31 Αυγούστου. Και μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Βεβαίως. Μου έκανε εντύπωση το πλούσιο πρόγραμμα που έχουν καταρτήσει. Και γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Τζανάκη, ο οποίος μου είπε βέβαια ότι κάνουν ό,τι μπορούν, ούτως ώστε η περιοχή από απομακρυσμένη να μην γίνεται απομακρυσμένη. Γιατί ξέρουν, η Ψαρή Φοράδα θέλει μια διάρκεια να φτάσει μέχρι εκεί κάτω. Φαντάζομαι τώρα, αν κάποιος θέλει να πάει από την άλλη Ελλάδα, γιατί είναι πανελλήνιας, να πούμε, εμβέλειας οι εκδηλώσεις, είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα. Έτσι. Ότι είναι, φαντάζομαι τώρα, από την Αθήνα, λέω από την Αθήνα για να πω πιο μακριά, έτσι, να θέλει να πάει στην Ψαρή Φοράδα. Θα κάνει μεγάλη διαδρομή. Κι όμως πηγαίνουν. Συντηρούνται, διατηρούνται οι εκδηλώσεις αυτές, διότι πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν η συμμετοχή, και η συμμετοχή και η παρακολούθηση, δηλαδή όχι μόνο η συμμετοχή, γιατί και στα αθλήματα μπορεί να συμμετάσχει όποιος το θέλει, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά τα αθλήματα. Είναι ποδόσφαιρο στην άμμο, είναι beach volley, είναι διελκυστίδα. Έχει διάφορα τέτοια αθλήματα.
0: Αθλοπαιδιές δηλαδή, για εκείνους που αντέχουν.
1: Ακριβώς, για εκείνους που αντέχουν.
0: Καλή φυσική κατάσταση, ναι, που λέγαμε λίγο πριν.
1: Και να πούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις στην Ψαρή Φοράδα πιάνουν μια εμβέλεια μέχρι και τα νότια του Νομού Λασιθίου. Ιεράπετρα δηλαδή και τις άλλες περιοχές εκεί του Νομού Λασιθίου. Συγκεντρώνεται δηλαδή κόσμος εκεί και από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και από την άλλη Ελλάδα. Πώς πούμε, χώρια τους ξένους τουρίστες που κάποιοι προτιμούν πολύ την Νότια Κρήτη, όπως γνωρίζεις, και κάνουν διακοπές στη Νότια Κρήτη.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και η Ψαρή Φοράδα είναι μια πολύ ωραία παραλία.
0: Ωραίες παραλίες. Ναι. Άγριες παραλίες είναι τώρα προς τα εκεί. Ναι. Εντάξει.
1: Θα έλεγα ότι αποκτάει, μας το είπε και ο κύριος Τζανάκης αυτό, ότι αποκτάει πολύ ζωή το καλοκαίρι, ειδικά η περιοχή.
0: Έχει τουριστικό ενδιαφέρον,
1: έχει
0: δηλαδή.
1: Τουριστικό ενδιαφέρον
0: που την επισκέπτεται.
1: Και υπάρχει και έντονη ζωή λόγω και αυτών των εκδηλώσεων που είναι σχεδόν 2 μήνες. Ένα μισή μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Διαρκούν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Προτείνουμε
0: Ψαρή Φοράδα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά. Οπότε
1: ακριβώς
0: θα πρέπει να κάνουμε τα πλάνα μας, να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και να βρεθούμε σε κάποια παραλία, να κάνουμε τις βουτιές μας, να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Καλή
1: καλά
0: συνέχεια.
1: Επίσης.

Σε άλλες ειδήσεις τώρα, υπέρ λέει της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η Αμερικανική Βουλή. Ο Τραμπ είχε γράψει ότι η αλλαγή 2 φορές το χρόνο είναι χρονοβόρα και γελία διαδικασία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ψήφισε την Τρίτη την καθιέρωση της θερινής ώρας ως μόνιμης με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά. Άρα διακομματική συνένεση με αρκετές διαφωνίες πάντως. Ο ρεπουμπλικανός Σκοτ Ντέζερλεϊ, ο οποίος προείδρευσε της ψηφοφορίας, έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here comes the sun», έρχεται δηλαδή ο ήλιος, στο κινητό του, κατά την διάρκεια της τελικής καταμέτρησης, όπως αναφέρει το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής της ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο κομμάτων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως της ημέρας στο απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας είναι γνωστή ως θερινή ώρα, Daylight Saving Time. Συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά την αδιάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλή στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1966 ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή της ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη και η Αριζόνα, καθώς και τα αμερικανικά εδάφη του Πέρτο Ρίκο και των Παρθένων νήσων, έχουν επιλέξει να μην την εφαρμόζουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Μάιο, ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, για να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία 2 φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ας το κάνουμε, είχε γράψει.

ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει τους εκπροσώπους του 1566 που διεκπεραιώνουν καθημερινά τα αιτήματα. Στόχος είναι η καλύτερη αναζήτηση πληροφοριών, η σαφέστερη καθοδήγηση και η πιο αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων. Ο AI βοηθός για τον πολίτη παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη καθοδήγηση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, τις προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς, τα φάρμακα υψηλού κόστους, την ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και την υποβολή παραπώνων ή καταγγελιών. Ο ψηφιακός βοηθός για το κοινό λειτουργεί μέσα από την ιστοσελίδα του 1566 και την εφαρμογή για ψηφιακές συσκευές. Ο πολίτης μπορεί να περιγράψει το αίτημά του και να λάβει οργανωμένες πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Τώρα, ο AI βοηθός για τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης διευκολύνει τις ομάδες του 1566, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και επιταχύνοντας τη διαδικασία εξυπηρέτησης με στόχο την παροχή πιο γρήγορων και αξιόπιστων απαντήσεων προς τους πολίτες. Ο ψηφιακός βοηθός έχει ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων και τους δίνει άμεση πρόσβαση σε διαδικασίες, υπηρεσίες και κρίσιμες πληροφορίες. Η εν λόγω λειτουργία είναι σημαντική, κυρίως όταν ένα αίτημα αφορά περισσότερους από έναν φορείς ή απαιτεί συνδυασμό δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος μπορεί να εντοπίζει πιο γρήγορα την κατάλληλη απάντηση και να καθοδηγεί ακόμη πιο αποτελεσματικά τον ενδιαφερόμενο. Οι δύο ψηφιακοί βοηθοί είναι ήδη διαθέσιμοι, ο βοηθός και τον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας 1566.gov.gr και της mobile εφαρμογής του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης 1566 και ο βοηθός για τον εκπρόσωπο, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία των ομάδων εξυπηρέτησης. Η αναβάθμιση του 1566 συνδέεται και με μία ακόμα ψηφιακή αλλαγή στο ΕΣΥ. Από την 1η Ιουλίου του 26, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού καταχωρούνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη πρόσβαση του κοινού. Παράλληλα παραμένει η δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας με το νοσοκομείο ή φυσικής παρουσίας στη δομή, με την κράτηση να δεσμεύεται και πάλι στο ενιαίο σύστημα. Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν εκτός τακτικού ωραρίου και αφορούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν νοσηλεία, όπως ιατρική εξέταση, παρακολούθηση νοσημάτων, συνταγογράφηση, έκδοση γνωματεύσεων και επανέλεγχος μετά από νοσηλεία ή επέμβαση. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια εξυπηρέτηση δεν κρίνεται μόνο από την ταχύτητα των απαντήσεων. Ιδίως στο χώρο της υγείας, όπου τα αιτήματα συχνά αφορούν ευάλωτες ομάδες ή συγκριτικές διαδικασίες, η ακρίβεια, η επικαιροποίηση της πληροφορίας και η δυνατότητα παραπομπής σε άνθρωπο παραμένουν οι πρωταγωνίστριες. Το 1566 επιχειρεί να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση, από τη μία πλευρά ενισχύει την αυτοεξυπηρέτηση του πολίτη, από την άλλη δίνει στους εκπροσώπους ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα αλλά και τη συνοχή των απαντήσεων. Πολύ ευχάριστο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, για όλους εμάς τους πολίτες. Με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Ελάτε να τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα μία ακόμη εβδομάδα εκπομπών. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Να μου είστε λοιπόν όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.